0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Intervet Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43, Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και

0: περισσότερες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Βλέπεις μπάλα?

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Βασίλη Γερασίμου. Έχουμε μπάλα, τι γίνεται? Παίζει τώρα το παγκόσμιο. Παίζει, 6 ώρα. Και ποιο, η Παραγουάη κερδίζει.
1: 0-1.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είδα μια όμως περίεργη αποβολή. Ρε. Τι έγινε?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Στο
0: όταν μιλάς με κρυμμένο το στόμα, δηλαδή είναι κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Έχουμε να δούμε κόκκινες κάρτες εδώ. Ένα σωρό. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ, για την δική σας πρωινή ενημέρωση και αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι το πρώτο τελευταίο, το επόμενο θα είναι το τελευταίο για την φετινή περίοδο. Διακοπές έρχονται, Ιούλιος και Αύγουστος. Κάνουμε κι εμείς ορισμένα πανάκια. Τι να κάνουμε, Βασίλη? Θα τα ξαναπούμε όμως. Λοιπόν, η επικαιρότητα τρέχει. Έβλεπα χτες στο κανάλι One το εξής. Ήταν ένας καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης, για να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά τον ακούω. Ήταν καθηγητής και είναι καθηγητής της κοινωνιολογίας, Βασίλη Γερασίμου, στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Εκεί λοιπόν ο κύριος καθηγητής τι μας είπε, ούτε λίγο το πολύ, είπε πως τα δύο κόμματα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, είναι τοξικά.

0: Τα δύο κόμματα λοιπόν είναι τοξικά, όπως είπε ο κύριος Σιακαντάρης. Το ζητούμενο είναι άλλο. Είναι τοξικά τα δύο αυτά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα και ο ίδιος ο Τσίπρας, λέμε τώρα. Μάλιστα είπε ο κύριος Σιακαντάρης πως ό,τι λέω αυτή τη στιγμή εδώ το είχα πει στην αείμνηστη Φόφη γεννήματα για το ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο τον Ανδρουλάκη σήμερα που είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μας λέει όμως ο κύριος Σιακαντάρης τι απάντηση του έδωσε τόσο η Φόφη γεννήματα όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε κατόπιν εντολής του Τσίπρα. Εκεί τα κατάφερε ο Αλέξης. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να γίνουν κάποια τέτοια πράγματα, δεν μπορεί να γίνει. Αλλά εν πάση όμως περιπτώσει, το ζητούμενο είναι ότι ο κύριος καθηγητής μας λέει ορισμένες φορές και ιδιαίτερα τώρα ότι αυτό το είχε μελετήσει εδώ και καιρό. Ότι το είχε πει και στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος το έκανε ήδη πράξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σιακαντάρη, πού ζείτε? Δεν βλέπετε, δεν ακούτε τι λέει ο λαός? Ποτέ ξανά δεύτερη φορά αριστερά. Είδαμε και ζήσαμε τα καΐρια της για πρώτη φορά αριστεράς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, δεν θα πάρουμε. Καλά το λέμε ωραία Βασίλη, έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Και βέβαια φτάνει πια, μας χορτάσατε κύριε Σιακαντάρη. Από την άλλη πλευρά, ένας άλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου εδώ στην Αθήνα, ο Αντώνης Ολιάκος, που στήριζε μέχρι και πριν λίγες ώρες τον Τσίπρα, τον παράτησε. Είδε και από είδε ο άνθρωπος και μέσα σε ένα μήνα τα δε όλα. Πήρε τη σκούφια του, το καπελάκι του και αποχώρησε και έφυγε. Γιατί? Διότι είναι αντίθετος με αυτό που λέει ο Τσίπρας. Τζάμπα μεταφορά με τα μάσα μαζικής μεταφοράς και τζάμπα λέει πράγμα. Τι τζάμπα ρε παιδιά, όλα τζάμπα είναι. Και δεν συμφωνεί ο κύριος Λιάκος και με τις ιδέες και σκέψεις του Αλέξη του Τσίπρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Για να δούμε τι θα γίνει. Είναι το ένα θέμα με την επικαιρότητα που τρέχει με ελληνική ταχύτητα. Τώρα, Βασίλη, ξέρεις τι σημαίνει τζάμπα?
1: Τζάμπα, να μπιώσουμε.
0: Θυμάσαι ένα έργο που είδαμε στον κινηματογράφο με τον Χατζηχρήστο που έβαζε τον κόσμο στο θέατρο δωρεάν?
1: Ναι.
0: Μόλις είχε τελειώσει η παράσταση, τι έκανε? Ξέρεις?
1: Τι έκανε?
0: Λέει, γύρισε όλοι πίσω. Γύρισε όλοι πίσω και έλεγε, η έξοδος 20 δραχμές. Έτσι. Άρα λοιπόν η φράση τζάμπα ή ο τζάμπα πέθανε αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχε γίνει πριν από λίγες εβδομάδες, μήνες αν θέλετε, και όλοι θυμόμαστε πως είχε γίνει τότε, τι είχε πει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η Χριστίνα Αλεξοπούλου εκείνη τη φορά στην διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης για την εκτόξευση των ενοικίων για τον κόστος της στέγας. Δηλαδή η φράση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Μάλιστα η ίδια είχε ζητήσει συγγνώμη για τον τζάμπα ή ο τζάμπα πέθανε. Τώρα έρχονται δύο άτομα της αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης που λέει ότι θα δώσουμε δωρεάν την μετακίνηση των νέων έως και 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό κοστίζει βέβαια σε όλους εμάς 35 εκατομμύρια το χρόνο. Και έρχεται ο άλλος ο Μάγκας, ο τζάμπα Μάγκας, εδώ πάει η λέξη τζάμπα Μάγκας, ο Αλέξης Τσίπρας, και τι λέει? Εγώ θα τα δώσω δωρεάν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ακούς Βασίλη? Πόσο κοστίζει, ξέρεις? Α, ναι, εντάξει, εσύ θα τα πληρώσεις κι εγώ. 350 εκατομμύρια το χρόνο κοστίζει αυτό. Ούτε ένα ούτε δύο. 350 εκατομμύρια. Βέβαια, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Θα φορολογήσει κάποιες άλλες φορές, όπως τότε, δηλαδή, κοιμόμαστε το βράδυ με ένα φόρο, α, και ξυπνάγαμε το πρωί με άλλο ένα φόρο, β, γ, δ κλπ. Κάτι τέτοιο θα κάνει δηλαδή. Μπράβο κύριε Τσίπρα, μπράβο Αλέξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν, εκτός από το θέμα ότι είναι τζάμπα Μάγκας που κάνει τον ισχυρό, τον έξυπνο, τον σπουδαίο και είναι στην κυριολεξία τίποτα, ένα τίποτα, υπάρχει και ο ψευτόμαγκας. είναι αυτός που προκαλεί ή κάνει δηλώσεις εκ του ασφαλούς, χωρίς να έχει τις ικανότητες που διαθέτει κάποιος άλλος ή το θάρρος που διαθέτει κάποιος άλλος να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Και βέβαια είναι και το θέμα της υποκριτικής. Ένας που είναι υποκριτής, ένα άτομο δηλαδή, που κουνά διαρκώς το δάχτυλο, έχουμε πολλούς τέτοιους βασιλεία, στους άλλους, αυτός δεν έχει καμία ευθύνη. Λέει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει και απολαμβάνει την ασυλία. Αυτοί ξέρεις ποιοι είναι που έχουν ασυλία. Είναι κάπου. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχω να πω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι όλα αυτά πριν τα πούμε, και ιδιαίτερα η πολιτική, που τώρα έχουμε ξεκινήσει νωρίς και θα διαρκέσει περίπου 8 και 9 μήνες η προεκλογική εκστρατεία. Πριν τα πείτε αυτά, παιδιά, βάλτε το χέρι σας στο μυαλό σας και βέβαια μετά να λέτε οτιδήποτε. Δεν είναι ωραίο πράγμα να λέτε και μετά να προσπαθείτε να το μαζέψετε. Δεν μαζεύετε. Τώρα, με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, μας είπε ο κύριος Τσίπρας, γίναμε, λέει, αξιωματική αντιπολίτευση. Πώς έγινε αυτό? Μάλιστα. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Πες μου έναν που να μην λέει ότι θα γίνει κυβέρνηση. Δείξε μου ένα, ρε παιδί μου. Πες, αυτός είπε δεν θα γίνω κυβέρνηση. Εδώ η κυρία με τις γόβες, τις ψηλές, και λέει ότι θέλει αυτοδυναμία. Με τις γόβες ψηλές. Θέλει, λέει, αυτοδυναμία. Τέλος πάντων. Το δίλημα λοιπόν των εκλογών, είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Ποια είναι η στασιμότητα? Βλέπεις καμιά στασιμότητα εσύ τώρα? Όχι. Το θέμα είναι ότι ξεχνάει να μας πει, ή μάλλον να βάλει στη θέση στασιμότητα τη θέση, την λέξη σταθερότητα. Αυτή δεν είναι η λέξη που ταιριάζει. Μπράβο. Και δεν θέλει, λέει, να δούμε, ή μάλλον βάζει στο δίλημα το λαό μεταξύ της διαφθοράς και της εντυμότητας. Δηλαδή ήταν έντιμο αυτό που μας έκανε ο Τσίπρας, που μας πήρε από όλους τους συνταξιούχους στη σύνταξη? Εντιμότατο, ε? Που έβαλε τη χώρα για 99 χρόνια να είναι σκλάβα στην Ευρώπη, σκλαβωμένη. Α, δεν είναι αυτό έντιμο? Ή είναι έντιμο αυτό? Μάλιστα. Ζει ακόμα στο 2015 ο Τσίπρας, δυστυχώς, τότε που πούλαγε στις άχθειες. Ξέρεις τι είναι η σάχθεια, να τα χαρίσει όλα δηλαδή. Και νταούλια, και χόρευε ο ελληνικός λαός. Το κατάπινε αμάσιτο. Ακόμα όμως ζει και στο 2017, που έβαλε τους φίλους του να έχουν ως εγγύηση, προκειμένου να τους δώσει μία άδεια τηλεόραση, πρόβατα και γίδια. Τι άλλο να πω, τέλος πάντων. Να πάμε και στη σημερινή επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Μιας και όπως ξέρετε από την Τετάρτη ισχύει η ειρήνη, μακάρι να ισχύει, δεν το βλέπω δύσκολο, αλλά τέλος πάντων. Έχει υπογραφεί πάντως το θέμα του πρωτοκόλλου μεταξύ του κυρίου Τραμπ και των εκπροσώπων του Ιράν. Θα υπήρχε και μια συνάντηση χθες, αλλά δεν έγινε ποτέ, διότι είχαμε πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Ένας πόλεμος που διεκόπη, κάνανε ανακοχή 60 ημερών, αλλά τελικά η συνάντηση των Αμερικανών με τους εκπροσώπους του Ιράν δεν έγινε. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει τις επόμενες ώρες για το καλό της ανθρωπότητας.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, ο στρατιωτικός σύμβουλος της εκπομπής, αλλά και όχι μόνο, ο αναλυτής μας, ένας καλός φίλος μου πάνω απ' όλα, ο στρατηγός, ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έτοιμος να δώσει τις δικές του σκέψεις και απαντήσεις στα θέματα της επικαιρότητας. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε πάντα κοντά μου και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Τώρα, για να έρθουμε στο προκείμενο που λένε. Οι υπογραφές τελικά έπεσαν. Η συνάντηση δεν έγινε. Πού πάμε?
1: Την λύση ή τουλάχιστον την απάντηση, κύριε Κοντονή, νομίζω ότι θα μας τη δώσει, ή τουλάχιστον μπορούμε να τη δούμε, να την αφουγκραστούμε, αν θέλετε, μέσα από το ονομαζόμενο Μνημόνιο Συναντήληψης MOU, Memorandum of Understanding, που υπέγραψε ήδη ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Στις Βερσαλίες, παρουσία και, και του κυρίου Μακρόν, αλλά και της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, που ήταν
0: δίπλα του.
1: Εκείνο το οποίο βέβαια πηγάζει από την πρώτη ανάγνωση, τουλάχιστον από τις πρώτες αναλύσεις που έρχονται όχι μόνο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης γενικότερα, αλλά από την, και από την εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι υπίσταται ή υπάρχει ένας προβληματισμός. Επιτρέψτε μου να επισημάνω από το συγκεκριμένο μνημόνιο 2-3 τρέχοντα σημεία, τα οποία βέβαια ο καθής μπορεί να καταλάβει, εάν και εφόσον αυτό το μνημόνιο θα μακροημερεύσει, τουλάχιστον θα αποτελέσει τη λύση στην ήδη διεξαγόμενη σοβούσα αντιπαλότητα, τουλάχιστον θερμή αντιπαράθεση μέχρι πρώτος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέει λοιπόν το MOU ότι διακηρύσουμε την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που συνέβαιναν ή υπήρχαν μέχρι τις 3 περίπου του Απριλίου. Από τότε και μετά υπήρχε μια σοβούσα διακήρυξη εκεχηρίας. Εδώ όμως εκείνο το οποίο λέει το πρώτο κομμάτι του μνημονίου, το πρώτο άρθρο αν θέλετε, λέει ότι αυτό περιλαμβάνει και την κυριαρχία του Λιβάν, περιλαμβάνει και το Λίβανο. Εδώ έχουν εκφραστεί, όπως καταλαβαίνετε, άμεσες αντιρρήσεις ή έμεσες αντιρρήσεις από πλευράς των Ισραηλινών, οι οποίοι μέχρι πρότινος βομβάρδισαν περιοχές στη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Δεύτερον, μας λέει ότι θα σεβόμαστε την κυριαρχία ο ένας του άλλου και, προσέξτε, η τελική συμφωνία θα υπογραφεί στο κατώτατο όριο των 60 ημερών. Όπερ σημαίνει ότι ο αποκλεισμός, ο οποίος υπήρχε μέχρι πρότινος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα σε 30 μέρες δεν θα υπάρχει. Θα μπορεί το Ιρανικό καθεστώς να επιτρέπει την διέλευση των πλοίων, βέβαια και η Αμερική αντίστοιχα, αλλά κυρίως, κύριε Κοντονή, να διεξάγεται η ροή, τουλάχιστον ο τρόπος διακίνησης του γκρίζου και μαύρου χρυσού από τον Περσικό κόλπο. Μπράβο. Που αφορά.
0: Εδώ το θέμα είναι όμως το εξής, στρατηγέ μου, το θέτω στο τραπέζι της κουβέντας μας, είναι ότι θα φύγει και κάποιο δικό μας καράβι, δύο μάλλον, από τα πολεμικά μας, ένα ανακαλυευτικό και ένα συνοδευτικό πλοίο, νομίζω μια φρεγάτα δεν κάνω λάθος, και θα πάνε εκεί για να βρουν τις όποιες βόμβες, πώς θα λέτε εκεί πέρα,
1: Νάρκες,
0: έτσι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περνάνε με τα φόβου Θεού και πίστεως του καράβια τώρα από τα στενά.
1: Ήδη το Ιράν, κύριε Κοντονή, από χθες έχει φτιάξει ή τουλάχιστον υπάρχει σε αναμετάδοση ένας νέος τρόπος μέσω του οποίου θα δηλώνουν τα σκάφη ότι περνάνε από το συγκεκριμένο στενό, το στενό του Ορμούς, ούτως ώστε να ελέγχεται είπης πάντοτε και από πλευράς Ισλαμικού
0: καθεστώτος. Με δική τους ευθύνη πάντα.
1: Έτσι λέει το Ιράν, ότι με δική τους ευθύνη υποκρύπτεται ίσως αυτό.
0: Ναι.
1: Λέει το μνημόνιο το οποίο λέγαμε προηγουμένως ότι αυτό θα καθοριστεί με το πέρας των 60 ημερών ή τουλάχιστον θα επαναδιαπραγματευτεί από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιρανικού καθεστώτος.
0: Μα εγώ άκουσα ότι θα λένε 50-50.
1: Ναι.
0: Πού φτάσαμε? Ενώ ήταν δωρεάν, φτάσαμε τώρα στα μισά-μισά.
1: Ίσως αυτό υποκρύπτεται, κύριε Κοντονή, αλλά αυτό θα καθοριστεί μετά από τις 60 ημέρες περίπου, γιατί αυτό το οποίο, για το οποίο μιλάμε τώρα αφορά, το λέει ήδη το μνημόνιο, το διαβάζαμε, το διαβάζουμε, ότι αυτό θα ισχύσει για 60 ημέρες και στη συνέχεια θα γίνει κάποια άλλη συμφωνία. Δεν γνωρίζουμε τι και πώς θα αναγράφει η τελική συμφωνία, η οποία ήρθε εν παρόδο, παρακαλώ, θα υπογραφεί με απόφαση, με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
0: Βλέπετε να αναιρείται οι υπογραφές που έπεσαν την Τετάρτη, να αναιρούνται.
1: Δεν νομίζω ότι θα αναιρεθούν, διότι ήδη έχουν σπεύσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και κράτη ή μοναρχίες του κόλπου, να συγκροτήσουν μια άτυπη συμφωνία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μέσω της οποίας θα μπορέσουν να δοθούν κεφάλαια, ιδιωτικά πάντοτε κεφάλαια, μοναρχιών του κόλπου ή κάποιων άλλων παραγόντων, για την ανασυγκρότηση του Ιράν. Τώρα, εάν αυτό σας λέει κάτι με αυτό που έμεσα ζητούσε το Ιράν, δηλαδή για αποζημίωση των όποιων πληγμάτων είχαν δεχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτό ίσως...
0: Γιατί όμως το Ισραήλ κάνει αυτή τη στιγμή αυτό το πόλεμο με το Λίβανο, εφόσον υπάρχει μια τουλάχιστον εκεχηρία, το πούμε έτσι?
1: Μάλιστα. Εχθές ακούστηκαν κάποια μηνύματα και από τη Χεζμπολάχ και από το Ισραήλ ότι θα πάψουν οι μεταξύ τους εχθροπραξίες. Ναι. Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει. Εκεί υπάρχει μια έφραυστη εκεχηρία. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε κάποια πυραυλικά συστήματα και εφώνευσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες, ανταπάντησε το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Όπως καταλαβαίνετε, το Ισραήλ, τουλάχιστον για τον κύριο Νετανιάχου, η ασφάλεια των βόρειων συνόρων του και όχι μόνον, είναι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή δεν φαίνεται να κάνει πίσω το Ισραήλ στο ότι ενδεχομένως, εφόσον υπογραφεί ή τελεσφορήσει η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, θα υπάρξει και άμεση χρηματοδότηση, έστω και έμεση, της Χεζμπάλα, δηλαδή της οργάνωσης η οποία βρίσκεται στο νότιο κομμάτι του Λιβάνου. Αν αυτό συμβεί, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας άμεσος κίνδυνος και για τον Ισραηλινό πληθυσμό, αλλά οπωσδήποτε και για τον κύριο Νετανιάχου, διότι επίκενται και εκλογές.
0: Μάλιστα, οι εκλογές είναι και στο Ισραήλ, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν μόνο εκεί οι Ισραηλινοί, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Και άρα, δια τούτου, μάλλον από ό,τι λένε και οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές και όχι μόνο, αλλά και άλλες πηγές και αναλυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έσπευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πρωτοποθετήσουν την όποια συμφωνία με το Ιράν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον να τελεσφορήσει το καλοκαίρι, για να μην είμαστε κοντά στο Νοέμβριο που θα διεξαχθούν οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ενδιάμεσες.
0: Ναι. Φτάνουμε τώρα σε μια περίεργη κατάσταση, στρατηγέ μου, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, που δεν ξέρουμε μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πού πάμε? Το είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κοντονή. Πού πάμε? Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει ήδη την υποχρέωση να εκδίδουν απαλλαγές, waivers, δηλαδή για την εξαγωγή του Ιρανικού πετρελαίου. Ήδη το πετρέλαιο, το Ιρανικό, ρέει, φαίνεται να ρέει στις αγορές. 4 πλοία του Ιρανικού καθεστώτος πέρασαν ήδη από τον αποκλεισμό που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και άλλα σκάφη βρίσκονται στη διαδικασία να φύγουν από τον Περσικό κόλπο, ή άλλα κάποια άλλα να μπουν και να αρχίσουν να παίρνουν γκρίζο και μαύρο χρυσό και να το διακινούν στις αγορές. Και όχι μόνο, αλλά πολύ περισσότερο, αυτή τη στιγμή για την οποία μιλάμε, υπάρχει μια άτυπη συμφωνία ή τουλάχιστον ένας τρόπος και μια διαδικασία που το Κατάρ έχει αναλάβει έστω και άτυπα, για το πώς αυτά όποια δεσμευμένα οικονομικά στοιχεία του Ιράν θα μπορέσουν να ξανά αποδεσμευτούν και να πάνε στο Ιρανικό καθεστώς, αλλά και πώς το Ιρανικό καθεστώς θα υποβοηθηθεί στην ανασυγκρότησή του από τα πλήγματα που εδέχθη, μέσα και από κεφάλαια, όπως είπαμε προηγουμένως, τα οποία θα είναι ιδιωτικά από χώρες του κόλπου, δηλαδή.
0: Μακάρι, γιατί το θέμα είναι ότι είδατε, έγινε μια συμφωνία, έπεσαν υπογραφές, κατέβηκε το πετρέλαιο, κατέβηκε η βενζίνη, έστω και κάποια λεπτά.
1: Συμφωνώ κύριε Κοντονή, αλλά ήδη εκφράζονται
0: δημόσια αντιρρήσεις
1: και Ευρωπαίων αξιωματούχων από ό,τι είδαμε στη συμφωνία, στην συζήτηση των G7 που διεξήχθησαν εκεί στις γαλλικές ακτές της λίμνης, της Δουκέρκης δηλαδή, στην νότια πλευρά της Ελβετίας, στο γαλλικό πάντοτε έδαφος, στο φέρετρο Εβιάν και όχι μόνο. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες πρώτες αντίρρησεις ή δεύτερες σκέψεις για το αν και εφόσον αυτό ή αυτή η συμφωνία ή αυτό το μνημόνιο που υπογράφει όχι μόνο θα μακροημερεύσει, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι θετικό για την όποια διπλωματία διεξάγει αυτή τη στιγμή η υπερδύναμη στην Μέση Ανατολή και διέναντι του Ιράν.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, η συνέχεια εσάβριο. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Αύριο θα πούμε περισσότερα, ιδιαίτερα, γιατί θα δούμε τις εξελίξεις της σημερινής ημέρας, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, να δούμε.
1: Εσάβριο τα σπουδαία κύριε Κοντονή, και μέχρι αύριο σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Εγώ,
1: και πάλι
0: εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το μνημόνιο μιλάει και για τα πυρηνικά όπλα. Λέει ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά αυτό, το τι θα συμβεί και το πώς θα εμπλουτίζει, αν και εφόσον και τα λοιπά, το όποιο ουράνιο υπάρχει στην ιρανική επικράτεια, είναι ένα σημείο το οποίο είναι το κλειδί και το οποίο θα υπογραφεί μέσα σε 60 μέρες.
0: Για να δούμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου. Ευχαριστώ κύριε Πελεγράτη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.
3: Και είναι ώρα, φίλες και φίλοι, για να συνομιλήσω, να τον ευχαριστήσω, να τον καλημερίσω και να του πω ότι όλα καλά. Έναν καλό μου φίλο, τον Πτέραρχο, και εσείς τον γνωρίζετε, τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση, τον Κώστα τον Ιατρίδη, έναν άνθρωπο γνώστη των θέσεων και όλων αυτών που συμβαίνουν στη διεθνή κατάσταση, μάλλον διεθνώς όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, με το έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο, έπεσαν υπογραφές, θα πέσουν, θα συνεχιστεί ο πόλεμος, δεν θα συνεχιστεί, πού πάμε. Καλημέρα σας, Πτέραρχε.
4: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τελικά, πού πάμε?
4: Μακάρι να ξέραμε και μακάρι να είμαστε στο μυαλό του κυρίου Τραμπ. Θεωρώ όμως, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές από αυτά που βλέπουμε και από αυτά που έχουμε
3: ακριβώς
4: μέχρι τώρα τα δεδομένα, ότι και οι δύο πλευρές, μιλώ πάντοτε για τη συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Ιράν, θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία. Δεν θέλουν να συνεχιστεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Έχουν προβλήματα και το Ιράν έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, αλλά και ο Τραμπ δεν θέλει μια κλιμάκωση, δεν θέλει να εμπλακεί σε μια κρίση που έχει φθορά, έχει κόστος, διότι δεν πάβει η προτεραιότητά του να είναι πάντοτε η Κίνα και όχι να εμπλακεί
3: σε μια
4: παράδοση.
3: Άλλωστε έχει και εκλογές. Έχει και εκλογές και ο Τραμπ.
4: Έχει εκλογές και μέσα στην Αμερική υπάρχουν πολλές πιέσεις για να σταματήσει αυτή η κρίση. Από την άλλη, εάν θέλουμε τώρα να κάνουμε μια αποτίμηση, σύμφωνα με την συμφωνία πάντοτε, η ζυγαριά γέρνει προς το Ιράν. Και βλέπουμε ακόμη και τώρα το Ιράν να βάζει όρους και προϋποθέσεις. Συμπεριέλαβε μέσα και το Λίβανο και το τέλος των εχθροπραξιών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε. Το Ισραήλ βεβαίως και ο Νετανιάχου είναι δυσαρεστημένος από τη συμφωνία, διότι και το πυρηνικό πρόγραμμα δεν γίνεται τέλος, αλλά πολύ περισσότερο ότι το Ιράν θα συνεχίσει να είναι μια απειλή για τον Νετανιάχου. Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση ο Νετανιάχου, λόγω και των εκλογών, να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τις περιοχές που κατέλαβε.
3: Είπε ότι θα κάνει 60 μέρες, νομίζω,
4: ανακοφή. Έτσι, θα θεωρηθεί ήττα. Και έχει και πιέσεις και μέσα στην κυβέρνηση.
3: Το κατάλαβα.
4: Αλλά και η δημοσκόπηση που έγινε τελευταία δείχνει ότι το 70% του κόσμου του Ισραήλ θέλει να εξοντωθεί η Χεζμπολά. Εκεί βρισκόμαστε. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρξουν πιέσεις και από πλευράς Τραμπ προς τον Νετανιάχου, αλλά και από πλευράς Ιράν προς τη Χεζμπολά, να συνεχιστεί αυτή η εκεχηρία η οποία έχει υπογραφεί, έχει συμφωνηθεί, αλλά ποτέ δεν τηρείται. Και από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ετοιμάζεται ο Γουίτκοφ και ο Κούστερ, οι διαπραγματευτές της Αμερικής, να μεταβούν στην Ελβετία.
3: Ναι, αυτό ήταν και από χθες βέβαια μαζί με τον Αντιπρόεδρο, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνει, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο.
4: Κοιτάξτε, εάν χαλάσει η συμφωνία, δεν τηρηθεί, που θεωρώ ότι όμως θα κάνουν τα δύνατα δυνατά και οι δύο, είναι υποχρεωτική θα λέγαμε μέσα εισαγωγικά η συμφωνία, και υπάρξει ξανά κλιμάκωση και συνεχιστεί ο πόλεμος, καταλαβαίνετε πού θα φτάσει το πετρέλαιο. Επομένως, όλοι θα υποστούμε τις συνέπειες, και επειδή είναι η πίεση που ασκείται από τις διεθνείς αγορές προς τον Τραμπ, θεωρώ ότι θα υπάρξει στο τέλος μια συμφωνία να τηρηθεί κατά το δυνατόν από πλευράς Αμερικής και από πλευράς Ιράν. Το τι θα γίνει στις 60 μέρες αυτό μένει να το δούμε, διότι τα εκκρεμή θέματα, τα επίμαχα θέματα δεν έχουν επιληθεί. Θα συζητηθούν.
5: Ακριβώς. Οι λεπτομέρειες λέτε αυτό. Ναι. Τώρα, για πείτε μου κάτι για τα πυρηνικά όπλα. Τελικά δόθηκε λύση, βρέθηκε λύση ή θα βρεθεί?
4: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα 14 σημεία, αυτό θα συζητηθεί στη διάρκεια των 60 ημερών, το τι θα γίνει. Δηλαδή, θα σταματήσει τον εμπλουτισμό, θα μειώσει τον εμπλουτισμό σε μια αντίστοιχη συμφωνία που είχε γίνει το 2015. Τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο? Ακούγονται διάφορα ότι θα δεχτεί να το αραιώσει με επίβλεψη του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Όλα αυτά είναι θέματα, αλλά το κυριότερο θεωρώ πέραν αυτών είναι το καθεστώς των στενών. Διότι μπορεί τώρα να μην υπάρχουν διόδια και να δέχτηκε το Ιράν σε αυτές τις 60 ημέρες, μετά όμως την πάροδο των 60 ημερών τι θα γίνει? Θα υπάρξουν τέλη διέλευση?
5: Ναι.
4: Και πώς θα γίνεται ο έλεγχος των στενών? Κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί, γιατί εάν μπουν τέλη διέλευση, καταλαβαίνετε.
5: Μα θα είναι μισά-μισά από ό,τι είπαν και οι Αμερικανοί και οι άλλοι όλοι μαζί. Κώστα μου, κύριε Γιατρίδη, πτέρυχα μου, πριν ήταν δωρεάν, τώρα μισά-μισά.
4: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό, ας πούμε, ξεκίνησε ένας πόλεμος, κατά τη δική μου εκτίμηση αχρίαστος. Τα στενά ήταν ανοιχτά. Αυτά τα θέματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί να συζητηθούν ήταν και πριν. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ένας πόλεμος, να υπάρξουν οι απώλειες ένθεν κακήθεν έστω λιγότερες από πλευράς Αμερικάνων, να υπάρξει καταστροφή, να υπάρξει αυτή η άνοδος στο πετρελαίο, αυτή η ακρίβεια που την έχουμε υποστεί όλοι. Απλώς δεν εξετίμησε σωστά την κατάσταση ο κύριος Τραμπ, παραθέθηκε θα λέγαμε.
5: Ναι, και τώρα δεν ξέρει πώς θα βγει, αυτό λέτε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, είναι εύκολο να μπαίνει σε ένα πόλεμο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βγεις και να το παρουσιάσεις μάλιστα ως νίκη, γιατί το Ιράν απέδειξε ότι έχει αντοχές και έχει και αποθέματα. Και να πούμε και κάτι άλλο, το πυραυλικό σύστημα δεν έχει αναφερθεί καθόλου. Και αυτό είναι και το πρόβλημα του Νετανιάχου. Δηλαδή θα συνεχίσει το Ιράν να κατασκευάζει πυράβλους βαλιστικούς ή πυράβλους κρούς και μη επανδρομένα? Αυτή είναι η όλη κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι κάπου στο τέλος, στο βάθος θα βρεθεί μια λύση, να συνεχιστεί αυτή η κεκυρία, η συμφωνία και να βρεθεί η οριστική λύση. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε οριστική λύση. Έχουμε ένα πάγωμα της κρίσης, έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης για να πάμε σε μια διαπραγμάτευση. Και από εκεί θα εξαρτηθούν όλα.
5: Ναι. Τώρα για να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ για τα στενά ο λόγος. Εκεί όπου οι νάρκες είναι η μία δίπλα στην άλλη. Περνούν τα καράβια, όποια καράβια. Όποια καράβια εκεί και αν είναι, περνούν με δική τους ευθύνη ή...
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ακολουθούν τους διαδρόμους όπου δεν υπάρχουν ενάρκες, ελεύθερα πλέον. Δεν πληρώνουν διόδια.
5: Όχι, όχι, άλλο λέω. Υπάρχει τέτοιος διάδρομος και ποιος το...
4: Ναι, βέβαια, όπως ήταν και πριν.
5: Μάλιστα, κατάλαβα.
4: Πριν ακόμη τον αποκλεισμό, τον ναυτικό αποκλεισμό των Αμερικάνων. Ναι. Από την άλλη, η συμφωνία προβλέπεται να υπάρξει αποναρκοθέτηση μέσα στο διάστημα αυτό.
5: Γι' αυτό και πάει ένα δικό μας ναρκαλιευτικό και μια φρεγάτα, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
4: Και εμείς, εφόσον πλέον αυτή η επιχείρηση γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε επίπεδο ΙΕ, σαφώς η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει και θα συμμετέχει, από ό,τι το είπε και ο Πρωθυπουργός.
5: Ναι. Άρα, το ναρκαλιευτικό το δικό μας έχουν πείρα από ό,τι λένε ήδη.
4: Έχουνε, εμείς έχουμε εμπειρία.
5: Ναι.
4: Έτσι, και εφόσον
5: πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια βόμβα, μια νάρκη?
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις, έτσι θέλει μεγάλη προσοχή, υπάρχουν δυνατότητες, ναι, να μπορέσει, γιατί το Ιράν ξέρει πού ακριβώς. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε ότι το Ιράν δεν ξέρει αν
5: έχουν παρασυρθεί. Εκείνο το της έβαλε, εγώ της έβαλα.
4: Γνωρίζει σε ποια πλευρά είναι, υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να τις αναγνωρίσουν και να τις εξοδετερώσουν.
5: Έτσι, τι βλέπετε λοιπόν να γίνεται, πτέρυγε μου, κύριε Ιατρίδη?
4: Όλοι περιμένουμε, είμαστε αισιόδοξοι, θέλουμε να σταματήσει η κρίση, θέλουμε να επανέλθουν οι τιμές, αυτό μας αφορά, της ενέργειας στα πρώτου πολέμου επίπεδα, μένει να το δούμε και θεωρώ και πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση.
5: Μακάρι. Για να έρθουμε στα δικά μας, ελληνοτουρκικά, πού βρισκόμαστε σήμερα? Εδώ σας θέλω, που λένε.
4: Πού βρισκόμαστε? Ο κύριος Ερντογάν ετοιμάζεται περιοδοδός για τη Σύνοδο Κορυφής.
5: Ναι, εκεί πιστεύει ότι θα λύσει προβλήματα. Εγώ σας το λέω και το ξέρετε καλύτερα.
4: Να παρουσιάσει, να κάνει το δικό του show. Να παρουσιάσει μια Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη που δίνει λύσεις, ότι είναι μια δύναμη σταθερότητος, ότι είναι η δεύτερη, το έχει πει άλλωστε και πολλές φορές, δύναμη σε ό,τι αφορά το στρατό στο ΝΑΤΟ. Και ότι χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα. Από την άλλη θεωρώ ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ πέραν της γαλάζιας πατρίδος, το θέμα των F-35, το θέμα των F-16 που είναι ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ τον Ερντογάν. Άλλωστε δεν ήταν τυχαία και η επίσκεψη του Φιντάν στη Ρωσία.
5: Σωστό.
4: Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής πήγε, αυτό λένε οι πληροφορίες, να ζητήσει από τη Ρωσία, από τον Πούτιν, να διευκολύνει το αδιέξοδο στο οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο Ερντογάν με την αγορά των S-400. Το θεωρώ λιγάκι δύσκολο, άλλωστε γιατί να το κάνει η Ρωσία? Γιατί
5: μα δεν θα το κάνει η Ρωσία, πληροφορία μου, δεν θα το κάνει η Ρωσία, να είστε σίγουροι.
4: Επομένως, δεν νομίζω ότι όσο έχει τους S-400, το είπε και ο Ρούμπιο, έτσι είναι, υπάρχουν οι νόμοι τηρούνται, δεν πρόκειται να πάρει τα F-35, ούτε βέβαια και τα F-16 προς το παρόν. Από την άλλη είδαμε όμως και ο Τραμπ να βάζει στο αρχείο την υπόθεση της Χαλγκαμπάν, ένα θέμα το οποίο απασχολούσε τον Ερντογάν, αν σε περίπτωση καταδικαζόταν, το ποσό που θα πλήρωνε ήταν 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό το οποίο θα έφερνε σε πολύ δυσχερή θέση την Τουρκία. Αλλά βέβαια το έκανε αυτό με το αζημίωτο. Ο κύριος Τραμπ πάντοτε
5: δεν κάνει κάτι, δεν πάρει. Ναι.
4: Τίποτα χωρίς να πάρει.
5: Έτσι είναι, σωστό. Το θέμα είναι όμως όλα αυτά που λέγονται, ιδιαίτερα για τη γαλάζια πατρίδα, για τα νησιά, τι γίνεται εδώ, ο κόσμος αναρωτιέται, είναι αλήθεια? Μιλάμε για την είσοδο της ΡΟ και λοιπά και λοιπά, αυτά τα νησιά που, εν πάση περιπτώσει, από τότε που πέθανε η γιαγιά της ΡΟ, όπως λέγονταν, θυμάστε ότι η κυρία της ΡΟ, θυμάστε ότι
4: κοιτάξτε,
5: έτσι είναι.
4: Η γαλάζια πατρίδα, ο νόμος μάλλον της γαλάζιας πατρίδας μπορεί αυτή τη στιγμή να τον πήγε λίγο πίσω εν ώψη τη Συνόδου Κορυφής, διότι δεν ήθελε μια ελληνοτουρκική διαφορά να μονοπολίσει τη Συνόδο Κορυφής. Εκεί θα είχε πρόβλημα ο κύριος Ερντογάν. Το πήγε παραπίσω. Το αν θα το φέρει τον Αύγουστο ή αν θα το φέρει τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, αυτό μένει το δούμε. Ό,τι θα το φέρει, θα το φέρει. Από εκεί και πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Όπως και να είναι διαμορφωμένο το κείμενο, θα είναι εις βάρος της Ελλάδος. Και ό,τι και να ψηφιστεί, θα προσπαθήσει να το εφαρμόσει η Τουρκία στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε και εκεί θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις, μιας και έχουμε, εγώ το έχω πει κύριε Κοντονή, η απόφαση, μάλλον η έκθεση του Ευρωκοινοβούλιου είναι πάρα πολύ σημαντική και ευνοϊκή για μας. Αναφέρεται και στο δικαίωμα της Ελλάδας για τα 12 μίλια, άρα είναι ένα πολιτικό και διπλωματικό επιχείρημα για την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. Αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί η χώρα μας, και αν όχι τώρα, πότε? Και θα πρέπει σιγά σιγά να κάνει κινήσεις, να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της εφαρμογής του δικαίου της θάλασσας. Ξεκινώντας, όπως έχω πει, από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη, να αρχίσουν διαδικασίες οριοθέτηση με την Κύπρο. Αυτό φοβάται πάρα πολύ ο Ερντογάν.
5: Βέβαια, και τη συμμετοχή του Ισραήλ, βεβαίως, έτσι.
4: Βεβαίως. και με την συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία, που αν θέλετε όλα αυτά περιορίζουν την ελευθερία των κινήσεων, βλέπει ότι περιορίζεται ο στρατηγικός χώρος της Τουρκίας, μένει εκτός από κάθε ενεργειακό και γεωπολιτικό παιχνίδι, και γι' αυτό αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό φωνάζει, γι' αυτό απειλεί, γιατί ανησυχεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, και εμείς πρέπει πλέον να στείλουμε και τα δικά μας αποτρεπτικά μηνύματα πέρα από τον κινήσεων που
5: σωστό είναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω, δεν πρέπει να απαντάμε πάντοτε σε όλα αυτά που λέει
4: ο δηλώσεις όπως αυτές του κυρίου Ερντογάν, όπως αυτές του κυρίου Γκιουλέρ και λοιπά των αξιωματούχων, σαφώς θα πρέπει να απαντούνται από αντίστοιχους αξιωματούχους δικούς μας. Δεν πρέπει τέτοιες δηλώσεις να μένουν αναπάντητες. Βεβαίως τώρα σε ό,τι αφορά τους αναλυτές ή τους δημοσιογράφους κλπ, αυτά μπορεί να απαντώνται με αντίστοιχα άρθρα δικά μας από δημοσιογράφους ή από αναλυτές. Όμως όταν γίνονται δηλώσεις απειλές από πλευρά Τούρκων αξιωματούχων, θα πρέπει να απαντώνται κατάλληλα, αυστηρά και κατηγορηματικά.
5: Ναι. Εδώ μου κάνει εντύπωση που οι Τούρκοι δεν φοβούνται ούτε το αεροπλανοφόρο της Γαλλίας που θα φτάσει στην Κύπρο, εάν και εφόσον χρειαστεί. Αυτό λένε τουλάχιστον οι Τούρκοι.
4: Εντάξει, οι Τούρκοι μπορεί να λένε, και μην παίρνουμε ως δεδομένα αυτά που λένε οι Τούρκοι. Σαφώς τα λαμβάνουμε υπόψη, σαφώς τα ακούμε, αλλά η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα, και αυτό πρέπει να το πούμε, και αυτή είναι η πραγματικότητα, να δημιουργήσει οποιαδήποτε κρίση, οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο.
5: Σωστά.
4: Έχει προβλήματα τεράστια πέραν τα οικονομικά. Έχει προβλήματα και μέσα στο στρατό, θέματα πειθαρχίας που αναγκάστηκε πολλές φορές να παρέμβει ο ίδιος ο Ερντογάν. Δεν έχει αεροπορία. Βεβαίως έχει αμυντικές και κατασκευαστικές δυνατότητες, ναι. Αλλά δεν έχει αεροπορική άμυνα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Τουρκίας.
5: Σωστό.
4: Έχει αεροπορία. Ναι. Επομένως δεν μπορεί να λέγεσαι μεγάλη περιφερειακή δύναμη όπως θέλει να παρουσιάζει τον εαυτό της η Τουρκία, χωρίς να έχει αντιεροπορική άμυνα, αντιβαλιστική άμυνα, αντιντρόουν άμυνα και βεβαίως μια ισχυρή αεροπορία.
5: Σωστό.
4: Όλα αυτά είναι στα λόγια.
5: Για πείτε μου τώρα
4: και το μόνο που καταλαβαίνει είναι η ισχύς και βέβαια η αποφασιστικότητα να προβάλλουμε την ισχύ μας. Αυτό φοβάται η Τουρκία.
5: Να σας ρωτήσω κάτι. Για τη σχολή Χάλκης τι γίνεται? Εδώ υπόθηκαν πάρα πολλά. Λέγονται ότι οι Αμερικανοί το θέλουν επιγόντως να γίνει. Δημοσιεύτηκαν πολλά άρθρα γύρω από αυτό το θέμα.
4: Ναι, κοιτάξτε, το είχε ζητήσει ο κύριος Τραμπ. Έτσι έγινε η
5: Νομίζω
4: συνάντηση
5: ότι θα είναι πολύ σπουδαίο αν γίνει αυτό. Υπάρχει όμως το εξής ενδεχόμενο, και το βάζουν ως όρο οι Τούρκοι, το λέω για να το ξέρετε και θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας. Αυτό δεν θέλει η Ελλάδα.
4: Κοιτάξτε, το Bloomberg ανέφερε κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα εφόσον αυτά αληθεύουν. Ποιος θα είναι ο νομικός τύπος αν γίνει πανεπιστήμιο? Θα υπάρχει μια ιδιωτική σχολή, μια εκκλησιαστική σχολή μέσα στο πανεπιστήμιο? Θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εκκλησιαστικές του Πατριαρχείου? Θα είναι ελεγχόμενα τα μαθήματα? Διάβασα χθες ότι θα είναι μια σχολή που θα δίνει μεταπτυχιακά. Επομένως όλα αυτά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, και από εκεί και πέρα ο κύριος Ερντογάν θέλει να δώσει κάτι, μιας και το είπε ο κύριος Τραμπ, και βεβαίως επειδή έχει κατηγορηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι περιορίζει τις θρησκευτικές ελευθερίες, ίσως είναι και αυτό ένα άνοιγμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνοντας ένα άλλο πρόσωπο.
5: Και μακάρι, γιατί εδώ και εσείς και εγώ το ακούμε χρόνια τώρα. Ανοίγει, κλείνει. Ανοίγει, δεν ανοίγει. Είναι έτοιμη να ανοίξει.
4: Αυτή τη φορά ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά μέσα στο πλαίσιο που ανέφερα. Θα δούμε όμως ποιος θα είναι ο νομικός τύπος.
5: Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
4: Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Έτσι. Διότι αν θα είναι ελεγχόμενα όλα και θα εγκρίνονται τα μαθήματα από το Υπουργείο Παιδείας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα είναι όπως ακριβώς τα περιμέναμε.
5: Ναι.
4: Άρα, αυτή λοιπόν, είναι η κατάσταση.
5: Άρα λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι λέτε ότι πρέπει να γίνει?
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα πλέον του κυρίου Ερντογάν και τις πιέσεις που θα ασκηθούν από πλευράς Τραμπ και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα, δεν μπορεί να πιέσει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ερντογάν και την Αγία Σοφιά, την μετέταψη σε τζαμί και τη μονή τη χώρα.
5: Και δεν μίλησε κανένα. Τεραρχέ μου, τώρα ανοίγεται μια πληγή που είναι πόπο, δεν κλείνει εύκολα. Και δεν μίλησε και κανένα, σα παρακαλώ.
4: Και δεν μίλησε και κανένα, ούτε εμεί το σηκώσαμε πολύ ψηλά το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα όταν δεν τα βάζει και δεν τα πιέζει στο διεθνέ επίπεδο. Καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία αυτό περιμένει. Αφού δεν υπάρχουν αντιδράσεις και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ισχυρή στα λόγια, αλλά καταλαβαίνετε όταν πρόκειται περί του πεδίου και θέματα Τουρκίας είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και από την άλλη έχουν υπογραφεί συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες και θα είναι δύσκολο γενικότερα για την Ελλάδα να πιέσει ή να αλλάξουν άποψη κάποιες χώρες. Βεβαίως. Σε ρητορικό επίπεδο ή αν θέλετε σε επίπεδο εκθέσεων, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά μέχρι εκεί.
5: Μάλιστα. Κύριε Πτέραρχε, είπατε πολλά και σπουδαία, εγώ να σας ευχαριστήσω. Και βέβαια
4: καλά,
5: πάντα η κουβέντα που κάνουμε βγάζει ειδήσεις. Η κουβέντα μας βγάζει πραγματικά ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και
4: για την
5: καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερών εφημερίδων για να πάρετε μία γεύση από όλα όσα οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι είδαν με την επικαιρότητα και την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων που εργάζονται. Είναι αυτεμπορική. Ανοίγει πόρτα για επίλυση του στεγαστικού. Πραγματικά είναι ένα κύριο θέμα που χρειάζεται λύση, τουλάχιστον ως προς το πρόβλημά του, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα, όπως είπαμε και στον πρόλογο αυτής της εκπομπής, σε όλα αυτά τα θέματα. Και από την ναυτεμπορική να πάμε να δούμε τι λένε οι πολιτικές εφημερίδες, σύμφωνα πάντοτε με τα πρωτοσέλιδα και τα κείμενα των συναδέλφων δημοσιογράφων. Η εφημερίδα Απογευματινή μιλάει για σεισμό, λέει, σε εισαγωγικά λέξη, έτσι, σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια, σημειώνει η εφημερίδα, έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και μιλάει και για την εκεχηρία Ισραήλ Χεζμπολάχ, Μπόλα, όπως λένε οι ειδικότερα από μένα, και έχει μια τεράστια φωτογραφία με τα ερείπια αυτού του πολέμου ή αυτής της ανακοχής, ας το πούμε έτσι. Και από την εφημερίδα Απογευματινή πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της αναφέρει τα εξής. Ανταρσία δικαστών, σημειώνει η εφημερίδα και λέει, μόλις 11 από τους 27 ανώτατους συλλειτουργούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από την Βουλή ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Αριουπάγου εμφανίστηκαν, λέει, στην διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Δημοκρατία πάμε στην Ελεύθερη Ώρα για να δούμε πώς εκείνη βλέπει την επικαιρότητα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λοιπόν σημειώνει στην πρώτη σελίδα. Μετά το Ιράν, γράφει η εφημερίδα, οι Σπαρτιάτες. Ο μεγάλος στόχος της υπαρστοάς Μπένε Μπέρντι. Σημειώνει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Πάμε να δούμε τι λέει και ο Ελεύθερος Τύπος. Σήμερα στην πρώτη σελίδα που μιλάει για 9 μέτρα για το στεγαστικό. Είναι το ίδιο θέμα που είχε και η εφημερίδα πριν από λίγο που στο διαβάσαμε, η εφημερίδα Ναυτεμπορική. 9 μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, σημειώνει η εφημερίδα και λέει μεταξύ των άλλων. Δημιουργείται ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής στο μοντέλο του παλαιού ΟΕΚ, εργοτικής κατοικίας δηλαδή, έτσι. Έρχεται, γράφει με ένα πρόγραμμα, σπίτι μου 3 και λοιπά και λοιπά. Πάντα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, που θα πάρετε, θα την αγοράσετε από το περίπτερο και θα δείτε όλα αυτά που αναφέρει η εφημερίδα για το πρόγραμμα σπίτι μου 3. Είναι πολύ σπουδαίο. Και από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα πάμε στην Εστία, στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε. Η Εστία λοιπόν αναφέρει, αποχή διαμαρτυρίας 14, γράφει η εφημερίδα, αρεοπαγητών από την ακρόαση του κοινοβουλίου. Είναι το ίδιο θέμα που είχε πριν από λίγο, όπως διαβάσαμε, η εφημερίδα Δημοκρατία, Βασίλη Γερασδήμου. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των Συντακτών. Η εφημερίδα των Συντακτών σημειώνει στο βασικό της θέμα. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι και οι φωτογραφίες των πολιτικών αρχηγών στην πρώτη πάντα σελίδα και σημειώνει ακόμα οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανών ή πιθανού ευνηδιασμού. Διαβάζουμε. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες, Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς, εννοεί για την Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, υποκατάρτιση και ψηφοδέλτια, οι σίγουροι εκπλήξεις στις πράσινες λύσεις κλπ. Η εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει και η Καθημερινή, για να πάρετε μία γεύση. Η Καθημερινή λοιπόν σημειώνει στο βασικό της θέμα στην πρώτη πάντα σελίδα. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλλον να δούμε τον λόγο. Η εφημερίδα Λόγος λέει, μέτρα για τη στεγαστική κρίση, είναι το ίδιο θέμα που σας διαβάσαμε προηγουμένως. Ένα άλλο θέμα, Άδωνης Γεωργιάδης, κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής. Και την εβδομάδα που μας έρχεται θα φανεί στην Αγγλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου, γράφει η εφημερίδα Λόγος. Και από το Λόγο πάμε να δούμε τι λέει και ο Ριζοσπάστης. Ο Ριζοσπάστης σημειώνει στο βασικό του θέμα σήμερα: δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Σημειώνει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Καθημερινή. Για να δούμε, θα έρθει η Καθημερινή. Μάλιστα, η Καθημερινή λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει, για να δούμε, τι διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στα μπλόκα, λέει η εφημερίδα της τροχέας, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Κύριε Βασίλη, το ακούς? Τα ακούω να λες έτσι για να θυμηθώ και εγώ την εκπομπή που έκανα παλαιότερα. Και από την εφημερίδα Καθημερινή πάμε να δούμε τι λένε και οι εφημερίδες οι άλλες. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα Νέα λοιπόν στην πρώτη σελίδα έχουν ως βασικό θέμα, γράφει λοιπόν η εφημερίδα, ΚΕΠ από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία? Πολλές υπηρεσίες θα προσφέρουν, αυτή είναι η πλάκα τώρα. Σημειώνει βασικά ότι το νέο δίκτυο, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, το νέο δίκτυο θα ονομάζεται, πώς ονομάζεται μας τώρα, My Point. Τι είναι αυτό, η πόντι μου?
1: Ναι.
0: Α, ναι. Και θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολεργό, στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Και από Τα Νέα πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Εσπρέσο, που εκείνη με το δικό της τρόπο παρουσιάζει την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που βεβαίως είμαστε έτοιμοι για να τη δούμε μαζί, πάντοτε στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Η εφημερίδα Εσπρέσο λοιπόν τι λέει αμέσως. Αμέσως να τη δούμε και την εφημερίδα Εσπρέσο. Εδώ είμαστε. Λέει λοιπόν η εφημερίδα Εσπρέσο, νέος έρωτας μετά τον εφιάλτη της Κόκα. Μάλιστα, η εφημερίδα Εσπρέσο στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή έχουμε τον κύριο Υφαντή μήπως? Άρα λοιπόν θα έχουμε αμέσως μετά τον κύριο Υφαντή για να πάρετε μια γεύση. Πάμε στην εφημερίδα Star για να ολοκληρώσουμε τις σημερινές εφημερίδες. 2,5 χρόνια Γολγοθάς για την Χαλκιά, γράφει η εφημερίδα. Βέβαια είναι τα θέματα τέτοια, όπως καταλαβαίνετε, που εγώ δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ίσως ο Βασίλης ο Γερασίμου θα σας έδινε με τα καλλιτεχνικά του. Όμως αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο από τα παλιά. Τον έβλεπα πριν από λίγο στην τηλεόραση Άξιον να λέει ορισμένα πράγματα για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα. Κάτω εκεί, μετά την υπογραφή, έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο. Πού πάμε τελικά, κύριε Υφαντή, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Ο καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διεθνολόγος, ο καλός μου φίλος, ο κύριος Κώστας Υφαντής, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει υπογραφή. Αυτό που δεν έχουμε ακόμα είναι την εκκίνηση της διαδικασίας την οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία.
0: Λέτε να την έχουμε στο εγγύς μέλλον?
2: Θέλω να μην είμαι πολύ απεσιόδοξος, να μην πω να είμαι αισιόδοξος, αλλά να μην είμαι πολύ απεσιόδοξος και να πω ότι ναι, νομίζω ότι θα επιβιώσει αυτή η συμφωνία. Ο Λίβανος είναι ένα μεγάλο αγκάθι, το Ιράν θέλει οπωσδήποτε, και αυτό το αποδέχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, να εξασφαλίσει την επιβίωση της Χεζμπολά στο Λίβανο, γιατί είναι ο πιο σημαντικός εταίρος του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, είναι το μακρύ χέρι του Ιράν.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
2: Στο Αιγαίο και στο Λίβανο και λοιπόν έχουμε και χειρία από χθες το απόγευμα, βεβαίως και χειρία μεταξύ Χεσμπολάχ και Ισραήλ είχαμε και πριν από ένα χρόνο, η Χεσμπολάχ την παραβίασε, το Ισραήλ αντεπιτέθηκε και έχουμε έναν πόλεμο με πάρα πολλά θύματα δυστυχώς έκτοτε, αλλά πιστεύω ότι τελικά η συμφωνία αυτή θα επιβιώσει και μπορεί να μην ξεκίνησαν όπως προβλεπόταν χθες οι διαπραγματεύσεις, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ας είμαστε, επαναλαμβάνω, συγκρατημένα αισιόδοξοι, δεν έχει σημασία αν μερικά 24 ώρα καθυστερήσουμε, επαναλαμβάνω, θα δούμε βεβαίως αν και ηρεμήσει ο Λίβανος, τότε το Ιράν δεν θα έχει άλλη δικαιολογία, άλλο πρόσχημα να καθυστερήσει τη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Σωστά.
2: Εκεί νομίζω είμαστε σήμερα.
0: Ναι, μιας και μιλήσατε για τα πυρηνικά, τελικά τι γίνεται εδώ πέρα με τα πυρηνικά που έχει το Ιράν, με τα οποία για τα οποία μάλλον έχει μιλήσει ο Τραμπ, έχουν μιλήσει όλοι. Τι βλέπει ο κ. Σουφαντής?
2: Το Ιράν δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Ναι, ναι. Εννοείται ότι
2: υπάρχει. Αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να εμπλουτίζει το ουράνιο σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Θα το είχε κάνει νωρίτερα αν δεν ήταν διάφορες επιχειρήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως επιχειρήσεις που δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας και καθυστερούσαν συνεχώς το πρόγραμμα, από την δολοφονία των επιστημόνων επικεφαλής του προγράμματος αυτού μέχρι κυβερνοεπιθέσεις από την πλευρά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι πια ιστορία. Τα δεδομένα είναι ότι το Ιράν θέλει, παρά τα όσα διακηρύττει κατά καιρούς, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για ολόκληρη την περιοχή, όχι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν το Ισραήλ καταστεί με αυτό το καθεστώς, καταστεί πυρηνική δύναμη, αμέσως μία σειρά από άλλες χώρες θα κάνουν το ίδιο για να εξισορροπήσουν την πυρηνική απειλή.
0: Εκεί στην περιοχή λέτε.
2: Δηλαδή
0: ναι,
2: η Σαουδική Αραβία, ναι, είναι, ναι, ναι, δεδομένο ότι αμέσως θα επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ίσως όχι μόνο η Σαουδική Αραβία. Άρα θα γίνει η Μέση Ανατολή, θα
0: έχουμε μια
2: διασπορά έτσι, όπλων μαζικής καταστροφής, ναι, σε χώρες και καθεστώτα τα οποία ξέρετε, δεν ξέρω πόσο ορθολογικά είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση μάθανε να διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα, συμφωνήσαν, διαπραγματεύτηκαν, εν πάση περιπτώσει, και αυτό εξασφάλισε την επιβίωση του πλανήτη,
0: ναι,
2: στον ψυχρό πόλεμο. Όταν έχεις καθεστώτα όπως είναι το Ιράν, αλλά και όχι μόνο το Ιράν, και έχουν τέτοια όπλα, όταν δηλαδή θεωρούν ότι είναι εκ Θεού η αποστολή τους στον κόσμο, προφανώς τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Εκεί είμαστε πάντως.
0: Ναι. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, ενδεχομένως και σε εσάς να έχει γίνει αυτή η εντύπωση, διορθώστε με σας παρακαλώ, είναι ότι πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ελεύθερα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Τώρα λέει μισά-μισά.
2: Κοίταξε, έτσι όπως εξελίχθηκε ο πόλεμος, δεν επιτεύχθησαν οι στόχοι που είχαν τεθεί εξ αρχής.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή δεν ούτε το καθεστώς το Ιράν, δεν κατέρευσε δηλαδή το Ισλαμικό καθεστώς, έτσι, και δεν υποχώρησε το Ιράν. Επιβίωσε το καθεστώς και από τη στιγμή που επιβίωσε είδε στην πράξη πια το πόσο σημαντικό είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ, ίσως πιο σημαντικός από την κατοχή πυρηνικών όπλων, εν πάση περιπτώσει. Και είναι απολύτως δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να κατοχυρώσει και να εκμεταλλευτεί αυτόν τον έλεγχο. Είτε αυτό θα είναι η συνεχής απειλή για το κλείσιμο των στενών, που είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται να είσαι στρατιωτική υπερδύναμη για να,
0: ναι,
2: κλείσεις τα στενά, αρκεί να έχεις λοιπόν μέτριες στρατιωτικές ικανότητες. Είναι τόσο, η γεωγραφία είναι αμήλικτη εκεί
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, είτε αυτό είτε αν υπάρξει συμφωνία και εξομαλυνθούν τα πράγματα και έχουμε ειρήνη, να επιβληθούν τέλη που να επιβεβαιώνουν την κυριαρχία, έτσι, ας το πούμε, την κυριαρχία εντός εισαγωγικών του Ιράν στα στενά. Λοιπόν, και θα θυμίζουν σε όλους ποιος, έτσι, ελέγχει τα στενά με τα τέλη διέλευσης, διόδια δηλαδή, ή οτιδήποτε,
0: ναι,
2: οτιδήποτε
0: εδώ άλλο. Δεν έρχονται οι Αμερικανοί και λένε μισά-μισά.
2: Αυτό είναι μία, ήθελα να πω ότι σε σχέση με το που ήμασταν πριν τον πόλεμο,
0: και που
2: αυτό
0: τώρα,
2: είναι, μία, είναι έτσι, μία νίκη για το Ιράν.
0: Εσφαλώς,
2: ό,τι,
0: ναι,
2: και να λέει δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ, ό,τι και να λένε οι υπόλοιποι, όποιο αφήγημα δηλαδή και να κατασκευαστεί, αυτό είναι, σημαίνει ότι τα πράγματα για ολόκληρο τον κόσμο σε αυτό το σημείο είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Ναι, για να σας πάω τώρα για λίγο στο θέμα των ναρκαλιευτικών και ενδεχομένως να πάει ένα δικό μας, είναι έτοιμο, και μια φρεγάτα. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν την τοποθεσία τους, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Τώρα περνούν κάποια καράβια με δική τους ευθύνη ή οδηγούνται από τους Ιρανούς?
2: Όχι, νομίζω ότι τώρα δεν ξέρω πώς είναι τις τελευταίες ώρες,
0: ναι,
2: γιατί ξέρετε με τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά δεν ανοίγουν και κανένα πλοίο να μην πλησιάσει, αλλά μετά είχαμε την εκεχηρία, οπότε φαντάζεται κανείς ότι από τη στιγμή που σταματάει η σύγκρουση στο Λίβανο, έτσι, τότε αρχίζει να εφαρμόζεται η συμφωνία, και η συμφωνία είναι σαφής ως προς αυτό, ότι τα στενά ανοίγουν, και οι δύο πλευρές δηλαδή, και το Ιράν απελευθερώνει τα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματούν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών. Λοιπόν, άρα θα δούμε, τώρα είναι θέμα ωρών να δούμε αν όντως τα πράγματα είναι έτσι. Όσο για το άλλο που είπατε, είμαστε πολύ μακριά ακόμη από μια επιχείρηση που στην ουσία θα είναι υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι αν υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, νομιμοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, και υπάρχει μια ειρηνική, για ειρηνικούς σκοπούς, είτε αυτή είναι η εναρκοθέτηση των στενών, έτσι, είτε είναι η διευκόλυνση της αποσυμφόρησης, εν πάση περιπτώσει, των στενών, είτε είναι κάποια άλλα ζητήματα ασφάλειας μέσα σε μια μεγάλη πολυεθνική δύναμη, η οποία θα φαντάζομαι δεν θα είναι δυτική, αλλά θα είναι μια πραγματικά πολυεθνική, θα είναι και αραβικά κράτη θα συμμετέχουν. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι η Ελλάδα, και με δεδομένη ότι είναι μια υπερδύναμη στην εμπορική ναυτιλία, θα πρέπει να είναι εκεί.
0: Σωστό. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, και μου δίνετε ευκαιρία και σας ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά? Εδώ βλέπουμε και ακούμε πολλά πράγματα.
2: Υπάρχει μια ένταση σε ρητορικό επίπεδο. Έχουμε και μερικές, εν πάση περιπτώσει, και στο πεδίο, από ότι καταγράφονται κάποιες συμπεριφορές τουρκικές, όχι με τη μαζικότητα άλλων των,
0: ναι,
2: παλαιότερων ετών, δηλαδή παραβιάσεις, παραβάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε την απόλυτη ησυχία που είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Υπάρχει, κοιτάξτε, οι αιτίες είναι πολλές. Ακόμα δεν είμαστε σε συνθήκες πραγματικά υψηλής έντασης, έτσι. Τα πράγματα είναι ήρεμα στο πεδίο, δεν υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να πάμε σε μια κρίση, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο.
0: Ναι.
2: Αλλά φαίνεται ότι αυτό το οποίο υπήρξε από το 23 και μετά, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ήρεμα νερά, έτσι, ίσως φτάνει στα όρια του. Έτσι,
0: καταλαβαίνω.
2: Έτσι,
0: τι θα κερδίσει, έτσι, κάτι που θέλει ο κύριος...
2: Νομίζω ότι αν αυτό ισχύει, υπάρχουν αρκετές ερμηνείες. Μία ερμηνεία είναι ότι η Τουρκία θεωρεί ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια χάνει
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί στην Ελλάδα εδώ λέγαμε ότι τα ήρεμα νερά είναι εις βάρος μας. Στην Τουρκία διαμορφώνεται η αντίληψη, ότι τα ήρεμα νερά είναι εναντίον της Τουρκίας και ότι όλο αυτό το διάστημα των ήρεμων νερών η Ελλάδα και η Κύπρος έτσι κάνει κινήσεις που αποδυναμώνουν την Τουρκία και διπλωματικά και γεωπολιτικά.
0: Λοιπόν, τι περιμένει ο Ερντογάν από το ΝΑΤΟ που θα γίνει η σύγκληση του ΝΑΤΟ?
2: Εντάξει, περιμένει μια συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ που ενδεχομένως...
0: Για φωτογραφία ή μια συνάντηση που θα έχει ουσία.
2: Όχι, περιμένει κάτι παραπάνω. Τη φωτογραφία την πήρε πέρυσι όταν ήταν στο Λευκό Οίκο, δεν πήρε τίποτα άλλο. Περιμένει κάτι επιπλέον. Νομίζω ότι θα τεθούν τα ζητήματα, τα γνωστά ζητήματα.
0: Ναι, σωστό.
2: Δηλαδή τα ζητήματα των F-35, των... λοιπόν, θα τεθούν τα ζητήματα αυτά. Τώρα το τι θα κάνει, δεν αποκλείεται πάλι ο πρόεδρος Τραμπ να πει ότι τι καλός φίλος είναι ο πρόεδρος Ερντογάν και τι σπουδαίος που είναι και να παραμείνουμε εκεί.
0: Και να τελειώσει εκεί η υπόθεση, ναι.
2: Θα δούμε. Ναι. Είναι, ο πρόεδρος Τραμπ είναι, δεν θα έλεγα απρόβλεπτος, αλλά έτσι, οι αντιδράσεις του πολλές φορές είναι ενστικτόδεις, δεν μπορείς εύκολα.
0: Δεν μπορεί να τον ερμηνεύσει.
2: Και αυτό βεβαίως τον οδηγεί σε πολύ μεγάλα λάθη.
0: Ναι. Τώρα, διανύουμε το 5ο χρόνο ενός πολέμου, η διάρκεια του οποίου ουδείς ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Ουκρανία, Ρωσία, Ρωσία, Ουκρανία.
2: Εντάξει, εκεί έχουμε... Έχουμε έναν πόλεμο φθοράς. Έτσι, δεν,
0: και το λέω αυτό γιατί έπεσαν
2: πύραυλοι
0: μέσα και στην πρωτεύουσα του.
2: Ναι. Και η γραμμή όμως του μετώπου δεν μετακινείται. Παραμένει σταθερή εδώ όλο αυτό το διάστημα, πολύ μεγάλο διάστημα. Έτσι, ούτε οι Ρώσοι μπορούν να προχωρήσουν. Ίσα έχουν χάσει και έδαφος σε κάποιες περιοχές.
0: Είναι αυτό που λένε, κύριε καθηγητά, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δύσκολα βγαίνεις.
2: Βεβαίως. Γιατί και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο τόσο τα πλήγματα στις υποδομές και στις... μεταξύ του άμαχου πληθυσμού θα αυξάνονται και τα θύματα, γιατί δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Όταν η γραμμή αντιπαράθεσης παραμένει παγωμένη, δεν μπορεί να πάει κανένας ούτε μπροστά ούτε πίσω, δεν υπάρχει προοπτική της λύσης, τι κάνουν? Η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο, η Ουκρανία στέλνει drones βαθιά μέσα στη Ρωσία, βομβαρδίζει δηληστήρια, λοιπόν, και όχι μόνο. Και αυτό είναι, και θα μεγαλώνει η φθορά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένας πόλεμος. Έχει μετασχηματιστεί σε ένα πόλεμο φθοράς. Θυμίζει λίγο, βέβαια, η αναλογία, οι ιστορικές αναλογίες πάντοτε είναι επικίνδυνες, αλλά θυμίζει λίγο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο δυτικό μέτωπο, που τίποτα δεν συνέβαινε παρά μόνο θύματα.
0: Σωστά. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Κύριε Φαντή, είπατε πολλά και σπουδαία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι οι Θεσσαλονικοί τον αγαπάνε. Και δεν τον αγαπάνε ως βουλευτή ή ως πολιτικό. Αλλά τον αγαπάνε ως γιατρό πάνω απ' όλα. Ένας καλός μου φίλος, λοιπόν, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Διαμαντής Γκολιδάκης, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα και στο κρατές
0: σας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ένα πρωινό, ένα Σάββατο, εφόσον είστε στην Αθήνα, ή μια Κυριακή, να το κανονίσουμε να έρθετε εδώ.
1: Εννοείται, με πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με τα πολιτικούλια που λέγονται πολλά. Δεν ξέρω, μόλις πριν από λίγη ώρα, και θα ήθελα την θέση σας και την άποψή σας. Ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, είναι νομίζω ένας καθηγητής κοινωνιολογίας, ο κύριος Σιακαντάρης, καλά τον είπα, τέλος πάντων, νομίζω έτσι το όνομά του, είπε ότι έχουν κλείσει κάποια κόμματα τον κύκλο τους, τώρα είναι τοξικά και μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται ή διαλύθηκε, το ΠΑΣΟΚ βέβαια είναι πολύ δύσκολο για κάτι τέτοιο. Τι γίνεται εδώ πέρα, τοξικό το ένα, τοξικό το άλλο, όλα είναι τοξικά τελικά στην πολιτική ζωή ή στην πολιτική σκηνή του τόπου μας, κύριε Γκολιδάκη, γιατρέ μου.
1: Εμείς, κύριε Κοντονή, προσπαθούμε και νομίζω ότι το καταφέρουμε να βγούμε πάνω από την τοξικότητα και να είμαστε χρήσιμοι για τους πολίτες. Γιατί είναι κάτι διακύβευμα και αυτό που μένει την επόμενη μέρα και όλοι οι προσπάθειες και ο αγώνας μας είναι αυτό το οποίο θα έχει μια επιστροφή για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών όλων μας, δηλαδή στην πράξη. Από εκεί και έπειτα, τα καινούργια κόμματα ή τα παλιότερα κόμματα, το καθένα προφανώς και έχει το δικαίωμα να μπορεί να εκφραστεί στα πλαίσια της πολυφωνίας στην οποία αποτελεί η δημοκρατία μας. Το θέμα είναι η επιστροφή λοιπόν έχουν αυτά τα κόμματα σε πολιτικές οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν τους πολίτες. Εμείς δεν φοβόμαστε ούτε νέα πρόσωπα, ούτε νέες πολιτικές προσπάθειες. Φυσικά άλλο πράγμα η ανανέωση. Και άλλο η πολιτική βαβέλα, μπορούμε να το πούμε.
0: Έτσι, ακριβώς έτσι.
1: Ναι, κύριε Γκολιδάκη, να σας ρωτήσω. Ποιος έχει πρόγραμμα, ναι. Ποιος έχει ομάδα, εμπειρία.
0: Σωστό είναι αυτό, αυτό που λέτε, ναι. Και ποιος έχει τη σταθερότητα να δώσει, αυτό είναι σημασία.
1: Αυτό είναι βασικό διακύβευμα, έχετε δίκιο. Γιατί η χώρα δεν μπορεί να μπει σε περιπέτειες, επειδή κάποιοι μπορεί, παραδείγματος χάρη, να θέλουν να μετατρέψουν σε προσωπικό πολιτικό όχημα κάποιες προσωπικές επιδιώξεις.
0: Άλλωστε, ακριβά δεν πληρώσαμε το θέμα της για πρώτη φορά αριστερά. Το λέω εγώ, το λέτε εσείς.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να μην πληρώνει πλέον ο πολίτης το μαρμαρό και ο πολίτης να ωφελείται από οποιαδήποτε διακυβέρνηση. Εκτιμώ ότι αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις δύο κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, και εκτιμώ ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες ούτως ώστε να μας εμπιστευτούν όταν θα γίνουν οι εκλογές. Το τέλος της τετραετίας για μία φορά ακόμα, όχι επειδή εμείς το θέλουμε, αλλά επειδή πιστεύω ότι αυτό θα είναι προς το όφελος των πολιτών, παρά τα προβλήματα και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά και πραγματικά καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό.
0: Εδώ που τα λέμε, κύριε Γκολιδάκη, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα γεγονότα, επειδή εσείς οι γιατροί και ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικείς με τους οποίους ομίλησα πολλές φορές, όταν έρχομαι πάνω σας αγαπάνε πάρα πολύ, εσείς οι γιατροί λέτε καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, αυτό σίγουρα είναι ένα...
0: Άρα και εδώ στην πολιτική ισχύει αυτό.
1: Στην πολιτική δεν μπορείς να, όπως και στην υγεία, δεν μπορείς να προλάβεις τα πάντα. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος όμως και αυτή η καλή προετοιμασία, ούτως ώστε να μπορείς να θεραπεύσεις αν συμβεί κάτι. Αριθμίες μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή. Να μιλήσεις ως καρδιολόγος, Γκολιδάκης, τώρα λίγο, και όχι ως πολιτικός. Αριθμίες μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει γρήγορα.
0: Ναι, αλλά μία αριθμία, εσείς όπως τη λέτε αριθμία, νομίζω ότι μπορείτε να την συνεφέρετε.
1: Ναι, αρκεί κάποιος να έχει το know-how, να έχει τη γνώση και τη διάθεση πραγματικά να θέλει να το κάνει αυτό. Και έπειτα, αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που με ρωτήσετε στην πολιτική, θυμώ ότι αυτό που ενδιαφέρει στον πολίτη, τον πολίτη πραγματικά δεν είναι κάτι, πώς να σας το περιγράψω, εν είδη showbiz, ότι προσπαθούν κάποια κόμματα να αυτοπροβληθούν στην πραγματικότητα και να πείσουν την χρησιμότητά τους, αλλά είναι ουσιαστικά ποιος είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να μπορέσει να βελτιώσει τα προβλήματα αυτού του τόπου και τις προκλήσεις και να πάει την Ελλάδα ψηλότερα. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει αμφιβολία ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει καταφέρει και το καταφέρει.
0: Σωστά. Εδώ μου κάνει εντύπωση που όλοι, ιδιαίτερα τα νέα κόμματα και η κυρία Πρόεδρος, μιλώ για την κυρία Καριστιανού, ζητούν αυτοδυναμία.
1: Εντάξει. Ναι, αυτοδυναμία είναι ζητούμενο και για μας. Χαίρομαι που έρχονται στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύουμε στην σταθερή κυβέρνηση, η οποία το πρόγραμμα των αρχών των αξιών, αλλά και το ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλει να, το οικονομικό πρόγραμμα, ένα δομημένο πρόγραμμα, να θέλει να το εφαρμόσει. Εμείς λοιπόν με την εντολή του καθαρή που μας έδωσαν οι πολίτες της αυτοδυναμίας για δεύτερη τετραετία, συνεχίζουμε μέχρι το τέλος αυτής. Από εκεί και έπειτα και εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία, να και σε κάτι λοιπόν που μπορεί να συγκλίνουμε. Απλά πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε καταλληλότεροι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη λαϊκή εντολή. Και νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί από τις πράξεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέτωπο, κύριε Κοντονή. Βλέπετε ότι η θέση της χώρας μας στα διεθνή φόρα είναι σαφέστατα αναβαθμισμένη, ότι από εκεί που δεν υπολογιζόμασταν καθόλου με σωστές κινήσεις και στην εξωτερική πολιτική αλλά και στην άμυνα, ο αμυντικός πυλώνας ήταν σημαντικός πυλώνας και στην ενίσχυση, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα στο οποίο θα την τιμήναμε και εγώ ειδικός εισηγητής στην εξοπλιστικό της Βουλής, από την πλευρά της συμπολίτευσης προφανώς, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Έχει φέρει την Ελλάδα σε μια θέση πολύ πιο ισχυρή από αυτήν που ήμασταν στο παρελθόν. Μιλώντας βέβαια για ισχύ, ένας τρίτος πυλώνας ουσιαστικά ισχύος είναι και η οικονομία μας και ενίσχυση της οικονομίας σε μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Το στοίχημα αυτό νομίζω ότι το κερδίζουμε, παρόλες τις διεθνείς συγκυρίες, οι οποίες μπορεί να έφεραν κάποιες ταλαντώσεις και λίγο στο σχεδιασμό μας, αλλά από εκεί και έπειτα νομίζω ότι με εύστοχες παρεμβάσεις και παρακολουθούνται συνεχώς το τι συμβαίνει, προσπαθούμε να διορθώσουμε τα ζητήματα. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη μάχη αυτή. Δεν είναι μια, νομίζω το γνωρίζετε, έχετε μεγάλη εμπειρία δημοσιογραφική. Και νομίζω ότι οι απαιτήσεις των πολιτών, στις οποίες ας πούμε εμείς προσπαθούμε να είμαστε εκεί και να μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε, συναντούν τις ανάγκες της πραγματικότητας και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το ζητούμενο είναι αυτό που λέτε και έχετε απόλυτα δίκιο. Από εδώ και μετά, ο κύριος Μητσοτάκης λέει, κύριε Κολυδάκη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι θέλω από την πρώτη Κυριακή, δεν θέλω να πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Εν τω μεταξύ κάποια άλλα κόμματα ετοιμάζονται για τη δεύτερη ιδιαίτερα Κυριακή. Εδώ τι λέμε?
1: Εδώ λέμε ότι
0: ο κόσμος πρέπει να έρθει και να ψηφίσει, αυτό εννοώ. Να ξεκωθεί από τον καναπέ.
1: Ο κόσμος πρέπει να εκφραστεί, και εγώ λέω σε όλους και στους νέους, ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ με νέους πολίτες στην καθημερινότητα στην Θεσσαλονίκη, γιατί τους εξετάζω στα αθλητικά σωματεία, είτε γιατί και εγώ, ας πούμε, νιώθω κοντά στην ηλικία τους, είτε γιατί πιστεύουμε και ο ίδιος προσωπικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πιστεύει αυτό, με συγχωρείτε, ότι οι νέοι είναι το μέλλον της πατρίδας μας και πρέπει να επενδύσουμε και το έχουμε δείξει στην πράξη σε αυτούς. Από εκεί και έπειτα, όσον αφορά την έκφραση δημοκρατική, εκτιμώ ότι σαφέστατα τις πρώτες εκλογές είναι η στόχευσή μας και αυτές πρέπει να είναι και οι μοναδικές εκλογές, αν μου επιτρέπετε, φυσικά αυτό θα το αποφασίσει ο λαός. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι προσπαθούν κάποιες πολιτικές παρατάξεις αντιπολίτευσης να φέρουν στο δημόσιο λόγο μια ψήφο διαμαρτυρίας. Νομίζω ότι μια όρημη σκέψη ενός Έλληνα πολίτη, μια ψήφο διαμαρτυρίας και άρρωστη διαμαρτυρία να έχει νόημα για κάποιον που μπορείς να διαμαρτυρηθείς για να προσπαθήσεις να βελτιώσεις τα πράγματα. Τελικά όταν πας να ψηφίσεις, όταν πας να καταθέσεις το ίδιο το δημοκρατικό σου δικαίωμα, στηρίζεις την κυβέρνηση και την παράταξη, η οποία πιστεύεις ότι σου εγγυάται πραγματικά μια καλύτερη καθημερινότητα και επιμένω σε αυτή την πρόταση, γιατί τελικά αυτό είναι που μας ενδιαφέρει για την Ελλάδα και ουσιαστικά την πατρίδα μας να πάει ψηλότερα.
0: Όλοι σκέφτονται πίσω από το παραβάν, αυτό μου λέτε τώρα και πολύ σωστά το θέτετε.
1: Ναι, δεν σας κρύβω και κάτι άλλο. Έτσι, αν θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Όλοι μέσα στο μυαλό μας, εννοώ για τους πολίτες, μπορεί να έχουν οραματικά μια προσωπική δικιά τους ατζέντα και να πιστεύω κάθε ένας πολίτης ότι με έναν τρόπο τον οποίο εκείνος μπορεί να σκέφτεται, χωρίς να έχει βέβαια όλα τα στοιχεία στη διάσταση στη διάθεσή του, για κάποιες επιλογές θα μπορούσε να κάνουν, μάλλον για κάποιες πραγματικότητες θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια επιλογή.
0: Ναι.
1: Πράξη βέβαια όσα ξέρουν οι οικοκύριοι δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
0: Επομένως
1: η επιλογή
0: η
1: οποία συμβαίνει από αυτή την κυβέρνηση αφορά ολοκληρωτικά όλους τους Έλληνες πολίτες για το κοινό καλό. Επομένως δεν υπάρχει τέλεια παράταξη σε αυτόν τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει το τέλειο κόμμα, αλλά υπάρχει με μεγάλη διαφορά το καλύτερο κόμμα και καλύτερη παράταξη, η οποία εκφράζει όλους τους Έλληνες πολίτες για τα συμφέροντά τους σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ανταποκρίνεται σε αυτήν την πραγματικότητα.
0: Έχετε δίκιο. Άλλωστε, εδώ, μάλλον στο λαό πρέπει να λες την αλήθεια. Και αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως είπε και για το τζάμπα τώρα. Για πείτε μου για το τζάμπα. Τζάμπα ένα, τζάμπα άλλο τελικά.
1: Εντάξει, το να προσπαθούμε να υπάρχουν, ξέρετε κύριε Κοντονή, σε παλιότερες δεκαετίες, θα έχετε ζήσει, νομίζω, σε παλιότερες δεκαετίες υπήρξε μια πλειοδοσία ουσιαστικά, ιδίως σε οικονομικά κίνητρα και σε οικονομικό επίπεδο.
0: Πάντα περιμέναμε να μας δώσουν κάτι όλοι, και ιδιαίτερα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το κάτι, θα σας πω για Θεσσαλονίκη αν θέλετε, αυτό το κάτι πάντως σε γενικό, σε ένα ευρύτερο επίπεδο που αφορά όλη την Ελλάδα, στήχησε και στήχησε υποθηκεύοντας και το μέλλον επόμενων γενεών. Εμείς δεν πάμε με αυτή
0: τη λογική. Η δική σας γενιά, την ερχόμενη.
1: Είναι κοστολογημένη λογική.
0: Παρακάτω και τα λοιπά. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Και κοστολογημένη λογική, η οποία να έχει επιστροφές σε όλους τους Έλληνες πολίτες με τον σωστό τρόπο, τόσο ώστε η Ελλάδα να μην μπει ποτέ ξανά σε περιπέτειες. Οικονομικό πεδίο, τις πληρώσαμε πολύ πρόσφατα, είναι λίγα χρόνια πριν. Θυμόμαστε όλοι σε τι κατάσταση είχε περιέλθει η καθημερινότητα και η οικονομία της Ελλάδας. Από εκεί πήρε και τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη που έρχεστε και χαίρομαι πολύ για αυτό που την αγαπάτε. Υπάρχει ουσιαστικά ένας αναβρασμός, έτσι μια επανάσταση σε έργα. Κάνουμε και εμείς λοιπόν επαναστάσεις.
0: Μένω μάλιστα και στο κέντρο που αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρετε, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα, στο κέντρο.
1: Και λίγο παραπάνω είναι και το δικό μου το γραφείο, πολιτικό το γραφείο, ναι, και εγώ διαμένω Καλαμαριά προσωπικά, ανατολικά. Υπάρχει λοιπόν μια στόχευση και για το ανατολικό και για το κέντρο. Φυσικά να μας υπενθυμίσετε το πολύ γρήγορα το μετρό και επέκταση του πολυκλωρώνησης.
0: Εγώ σας ακούω με χαρά
1: που το βλέπετε. Και δυτικά που πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα, κύριε Κοντονή.
0: Το μετρό θα έρθει στην Καλαμαριά που τόσο πολύ αγαπάτε.
1: Βέβαια θα έρθει στην Καλαμαριά το μετρό. Το μετρό τώρα σε ένα πολύ μικρό εύλογο χρονικό διάστημα, σε λίγες εβδομάδες από ό,τι φαίνεται, θα είναι εδώ στην Καλαμαριά. Θα αναβαθμίσει τελείως η μετακίνηση στον κεντροανατολικό άξονα της πόλης. Δεν είναι όμως μόνο οι δομές και οι υποδομές μετακίνησης, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Εκεί έχουμε εστιάσει πλέον και στη Δυτική Θεσσαλονίκη με τον Μπραστιακό και μελλοντικά βέβαια. Με την επέκταση του μετρό και εκεί, γιατί εκεί είναι ένα παραγωγικό κομμάτι της πόλης, το οποίο πραγματικά εργατικό δυναμικό, στο οποίο σπονδυλική στήλη της Θεσσαλονίκης μας σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για τέσσερις δήμους στην Άνφα Θεσσαλονίκη, όπου εγώ εκλέγομαι, αλλά και στη Β' Θεσσαλονίκη ευρύτερα περαιτέρω. Αλλά είναι και μεγάλη αναβάθμιση σε θέματα δομών και υποδομών στον χώρο της υγείας, κύριε Κοντανή.
0: Το οποίο είμαι γιατρός, όπως
1: γνωρίζετε. Κάποια φαίνονται, κάποια δεν φαίνονται. Στους πολλαπλασιαστές ισχύους για τους ανθρώπους της υγείας. Εγώ είχα πρόσφατα μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναλογικά εκτενή όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, προφανώς του Πρωθυπουργού, και συζητήσαμε για όλα τα ζητήματα. Γνωρίζουμε που πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις και κάποιες ενισχύσεις, και αυτή η επικαιροποίηση συνεχώς των αναγκών των πολιτών είναι αυτή, νομίζω, που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία με εύστοχο προφανώς τρόπο που πρέπει να γίνεται αυτή. Φέρνει στην πρωτοκαθεδρία τη Νέα Δημοκρατία και μας έχει σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις σταθερά.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μιας και μιλάμε για την Καλαμαριά, να κάνω μια παρένθεση. Για πείτε μου κάτι για τον ιστορικό Απόλλωνα. Μην ξεχνάτε, έχω κάνει πολλές μεταδόσεις από εκεί. Όταν ο Χάρη Κλίν ήταν πρόεδρος και τα λοιπά, αδερφικός μου φίλος ο Χάρη Κλίν. Σας γυρνάω πολλά χρόνια πίσω.
1: Είναι στην καρδιά της Καλαμαριάς και στην ψυχή των Καλαμαριατών. Έχω την τιμή χρόνια να τον εξετάζω ιατρικά, όπως και άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Με έχουν βραβεύσει κατ' επανάληψη, μια που το αναφέρετε. Με έχουν βραβεύσει κατ' επανάληψη αυτές οι ομάδες, οι ποδοσφαιρικές της Καλαμαριάς, και ουσιαστικά είναι μια όαση αθλητισμού και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ώστε να μπορούν
0: τα κατεργιά. Το γήπεδάκι υπάρχει ή είναι εγκαταλειμμένο?
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Το γήπεδο υπάρχει ή το έχετε εγκαταλείψει?
1: Το γήπεδο προφανώς υπάρχει, εκεί είναι. Ελάτε να πάμε μια βόλτα. Γιατί δεν έρχεστε να πάμε?
0: Θα έρθω γιατρέ μου, κύριε Κολυδάκη, θα έρθω και θα πάμε μαζί όπου θέλετε εκεί, την Καλαμαριά και παντού. Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη και το ξέρετε. Για να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα. Βλέπετε εκλογές μετά τη ΔΕΘ, το είπατε στην αρχή, όχι, αλλά επιμένω σε αυτό εγώ, μιας και πολλοί λένε ότι θα ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης.
1: Εκλογές, νομίζω, κατ' επανάληψη έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω διαφορετικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και ο λόγος. Έχει μιλήσει για το τέλος της τετραετίας. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί. Μία δέσμη μέτρων και έργων οι οποίες δίνουν αποτέλεσμα όσο εξελίσσεται ουσιαστικά αυτή είναι η τετραετία. Από εκεί και έπειτα μπαίνουμε στο τελευταίο κοινοβουλευτικό έτος μετά τον Οκτώβριο, κύριε Κοντονή, οπότε θεωρώ ότι έτσι και αλλιώς έχουμε φτάσει στο τέλος της τετραετίας. Ακούμε τον Πρωθυπουργό και φαίνεται ότι πάμε για εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πάμε για εκλογές την άνοιξη του 2027 και πολύ σωστά το είπατε, Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί. Εκείνο που σημασία είναι ότι κάποια κόμματα που ήδη έχουν ανακοινώσει ότι είναι κόμματα, ήδη λένε ότι ετοιμάζουν το πρόγραμμά τους κτλ. Δεν θα υποστούν κάποια φθορά. Στο διάστημα αυτό, 9 μήνες είναι ακόμα, ξέρω εγώ.
1: Αν και εμάς μας αφορά, okay. Δεν θα αποφύγω την ερώτηση.
0: Το ρωτώ, δεν λέω να την αποφύγετε, το ρωτώ γιατί, διότι πάντοτε όλοι έχουν μία φθορά και τα καινούργια κόμματα και τα παλιά κόμματα, όλοι.
1: Εμείς λοιπόν δεν προσπαθούμε να μην κοιτάμε τη φθορά, αλλά προσπαθώ να ανανεώσουμε τις δικές μας ιδέες, οι οποίες θα μετουσιωθούν σε πράξη, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε από λόγια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραδοσιακά όποιο κόμμα είναι στην αντιπολίτευση, έτσι είναι διαχρονικό φαινόμενο, υπόσχεται πολλά. Το θέμα είναι πώς μπορεί να τα πραγματώσει αυτά, αυτό από μόνο του δημιουργεί μία φθορά, μία πιθανή φθορά στο μέλλον. Δεν μπορώ να προβλέψω τι πρόκειται να γίνει. Αυτό για τα κόμματα της αντιπολίτευσης έτσι και δεν ανήκω εκεί. Και αν πίστευα ότι εκείνα τα κόμματα μπορούν να δώσουν λύσεις στον Έλληνα πολίτη, προφανώς θα ήμουν εκεί και δεν θα ήμουν στη συμπολίτευση, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ανήκα εκεί. Πιστεύω λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει, δηλαδή τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Η φθορά, η πολιτική, αν θέλετε, να σας το εκτιμήσω, έρχεται όταν οι πολίτες βλέπουν ότι υπάρχουν υποσχέσεις οι οποίες δεν συναντούν την πραγματικότητα.
0: Σωστό
1: είναι. Οι δικές μας λοιπόν οι προβλέψεις δεν είναι υποσχέσεις, συναντούν πάντα κοστολογημένα και δομημένα και οργανωμένα την πραγματικότητα των αναγκών του Έλληνα πολίτη.
0: Άρα ο πολίτης ο Έλληνας ή οι πολίτες γενικότερα, κύριε Γκολιδάκη, έζησαν πολλά θα, δεν θέλουν άλλα θα. Θέλουν έργα, θέλουν υλοποίηση αυτών των οποίων έχετε πει εσείς οι πολιτικοί και πολύ σπουδαιότερα θέλουν να τους λες την αλήθεια. Επιμένω σε αυτό. Άμα του πεις το Έλληνα
1: αυτό
0: την αλήθεια,
1: σημαντικό.
0: Άμα του πεις την αλήθεια, δεν έχω ένα φίλε να σου δώσω. Ό,τι έχω στο δίνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, επειδή τους συζητάμε και στους φράσεις, όλοι μας δηλαδή, στην πραγματικότητα, βομβαρδιζόμαστε καθημερινώς και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Και δεν μιλάω προφανώς για τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων, των καλών συναδέλφων σας, οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ και μπράβο τους και προσπαθούν άλλοτε να ασκήσουν κριτική, και αυτή είναι και μια υγιής στάση σε μια σύγχρονη δημοκρατία στην Ελλάδα μας. Μιλάω για παράξενο ουσιαστικά δημοσιεύματα τα οποία στα social media κατά κύριο λόγο έτσι, όχι ενυπόγραφα, εννοώ στο ρεπορτάζ, διακινούνται και τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σύγχυση στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Από εκεί και έπειτα αυτό είναι κάτι που είναι ένα σημείο αναφοράς, κακό κατά τη γνώμη μου, βλαβερό για την δημοκρατία μας, γιατί δεν βασίζονται στοιχεία αντικειμενικά, απλά προσπαθούν ουσιαστικά να θολώσουν το τοπίο. Εκεί είναι ένας αγώνας και μια μάχη στην οποία θα πρέπει να έχει μια ορθή κρίση ο καθένας από εμάς και αν διασταυρώνει στοιχεία να κάνει τη δικιά του, δηλαδή την προσωπική έρευνα, ούτως ώστε να δει τι από όλα αυτά τα οποία διακινούνται ή από τις υποσχέσεις είναι βιώσιμο. Γιατί στην πράξη των υπόσχομαι, παραδείγματος χάρη, εγώ αύριο να βγω και να πω σήμερα σε εσάς ότι από αύριο δίνω σύνταξη, παραδείγματος χάρη, 3.000 ευρώ για όλους τους Έλληνες, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και εμένα θα μου άρεσε να γίνει, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι, αλλά μου χαϊδεύετε τα αυτιά έτσι, κύριε Γκολιδάκη, και δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, θα ήμουν εκτός πραγματικότητας.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό λέω. Μου χαϊδεύετε τα αυτιά. Μήπως θα πραγματοποιηθεί. Και έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη, κύριε Λεμονιά, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει αυτός. Μέσα στο χορό να τον δω.
1: Η παλιά ήταν σοφή. Η κυρία Λεμονιά ήταν σοφή. Αυτή η σοφία πρέπει εμείς λοιπόν και την εμπειρία να την μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας και προς την ψήφο μας. Γιατί είπαμε ότι επενδύουμε στο μέλλον, αλλά εντάξει, και η εμπειρία και η σοφία από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί στο παρελθόν υποσχέσεις οι οποίες δεν συνάντησαν την πραγματικότητα και έπεσαν στο κενό και μας έφεραν σε περιπέτειες. Νομίζω πρέπει να είναι και ένα δείγμα γραφής και ένας μπούσουλος για μας, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε. Από εκεί, από εκεί πέρα ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει. Για μένα η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική. Απλά εστιάζω πάλι, γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως, ότι οι πρώτες εκλογές θα είναι οι εκλογές. Θα πρέπει να εστιάσουμε στις εκλογές, όταν έρθουν οι εκλογές. Ακόμα μέχρι τότε βέβαια έχουμε πολύ έργο να κάνουμε στην καθημερινότητά μας και είναι πολλά κομμάτια ακόμα. Ξέρετε, εγώ μιλάω καθημερινά με πολλούς πολίτες, οι οποίοι μου επιστρέφουν και μετέφερα κάποια από αυτά απευθείας και στον Πρωθυπουργό κάποια αιτήματά τους, αυτά τα οποία προφανώς εγώ φιλτράρω και θεωρώ ότι έχουν έτσι μια απιθανότητα αξιολόγησης η οποία θα μπορεί να συνεισφέρει σε κοινό καλό. Εκείνος πάντα ακούει, όπως και οι υπουργοί της κυβέρνησης με τους οποίους μιλάω σε τακτά χρονικά διαστήματα για διάφορα ζητήματα. Και ξέρετε, αυτό και αυτό μου αρέσει κιόλας, έτσι να σας το πω έτσι και πιο χαλαρά, γιατί είστε και φίλος μου σε αυτήν την κυβέρνηση, ότι αιτήματα τα οποία έφερα εγώ ως βουλευτής αυτής της πόλης και άλλοι συνάδελφοι πιθανώς έχουν γίνει πράξη ακόμα και για μικρά καθημερινά, π.χ. για ένα σχολείο το οποίο μπορεί από διθέσιο να γίνει τετραθέσιο και να συναντά τις ανάγκες, είναι για μια γέφυρα η οποία μπορεί να γίνει ένα έργο, ας πούμε, έτσι μικρότερης δυναμικής. Δεν είναι μόνο το flyover και το μετρό πάνω στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, ή για μια άλλη τομή που μπορούμε να κάνουμε σε ένα π.χ. στην υγεία ή μια πρόταση. Αυτά είναι πραγματικά υγεία, αυτά εκπέμπουν υγεία και πρέπει να προβληθούν. Νομίζω και να το αντιληφθεί αυτό ο πολίτης, ότι ουσιαστικά οι ανησυχίες του μπορούν να λυθούν, να επιληθούν και να ηρεμήσουν με τον σωστό τρόπο. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο η σταθερότητα, είναι και η αποτελεσματικότητα. Από εκεί και έπειτα το θέμα δεν είναι να προσπαθούμε εμείς να πείσουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει, ο Έλληνας πολίτης έχει μια υγιή γνώση και κρίση. Και μια από έτσι που αρχίσαμε με την υγεία, έχει μια υγιή γνώση και κρίση. Εκτιμώ ότι δεν θα επηρεαστεί τελικά εύκολα, παρόλο που ορισμένοι επιχειρούν προφανώς για να επωφεληθούν και να καρποθούν οι ίδια πολιτικά οφέλη να ψηφολώσουν.
0: Σωστά. Κύριε Κολυδάκη, καλέ μου φίλε Διαμαντή, στο κατηχητικό παλαιότερα, και τώρα νομίζω γίνεται, λέγαμε το δίδαγμα. Θέλω να μου κάνετε και εσείς το δίδαγμα της σημερινής συνέντευξής μας, έως και το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα που θα ξαναμιλήσουμε. Για πείτε μου.
1: Ποιο το δίδαγμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Βεβαίως λοιπόν. Το ανανεώνουμε. Βεβαίως και το ανανεώνουμε. Ωραία. Για πείτε
1: εγώ
0: μου το δίδαγμα.
1: Εγώ νομίζω ότι όσον αφορά αυτά που συζητήσαμε, ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί καθαρά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της εκλογής. Δεν υπάρχει επομένως λόγος να μπούμε σε μια παρατεταμένη εκλογολογία που κουράζει και τους πολίτες και όλους και προσανατολίζεται πραγματικά προβλήματα. Έχει εντολή η κυβέρνηση τετραετίας, νομίζω ότι την τιμά, οφείλει να την αξιοποιήσει, γιατί αυτό, γι' αυτό μας ψηφίζει ο κόσμος, μέχρι την τελευταία μέρα για την οικονομία, για την υγεία, την παιδεία, τα έργα στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης και την καθημερινότητα. Και σε ό,τι αφορά τα κόμματα, η δημοκρατία προφανώς δεν φοβάται ούτε ένα πρόσωπο.

0: Εμείς δεν είμαστε υπέρ του θορύβου χωρίς λόγο. Ξέρετε, ξένα σκεύη κάνουν πολύ θόρυβο, συνήθως στα άδεια. Αλλά είμαστε υπέρ της ουσίας. Ποιος λέει την αλήθεια λοιπόν και την παρουσιάζει στους Έλληνες πολίτες πραγματικά όπως είναι, και όχι ωραιοποιημένη. Ποιος μιλά με αξιοπιστία στην Ευρώπη, ποιος διαχειρίζεται με επιτυχία τα εθνικά θέματα, ποιος ενισχύει το κομμάτι της άμυνας που είναι πολύ σημαντικό, ποιος μπορεί να κρατήσει την οικονομία όρθια. Νομίζω ότι υπερέχουμε καθαρά εκεί. Και από εκεί και έπειτα δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή το ζητούν κάποια σενάρια. Θα πάμε όταν ολοκληρωθεί η τετραετία και θα ζητήσουμε καθαρή εντολή για σταθερή Ελλάδα, την οποία θα πάμε ψηλότερα, με αυτοπεποίθηση για το έργο μας και ειλικρίνεια για όσα ακόμα πρέπει να διορθωθούν. Και το θέμα δεν είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, δεν είναι ένα μάτς αυτό. Είναι ένας αγώνας ότι να πείσουμε ξανά τους πολίτες ότι υπάρχει σχέδιο σταθερότητας και προοπτικής για το καλό όλων μας, για το καλό όλων των πολιτών. Και νομίζω αυτό είναι το διακίνδυνο.
1: Σωστό. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Κολυδάκη, είπατε ωραία πράγματα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να περάσετε όμορφα. Καλή σας μέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κολυδάκη.
0: Καλημέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Μέσα

0: 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν,
1: είμαστε εδώ και βέβαια φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Σήμερα είναι τέτοια μέρα. Τον ξύπνησα λίγο νωρίτερα σήμερα, αν και ξυπνάει νωρίτερα. Είναι στρατιωτικός, είναι ναύτης, έτσι λέγεται, στρατηγός. Όχι, αλλά είναι ναύαρχος, εκ των καλυτέρων ναυάρχων που είχαμε. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος όταν πει μια κουβέντα είναι και τελειωμένη, δεν έχει δεύτερη σκέψη. Είναι λοιπόν ο κύριος Σπύρος Περβενάς, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ναύαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και επίσης ήθελα να τα επιστρέψω στην πραγματικότητα, όχι για λόγους.
1: Πάντα γίνει η πραγματικότητα. Ταινίας,
2: διότι έρχομαι χαρά στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ναύαρχε.
2: Προσωπικά, διότι είσαστε από τους πιο αντικειμενικούς δημοσιογράφους και βέβαια και για το ακροατήριο το οποίο σας ακολουθεί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, με τιμούν. Αλλά η τιμή είναι δική μου όλη, μιας και μιλάω μαζί σας πάντοτε με χαρά ιδιαίτερη.
2: Τελικά, εγώ το ίδιο.
1: Τελικά, Ναύαρχε μου, τι γίνεται με όλα αυτά? Είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι για την εκεχηρία? Είμαστε έτοιμοι, έχει υπογραφεί βεβαίως μια εκεχηρία, αλλά δεν βλέπω στην πράξη να γίνεται.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν η εκεχηρία που υπεγράφει είναι ένα MOU. Δεν είναι καμία συνθήκη.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι καμία σύμβαση. Δεν έχει περάσει από τον ΟΗΕ, δεν έχει περάσει από τα αμερικανικά νομοθετικά σώματα. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο ο βασικός σκοπός του ήταν να σταματήσει ο πόλεμος για να ανοίξει το Ορμούς. Αυτό εξυπηρετεί...
1: Να κάνω μια παρένθεση, να βαρχέμαι εδώ, κύριε Περβενά. Μου κάνει εντύπωση, γιατί το λέω αυτό, διότι πριν τον πόλεμο το στενό ήταν ελεύθερο. Μιλώ για διάβαση. Ναι. Τώρα, μισά-μισά, θα τα παίρνει ένας. Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τελικό καθεστώς του Ορμούς δεν έχει καθοριστεί. Θα καθοριστεί με τη συμφωνία όταν και εφόσον υπογραφεί.
1: Ναι.
2: Αυτό το οποίο καθορίζει το μνημόνιο είναι ότι πρώτον θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούς από τους Αμερικανούς και δεύτερον και οι Ιρανοί θα άρουν την απαγόρευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. Δηλαδή ο πρωταρχικός σκοπός ήταν να ανοίξει το Ορμούς, το οποίο και από ό,τι φαίνεται έχει γίνει. Έχει ανοίξει, φεύγουν πάρα πολλά πλοία, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου και απομένει να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό.
1: Ναι, οι νάρκες που υπάρχουν εκεί δεν εμποδίζουν τα καράβια που περνούν ή περνούν με, δική τους ευθύνη?
2: Τους κατευθύνουν οι Ιρανοί από πού θα περάσουν. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουν, κατά ένα τρόπο μάλλον, έχουν και τον έλεγχο των στενών. Όποιος δεν ακολουθήσει τις οδηγίες τους υπάρχει περίπτωση να πέσει πάνω σε νάρκη. Αν και εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις αν υπάρχουν πραγματικές νάρκες ή απλώς είναι.
1: Εσείς ναύαρχος, είστε ναυτικός, είστε, τα ξέρετε καλύτερα από όλους.
2: Είναι εικασίες ότι υπάρχουν νάρκες για να
1: για εκφοβισμό δηλαδή.
2: Για να επικυρώνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή.
1: Ναι, τώρα μιας και το λέτε αυτό. Είναι ήδη από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον και το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ήδη έτοιμο ένα ναρκαλιευτικό και μια φρεγάτα. Το ναρκαλιευτικό, μάλλον, ποιος είναι ο ρόλος? Είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι αυτοί, είναι έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε? Πώς γίνεται αυτό?
2: Καταρχήν, αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν ναρκαλιευτικά. Με την παλιά έννοια που τραβάγανε εργαλεία και αλλιεύανε τις νάρκες. Ο σύγχρονος τρόπος εντοπισμού και εξυδετέρωσης των ναρκών είναι με τα λεγόμενα ναρκοθυρευτικά.
1: Δηλαδή,
2: τα οποία έχουν ένα σόναρ, το σόναρ εντοπίζει την άρκη, πολύ ευαίσθητο σόναρ, και από εκεί και πέρα την εξουδετερώνουν με έκρηξη ή από πάνω ή και με δίτες.
1: Ναι, μπράβο, εκεί ήθελα να πω, με ανθρώπινο τρόπο δηλαδή, πάει κάποιος δίτης, το κόβει και εκεί, ναι. Διαφορετικώς δεν έχει βρεθεί κάτι άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Όχι, αλλά ο εντοπισμός γίνεται με σόναρ, διότι και οι καινούργιες νάρκες δεν είναι σαν τις παλιές που έπρεπε να προσκρούσεις απάνω για να πυροδοτηθούν. Είναι μαγνητικές, είναι ακουστικές, είναι νάρκες πιέσεως που τα παλιά ναρκαλευτικά με το που θα περνάγανε από πάνω θα σκάγαν τα ίδια τα ναρκαλευτικά.
1: Σωστό.
2: Γι' αυτό απαγορεύεται να περάσει πλοίο από πάνω, τις εντοπίζει και τους εξουδετερώνει.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει, δεν ξέρω αν θα στείλει η Ελλάδα ναρκοθυρευτικό.
1: Έχουμε τέτοιο καράβι εμείς.
2: Έχουμε, βέβαια. Έχουμε ναρκοθυρευτικό, ναρκοθυρευτικά και αν θυμάστε πριν από 3-4 χρόνια ήταν το Ευρώπη, το παρέσυρε, το τράκαρ να το πω έτσι, ένα εμπορικό και το έκοψε στη μέση. Και από τότε αυτό παροπλίστηκε. Αλλά έχουμε πλοία που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω αν θα πάει το ναρκοθυρευτικό ή θα συνεργαστεί με άλλα ναυτικά που θα στείλουν ναρκοθυρευτικά να εντοπίζουν τις νάρκες και εμείς θα έχουμε στη φρεγάτα πάνω την ομάδα εξουδετέρωση των ναρκών.
1: Ναι, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι άλλο, ναυαρχέ μου. Τι εννοώ με το άλλο? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε προ ενός πολέμου, ο οποίος δεν ξέρουμε αν τελείωσε ή αν θα τελειώσει και πότε κλπ. Θα πάει όμως και μαζί με το όποιο ναρκαλιευτικό, όπως το λέμε, θα πάει και μια φρεγάτα. Γιατί είναι συνοδευτικό, πώς γίνεται αυτό?
2: Ναι, η φρεγάτα είναι συνοδευτικό για θέματα διατήσεων, γιατί το ναρκοθυρευτικό δεν μπορεί να μείνει πολύ καιρό εκτός βάσης, γιατί είναι μικρό πλοίο, δεν έχει διατήρηση, δεν έχει κουζίνες, δεν έχει νερά, δεν έχει πετρέλαια. Είναι για αυτά τα πλοία, είναι κυρίως για να δρούν κοντά στην περιοχή ευθύνη τους. Μόνο και μόνο για να φύγει από τον Άσαρο να πάει κάτω στον Περσικό θέλει πολύ καιρό, δεν έχουν και μεγάλη ταχύτητα. Πάνε με 10-12 κόμβους. Επομένως οπωσδήποτε χρειάζεται ένα συνοδό πλοίο. Τώρα ή θα είναι πλοίο γενικής υποστήριξης ή αν θα είναι φρεγάτα, αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτά δεν είναι τωρινά. Αυτά θα πάνε στο μέλλον. Όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα, όταν θα σταθεροποιηθεί η ειρήνη, η οποία ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί, γιατί βλέπετε ότι όλα δράζονται πάνω στο τι θα κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο.
1: Ναι, και εκεί υπάρχει μια κεχηρία τώρα, δεν κάνω λάθος.
2: Υπάρχει μια κεχηρία η οποία υπήρχε και πριν, παραβιάστηκε, το Ισραήλ σκότωσε 47, η Χεζμπολάχ σκότωσε 4 στρατιωτικούς Ισραηλούς σε ένα άρμα και όταν γίνονται αυτά τα συμβάντα, αυτομάτως διακόπτεται η κεχηρία, γίνονται εκφοροπραξίες εκατέρωθεν, ξαναγίνεται και κυρία, γίνονται και συνομιλίες στην Αμερική μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Δύσκολο θέμα, διότι με το Λίβανο, το Ισραήλ που δεν θέλει με τίποτα τη συμφωνία που επιτέθηκε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να μποϊκοτάρει την ίδια τη συμφωνία.
1: Κατάλαβα.
2: Ήθελα να, αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ,
2: να πω.
1: Βεβαίως.
2: Και η ίδια η συμφωνία, αν δείτε, τι παιχνίδι παίζεται. Ο Τραμπ είπε, εάν η συμφωνία είναι καλή, το είπε υποτίθεται ευόμενος, εάν η συμφωνία είναι καλή θα την πιστωθώ εγώ, εάν όμως η συμφωνία είναι κακή θα την χρεωθεί ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος. Από την άλλη μεριά βγήκε ο Χαμενέη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και λέει, εγώ δεν την ήθελα τη συμφωνία. Με πίεσε ο Πεζεσιάν, ο πρόεδρος. Δηλαδή, οι δύο αντιμαχόμενοι που υπογράψαν αυτή τη συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόηση, ήδη από την αρχή αρχίζουν και το εξορκίζουν, ώστε αν δεν πάει καλά, και ο μεν και ο δε να πούνε,
1: εγώ το είχα πει.
2: Εμείς σας τα λέγαμε.
1: Ναι,
2: με βάλατε με το ζόρι και υπέγραψα. Άρα, για να δείτε τι παιχνίδι παίζεται από τα πρώτα στάδια. Τώρα, έχουν βάλει 60 μέρες περιθώριο ώστε να συμφωνηθεί η τελική συμφωνία που θα είναι και το οριστικό τέλος του πολέμου. Αυτές οι 60 ημέρες, έτσι από ό,τι φαίνεται, τελειώνουν αρχές Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά, σε 1-1,5 μήνα, δύο το πολύ, θα γίνουν οι προεδρικές, οι βουλευτικές εκλογές, οι εκλογές για την γερουσία, η ενδιάμεση στην Αμερική.
1: Οπότε συμφέρει τον Τραμπ να έχει αυτή, ανοιχτό το πρόβλημα αυτό.
2: Ακριβώς. Εάν δεν επιτευχθεί, διότι εκεί τώρα πιέζει το Ιράν, αν δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία, φανταστείτε να γίνουν ενδιάμεσες εκλογές με τον Τραμπ να έχει υπογράψει το MOU αυτό, το οποίο να μην έχει καταλήξει σε συμφωνία και να αναγκαστεί πάλι ο Τραμπ να τους βομβαρδίσει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι, όποτε θέλει κλείνει το Ορμούς, και το Ιράν θα τους τηγανίσει μέχρι να επιτύχει αυτά τα οποία θέλει, τα οποία τι είναι, είναι να ελέγχει το Ορμούς μαζί με το Ομάν, να αποδοσμευθούν τα δεσμευμένα κεφάλαια και το πυρηνικό πρόγραμμα δέχεται να πάει κάποια χρόνια πίσω, η σκόνη, το εμπλουτισμένο ουράνιο, δέχεται κατά κάποιο τρόπο να το απεμπλουτίσει, και επομένως αυτά που θέλει το Ιράν στην ουσία προϋπήρχαν προτού αρχίσει ο πόλεμος. Δηλαδή το Ιράν δεν έχει χάσει τίποτα, ούτε το καθεστώς έπεσε, ούτε άλλαξε τίποτα. Η Χεζμολάχ και η Χούθη είναι ισχυροί, όχι όπως ήταν πριν η Χεζμολάχ. Άρα παραμένει ένα ισχυρό όπλο. Δηλαδή, τρεις μήνες τώρα πολεμάνε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Και το βαλιστικό πρόγραμμα δεν έχει μπει καν στο υπόψη συμφωνητικό που θα υπογραφεί τελικά. Άρα, πολύ κακό για το τίποτα, αρκεί να ευχηθούμε όλοι να καταλήξουν κάπου, να τελειώσουν το
1: επιτέλους, πόλεμο. Ναι, σωστό. Για πείτε μου κάτι, για τα πυρηνικά όπλα, για όλα αυτά που προετοιμαζόταν το Ιράν.
2: Ναι. Υποτίθεται ότι τα πυρηνικά όπλα θα σταματήσουν, θα δεχθούν οι Ιρανοί ότι δεν ενδιαφέρονται για τα επόμενα, ας πούμε, 10 χρόνια να φτιάξουν πυρηνικά όπλα. Αυτό ήδη το έχουν δεχθεί. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, ο Χαμενέι, ο πατέρας του Μοντζάμπα, ο Αλί, ήταν κατά των πυρηνικών όπλων για θρησκευτικούς λόγους. Από ό,τι φαίνεται, ο Ιράν δεν ήταν ποτέ ένθερμος υποστηρικτής των πυρηνικών, απλώς το έκανε για λόγους γεωστρατηγικούς, στρατηγικούς, και για να εκβιάζει το Ισραήλ. Οπότε αυτό ίσως εύκολα να το δεχθεί. Εκεί που υπάρχει δυσκολία είναι η παράδοση του εμπλουτισμένου, διότι είναι κάτω βαθιά στη γη, θα βρούνε έναν τρόπο, θα πούνε θα το σφραγίσουμε, δεν θα μπαίνει κανείς, θα έχετε έλεγχο κι εσείς, οπότε αφήστε το εκεί για τα επόμενα 10 χρόνια και βλέπουμε. Εκεί πιστεύω θα βρεθεί κάποια λύση. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα εναπόκειται στο Ισραήλ, εάν θα τηρήσει την εκεχηρία, την όποια εκεχηρία.
1: Ήδη από χθες έχει μια εκεχηρία.
2: Εάν θα αποσυρθεί από το Λίβανο, διότι αυτό απαιτεί το Ιράν, το Ισραήλ λέει εγώ δεν θα φύγω από το Λίβανο, εάν δεν τελειώσω τελείως τη Χεζμολάχ. Εκεί όλο το παιχνίδι πιστεύω πέστε στο τι θα κάνει το Ισραήλ και πώς θα μπορέσει ο πρόεδρος Τραμπ και η Αμερική του Βάνς να πείσουν το Ισραήλ να μείνει μακριά.
1: Να βρουν τη λύση, δηλαδή, να βρουν τη λύση, αυτό μου λέτε. Για να σας φέρω λίγο εδώ κοντά μας, στο Αιγαίο. Ναι. Τι γίνεται με τη γαλάζια πατρίδα, με άλλα λέει. Ναι. Περιμένει την όποια εκείνη η συμφωνία να κάνει, βλέποντας τον κύριο Τραμπ, θα έχει να του πει πολλά ή μόνο για τη φωτογραφία και μιλάω για τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ.
2: Όχι, θα του πει πολλά. Καταρχήν θα του πει το πρώτο που ενδιαφέρει την Τουρκία είναι τα F-35.
1: Ναι, αλλά έχει όμως και τους πυράβλους από τη Ρωσία.
2: Αλλά εκεί τώρα προσπαθεί ο Ερντογάν να τον πείσει ότι κοίτα δεις, θα τα βάλουμε σε αποθήκη, θα τα στείλουμε στην Ουκρανία, θα τα στείλουμε στην Ουγκάντα. Προσπαθεί να τον πείσει με μια εναλλακτική λύση, ώστε να μπορεί να πάρει τα F-35, διότι πράγματι νομικά απαγορεύεται στην Αμερική να δώσει τα F-35 εφόσον υπάρχουν οι S-400. Και μάλιστα βλέπω ότι τώρα τελευταία ο πρόεδρος Ερντογάν κρατάει ισορροπημένη θέση απέναντι στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ίσως και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθεί να πείσει και τους Ρώσους ή να τους εκβιάσει τους Ρώσους να φύγουν τα S-400, διότι για να φύγουν τα S-400 και να πάνε αλλού πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία.
1: Βέβαια.
2: Δεν μπορεί να τα πάει, η Τουρκία και να τα πάει στην
1: Ουκρανία, ας πούμε, στην Ουκρανία, ναι.
2: Αν δεν συμφωνήσει και η Ρωσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένως για τα F-35 θα συζητήσουν οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ αυτό.
1: Να νομίζω και τα F-16 είναι τα που δεν
2: υπάρχει
1: έχουν πάρει.
2: Και ναι, το πρόγραμμα να πάρουν καινούργια F-16 ή να εξυγχρονίσουν αυτά που έχουν όπως κάναμε κι εμείς. Αν και από ό,τι φαίνεται δεν τους πολύ ενδιαφέρει το F-16, γιατί υποτίθεται θα φτιάξουν το CAN και έχουν πάρει και τα Eurofighter. Ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουν είναι η θέση της Τουρκίας στο καινούριο γεωπολιτικό χάρτη που θα δημιουργηθεί μετά το τέλος του πολέμου, η εμπλοκή της στα εσωτερικά του Ιράκ, της Συρίας,
1: ναι, ναι.
2: Της Ανατολικής.
1: Θέλοντας να πει ότι παίζει ένα σπουδαίο παιχνίδι γεωπολιτικό.
2: Ακριβώς.
1: στο σημείο που είναι, ναι, αυτό μου λέτε. Ναι.
2: Ακριβώς, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρουμε και ο πρόεδρος Τραμπ τι θα στατηρήσει, διότι φαντάζομαι θα πάει διαβασμένος και θα του έχει πει κάποιος από τους συμβούλους του, ο Ρούμπιο παραδοσιάρη, που ο Ρούμπιο ήταν και κακά μαζί με τον πως το λένε το Μερέντες, τον πρόεδρο τέλος πάντων,
1: ναι,
2: της Βουλής, που φτιάξαν τον νόμο για την απαγόρευση πώλησης των F-35. Ο Ρούμπιο ήταν κατά του να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35 και ξέρει τις, ενώ ο Ρούμπιο υπουργός εξωτερικών, ξέρει τις τουρκικές και τις ελληνικές θέσεις στο Αιγαίο. Επομένως μπορεί να τον συμβουλεύσει και να του πει, κοίτα δεις, εδώ τώρα είμαστε το ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη στιγμή, άσχετα αν θεωρητικά δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ το ΝΑΤΟ. Είναι μια περιοχή Ανατολική Μεσόγειος η οποία είναι πολύ ευαίσθητη. Βοηθάμε και την Κύπρο εμείς τώρα οι Αμερικανοί. Πες τον Ερντογάν να μαζευτεί λίγο στο Αιγαίο και όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να παίξει και αυτό.
1: Σωστά.
2: Και γι' αυτό ίσως ανέβαλε η Τουρκία την έκδοση αυτή του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, περιμένοντας.
1: Λέγοντας ότι τον Οκτώβριο θα απαντήσει, μετά το Σεπτέμβριο,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι, περιμένοντας να μιλήσει τέτα-τέτ ο Ερντογάν με τον Τραμπ, να τον βολιδοσκοπήσει και να δει τι τον παίρνει, τέλος πάντων, να κάνει.
1: Να, βαρχιά μου, είπατε πολλά και σπουδαία και σας ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μην το ξεχάσω.
1: Παρακαλώ, βέβαια.
2: Προχθές, εχθές μάλλον, έγινε συνάντηση. Ήρθε ο διοικητής της πρώτης στρατιάς της τουρκικής, ήρθε στην Ελλάδα στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συναντήθηκε με το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Έλληνα. Δηλαδή βλέπετε,
1: αυτό είναι σπουδαίο.
2: Εν μέσω μιας έντασης, με παραβάσεις, με παραβιάσεις, με δηλώσεις, με
1: γαλάζιες πατρίδες,
2: με
1: κάσους μπέλη και λοιπά, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Συνεχίζονται οι επαφές. Συνεχίζονται οι επαφές όπως είναι προγραμματισμένο, και αυτό είναι καλό, διότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και ποτέ δεν πρέπει να αποκοπούν τουλάχιστον οι γέφυρες επικοινωνίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο τον Γκρίγκα, τον οικονομολόγο, έναν άνθρωπο γνώστη της οικονομικής κατάστασης, μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας. Ένας άνθρωπος που όταν σου πει κάτι είναι και τελειωμένο. Κύριε Γκρίγκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Επίσης, καλή σας μέρα και σε εσάς και σε όλους. Τελικά, πού βαδίζουμε τώρα, ύστερα από τα γεγονότα ότι θα γίνει πόλεμος, λένε. Έγινε πόλεμος, ότι ο πόλεμος ματαιώθηκε, ότι έχουμε ειρήνη, ότι δεν έχουμε ειρήνη.
1: Για μας, ευτυχώς, αυτός ο πόλεμος δεν διέρχεσε παραπάνω. Φαίνεται ότι πάμε να δημιουργήσουμε και κάποιους οδούς πέραν των στενών του Ορμούζ. Φαίνεται ότι γενικά το διεθνές εμπόριο προσπαθεί να βρει και άλλους, τρόπους επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο πέρα των στενών του Ορμούζ. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, θα λέγαμε, την βλέπουμε αυτή στα βενζινάδικα. Ο μεγάλος στόχος βέβαια είναι, και το γνωρίζουμε, ότι εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε το στόχο της κουβέντας μας, κύριο Κοντονή, κάθε Σαββατοκύριακο. Ο στόχος της κουβέντας μας είναι ότι πρέπει και γενικότερα να βρούμε και άλλες διόδους όσον αφορά τη φορολογία μας. Εμείς τι λέμε, εμείς όταν λέμε εμείς οι δυο μας, έτσι, γιατί το εμείς ακούγεται και λίγο σαν πολιτικό, δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με την πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε και άλλες διεξόδους όσον αφορά τη φορολογία, στην έμεση φορολογία. Τα κάψιμα στη χώρα μας είναι ακριβά, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε, ότι μπορεί να έχουμε ακριβή διήλυση, μπορεί να έχουμε ακριβή διακίνηση ή οτιδήποτε άλλο σχέση με τα νησιά μας και όλα αυτά. Εμείς το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε και ένα ακριβό φόρο, ο οποίος είναι πάνω στα κάψιμα και επηρεάζει την τιμή. Και αυξάνοντας την τιμή λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην αγορά αυτή, αυξάνεται και διαρκώς αυτός ο φόρος. Άρα, ό,τι καταφέρουμε και μαζέψουμε, έγινε μια γενναία προσπάθεια. Αυτό που ακούτε συνέχεια από τους πολιτευτές ή βουλευτές ή οποιουσδήποτε άλλο της κυβέρνηση να λένε ότι μειώσαμε 80 φόρους ή οτιδήποτε άλλο, η μείωση των φόρων ή το πώς θα βρω φόρους, γιατί προσέξτε, το σύνθημα στην Ελλάδα δεν είναι να μειώσω το φόρο. Το σύνθημα είναι να πρέπει να βρω άλλες πηγές έτσι ώστε να πληρώσω ένα ακριβό δημόσιο κράτος το οποίο έχω.
0: Ναι, και εδώ μου δίνεται το δικαίωμα, κύριε Γκρίγκα, να ρωτήσω Χριστό μου το εξής. Λέει τώρα ο Ανδρουλάκης είπε μέχρι 24 ετών δωρεάν τα ΜΜΗ στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έρχεται ο Τσίπρας ρωτώντας και λέει: εγώ για όλους δωρεάν όλη τη μέρα. 35 εκατομμύρια η μία, 350 εκατομμύρια η άλλη.
1: Μετρήσιμα ποια είναι. Είπατε κάτι, είπατε ποια από αυτά είναι μετρήσιμα. Θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι τις εκλογές. Πρέπει να υπάρχει εναλλακτική.
0: Με λίγα λόγια, θα μπει φόρος, αυτό εννοώ. Για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, έχουν. Και το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, έχει πει ότι διαφωνεί με κάποιους φόρους που υπάρχουν στα υψηλότερα στρώματα. Παράδειγμα, με το φόρο διανομής, ότι θα έπρεπε να είναι πιο προοδευτικός και ότι θα έπρεπε να ξεκινάει από το 5% και να καταλήγει ίσως και μέχρι το 20% σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά όμως είναι σε ένα σύνθετο παζλ το οποίο έχουν σχέση και με την οικονομία και με την επιχείρηση και. Το θέμα είναι να αυξήσεις το μέρισμα στην επιχείρηση ή να πεις στον επιχειρηματία: θα πάρεις το μέρισμα με 5% γιατί το δικαιούσε έχεις το επιχειρήν, αλλά θα σου δώσω και τη δυνατότητα να δώσεις καλύτερο μισθό στον υπάλληλό σου, ή δεν θα σου αυξάσω το μέρισμα στο 10% από το 5%, αλλά το υπόλοιπο 5% θέλω να πάει στην ποιοτική αναβάθμιση και στην τσέπη του εργαζόμενου σου. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Ο εργαζόμενος πρέπει να αυξάνει συνεχώς το εισόδημά του, έτσι, για να γίνεται πιο παραγωγικός. Θα πρέπει να αυξάνεται και η παραγωγικότητα της επιχείρησης. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, να βάζουμε ένα ταβάνι και να λέμε: ξέρεις, θα σου αυξήσω το φόρο της διανομής. Θα σου πει και ο άλλος μετά: κάτσε ρε φίλε μου, εγώ έχω επιχείρηση, γιατί να παράξω τότε? Αν εσύ θες να μου αυξήσεις αυτό που εγώ πρέπει να πάρω, γιατί να παράξω? Πρέπει να του πεις ότι θα πάει μέχρι εκεί ο φόρος διανομής και θα πάρει και κάτι, θα πάρει και κάτι σημαντικό από την επιχείρηση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ο εργαζόμενος. Αυτό είναι το κλειδί, αυτό είναι το κουμπί. Εμείς αν δεν παράξουμε, κύριε Κοντονή, αν δεν δημιουργήσουμε παραγωγή στη χώρα μας, μια ζωή θα μιλάμε για αύξηση τιμών. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Όσο και αν προσπαθούν και από την κυβέρνηση, δεν θα σταματήσει έτσι αυτή η κουβέντα. Ο πληθωρισμός είναι το πρώτο σοβαρό δείγμα. Δεν πέφτει κάτω από το 5%, ενώ στην Ευρωζώνη κλείνεται κοντά στο 3%.
0: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να βάλουμε κάποια διαφημιστικά και να σας καλέσω. Να βγαίνουμε συνέχεια μπροστά με την παραγωγικότητά μας.
0: Να σας καλέσω σε ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
1: Κύριε Κοντονή, να μου επιτρέψετε, υπάρχει μια πολύ σοβαρή
0: θα
1: είμαι, αν θέλετε, αύριο και στη διάθεσή σας.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα.
0: λίγο αυτό για να βάλουμε την κυρία.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, λίγο πριν τελειώσουμε για σήμερα, να σας πω ότι σήμερα είναι η πιο μεγάλη μέρα, Βασίλη, το έχεις υπόψη.
1: Ναι.
0: 15 ώρες, 14 ώρες και 50 λεπτά για την ακρίβεια. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Το γεγονός ότι είχαμε και έχουμε και σήμερα τη μέρα των προσφύγων, ενδεχομένως να το κουβεντιάσουμε αύριο με τον αρμόδιο υπουργό, να δούμε τι γίνεται με τους πρόσφυγες, με τους λάθρομετανάστες και με πολλά ακόμα άτομα. Σε αύριο τα υπόλοιπα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ποδόσφαιρο, Βασίλη. Τι έγινε χθες? Είχαμε μια, όπως είπαμε και στην αρχή, μια αποβολή ενός παίχτη που κάτι είπε στον άλλον. Πώς έγινε αυτό, τι έγινε δηλαδή?
1: Έβαλε
0: το χέρι, δηλαδή του είπε κρυφά και ο κόσμος νομίζει ότι του είπε κάτι για το ποδόσφαιρο ή τον έβριζε κτλ. Γι' αυτό και έγινε. Για φαντάστε έχει να γίνει εάν και εφόσον να επαναληφθεί αυτή η πράξη ή το θέμα αυτό εδώ στην Ελλάδα. Εάν ο νόμος αυτός ισχύσει, δηλαδή, ο κανονισμός αυτός. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Για πες με αποτελέσματα, τα έχεις υπόψη. Εντάξει, μία νίκη όμως δεν φτάνει.
1: Η Τουρκία έχασε, αποκλείστηκε από την Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Και η Σκοπία έχασε από το Μαρόκο 1-0.
0: Μάστε, θα πεις περισσότερα αργότερα. Τι ώρα είσαι εκπομπή?
1: Δεν έχω σήμερα.
0: Α, δεν είσαι σήμερα. Άρα μετά την κυρία Μακρυδάκη έχουμε την κυρία Πολύζου, να την καλωσορίσουμε. Πολύ ωραία. Μέχρι τι ώρα παίζεις, κυρία Πολύζου?
1: 12.
0: Μέχρι τις 12. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα λοιπόν είναι μια διαφορετική ημέρα. Έχουμε και μπάλα, έχουμε αέρα, έχουμε καλό καιρό, έχουμε παραλίες. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Σήμερα είναι το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο που είμαστε εμείς εδώ. Από το άλλο Σαββατοκύριακο θα σας πούμε ορισμένα πράγματα. Θα πάρουμε την άδειά μας για περίπου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να επανέλθουμε και θα πούμε πολύ πολύ πιο σπουδαία όταν θα είμαστε στην επιστροφή. Θέλω να πω το εξής πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή ημέρα. Τα γεγονότα που τρέχουν με ηλιγκιώδη ταχύτητα και όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν από την πλευρά ενός καθηγητή, ο οποίος είπε ότι το κόμμα του Πασόκ είναι τοξικό, όπως και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και έπρεπε να αυτοδιαλυθούν. Θέλω να τονίσω τούτο. Υπάρχει κάτι που δα μην είναι τοξικό στην εποχή που ζούμε? Νομίζω πως όλα είναι τοξικά. Και ιδιαίτερα στη Βουλή. Δείτε κάτι ή αν θέλετε δείτε κάποιον από τους πρόεδρους των κομμάτων της Βουλής. Μιλάνε με τοξικότητα. Όλα είναι πια μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια να πούμε ακόμα ότι ο κύριος Χιακαντάρης, περί αυτού ο λόγος, είπε ότι το είχε πει και στην αείμνηστη γεννήματά, αλλά και στον Νίκο τον Ανδρουλάκη τώρα, ότι έπρεπε να διαλύσουν το Πασόκ γιατί έκλεισε ο κύκλος του. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα από έναν καθηγητή, από έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι γνωρίζει το τι σημαίνει πολιτική? Αλλά να μου πείτε ότι αφού είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα μπορούσε να πει? Τέλος πάντων, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον του Τσίπρα το κόμμα, πώς λέγεται ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι τοξικό ή δεν είναι? Αυτό έχει σημασία. Εάν είναι τοξικό ή όχι. Είναι. Όπως είναι και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα θέματα τα οποία και κατακουβεντιάσαμε σήμερα και τα αναλύσαμε στην πρώτη αυτή ώρα της εκπομπής Ελλάδα Παντού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω όμως αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Είναι γεγονός. Αναμφισβήτητο αυτό. Εμείς, λέγε Βασίλη. Στις 7 Νταν εδώ, με πολλά και ενδιαφέροντα και με πολλούς, μα πάρα πολλούς εκλεχτούς καλεσμένους. Να δω που θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί σε λίγο η κυρία Μακρυδάκη. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί άμα δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε κανέναν. Αυτό είναι σωστό που λέει και ο Βασίλης Γερασίμου. Εμείς λοιπόν αύριο να είστε καλά, καλημέρα σας. Τώρα μικρόφωνο για τα απλά φορολογικά. Παρακαλώ.

Και εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω και να πω καλημέρα σε όλους σας πριν πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον καλύτερο του ελληνικού ραδιοφώνου, τον έναν και τον μοναδικό, τον κύριο Κοντονή, που με πολύ αγάπη, φροντίδα και εκτίμηση είμαι κοντά του πάρα πολλά χρόνια ως οικονομικός σύμβουλος στην εκπομπή του. Και τώρα παρουσιάζω τα απλά φορολογικά εδώ κοντά του. Μεγάλη τιμή, κύριε Κοντονή, πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σας οφείλω. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε και εμείς, φίλες και φίλοι, για αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ, να πούμε τα δικά μας, να πούμε ό,τι μας απασχολεί με απλά λόγια, προκειμένου να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί γίνεται, γιατί αυτή η εκπομπή δημιουργήθηκε από την ανάγκη τη δική σας, προκειμένου να μπορέσετε εύκολα, γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς να ανταποκριθείτε στη λέλαπα των φορολογικών αλλαγών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και η μοναδική χώρα που έχει ένα τόσο πολυσύνθετο φορολογικό σύστημα που διαρκώς αλλάζει, μεταμορφώνεται προς όφελος των πολιτών ή όχι. Λοιπόν, ένα ακόμα όμορφο Σαββατοκύριακο ξεκινά και μαζί του ξεκινά και το δικό μας το ταξίδι στην έγκυρη φορολογική και οικονομική ενημέρωση. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Απλά Φορολογικά. Μαζί μου εδώ από τη συχνότητα του Intervente Sports μας ακούτε στους 94,3 στα FM. Για την επόμενη μισή ώρα θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί όλες τις σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την τσέπη την δική μας, των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και των οικογενειών. Με απλά λόγια, χωρίς δύσκολους όρους, με πρακτικές συμβουλές και αξιόπιστες απαντήσεις. Η σωστή ενημέρωση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δύναμη. Περιμένω τις ερωτήσεις σας στο 69-44-71-0019 και τις θέσεις σας, γιατί εδώ ακούγονται όλα ακριβώς όπως μας τα στέλνετε, δεν αλλάζουμε τίποτα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν από τον φίλο μας τον Παναγιώτη από Καλλιθέα. Μας γράφει καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα κύριε Κοντονή. Κύριε Κοντονή, είστε εδώ ακόμη, έχετε και εσείς την καλημέρα από τον φίλο τον Παναγιώτη και από την Καλλιθέα και από τον κύριο Κοντονή. Ξεκινάμε λοιπόν, μας ρωτάει ο φίλος μας εδώ τι γίνεται με τα χρέη προς το δημόσιο και με την αύξηση του ακατάσχετου στα 1600. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι προς το δημόσιο, προς τα χρέη που έχω, για τα χρέη που έχουμε προς το δημόσιο, προς την εφορία, το νέο ακατάσχετο πλέον θα ξεκινήσει να είναι στα 1600 ευρώ το μήνα. Το παλαιό καθεστώς ήταν στα 1250, άρα έχουμε ένα μηνιαίο όφελος κατά 350 ευρώ. Το ετήσιο όφελος είναι 4.200. Ισχύει για ένα δηλωμένο λογαριασμό IBAN ανά ίδρυμα. Να ξέρετε λοιπόν ότι θα μπείτε στην ΑΔΕ, θα δηλώσετε έναν και μόνο προσωπικό σας λογαριασμό ως ακατάσχετο που να είστε εσείς πρώτο όνομα. Γιατί ακατάσχετο δηλώνουμε το λογαριασμό στον οποίο εμείς είμαστε το πρώτο όνομα και κινδυνεύουμε από κατάσχεση. Λοιπόν, αν υπάρχει συνδικαιούχος σε αυτόν τον λογαριασμό, ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων μοιράζεται και το ποσοστό του ακατάσχετου. Τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή, αν εγώ είμαι σε αυτόν τον λογαριασμό, εσείς κύριε Παναγιώτη και η σύζυγος ενδεχομένως, εάν υπάρχει, όχι δεν μας έχετε γράψει, τέλος πάντων κάποιο άλλο δικό σας πρόσωπο, και είσαστε 50-50 σε αυτόν τον λογαριασμό, είσαστε δύο συνδικαιούχοι, θα πρέπει να τον δηλώσετε ως ακατάσχετο και εσείς και το άλλο πρόσωπο για να μην έχετε πρόβλημα. Για χρέη προς τράπεζες τώρα και ιδιώτες, το νέο ακατάσχετο είναι στα 1800, το παλιό καθεστώς στα 1500, άρα μιλάμε για ένα όφελος 100 ευρώ το μήνα, 1200 ευρώ ετησίως. Οι κοινοί λογαριασμοί αυξάνονται στα 2200 από 2000, όφελος του κενού είναι τα 200 ευρώ το μήνα, 2400 ετησίως. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βγει, λέει, η άρση της κατάσχεσης? Γίνεται αυτόματα? Μας έστειλε τώρα μήνυμα η φίλη Παναγιώτα από Ζωγράφου. Κυρία Παναγιώτα, δεν γίνεται αυτόματα η άρση της κατάσχεσης. Απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση IBAN στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Προτεραιότητα εδώ είναι να δηλώνεται ο λογαριασμός μισθοδοσίας ή σύνταξης. Άλλη άρση κατάσχεσης μπορούμε να έχουμε με καταβολή, τι έχουμε πει, του 25% της βασικής οφειλής σύν της προσαυξήσης. Ο περιορισμός εδώ που υπάρχει είναι ότι η άρση χορηγείται μόνο μία φορά ανά οφειλέτη
και η πλήρης προστασία έρχεται ακατάσχετες οι ενισχύσεις της ειδικής αγωγής. Ένα παράδειγμα να δώσουμε για το χρέος στην εφορία καταρχάς. Έχουμε έναν οφειλέτη ο οποίος έχει ένα λογαριασμό 1500 ευρώ. Με το παλιό καθεστώς η εφορία μπορούσε να του κάνει κατάσχεση στα 250 ευρώ αφήνοντάς του τα 1250. Γι' αυτό τι έχουμε πει, ότι όταν περιμένετε να μπουν χρήματα στο λογαριασμό τον οποίον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, να φροντίζετε να μην μένουν χρήματα σε αυτό το λογαριασμό πέραν του ορίου που τον καθιστούν ακατάσχετο. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα σε αυτό το παράδειγμά μας το νέο μέτρο και επειδή το ποσό είναι κάτω από 1600 ευρώ, όπως αντιλαμβάνεστε στα 1500 που ήταν, η εφορία δεν μπορεί να αγγίξει ούτε ένα ευρώ. Να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα για την άρση της κατάσχεσης που μας ζητάει εδώ ο φίλος ο Λεωνίδας από το Παγκράτη. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν την άρση της κατάσχεσης, έχουμε έναν πολίτη που έχει ένα δεσμευμένο λογαριασμό για ένα παλιό χρέος 4.000 ευρώ έστω. Η βασική οφειλή, αν πληρώσει το 25%, δηλαδή τα 1.000 ευρώ, συν τους αναλογούντες τόκους, τότε ο λογαριασμός του ξεμπλοκάρεται αμέσως. Η κυρία Σοφία από το ψυχικό μας ζητάει να της πούμε τη διαδικασία. Θα σας την αναφέρω, αλλά τη διαδικασία πώς ακριβώς γίνεται για να ορίσετε τον ακατάσχετο. Αλλά αγαπητή φίλη Σοφία, η γνώμη μου είναι και παραμένει σταθερή ότι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για εσάς είναι να επισκέπτεστε το σύμβουλο φοροτεχνικό που έχετε και συνεργάζεστε. Γιατί όπως και να έχει, όσες οδηγίες και αν μας δώσει εμάς κάποιος, ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε τις ενέργειες που θα πράξει ο ειδικός. Πάντα απευθυνόμαστε στον ειδικό για να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής. Θα δηλώσετε τον ακατάσχετο λογαριασμό στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μπαίνοντας αρχικά στην πλατφόρμα στο ψηφιακό πόρταλ της MyAED με τους προσωπικούς σας κωδικούς τάξης. Θα επιλέξετε την εφαρμογή δήλωση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Στη συνέχεια θα δείτε μία μπάρα όπου εκεί θα πληκτρολογήσετε το IBAN επιλέγοντας και την τράπεζα στην οποία ανήκετε. Και βεβαίως αν έχετε λογαριασμό στον οποίο μπαίνει ο μισθός, η σύνταξη ή ασφαλιστικά επιδόματα, είσαστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε αυτόν τον λογαριασμό. Στη συνέχεια θα πατήσετε οριστική υποβολή και βεβαίως επαναλαμβάνω που σας είπα και νωρίτερα, θα πρέπει να είστε το πρώτο όνομα αν υπάρχουν συνδικαιούχοι σε αυτόν τον λογαριασμό, αν δεν υπάρχουν δεν τίθεται θέμα και μόλις πατήσετε υποβολή ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων θα ενημερώσει ηλεκτρονικά το τραπεζικό σύστημα από εκείνη τη στιγμή η προστασία των 1.600 ευρώ θα τηθεί σε ισχύ. Τι ισχύει τώρα για τους κοινούς λογαριασμούς με σύζυγο ή συγγενή? Στους κοινούς λογαριασμούς όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι, το νέο πλαίσιο ξεκαθαρίζει ως εξής. Χρέη προς ιδιώτες και τράπεζες, το κατάσχετο όριο για το νοικοκυριό αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα από 2.000 που ίσχυε. Χρέη προς το δημόσιο την εφορία, αν ο λογαριασμός είναι κοινός και ο ένας από τους δύο χρωστάει στην εφορία, η κατάσχεση περιορίζεται στο μερίδιο που αναλογεί στον οφειλέτη, δηλαδή στο 50% του υπολείπου αν είναι δύο δικαιούχοι. Και προσοχή, για να προστατευτεί το μερίδιο του οφειλέτη μέχρι τα 1.600 ευρώ, πρέπει ο οφειλέτης, τι έχουμε πει, να έχει δηλώσει το συγκεκριμένο κοινό λογαριασμό ως τον δικό του μοναδικό ακατάσχετο στο MyAED. Αν ο άλλος συνδικαιούχος δεν χρωστάει, το δικό του μερίδιο προστατεύεται εφόσον δεν υπάρχει καμία οφειλή γενικότερα από την νομοθεσία που ισχύει. Αλλά χρειάζεται προσοχή για να μην υπάρξουν μπερδέματα με την τράπεζα και γενικά όσοι κινδυνεύετε προσοχή να μην αφήνετε χρήματα όσο γίνεται βέβαια, γιατί το έχουμε παρατηρήσει και αυτό, μισθωτοί, συνταξιούχοι να τρέχουν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους προκειμένου να μην τα δουν ξαφνικά να εξαφανίζονται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

πάμε να συνεχίσουμε. Αποκλείονται κάποιοι, υπάρχουν εξαιρέσεις, μας ρωτάει ο κύριος Σωτήρης από Παπάγου. Ναι κύριε Σωτήρη, αποκλείονται περιπτώσεις από την άρση κατάσχεσης με το 25% και υπάρχουν οι εξαιρέσεις και είναι η εξής. Η δυνατότητα να ξεκλειδώσετε ένα κατασχεμένο λογαριασμό πληρώνοντας το 25% που έχουμε πει της βασικής οφειλής δεν ισχύει για όλους. Αποκλείονται ρητά οι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με πτώχευση και αφαιρεγγιότητα, δηλαδή αν ο οφειλέτης έχει ήδη προσφύγει στις διαδικασίες του πτωχευτικού κώδικα, έχει κηρύξει με λίγα λόγια όπως λέμε πτώχευση ή βρίσκεται σε άλλες δικαστικές διαδικασίες αφαιρεγγιότητας, δεν μπορεί να κάνει χρήση της διάταξης του 25%. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι ειδικοί κανόνες του δικαστηρίου. Αν υπάρχει καταχρηστική επανάληψη, και εδώ πρέπει να είμαστε φίλες και φίλοι πολύ προσεκτικοί, διότι όπως αναφέρθηκε, επειδή η άρση χορηγείται μόνο μία φορά, αν κάποιος πάρει την άρση, σταματήσει μετά να πληρώνει και του ξαναγίνει κατάσχεση, αποκλείεται αυτόματα από το δικαίωμα να το ξαναζητήσει. Και εδώ θα έρθω και θα πω και το εξής. Και όταν κάνετε ρυθμίσεις, έχουμε την πάγια ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις. Δεν κάνουμε ρυθμίσεις με την προοπτική στο μέλλον να τις εγκαταλείψουμε. Γιατί όταν εγκαταλείψουμε τη ρύθμιση έρχονται τόκοι προς αυξήσεις και έτσι δυστυχώς βλέπουμε σήμερα πολλούς φίλους και φίλες, συνάδελφους, συναδέλφισες, σε οποιονδήποτε χώρο, επαγγελματίες ελεύθερους, μισθωτούς, συνταξιούχους, να κάνουν ρυθμίσεις να τις εγκαταλείπουν και να καταλήγει το κεφάλαιο μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις που φτάνει να χρωστούν σήμερα να είναι υπερδιπλάσιο από ό,τι ήταν στην αρχική κατάσταση. Προσπαθούμε λοιπόν με νύχια και με δόντια να τηρούμε τις ρυθμίσεις όσο μπορούμε βέβαια και αν δούμε ότι ενδεχομένως αν κάνουμε μια ρύθμιση στη συνέχεια θα αναγκαστούμε να την εγκαταλείψουμε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ρύθμιση, πληρώνουμε ό,τι μπορούμε λίγο-λίγο να κινείται ο λογαριασμός, να μην έρχονται, να μην μένει εκεί και τοκίζεται διαρκώς το αρχικό κεφάλαιο. Θα έχουμε μεγαλύτερο όφελος παρά να ρυθμίσουμε, να πληρώσουμε μία-δύο δόσεις, να τη χάσουμε τη ρύθμιση, να ξαναρυθμίσουμε και ούτω καθεξής. Μη ρυθμισμένο υπόλοιπο είναι η τελευταία εκδοχή, που σημαίνει το εξής. Η άρση δεν γίνεται αν ο πολίτης πληρώσει το 25% αλλά αρνηθεί ή αμελήσει να εντάξει το υπόλοιπο 75% του χρέους σε κάποια από τις ανοιχτές ρυθμίσεις της εφορίας ή των τραπεζών. Πρέπει να έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι με επιμέλεια θα ελέγχουμε στην προσωποποιημένη πληροφόρηση τι μας έρχεται σαν οφειλή. Τι υπάρχει βεβαιωμένο στο αφημί μας ότι χρωστούμε. Και από εκεί και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία πρώτον σιγά σιγά να δίνουμε λίγα χρήματα προκειμένου να συντηρήσουμε και να φανεί ότι προσπαθούμε να πληρώσουμε, εάν βέβαια μπορούμε να εξοφλήσουμε, δεν το συζητώ, κατευθείαν εξοφλούμε την οφειλή να μην έχουμε πρόβλημα. Αλλά εάν δεν, τότε όπως σας είπα δίνουμε κάποιο χρηματικό ποσό σιγά σιγά. Η δεύτερη περίπτωση, μπορούμε να εντάξουμε την οφειλή μας σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που είναι η πάγια ρύθμιση που υπάρχει στο σύστημα. Περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της ρύθμισης σε έως 72 δόσεις που αφορά τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2023 και τις υπόλοιπες για τα έτη 24, 25, 26 τα ρυθμίζουμε με την πάγια ρύθμιση ή τα εξοφλούμε και κάθε νέα οφειλή ή την εξοφλούμε ή τη ρυθμίζουμε και αυτή, δεν αφήνουμε δηλαδή στην τύχη τους τα υπόλοιπα χρέη. Και βεβαίως εδώ έρχομαι να τονίσω μία ακόμα φορά ότι έχουμε και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Φίλες και φίλοι, κάντε την προσπάθεια εάν έχετε οφειλές, διότι με τον εξοδικαστικό τι συμβαίνει, μπορούσαμε να εντάξουμε οφειλές, ξέραμε μέχρι τώρα, πάνω από 10.000 ευρώ. Αυτό το όριο έχει πέσει, έχει γίνει για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή το να έχετε την οφειλή σας βεβαιωμένη στο αφημί σας, να βρίσκετε εκεί και να το κίζετε. Θα αριθμιστεί και ανάλογα, εδώ θα είμαστε προσεκτικοί, την κατάσταση του κάθε φορολογούμενου πολίτη να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ρύθμιση, έρχεται και το αντίστοιχο κούρεμα.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος που βρίσκεται σε ένδια, που δεν μπορεί να πληρώσει, και αυτό φαίνεται από την περιουσιακή του κατάσταση, δεν έχει ακίνητα, δεν έχει εισοδήματα, θα είναι μεγαλύτερο το κούρεμα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και περισσότερες οι δόσεις. Και όταν το σύστημα δει μέσω του αλγόριθμου ότι κάποιος μπορεί να πληρώσει, έχει ακίνητη περιουσία, μπορεί να ανταποκριθεί, τότε το κούρεμα είναι μικρότερο και οι δόσεις λιγότερες. Αυτές είναι οι συνθήκες βάσει της οποίας κρίνεται η εξέλιξη ενός εξοδικαστικού μηχανισμού. Το πόσο δηλαδή μπορεί ο πολίτης να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδικασία με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει στο αφημί του και την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε κιόλας άλλος να έχει σαν αποτέλεσμα 100 δόσεις, άλλος 150 δόσεις, άλλος το α κούρεμα, άλλος το β κούρεμα, κάποιος άλλος καθόλου κούρεμα. Είναι γιατί δεν έχουν όλοι τα ίδια δεδομένα προς επεξεργασία από το σύστημα. Να προχωρήσουμε εδώ. Έχω, λέει, ένα οικόπεδο, ο φίλος μας ο κύριος Ανέστης από το Γέρακα. Έχει ένα οικόπεδο, μας γράφει, στην Παιανία. Άκουσα στην τηλεόραση ότι πρέπει να δηλώσω ότι το καθάρισα, είναι υποχρεωτικό? Ναι, φίλε Ανέστη, είναι υποχρεωτικό να καθαριστεί και να δηλωθεί, όχι μόνο να δηλωθεί, γιατί αν δηλωθεί αλλά δεν καθαριστεί και σας εντοπίσω, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους μας? Το να βεβαιωθούν πρόστιμα στο αφημί μας, που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να οφείλουμε στην εφορία και θα πρέπει να τα ξοφλήσουμε, γιατί ό,τι βεβαιώνεται δεν εξαφανίζεται, απλά μένει εκεί και τοκίζεται. Αυτό το λέω πάρα πολύ συχνά, πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Κάθε οφειλή, φίλες και φίλοι, που βγαίνει στο λογαριασμό μας δεν μπορεί να εξαφανιστεί, μένει εκεί και τοκίζεται και δεν φεύγει σε καμία περίπτωση. Αλλά θα βάλουμε και εδώ μια παρένθεση, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις κατά τις οποίες εμείς μπορούμε να τις παρουσιάσουμε και να ζητήσουμε από την εφορία να μας διαγράψει ένα πρόστιμο ή μια οφειλή, εννοείται ότι θα μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε. Δεν θα πάτε να πληρώσετε. Έτσι, για παράδειγμα, κάνει κάποιος μια εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Η δήλωση αυτή του φόρου εισοδήματος, η αρχική, δεν είχε καθόλου φόρο, ήταν μηδενικός ο φόρος. Και εν συνεχεία πάει και μεταβάλει, για παράδειγμα, τη διεύθυνση της κατοικίας του. Μέσα σε ένα αλφα χρονικό διάστημα, το Σεπτέμβριο που λέει ο λόγος, και εν συνεχεία βλέπει ότι στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του έχει βεβαιωθεί στις οφειλές, στις αρρύθμιστες, ένα πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Εκεί τι κάνουμε?

0: 22 Ιουνίου, υποχρεωτικός ο καθαρισμός, υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση και διατήρηση του καθαρού οικοπαίδου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Και τι καθαρίζεται? Ξερά χόρτα, κλαδιά, έφλεκτα υλικά, σκουπίδια και απορρίμματα, αρέωση πυκνής βλάστησης, κλάδεμα όπου απαιτείται. Και να συνεχίσουμε λέγοντας και την τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος τρέχει αμήλικτα και όπως καταλαβαίνετε εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος από το Πόρτο Ράφτη μας λέει καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα φίλε Χρήστο, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Μας ευχαριστεί και ο ίδιος για την φορολογική ανάσα, μου γράφει εδώ, που δίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο και την προσπάθεια που γίνεται αφιερώνοντας το χρόνο μας εδώ να σας κρατάμε ενήμερους. Είναι δικιά μας η χαρά και εγώ σας ευχαριστώ για τη μεγάλη συμμετοχή και τα πολλά μηνύματα, και μέσα στην εβδομάδα επικοινωνείτε μαζί μου και με αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπω το ενδιαφέρον όλων κυρίως στο να μένουμε πολίτες φορολογούμενοι με λιγότερες οφειλές και αποφεύγοντας το δόκανο της εφορίας όσο πιο σωστά και βέβαια γίνεται. Αυτό μας ενώνει όλους. Και μας λέει ο φίλος εδώ, ο Χρήστος μας ρωτάει, θα φορολογούνται τελικά οι νέοι έως 25 ετών που εργάζονται σε τουρισμό και εστίαση? Φίλε μας, τα εισοδήματα των νέων εργαζομένων εξακολουθούν να υπόκειται στους γενικούς φορολογικούς κανόνες. Ωστόσο, το τελικό φορολογικό βάρος εξαρτάται από το συνολικό ετήσιο εισόδημα, τις κρατήσεις και τυχόν απαλλαγές που προβλέπονται από την νομοθεσία. Και έχω εδώ το φίλο μου το Βασίλη απέναντι, μου κάνει νόημα ότι ο χρόνος τρέχει και πρέπει να κλείσουμε. Γι' αυτό και εγώ, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Να πούμε μαζί μια συνέχεια και μια όμορφη καλημέρα, Βασίλη, στους ακροατές. Καλημέρα λοιπόν και από τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Να έχετε ένα όμορφο, δημιουργικό και ξεκούραστο Σάββατο με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελα. Το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί την ίδια ώρα και από την ίδια συχνότητα πάντα για ακόμη περισσότερη φορολογική και οικονομική ενημέρωση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Να θυμάστε πως όταν γνωρίζουμε τους κανόνες παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή ακρόαση πάντα στο πρόγραμμα του Intervented Sports 94,3.
1: 9.43 Intervented Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε?
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε?
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα?
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

Καλημέρα, καλημέρα, Σάββατο σήμερα 20 Ιουνίου 2026. Άλλοτε θα μιλούσαμε για σωτήριο έτος, αλλά στην εποχή που διανύουμε μάλλον ταιριάζει περισσότερο η φράση «κάθε πέρσι και καλύτερα». Εκτός κι αν λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας με τη νέα πλατφόρμα. Πώς την είπαμε? Πόσο κάνει? Είναι το νέο εργαλείο της κυβέρνησης που θεωρητικά θα μας βοηθήσει να βγάλουμε το μήνα. Θα μαθαίνουμε σε ποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ υπάρχουν καλύτερες τιμές και θα πηγαίνουμε εκεί για να αγοράσουμε τα απαραίτητα προϊόντα. Τώρα αν χρειαστεί να μετακινηθούμε με αυτοκίνητο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αφού θα ξέρουμε πόσο κάνει. Λες και το πρόβλημα της ακρίβειας λύνεται με τη γνώση των τιμών. Τα κανάλια ασχολήθηκαν ζεστά με το θέμα. Ίσως επειδή δήλωσε ο Άκης Σκέρτσος ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης πολέμησαν τη νέα πλατφόρμα ακόμα και με fake news. Έχει ξεκινήσει ένας λυσαλαίος πόλεμος από την αντιπολίτευση ακόμη και με fake news που αφορούν το κόστος δημιουργίας του, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Τι χρεώνει στην αντιπολίτευση? Ότι θέλουν να απαξιώσουν αυτό το καινοτόμο εργαλείο που θέτει πλέον η πολιτεία στη διάθεση των καταναλωτών. Για τον Άκη Σκέρτσο η αντιπολίτευση βγάζει για άλλη μία φορά αντικυβερνητικό μένος. Με συνέπεια να λειτουργεί αυτοκτονικά και να παίζει το παιχνίδι όσων δεν θέλουν διαφάνεια και ανταγωνισμό στις τιμές. Πάλι καλά πάντως που παραδέχεται ότι το πόσο κάνει δεν λύνει φυσικά από μόνο του το πρόβλημα της ακρίβειας. Υποστηρίζει όμως ότι είναι άλλο ένα όπλο στα χέρια μας για πιο αποτελεσματικό έλεγχο της εγχώριας αγοράς αλλά και των πολυεθνικών εταιριών. Εδώ βέβαια μας μπέρδεψε λίγο. Είναι εργαλείο για τους καταναλωτές ή για τον έλεγχο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ από τις αρμόδιες υπηρεσίες? Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη μία πλατφόρμα για να βρουν τις τιμές. Παίρνουν ένα φυλάδιο από τα σούπερ μάρκετ και μαθαίνουν πόσο κοστίζει κάθε προϊόν. Άρα η νέα πλατφόρμα μοιάζει περίτη. Ειδικά από τη στιγμή που δεν συμβάλλει στη μείωση της τιμής, αλλά βοηθάει απλά στην αναζήτηση της καλύτερης προσφοράς. Άρα ποιον βοηθάει το πόσο κάνει? Κατά τον Άκη Σκέρτσο πάντως, αν απαξιωθεί το νέο εργαλείο, θα κερδίσουν όσοι παγίως ποντάρουν τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική κερδοσκοπία. Άλλη μία απορία μας δημιούργησε. Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πολιτική κερδοσκοπία? Απάντηση δεν έδωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Κάλεσε όμως την αντιπολίτευση να αποφασίσει με ποιον τα συμφέροντα συντάσσεται. Θέμα της ακρίβειας ταλαιπωρεί κάθε Έλληνα εδώ και 5 χρόνια. Από το καλοκαίρι του 2021 άρχισε το πάρτι. Αρχικά με την εκτόξευση τιμών στο ρεύμα. Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πριν κλείσουν τα στενά του ορμούς. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για εισαγόμενη ακρίβεια την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μπαίνουν εξωτερικοί παράγοντες όταν οι παραγωγοί πατάτας πετούν τη σοδιά τους σε χωματερές. Δεν το κάνουν επειδή τους περισσεύουν τα χρήματα. Απλά δεν θέλουν να πουλήσουν με τιμή κάτω από 20 λεπτά το κιλό. Ειδικά όταν βλέπουν ότι οι δικές τους πατάτες διατίθονται στα σούπερ μάρκετ πάνω από 1 ευρώ. Μιλάμε για τεράστια διαφορά σε ένα από τα πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με το πόσο κάνει. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση δεν είναι η δημιουργία άλλης μιας διαδικτυακής βιτρίνας.
Δεν λύνονται τέτοια προβλήματα με πλατφόρμες. Απαιτούνται έλεγχοι στις αγορές. Επαναλαμβάνω, απαιτούνται έλεγχοι στις αγορές και λήψη μέτρων. Δεν μπορεί να αυξάνονται κάθε χρόνο τα κέρδη των σούπερ μάρκετ. Αν η ακρίβεια ήταν εισαγόμενη, οι μεγάλες αλυσίδες θα αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα. Αλλά όλα τους πάνε πρίμα. Τώρα που το σκέφτομαι, μας ενημερώνει το, πώς το είπαμε, πόσο κάνει για τις τιμές που μας πουλάνε τις σακούλες. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες. Ναι, εδώ στον Ελλάδα 94,3 FM. Θα ρίξουμε και θα δούμε με δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Για τις απορίες σας, τα ερωτήματά σας και τις παρεμβάσεις σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Στο 210-220-5943. Ή στο 69-39-94-39-43. Σας είπα άλλωστε ότι μαζί θα ρίχνουμε το βλέμμα μας στα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω με τον πρώτο καλεσμένο μου.

0: Η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δημιουργεί τα πράτα χαμόγελα σε όλο τον πλανήτη μετά από καιρό. Και αστρώγονται οι Ουάσιγκτον και οι Τεχεράνοι για να προσδώσουν η καθεμία στην πλευρά της το νικηφόρο αφήγημα. Χαμόγελα δημιούργησε και η πληροφορία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Αντίθετα, στην Ουκρανία και τη Ρωσία, τα χτυπήματα από τη μία στην άλλη συνεχίζονται αμύωτα. Το πλήγμα που επέφερε το Κίεβο σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μόσχας προκάλεσε την οργή του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Λαυρόφ. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τον νομικό καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό παιδείας Άγγελο Συρίγο. Καλησπέρα σας, κύριε Συρίγο.
1: Καλησπέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πολύ σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή. Θα ξεκινήσω, κύριε Συρίγο, και θα ρωτήσω αν είναι οριστική συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στο Ιράν φαίνονται να νοιάζονται περισσότερο για τα επικοινωνιακά, θα πω, ωφέλη και όχι για την ουσία.
1: Είναι μια συμφωνία ενδιάμεση, υπό την έννοια ότι αυτή δεν είναι η τελική συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία διακόπτει, υποτίθεται, τις εχθροπραξίες. Αυτό θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και δίνει τη δυνατότητα στη διπλωματία να δράσει για τις επόμενες 60 μέρες ή και παραπάνω αν χρειαστεί, όπως λέει η ίδια συμφωνία, προκειμένου να επιληθούν κάποια προβλήματα τα οποία δεν έχουν μπορέσει να αντιμετωπίσουν τα δύο κράτη, τα οποία συνδέονται με τα πυρηνικά και την επόμενη μέρα των σχέσεων Αμερικής-Ιράν.
0: Μάλιστα, εσείς, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, πιστεύετε ότι οδηγήθηκαν και οι δύο πλευρές στην ανακοχή, θα πω ουσιαστικά, επειδή εξαντλήθηκαν οικονομικά και πολεμικά στη διάρκεια των καθημερινών συγκρουσεών?
1: Είναι μια συμφωνία στην οποία τα δύο μέρη δεν ήθελαν απλώς, χρειάζονταν, γιατί είχαν φτάσει για διαφορετικούς λόγους σε αδιέξοδο η κάθε πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιρανική πλευρά είχε φτάσει σε αδιέξοδο διότι έχει καταστραφεί όλη της η αεράμινα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να πετάνε πάνω από το εδαφός της αμερικανικά ή ισραηλινά αεροσκάφη και να βομβαρδίζουν όποιους στόχους θέλουν. Ταυτοχρόνως στο εσωτερικό της χώρας καλπάζει ο πληθωρισμός και η οικονομία έχει καταρρεύσει. Η Αμερική ήθελε τη συμφωνία διότι ήθελε μέσω αυτής να σταματήσει τα προβλήματα και στη διεθνή οικονομία αλλά και στο εσωτερικό της, όπου ο πληθωρισμός κάλπαζε και πλησιάζουν διάμεσες εκλογές. Οπότε για διαφορετικούς λόγους ο καθένας χρειάζονταν αυτή τη συμφωνία.
0: Να φτάσουν δηλαδή σε μια συμφωνία. Τώρα, ένα άλλο εύλογο ερώτημα που τίθεται, κύριε Συρίγο, είναι πόσο λεπτή είναι η ισορροπία στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Πήγαινα, θυμάμαι, στο δημοτικό και άκουγα για κατάπαυση του πυρός, αλλά μετά από λίγες ημέρες άρχισαν πάλι τα όργανα. Το γνωρίζετε κι εσείς αυτό?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι ίσως και το πιο δύσκολο σημείο της συμφωνίας. Στο άρθρο 1 της συμφωνίας αναφέρεται ότι η συμφωνία πιάνει τους Αμερικανούς, τους Ιρανούς και τους συμμάχους τους. Οι σύμμαχοι των Αμερικανών είναι οι Ισραηλινοί και οι σύμμαχοι των Ιρανών είναι οι Χεζμπολάχ. Οπότε υποτίθεται ότι η συμφωνία πιάνει και αυτούς, αν και δεν προσδιορίζεται ποιοι είναι οι σύμμαχοι. Εκεί όμως ακριβώς βρίσκονται και τα περισσότερα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νότιο Λίβανο και είναι εγκατεστημένοι εκεί, δεν έχουν διάθεση να φύγουν. Η συμφωνία δεν λέει τίποτα για το αν πρέπει να φύγουν ή να μείνουν. Οι Ιρανοί όμως έρχονται και λένε ότι εσείς μέσα στη συμφωνία αποδέχεστε την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Αυτή τη στιγμή αποδέχεστε την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, πρέπει να αποχωρήσουν οι Ισραηλοί. Έτσι το ερμηνεύουμε εμείς. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ δεν είναι και η οργάνωση εκείνη η οποία ελέγχεται απολύτως από τους Ιρανούς. Επηρεάζεται ίσως και από σκληροπυρηνικά στοιχεία που είναι μέσα στο Ιράν και η οποία κατά καιρούς αποφασίζει και εκτοξεύει πυράβλους ή ντρόουνς κατά των Ισραηλινών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα απάντηση εκ μέρους των Ισραηλινών και νέες εχθροπραξίες.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε επίσης, κύριε Συρίγο, αν θα υπάρξουν ωφέλη για τους Έλληνες πολίτες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη διέλευση φυσικά των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Και γιατί θέτω το ερώτημα, διότι ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, που δήλωσε ότι πρέπει να δούμε άμεσα μειώσεις τιμών στα καύσιμα και μάλιστα επί της Αγγλίας.
1: Έχετε δίκιο. Ας ξεκινήσουμε με το ότι ήδη έχουν υπάρξει μειώσεις τιμών των διεθνών τιμών πετρελαίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει τις αμέσως επόμενες μέρες να το δούμε και εμείς
0: και στην πράξη μεζινάδικα. Και στα μεζινάδικα, σωστά.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό διότι έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι εύκολα ανεβαίνουν οι τιμές της βενζίνης στα μεζινάδικα με το που γίνεται κάτι, αλλά αργά κατεβαίνουν. Και γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και στους ελέγχους που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Εμείς ως Ελλάδα, κύριε Συρίγο, έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας τώρα. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν κοιμόμαστε και πολύ ήσυχα τα βράδια. Μπορούμε να κοιμόμαστε χωρίς άγχος, είστε και καθηγητής. Και γιατί το ρωτώ αυτό, διότι αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα οι προκλήσεις των Τούρκων και πάλι.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό το θέμα. Πράγματι υπάρχει αύξηση των προκλήσεων των Τούρκων, έχουν ξαναρχίσει, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό όπως ήταν πρώτου 2023, αλλά έχουν ξαναρχίσει παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Πράγμα το οποίο είχε διακοπεί εντελώς μέχρι τον Ιανουάριο του 2025.
0: Για πολύ λίγο βέβαια.
1: Για 1,5 χρόνο. Ήτανε για τους Τούρκους,
0: πολύ...
1: ήτανε μεγάλη περίοδο.
0: Okay.
1: Άμα δείτε δηλαδή διαχρονικά τι γίνεται, τα τελευταία 52 χρόνια ήταν η πρώτη τόσο μακρά περίοδος που οι Τούρκοι είχαν σεβαστεί τον ελληνικό ενέργειο χώρο των 10 μιλίων.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, ισχυρότατες, και έχουμε και ισχυρούς συμμάχους και θεωρούμε ότι με αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα εξέλθουμε όπως θα τα εξελίχθαμε και στο παρελθόν.
0: Άρα ο καθηγητής και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός τι λέει στον κόσμο, στους Έλληνες, ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα τα βράδια, αυτό λέτε.
1: 100%.
0: Μάλιστα. Έκανα μία συνέντευξη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στην εφημερίδα «Η Άποψη», κύριε Συρίγο, και μου κατέστησε σαφές ότι πρέπει να είναι έτοιμη η κυβέρνηση για κάθε ενδεχόμενο. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
1: Πάντοτε πρέπει να είμαστε με τους Τούρκους έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές έχουμε δει κρίσεις στα καλά καθούμενα. Γιατί οι Τούρκοι έχουν ερμηνεύσει με τον Α ή με τον Β τρόπο κάποιες κινήσεις μας. Και επειδή επίσης οι Τούρκοι έχουν μια σταθερή πολιτική που θέλουν να καταστήσουν την Ελλάδα ένα κράτος το οποίο θα είναι μειωμένης κυριαρχίας. Αυτή είναι η βασική τους θέση. Οπότε θεωρώ δεδομένο ότι πάντοτε πρέπει να...
0: Να είμαστε σε ετοιμότητα.
1: Ναι.
0: Για τις εκλογές είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία, κύριε Συρίγο? Ρωτώ διότι ακόμα περιμένουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις ανακοινώσεις του Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει αυτό την κυβερνητική συνοχή και την προσπάθεια φυσικά για αυτοδυναμία.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι εκλογές κατά τη δική μου εκτίμηση, αλλά και με αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος, θα γίνουν του χρόνου.
0: Το 27,
1: τώρα,
0: λοιπόν.
1: Πιο χρονικό διάστημα του χρόνου μπορεί να γίνουν από την Άνοιξη μέχρι και τον Ιούνιο μήνα. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, διότι για μένα το κρίσιμο δεν είναι αν θα κερδίσεις τις εκλογές. Τι να το κάνεις αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα?
0: Το θέμα δεν είναι μόνο όμως, κύριε Συρίγο, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, αλλά εσείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία εννοώ, το θέμα είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Αντώνης Σαμαράς εάν κάνει κόμμα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Ας πάρουμε την πιθανότητα να κάνει κόμμα, γιατί δεν ξέρω αν ο πρώην Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα στραφεί σε άτομα τα οποία στο παρελθόν έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά επίσης θεωρώ ότι η πλειοψηφία τους έχει αποξενωθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό. Ο κύριος όγκος θα είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα κάποιοι θα είναι και από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε από αυτή την έννοια, ναι.
0: Οι απογοητευμένοι, λέτε εσείς.
1: Ναι, θα κάνει κακό. Αλλά απομένει να φανεί, διότι ξέρετε, στο τέλος θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
0: Το
1: ερώτημα που τίθεται εν αντιθέσει προς τις δημοσκοπήσεις, όπου στις δημοσκοπήσεις σε ρωτάνε, θέλεις το Μητσοτάκη, το Βελόπουλο, τον Ανδρουλάκη, την Κωνσταντοπούλου για πρωθυπουργό ή κανέναν από αυτούς.
0: Ή τον Αλέξη Τσίπρα που είναι και στην επικαιρότητα.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί έχεις το περιθώριο να πεις κανέναν από αυτούς. Στις κάλπες δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να επιλέξεις κάποιον από αυτούς. Δεν υπάρχει δυνατότητα κανένας. Οπότε εκεί είναι ένα κρίσιμο ερώτημα πόσο πλησιάζουν οι εκλογές. Νομίζω το αντιλαμβάνεται κάποιος πιο εύκολα.
0: Ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση και ότι πρέπει να αποφασίζουμε συνειδητά και όχι αν είμαστε απελπισμένοι ή όχι. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Συρίγο, η κοινωνία στενάζει από την επέλαση φυσικά της ακρίβειας και επειδή έχει γίνει πολύ, πολύ μεγάλο θέμα η πλατφόρμα πόσο κάνει, εσείς πώς κρίνετε την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη, προσφέρει κάτι επί της ουσίας ή τελικά έχουν δίκιο στην αντιπολίτευση που μιλούν για κινήσεις χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα?
1: Λοιπόν, το κρίσιμο στοιχείο κάθε φορά είναι να καταλαβαίνουμε ποια είναι η δική μας, δεν χρειάζεται να είμαστε απομονωμένοι στον κόσμο μας, να είμαστε ο πλανήτης Ελλάς, να βλέπουμε ευρύτερα τι γίνεται, να μπορούμε να συγκρίνουμε τι μέσα γίνεται με το εξωτερικό, να μπορούμε να βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Το λέω διότι πολλές φορές, βλέπω ας πούμε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, ο πληθωρισμός αυτό το μήνα ήταν 4,5%. Εμείς διαμαρτυρόμαστε για τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι αντίστοιχος. Και δικαίως διαμαρτυρόμαστε. Αλλά είμαστε μοναδική περίπτωση σε όλη την Ευρώπη. Μοναδική περίπτωση στον κόσμο. Δεν μας επηρεάζουν εμάς οι πόλεμοι. Δεν επηρεάζει την τιμή του πληθωρισμού ο πόλεμος και η αύξηση των τιμών των καυσίμων. Όλα αυτά, τέτοιου είδους πλατφόρμες, όλα αυτά μας επιτρέπουν να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.

0: Ό,τι και να πω εγώ για τον Μιχάλη Αεράκη θα είναι λίγο, αν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πρέπει να εκφράζουμε προσωπικά συναισθήματα. Δεν μπορώ να κρύψω την εκτίμησή μου στο πρόσωπο του ηθοποιού από τα Ανόγια. Έχω γράψει άλλωστε στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο Μιχάλης Αεράκης προάγει τον πολιτικό πολιτισμό. Όχι επειδή είναι άνθρωπος του πολιτισμού, αλλά διότι έτσι είναι φτιαγμένος ως άνθρωπος. Μαζί του θα συζητήσουμε και θέματα πολιτικής επικαιρότητας, μιας και στο τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και μάλιστα στις πρώτες θέσεις. Καλημέρα σας, κύριε Αεράκη.
1: Να μιλάμε ενικό.
0: Εγώ θα κρατήσω, κύριε Αεράκη, τον πληθυντικό από σεβασμό και μόνο στο πρόσωπό σας.
1: Θα το δείξουμε με άλλο τρόπο. Τέλος πάντων, μίλα όπως θέλεις.
0: Θα αρχίσω λοιπόν, κύριε Αεράκη, από το ερώτημα που απασχολεί τους ψηφοφόρους και τους υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ενιαία γραμμή στην ευθεία για τις επερχόμενες εκλογές ή τελικά βλέπουμε τις επιπτώσεις επειδή λαλούν, θα πω, πολλά κοκόρια?
1: Υπάρχουν οι αποφάσεις του συνεδρίου. Αυτός είναι ο μπούσουλας για όλους μας, από τη στιγμή που οι αποφάσεις αυτές ήταν ομόφωνες, να ακολουθήσουμε το ανώτατο όργανο του κόμματος, του όποιου κόμματος, που είναι το συνέδριο. Εάν κατά εποχές κάποιοι δεν ακολουθούν αυτή τη γραμμή, παρεκκλίνουν, θολώνουν κάποια από αυτά που αποφασίσαμε στο συνέδριο, εκεί πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις από πλευράς πολιτικού συμβουλίου και κυρίως από τον πρόεδρό μας.
0: Από τον κύριο Ανδρουλάκη δηλαδή. Να σας ρωτήσω, κύριε Αεράκη, έχει κλείσει ο κύκλος του ΠΑΣΟΚ όπως δήλωσε ο Γιώργος Σεκαντάρης, επειδή κατά την άποψή του είναι τοξικό κόμμα?
1: Ποιος είναι αυτός ο κύριος ο οποίος αποφασίζει πότε κλείνει ένα πολιτικό κόμμα και κυρίως ένα κόμμα με μια πολύ βαθιά ιστορία όπως είναι το ΠΑΣΟΚ? Δεν κατάλαβα. Η κρίση του δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εσείς κύριε Αεράκη δεν καταλαβαίνετε, θα έπρεπε όμως να πάρει θέση ο κύριος Ανδρουλάκης ως αρχηγός κόμματος μετά από μια τέτοια δήλωση?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος έχει πάρει θέση. Περιμένουμε, γιατί ήταν στις Βρυξέλλες, να ενημερωθεί πλήρως και φαντάζομαι θα πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε τρεις και πέντε να καλούμε, εγώ ας πούμε χρησιμοποιώ το άτομό μου ως μέλος του πολιτικού συμβουλίου, ενώ εκεί μέσα στις συνεδριάς όλα είναι μέρη γάλα, ξαφνικά να υπάρχει μια θολούρα μέσα από μια συνέντευξη.
0: Και δεν είναι μόνο μια θολούρα, κύριε Αεράκη, αλλά εδώ πέρα διαγράφει και την, όπως είπατε εσείς, την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Άσχετα αν κανείς συμφωνεί με τον κύριο Ανδρουλάκη ή όχι, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παρελθόν.
1: Σωστό είναι αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με βαθιές ιστορίες, με πολύ μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και προσδοκά να πάει ακόμα μακρύτερα. Με δυσκολίες. Με λάθη που έκανε κατά το παρελθόν και παραλήψεις. Ο λαός τιμώρησε το ΠΑΣΟΚ για αυτά τα λάθη και τις παραλήψεις. Έτσι. Δεν μπορεί να κουβεντιάζουμε μια ζωή για αυτά τα θέματα που προκύπτουν στο ΠΑΣΟΚ και να μην καυτηριάζουμε και να σχολιάζουμε τα πράγματα τα οποία γίνονται από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και 7 χρόνια. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, πουθενά αλλού. Δηλαδή λέμε για το ΑΒΓΔΕΛΤΑ σκάνδαλο ή την ακρίβεια ή όλα αυτά τα πράγματα και έρχονται για να ισοφαρίσουν, υποτίθεται, αλλά και εσείς τότε με τα καλαμπόκια, με το ένα. Τι με νοιάζει εμένα, ρε αδελφέ, θα κάθουμε να απολογούμε εγώ ένας άνθρωπος που μπήκε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο χρόνο να απολογούμε για τα καλαμπόκια ή για τα
0: λάθη του παρελθόντος, λέτε.
1: Μα ό,τι έγινε, έγινε και τιμωρήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
0: Έχετε πολύ το δίκιο. Άλλωστε, κυρία Αϊράκη, εσείς προέρχεστε από μια κατά βάση αγροτική περιοχή. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταγγείλει και κατήγγειλε τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων προς τους νέους αγρότες. Και το ερώτημά μου προς εσάς είναι αν υπάρχει όντως πλήρης απαξίωση του προγράμματος νέων αγροτών.
1: Εσείς δεν βλέπετε να υπάρχει, αν και ζείτε στην Αθήνα. Κάθε μέρα τα δελτία τύπου που βγαίνουν, κάθε μέρα οι αγρότες που βγαίνουν στα παράθυρα τηλεοπτικών εκπομπών, τι βγαίνουν και λένε? Ότι ευχαριστούμε κύριε Μητσοτάκη για την σπιρτάδα που σκύψατε στο πρόβλημά μας και το λύσατε. Δεν νομίζω ότι ακούμε αυτά. Ακούμε διαμαρτυρίες από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Άρα υπάρχουν προβλήματα, κυρία Πολύζου. Υπάρχουν προβλήματα. Και εγώ λέω το ανάποδο σε αυτούς μας ακούνε. Αν ο Έλληνας περνάει καλά, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο αγρότης, ο φθηνοτρόφος, οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν περνούν καλά με τα χρήματα τα οποία παίρνουν, τότε να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Να τελειώνει αυτό το καλαμπούρι με αυτή τη χώρα. Όταν μιλάμε για σταθερότητα, για ποια σταθερότητα? Να μην χάσω τα 900 ευρώ που παίρνω το μήνα? Να έχω αυτή την υγεία? Να έχω αυτές τις υπηρεσίες? Αν είναι να μην τα χάσω, τότε εντάξει, πάμε Νέα Δημοκρατία, παιδιά, όλοι, όλοι. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι.
0: Και έτσι αφού γκράζεστε όλη αυτή τη συνθήκη.
1: Πολύ απλά, όπως η δουλειά μου είναι το θέατρο, στο θέατρο υπάρχει μια ατομή, υπάρχει ένα θεατρικό έργο το οποίο καλούμαστε εμείς οι ηθοποιοί με ένα σκηνοθέτη να ανεβάσουμε το έργο, προσδοκώντας και μη γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί η συνταγή επιτυχίας δεν υπάρχει, αλλιώς θα πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, θα αγοράζαμε όλοι και θα είμαστε επιτυχημένοι, και προσδοκούμε τον κόσμο που θα μπει μέσα στην αίθουσα, αν θα μείνει ικανοποιημένος, να το πει και σε άλλους ανθρώπους να έρθουν να δει τη θεατρική μας παράσταση.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι είναι αυτό που μετράει, είναι το αποτέλεσμα μιας πράξης ή μιας πολιτικής που εφαρμόζεται σε μια χώρα. Τώρα τελευταία πάλι η Κρήτη βρέθηκε, κυρία Αϊράκη, στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ, μιας και πιάσαμε και τα σκάνδαλα. Κάποιοι λένε ότι είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, ή κάποιοι άλλοι λένε ότι πρόκειται για χρόνια παθογένεια, όπως υποστηρίζουν και από την κυβέρνηση βεβαίως. Εσείς τι λέτε?
1: Η ευθύνη είναι του κράτους. Το κράτος έχει μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή οφείλει και πρέπει να έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Όταν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, τότε ο καθένας κοιτάζει πώς να κλέψει το κράτος. Και από την άλλη είναι το κράτος, η κυβέρνηση που θεωρεί εκ προημίου ύποπτο και απατεώνα τον πολίτη.
0: Και θέλει να τον εξαγοράσει, λέτε, με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ κράτους και πολίτη. Και αν το κάνουμε προσωπικό το θέμα, εάν εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην γυναίκα μου, στην οικογένειά μου, τότε τι οικογένεια είναι αυτή? Άρα το κράτος οφείλει και πρέπει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς που έχει και την διάθεση και την τόλμη στην πολιτική άποψη, το κάθε κόμμα και κυρίως όταν είναι κυβέρνηση, να ελέγχει αυτά τα έρμα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το κρατικό ορβανά, πού πηγαίνουν.
0: Και όχι μόνο πού πηγαίνουν, κύριε Αϊράκη, αλλά πού θα έπρεπε να πηγαίνουν. Γιατί υπάρχουν πραγματικοί αγρότες που υποφέρουν.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν μπορεί επειδή είναι 5, 10, 20, πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ και ακόμα μιλάνε, δεν μπορώ να το ισχυριστώ γιατί δεν έχω αποδείξεις, ότι οι τελευταίες εκλογές του 23 έγινε αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος με όλο αυτό το δίκτυο που είχε στηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ ως κριτικός ότι το πράσινο νησί ξαφνικά έγινε μπλε νησί. Αν περνάνε λοιπόν, λέω το ίδιο και στους συμπατριώτες, αν περνάνε πολύ καλά με τη Νέα Δημοκρατία, να ξαναβάψουν την Κρήτη μπλε. Αν όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, καλό είναι να υπάρχει μια δεύτερη και τρίτη σκέψη και να μην σκεφτόμαστε το σαρκείον μας, να σκεφτόμαστε τα παιδιά μας, να σκεφτόμαστε τα εγγόνια μας.
0: Σωστά.
1: Τι κόσμο θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Εάν υπάρχει αυτή η ευθύνη μέσα στο μυαλό του κάθε ανθρώπου, νομίζω ότι η κοινωνία θα γίνει καλύτερη.
0: Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, κύριε Αεράκη, υπάρχουν και πολλές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο για την απόφαση να δημιουργηθεί μια κλειστή δομή μεταναστών. Εσείς τώρα ως κριτικός, τι αφουγκράζεστε?
1: Εγώ αφουγκράζομαι τα μηνύματα που στέλνει ο ίδιος ο κόσμος και τον οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Όταν σκέφτονται για να κάνουν αυτή τη δομή, ας πούμε σε ένα χώρο που δίπλα είναι κάτοικοι, ξενοδοχειακές μονάδες και τα λοιπά, και αντιδρά σύσσωμη η τοπική κοινωνία, που μέσα εκεί είναι και Πασόκη και Νεοδημοκράτες και ΚΚΕ και από όλα τα κόμματα, οφείλεις και πρέπει να ακούσεις τη φωνή διαμαρτυρίες και να κάνεις ένα άλλο κουμάντο για το πού θα είναι αυτή η δομή. Δεν είμαι ενάντια στις δομές όταν είναι σωστά τοποθετημένες σε χώρους που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τον τουρίστα που είναι δίπλα, γιατί αμαυρώνεται η εικόνα, η Κρήτη είναι η ατμομηχανή της Κρήτης, είναι ο τουρισμός. Εάν πληγεί ο τουρισμός, δεν υπάρχει Κρήτη. Αλλά με υπόψη ότι ο πρωτογενής τομέας υφίσταται βάρβαρες επιθέσεις γενικά από φτηνά προϊόντα τα οποία εισάγουμε, τότε δεν πρέπει να το σκεφτούμε 2, 3 και 4 φορές πού θα γίνει αυτή η δομή.
0: Άρα είστε θετικοί, αλλά με προϋποθέσεις να γίνει αυτή η δομή.
1: Κάτω από προϋποθέσεις λέω εγώ, ναι βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά άπτονται και της γενικής πολιτικής της χώρας μας σε αυτό που λέμε μεταναστευτικό. Δηλαδή η Ελλάδα θα είναι η χώρα της Ευρώπης που θα υποδέχεται όλο αυτό το βάρος? Μπορεί να σηκώσει αυτό το μεταναστευτικό βάρος? Πρέπει να βοηθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς αυτή την κατεύθυνση? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία οφείλουν και πρέπει, αν λέμε ότι είμαστε μια οικογένεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα κουβεντιάζουμε όλοι μαζί και να βρίσκουμε λύσεις. Δεν είναι υπόθεση της χώρας μας αποκλειστικά αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα, κύριε Αεράκη, και στα επαγγελματικά σας. Σας θαυμάσαμε ως καπετάν Μανώλη στο Πόρτο Λεόνε, αλλά συνεχίστηκαν και οι παραστάσεις για τον Νίκο Ξυλούρη. Κοινός παρανομαστής, το ήθος των ρόλων που υποδηθήκατε ήταν αυτός. Σας δυσκόλεψε κάτι?
1: Να μην ξεχάσουμε και τη σειρά που παίζεται στην Ερτένα από ήλιο σε ήλιο, που συμμετέχω και εκεί και που έχει θέμα την εξέγερση των μεταλλορύχων στη Σέριφο το 1917.
0: Μάλιστα, παίζετε. Ποιες ώρες είναι καθημερινό?
1: Είναι από Κυριακή μέχρι Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Το Πόρτο Λεόνε σημείωσε μια που παίχτηκε στον Αλφα και τελείωσε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, παρά το ότι ήταν στις 11.30 το βράδυ. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτή τη σειρά, είδε μια αλήθεια, είδε μια εποχή του Πειραιά της δεκαετίας του 60, πολύ καλούς ηθοποιούς και όλοι οι συντελεστές, και μια παραγωγή άρτια από την παραγωγή των αργών αυτών. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να γίνει μια πολύ πολύ μεγάλη
0: επιτυχία και να το ξεχωρίσει ο κόσμος. Αλήθεια, κύριε Αεράκη, τι νιώθει ένας ηθοποιός όταν καλείται να υποδηθεί έναν άνθρωπο που αποτέλεσε καλλιτεχνικό είδωλό του, και φυσικά αναφέρομαι στον αετό της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη?
1: Όταν μου έκανε την πρόταση ο σκηνοθέτης, ο Νικορέστης, ο Χανιωτάκης, ότι με ήθελε σε μια δουλειά το χειμώνα που μας πέρασε, του είπα όχι, χωρίς να μου πει το έργο, λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων που είχα σε αυτές τις δύο σειρές που προανέφερα. Mm-hmm. Και μου είπε ότι αν σου πω τι έργο είναι, είμαι σίγουρος ότι θα πεις ναι. Και του λέω, για πες μου. Μου λέει, Νίκος Ξυλούρης. Του λέω ναι, αμέσως. Ο Νίκος Ξυλούρης υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα, χωριανός μου, ανογιανός, ξάρχος μάνας μου. Έχω ζήσει όλη του τη διαδρομή, και όπου πιτσιρικάς εγώ βέβαια. Καμάρωσα και θαύμασα την προσωπικότητά του, την ταπεινότητά του, που ενώ ήταν πολύ υψηλά το καλλιτεχνικό στερέωμα, διατήρησε τη σεμνότητα και την ταπεινότητα, γιατί ήταν ένας αγωνιστής που τόλμησε, ενώ αρκετοί είχαν λουφάξει τα δύσκολα χρόνια της Χούντας, να μπει στο Πολυτεχνείο και να ενωθεί με τους φοιτητές για να τραγουδήσουμε τη Ξαστεριά, που βοηθούσε όπου μπορούσε, δηλαδή ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα και ένας σωστός οικογενειάρχης που άφησε την Ουρανία, τη γυναίκα του, το Ρινιό, την κόρη του και το συγχωρεμένο το γιο του, το Γιώργη, άφησε πολύ μεγάλες υποθήκες μέσα από την ακριβή και λεπτομερή δουλειά που έκανε.
0: Και να πούμε, κύριε Αεράκη, ότι είχατε πάει και στην κηδεία του, αν και υπηρετούσατε τη θητεία σας στο στρατό. Να το πούμε για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Δεν θα μπορούσα να μην πήγαινα. Με πήρε η συγχωρημένη μάνα μου, μου είπε ότι πέθανε ο Νίκος. Πήγα στο διοικητή, του είπα θέλω άδεια για να πάω σε μια κηδεία, χωρίς να του πω
0: για ποια
1: κηδεία. Και μου είπε, μα τώρα πριν 4 μέρες ήρθες εδώ. Και του είπα ότι αν δεν μου δώσει άδεια, εγώ θα λιποταχτήσω και βάλε με μέσα 100 χρόνια. Δεν με αφορά. Μου λέει, μα τόσο συγγενικό πρόσωπο, λέω, έχεις ακούσει Νίκος Ξυλούρης. Τρελάθηκε αυτός, γιατί ήταν φαν του Ξυλούρη. Λέει, τι σχέση είχατε, του εξήγησα και βεβαίως μου έδωσε άδεια για να πάω στο πρώτο νεκροταφείο να τον κηδέψουμε, που ήταν όλη η Ελλάδα. Ο Ξυλούρης έχει αφήσει το αποτύπωμά του βαθιά χαραγμένο, σε, κυρίως σε ηλικίες πάνω από 50 χρονών που τον γνωρίσανε, αλλά με πολύ χαρά διαπιστώνω ότι και οι νέοι άνθρωποι που δεν το ζήσανε και τον μάθανε μέσα από τα τραγούδια του, τον λατρέψαν και τον λατρεύουν. Θα κάνουμε λοιπόν περιοδία εδώ στην Κρήτη και βεβαίως θα πάμε και στο χωριό μας, τα Ανόγια. Είναι μια συμβολική παράσταση και ομολογώ ότι η ψυχολογία μου αν δεν τη φτιάξω έτσι όπως πρέπει θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Και επίσης αυτό το καιρό που κατέβηκα σήμερα στην Κρήτη θα αρχίσουμε και τα γυρίσματα μιας νέας τηλεοπτικής σειράς για το Μέγκα που λέγεται «Δυο μαύρα που κάμισαν», του Μένιου του Σακελαρόπουλου, του δημοσιογράφου, του αθλητικογράφου. Μια νέα σειρά που θα παίζεται από τέλη Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ στο Μέγκα.
0: Άρα από την, νέα, από την επόμενη σεζόν τηλεοπτικά θα σας δούμε στο Μέγκα. Θεατρικά όμως, ναι, πού θα σας δούμε?
1: Θεατρικά δεν θα, πραγματικά δεν μπορώ. Είναι, έχω μεγαλώσει πια για να κάνω δύο πράγματα. Γιατί ο ελάχιστος χρόνος που έχω θέλω να τον χρησιμοποιήσω για να ξεκουράζομαι. Οπότε θεατρικά δεν θα είμαι. Μου έχουν κάνει αρκετές προτάσεις. Όχι.
0: Άρα θα σας απολαύσουμε μόνο τηλεοπτικά.
1: Μόνο, ναι, μόνο τηλεοπτικά, γιατί απαιτείται και χρόνος πολλής και ευθύνη μεγάλη για αυτό που θα κάνω.
0: Λοιπόν, να πω εγώ κλείνοντας, κύριε Αεράκη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη που αγαπάμε όλοι. Και μιας και μιλήσαμε αρκετά για τον Νίκο Ξυλούρη που λατρεύουμε όλοι, κράτησα και σημείωσα τις δύο λέξεις: σεμνότητα και ταπεινότητα. Αυτή είναι η μεγάλη κληρονομιά που έχει αφήσει στον Αεράκη ο Νίκος Ξυλούρης και είναι μακάρι να μιμηθούμε όλοι και να φτάσουμε τόσο ψηλά και να είμαστε σεμνοί και ταπεινοί, και με αυτό θέλω να κλείσω. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε και ευχαριστώ και τους φίλους που μας ακούσαν.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
1: θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί για πολλούς το κλειδί για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού όταν στηθούν οι επόμενες κάλπες. Με τα δημοσιεύματα να μιλούν καθημερινά για οριακή κατάσταση στην Κουμουνδούρου. Εμείς όμως θα συζητήσουμε συνολικά για τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της χώρας με τον Δημήτρη Μελίδη, δικηγόρο που έχει ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, Γενικό Γραμματέα του Παρατηρητήριου Θεσμών Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΕΚΠΑ, αλλά και διδάσκων στο πρόγραμμα Ψηφιακή Δικαιοσύνη, Τεχνοθική και Κυβερνοασφάλεια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πολύζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμητική αναφορά όλων αυτών των τίτλων. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι όσο πιο πολύ μπορούμε και για την χώρα μας και για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, τα πολύ ενδιαφέροντα. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Αρχικά εγώ να σας ευχαριστήσω, και καμία τιμητική αναφορά, είναι το βιογραφικό σας και απλά οφείλω να το αναφέρω. Θα αρχίσω λοιπόν, κύριε Μελίδη, με μία ερώτηση εκτός πολιτικής βεβαίως, διότι όπως είπα και στον πρόλογό μου, έχετε μία ειδίκευση. Αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Άκουσα λοιπόν, κύριε Μελίδη, μία συνέντευξη του κυρίου Σκυλακάκη, ο οποίος τι είπε, υποστήριξε ότι η AI θα πλήξει κέραια σε επίπεδο εργασίας τη μεσαία τάξη. Ποια είναι η δική σας άποψη και επιστημονική βεβαίως?
1: Κυρία Πολύζου, εξ αρχής όταν άρχισε η συζήτηση περί τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ήταν στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, θα πω, στη χώρα μας τουλάχιστον, γιατί αλλού στο εξωτερικό είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, ένα από τα πιο βασικά ζητήματα που είχαν τεθεί ήταν ακριβώς πώς θα μπορέσει η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε επίπεδο και σε κάθε κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας να επηρεάσει ουσιαστικά και το ζήτημα της εργασίας και των θέσεων εργασίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν εισάγουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε τομέα εργασίας, είναι δεδομένο ότι αυτό θα αντικαταστήσει σίγουρα ένα κομμάτι και ένα πλαίσιο της εργασίας. Θυμίζω εδώ ότι η συζήτηση αφορά συγκεκριμένη και κάθε τομέα της εργασίας χωριστά. Για παράδειγμα, είναι άλλες οι ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν και να προκύπτουν όταν βάζεις ένα σύστημα AI σε επαγγέλματα όπως αυτά της δικηγορίας, της δημοσιογραφίας ή και άλλη εντελώς η κατάσταση όταν μιλάμε για συστήματα AI και τεχνητής νοημοσύνης σε πιο τεχνικά επαγγέλματα. Εδώ λοιπόν έχουμε πει εμείς εδώ και πολύ καιρό, και θα μου επιτρέψετε και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το αναφέρω αυτό σήμερα. Έχουμε πει ότι υπάρχει μία ανάγκη να υπάρξει μία ρύθμιση συνολική όσον αφορά το πώς θα εισαχθεί η τεχνητή νοημοσύνη και πέρα από τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ρυθμίσουμε αναφορικά με την εισαγωγή της, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μία ρύθμιση σε σχέση με το εύρος αυτής της εισαγωγής. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν είναι το ίδιο το να βάλεις, για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα ίσως που μπορεί να ακουστεί και εκεί και σε εσάς, για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Είχε γίνει, αν θυμάστε, πριν από 1,5 χρόνο μια παρουσίαση σε κάποια ειδησιογραφική εκπομπή της ΕΡΤ, που έδειχνε ένα ρομπότ, έτσι το έλεγαν τότε τέλος πάντων, ένα σύστημα AI, ένα δημοσιογράφο που μπορούσε να πει τις ειδήσεις ως AI. Γεννώνται όμως πάρα πολλά ερωτήματα στο πλαίσιο αυτό. Ερωτήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με την αναφορούν ενώ θέματα θεωρητικά περί τεχνοηθικής, μέχρι και πιο απλά πράγματα, όπως για παράδειγμα ποιος θα έχει την ευθύνη εάν ένα σύστημα AI μεταφέρει, για παράδειγμα, μια είδηση η οποία δεν είναι ακριβής. Αντιλαμβάνεστε, ξαναλέω, ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ακούμε διαρκώς να μιλάνε όλοι για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι στο δημόσιο λόγο η συζήτηση παραμένει επιφανειακή. Μάλιστα. Και δεν μπαίνει σε επιμέρους ζητήματα, τα οποία είναι και πολύ κρίσιμο να συζητηθούν. Και να πω και κάτι, χωρίς να μακρηγορώ, είναι και πάρα πολύ κοντά μας χρονικά όλα αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, ξέρετε, για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, πόσο μάλλον για να

0: ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα, κύριε Μελίδη, θα συνεχίσω και θα επιμείνω εκτός πολιτικής με αφορμή φυσικά το πρωτοσέλιδο θέμα που είχε χθες η εφημερίδα των συντακτών για το MeToo και το βαρύ βεβαίως τίμημα μιας πτυχιακής εργασίας. Είναι, κύριε Μελίδη, μιας και είστε και καθηγητής στα ελληνικά πανεπιστήμια, κέντρα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης νεαρών φοιτητριών?
0: Καταρχάς να αποσαφηνίσω, εγώ διδάσκω στο KDVM του ΕΚΠΑ, στο πρόγραμμα αυτό που έχουμε φτιάξει, στο πρόγραμμα Ψηφιακή Δικαιοσύνη, Τεχνητική και Τεχνητή Νοημοσύνη.
1: Ως διδάσκω
0: ενώ,
1: λοιπόν.
0: Ενώ δεν είμαι λοιπόν
1: καθηγητής. Ως διδάσκω εννοούσα.
0: Να σας πω λοιπόν ότι, εντάξει, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν ζητήματα πολλά που ανοίγουν τέτοια θέματα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ένα μεγάλο ζήτημα και το κεντρικό όταν συζητούμε για τέτοιες περιπτώσεις είναι να έχουμε συνέστηση όλοι όσοι έχουμε ένα δημόσιο βήμα και μιλάμε στο δημόσιο λόγο, τόσο της ευθύνης που έχουμε όταν συζητούμε για πολύ ευαίσθητα θέματα, όσο επίσης και του εύρους αυτής της κουβέντας, αναζητώντας τις αιτίες αλλά και τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Είναι μια πολύ παραγωγική συζήτηση, ξέρετε, σε σχέση με το ποιο είναι το καθεστώς σε καταστάσεις όπως αυτές. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και με το κίνημα αυτό, αλλά και με το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα και μέσω social media, αλλά και με μια μορφή, ξέρετε, τα social media δίνουν και μια αμεσοδημοκρατική διάσταση. Όταν χρειάζεται δηλαδή να αναδειχθούν θέματα, μπαίνει η κοινωνία μέσα χωρίς μεσάζοντες. Αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθά γενικώς στην επίλυση και στο να αναγνωρίζουμε τα θέματα αυτά όταν προκύπτουν. Από την άλλη πλευρά, το ξαναλέω, θέλει και μια πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλετε να σας πω ένα ζήτημα που ήταν το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο λόγο και το θεωρώ συγκλονιστικό. Θυμάστε την ιστορία με τις μαθήτριες που πήδηξαν, που έκαναν αυτό την κίνηση τότε και έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Και αυτό μετά βγήκε πάρα πολύ έντονα στο δημόσιο λόγο.
1: Μιλάμε για τις μαθήτριες, έχετε απόλυτο
0: βεβαίως,
1: δίκιο. Κυκλοφόρησε και το βίντεο το οποίο δεν θα έπρεπε κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.
0: Αυτό, όπως το λέτε, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί αυτό τι εικόνα δίνει τελικά στο σύνολο το υπόλοιπο της κοινωνίας?
1: Και όχι μόνο εικόνα, κύριε Μελίδη, αλλά κάποια παιδιά, και όταν μιλάμε για παιδιά, μιμούνται τέτοιες πράξεις. Πρέπει να υπάρχει και μια επίγνωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία και εγώ εργάζομαι ως δημοσιογράφος.
0: Όπως το λέτε ακριβώς είναι, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση και να πηγαίνουμε από τη λογική του πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε το να δημιουργούνται τέτοια ζητήματα, στο τελικά με την υπερπροβολή τους, το πώς αυτά τα ζητήματα μπορεί τελικά μέσω μιας λάθος διαχείρισης επικοινωνιακής.
1: Δεν ξέρω, θα με επιτρέψετε, κύριε Μελίδη, να πω, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την λάθος διαχείριση ή τελικά με το αν τα πουλάμε και τα ξεπουλάμε όλα μόνο για το βωμό της τηλεθέασης.
0: Και αυτό που λέτε, κύριε Απολίζου, είναι πάρα πολύ εύστοχο και πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσιο βήμα πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνη σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα όταν προκύπτουν στο δημόσιο λόγο.
1: Τέλεια. Πάμε, κύριε Μελίδη, παρακάτω, να πάμε και στα πολιτικά, διότι όπως αντιλαμβάνεστε μας πιέζει και ο χρόνος και στην πολιτική επικαιρότητα. Πώς σχολιάζετε εσείς την προτροπή του Γιώργου Σκιακαντάρη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Κοιτάξτε, έχω πει όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει αυτή η ευμετάβλητη και τέλος πάντων η έντονη κατάσταση, όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αφορά όλο το χώρο της κεντροαριστεράς, έτσι, αυτή η διαρκής ανασύνθεση και ως ένα βαθμό και μια αναταραχή, γιατί ξέρετε αυτό ξεπερνά και τα όρια τα στενά του δικού μας κόμματος και βλέπετε ότι δημιουργείται και στο ΠΑΣΟΚ μια ένταση στην αριστερά παλαιότερα. Επομένως, έχω πάρει μια απόφαση εγώ θεσμικά κινούμενος να μην μιλώ ποτέ επί προσωπικών τοποθετήσεων διαφόρων στελεχών. Έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για κόμματα τα οποία έχουν μια ιστορία στην ελληνική πολιτική σκηνή, ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, σε αντίθεση με άλλους σχηματισμούς, δεν αποτελεί διάσπαση κάποιου κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία, ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, τις τελευταίες εκλογές, να θυμίσω, κυρία Πολύζου, κάλπη, είχαμε τελευταία φορά στη χώρα μας το 2024 στις ευρωεκλογές. Το ΣΥΡΙΖΑ, με κάποια ζητήματα πάλι, αν θυμάστε, με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, είχε πάρει όμως 15% το δεύτερο κόμμα της χώρας. Άρα.
1: Και με αρκετά ζητήματα, όχι μόνο λίγα, αρκετά ζητήματα.
0: Με αρκετά.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοινό που ακόμα λέτε εσείς ότι πιστεύει το συγκεκριμένο κόμμα.
0: Εμείς λέμε ακριβώς ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο έχει μια ελπίδα και μια προσδοκία να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας. Αυτό το κοινό και σίγουρα έχει ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή στο παρελθόν. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη αυτή την περίοδο να στεκόμαστε όσο πιο υπεύθυνα μπορούμε απέναντι σε αυτό το κοινό, να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά και νερό στο μήλο της αναταραχής. Και θα μου επιτρέψετε να το πω και αυτό, επειδή εγώ το έχω πει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, κάνουμε και μια υπόθεση ότι παρά τα σενάρια και τη φημολογία την έντονη, υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να πάει μέχρι τέλους την τετραετία και να μην κάνει προώρες εκλογές. Αν πάμε σε αυτό το σενάριο, δηλαδή αν έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι για το δικό μας τον χώρο είναι να έχουμε συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν ψηφίσει ή μπορεί να μας ξαναψηφίσουν ή να ξαναψηφίσουν τον χώρο, και να εκπέμπουμε μια εικόνα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης και όχι μια εικόνα μιας διαρκούς εσωστρέφειας και αναταραχής.
1: Άρα λέτε στο κοινό σας και σε αυτή τη μερίδα ανθρώπων που συνεχίζει να πιστεύει στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ίσως και οι δημοσκοπήσεις δεν πρέπει να τις παίρνουν τόσο πολύ σοβαρά στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι και πολύ χαμηλά, κύριε Μελίδη. Και σε κάποιες περιπτώσεις και κάτω και από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, θα πω. Μπορεί αυτό όμως να ανατραπεί?
0: Θα σας πω, είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Αυτό που θα πω είναι το εξής. Και με δημοσκόπους, αν μιλήσετε, ή με επιστήμονες δημοσκοπικής έρευνας, όλοι θα σου πούν, και το λένε και σε εμάς δηλαδή, ότι όταν έχουν ανακοινωθεί δύο νέα κόμματα τόσο πρόσφατα και όταν οι καταστάσεις είναι τόσο ευμετάβλητες, πολλές φορές για να εξαχθεί το αξιόπιστο συμπέρασμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις προφανώς εγώ δεν τις αμφισβητώ, ούτε που δεν τις αμφισβητούσα, θεωρώ ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, είναι μια ειλικρινής φωτογραφία της στιγμής, αλλά δεν πάβει να είναι η στιγμή, να είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι στο χρόνο σύντομο. Νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι που θα έχει κατακάτσει η δημοσκοπική σκόνη από τα νέα κόμματα και θα έχει ολοκληρωθεί ένας πρώτος γύρος, θα λέγαμε, εξαγωγής των κεντρικών πολιτικών συμπερασμάτων από όλο αυτό, θα είμαστε σε μια καλύτερη θέση να ερμηνεύσουμε το τι μελιγενέστε. Εδώ να θυμίσω ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέμε, έχουμε βάλει τουλάχιστον με βάση την απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, την τελευταία μας, την πιο πρόσφατη απόφαση, έχουμε βάλει τον κομματικό εγωισμό κάτω και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω τη στιγμή αυτή που μιλάμε, ερμηνεύοντας το πολιτικό σκηνικό όσο έχει τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να προκύψουν αρκετές εξελίξεις το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές.
1: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μελίδη, ο Σωκράτης Φάμελος πολύ σύντομα έδωσε το σύνθημα να στηριχθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχει, πιστεύετε, ανταπόκριση το κάλεσμά του για τους δανειολήπτες? Και κλείνουμε.
0: Κοιτάξτε, το ζήτημα της δικαιοσύνης και γενικότερα ζητήματα δικαστικών αποφάσεων, εγώ πάλι επειδή κινούμε θεσμικά και επειδή και το επάγγελμα του δικηγόρου και την ιδιότητα του νομικού είναι
1: πολύ
0: προσεκτικός.
1: Γι' αυτό και κλείνουμε
0: πάντα
1: αυτό.
0: Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα γενικώς το πώς ακριβώς λειτουργούν οι θεσμοί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι αποφάσεις δικαιοσύνης, το αυτονόητο και το σωστό, είναι να γίνονται σεβαστές.
1: Άρα κρατάμε αυτό, ότι κρατάμε την απόφαση του δικαστηρίου, διότι την τελική απόφαση την έχει η δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι ως νομικός δεν θα μπορούσατε να πείτε, κύριε Μελίδη, και κάτι άλλο για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Όπως το λέτε, κυρία Βολίζου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας.
1: Γεια σας.

0: Επιμελητήριο Χίου διοργάνωσε στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα μία έκθεση με τα προϊόντα του μαρτυρικού αλλά πανέμορφου ελληνικού νησιού. Την πρωτοβουλία στήριξε από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Θα συζητήσουμε μαζί του όχι μόνο για την έκθεση αλλά συνολικά για τις συνθήκες στο ακριτικό νησί. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και εσάς.
0: Κύριε Μαλαφή, θα αρχίσω από την έκθεση. Θέλω να μου πείτε πώς εξελίχθηκε, ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Σας ρωτώ, διότι αν και γνωρίζω ότι τα προϊόντα της Χίου είναι ιδιαίτερα αγαπητά σε όλη την Ελλάδα, οφείλω όμως να κάνω αυτή την ερώτηση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μαστίχα Χίου που είναι το top.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά η έκθεση, μα πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από πέρσι, κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Να ξέρετε ότι εμείς συμμετέχουμε με 25.000 στην διαδικασία της έκθεσης. Στηρίζουμε δηλαδή την πρωτοβουλία του επιμελητηρίου, όπως και η περιφέρεια. Βασικά εμείς οι τρεις το κάνουμε. Το επιμελητήριο, ο Δήμος και η περιφέρεια. Και η καινοτομία είναι ότι έχει λιανική πώληση και πήγαν πάρα πολύ καλά οι 24 εκθέτες.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο.
1: Πάρα πολύ καλές. Πωλήσεις.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια επισήμαση, να στηρίζουμε και τα τοπικά προϊόντα της Ελλάδος γενικότερα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό, ότι ουσιαστικά φέραμε τη Χίο στο Σύνταγμα, που περνάει όλος ο κόσμος. Είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες, από ό,τι φαίνεται πολύ πάνω από 35.000, και είχαμε και πάρα πολύ καλές πωλήσεις. Πήγαν πάρα πολύ καλά οι επιχειρήσεις.
0: Αισιόδοξο μήνυμα για όλους μας. Κυρία Μαλαφή, θέλω να μου πείτε τώρα πώς εξασφαλίσατε τα 5 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης για τα έργα στο τρίτο γυμνάσιο και πού ακριβώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα.
1: Ακούστε, αυτό ήταν ένα αίτημα παγιό μετά το σεισμό του 23. Το σχολείο είχε προβλήματα, οι μέτρες έδειξαν ότι υπήρχαν στατικά θέματα. Ήταν ένας αγώνας που άνοιξε πριν από ένα χρόνο περίπου και που είχε έτσι ο τέλος. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε τις εργασίες στο σχολείο Αδαμάντιες Κοραής, που είναι ακριβώς και απέναντι από τη βιβλιοθήκη Κοραή, ένα τοπόσιμο πολύ δυνατό. Και επιτέλους, μετά από 2,5 χρόνια περίπου, τα παιδιά θα μπαίνουν κανονικά μέσα στο σχολείο, σε ένα καινούριο σχολείο ουσιαστικά.
0: Πολύ σημαντικό, διότι το σχολείο είναι και το πρότυπο και εικόνα των παιδιών, έτσι δεν είναι? Το να μπαίνει σε ένα σχολείο όπως πρέπει, διότι ξέρουμε και σε τι συνθήκη βρίσκονται τα σχολεία. Ένα άλλο βέβαια εύλογο ερώτημα, Δήμαρχε, που τίθεται είναι... Γιατί χρειάστηκε η μεσολάβηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου? Δεν είχε χρήματα το αρμόδιο Υπουργείο και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας?
1: Ακούστε, το Υπουργείο Παιδείας δεν δίνει άμεσα λεφτά. Ουσιαστικά τα λεφτά που έχουμε πάρει για τα σχολεία, γιατί έχουμε εντάξει αρκετά έργα, είναι από το περιφερειακό πρόγραμμα με μελέτες που έχουν γίνει. Εδώ τώρα είχε την ιδιαιτερότητα ότι σε αυτό το σχολείο έχει και άτομα από τη μεταναστευτική κοινότητα που χρησιμοποιούν τις τάξεις, και γι' αυτό το λόγο και χρηματοδοτήθηκε από το μεταναστευτικής.
0: Μάλιστα. Κηρύχθηκε επίσης άκαρπος ο διαγωνισμός για την επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση με τυχείο, που τι θέλω να μου πείτε προβλήματα δημιουργεί στο νησί αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη?
1: Ακούστε, εμείς το θέλαμε αυτό το εξτρά δρομολόγιο για να ενισχύσουμε την προσβασιμότητα σε σχέση με τις εργασίες που γίνονται με το αεροδρόμιο, που ουσιαστικά δεν μπορούν τα αεροπλάνα να έρχονται με πληρότητα για λόγους καθαρά τεχνικούς. Και θέλαμε να έχουμε δύο δρομολόγια, θέλαμε να έχουμε και ένα τρίτο από το Λαύριο στα Μεστά, που θα διευκόλυνε ακόμα περισσότερο και θα ήταν και φθηνό και τους επιβάτες και τα οχήματα. Να δούμε, τώρα θα ξαναβγεί σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει επηρεαστεί η προσέλευση τουριστών και από την προβληματική σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα? Ρωτώ, Δημαρχέ, διότι άκουσα πολλά παράπονα για περιορισμένη κίνηση στην Αμανή.
1: Ακούστε, όταν γίνονται εργασίες σημαντικές στο αεροδρόμιο, χρόνος έχει δρομολόγια, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι στην κανονικότητά του. Έρχονται σχεδόν τα διπλάσια αεροπλάνα για να φέρουν τον ίδιο πληθυσμό, το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 27 θα κλείσει εντελώς το αεροδρόμιο για 2 μήνες. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχουν οι δρόμοι, οι εναλλακτικοί, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι στο νησί.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές του προηγούμενου καλοκαιριού και αν έχουν φυσικά ληφθεί φέτος τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα με καμένα χιλιάδες στρέμματα.
1: Οι αποζημιώσεις που αφορούσαν την οικοσκευή έχουν δοθεί όλες. Οι αποζημιώσεις των επιχειρήσεων είναι στο τελικό στάδιο, διότι οι διαδικασίες είναι λίγο, κρατάνε κάποιο χρόνο παραπάνω οι διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν αποζημιωθεί και όλοι οι επιχειρηματίες. Από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για να κάνουν καινούριο σπίτι ή να αγοράσουν καινούριο σπίτι, εκτιμώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα μπορούν όλοι να πάρουν τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τα έργα τα αντιδιαπροτικά τα έχει κάνει η ανάδοχος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ήταν πάρα πολύ καλά για τα πλημμυρικά φαινόμενα και αυτά. Έχουν τελειώσει. Από εκεί πέρα θέλει στήριξη γενικώς στην περιοχή κάποια χρόνια για να πάρει μπροστά πάλι, γιατί η καταστροφή ήταν τεράστια.
0: Μάλιστα, κύριε Μαλαφή.
1: Τώρα, στο τελευταίο για την πρόληψη.
0: Και κλείνουμε.
1: Ποτέ, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να είναι εντάξει. Υπάρχει άπειρη βιομάζα παντού. Όπως ξέρετε, ο κόσμος λείπει, άλλος κόσμος λείπει στην Αμερική, άλλος λείπει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικοπεδά τους. Και δεν μπορούν και να καθαριστούν αν δεν βάλουν όλοι πλάτη. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά ποτέ δεν είσαι έτοιμος. Ποτέ. Έτοιμος είσαι όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε, Δήμαρχε, κύριε Μαλαφή, να αναδεικνύουμε κάθε τι που θέλετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ.

Καλημέρα σε όσους προστέθηκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί ρίχνουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα.

0: μέλος του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Ο λόγος για τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία αποτελεί βασικό επικοινωνιακό όπλο του νέου πολιτικού φορέα, τον οποίο ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας με στόχο ότι η διακυβέρνηση της χώρας με δικαιοσύνη σε κάθε έκφαση της καθημερινότητας που βιώνουν οι πολίτες, όπως τόνισε στην εκδήλωση της ιδρυτικής διακήρυξης στο Θησίο. Καλημέρα σας, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα, ευχαριστώ την φιλοξενία.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, διάβασα τη συνέντευξη του Γιώργου Βασιλιάδη στην εφημερίδα των Συντακτών σήμερα. Τόνισε ότι η δεύτερη θέση δεν είναι προορισμός για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά αφετηρία. Έχει ανέβει ψηλά ο πύχης?
1: Νομίζω εξ αρχής ο πύχης για την ίδρυσή μας ήταν ψηλά. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία ζει 7 χρόνια την πιο σκληρή κυβέρνηση διαφθοράς και αλαζονίας που είχε υπάρξει μεταπολίτευση. Αρκεί να πούμε ότι έχουν μπει στην οικονομία πάρα πολλά χρήματα, ένα νέο σχέδιο Marshall, έτσι ονομάζεται, και τελικά αυτά δεν έφτασαν ποτέ στην κοινωνία, παραμείνανε σε ανθρώπους και σε εταιρείες πέριξ του μεγάλου Μαξίμου, ενώ ταυτόχρονα ο πληθωρισμός καλπάζει, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι από τις πιο υψηλές στην Ευρώπη και ό,τι εφαρμογές και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό δεν κρύβεται. Τα καύσιμα τα πιο ακριβά στην Ευρώπη. Είμαστε, τα ενίκια είναι 50% πάνω σχέση με το 2019. Έχουμε 600.000 πληστηριασμούς μόνο το 2025. Φανταστείτε πόσο πιο πολύ θα ανέβουν το 2026. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ασφιχτιά. Η τραπεζική κάνουλα για τους μικρούς και τους μικρομεσαίους είναι κλειστή και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Οπότε σωστά ο Γιώργος Βασιλιάδης είπε ότι ο στόχος μας ουσιαστικά είναι η εκλογική νίκη. Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα της κρίσης μας.
0: Μάλιστα, οι δημοσκοπήσεις όμως, κυρία Αντωνοπούλου, δείχνουν ότι η Ελλάς εμπνέει σημαντικό μέρος της κοινωνίας. Όμως ακριβώς την ίδια ώρα έρχεται ο Θάνος Πλεύρης και προαναγγείλει ντέρμπι μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Εσείς τι εισπράτετε από τις επαφές σας με τους πολίτες?
1: Δεν θα σχολιάσω δηλώσεις άλλου πολιτικού αρχηγού προφανώς, ειδικά
0: του Υπουργού.
1: Του Υπουργού, σωστά, ο οποίος δεν φημίζεται πρώτον για το δημοκρατικό του παρελθόν και δεύτερον τον βολεύει να είναι τον κύριο Ανδρουλάκη, που τόσο καιρό είχε κολλημένη τη βελόνα στο 12% και δεν μπορούσε να κάνει την πολίτευση με έναν τρόπο.
0: Μάλιστα, άρα λέτε ότι ουσιαστικά οι δηλώσεις είναι για να επηρεάσει και την κοινωνία, ότι είναι μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Όχι ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Διότι οι εκλογές αυτή τη στιγμή στη συνείδηση των πολιτών είναι μεταξύ της ελληνικής συμπαράταξης και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ξεκάθαρα είναι στασιμότητα η πρόοδος, διαφθορά η εντυμότητα. Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα, σε αυτά απαντάμε.
0: Μάλιστα, σε μεγάλο βαθμό, κυρία Αντωνοπούλου, οι εκλογές θα κριθούν από όσους απήχαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας βεβαίως της απογοήτευσης από τα εφιστάμενα πολιτικά κόμματα. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι διαφορετικό μπορεί να τους προτείνει η Ελλάς για να πάνε να ψηφίσουν. Αυτό είναι το εύλογο ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω πέρα από τις πέντε εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες αφορούν τα κόκκινα δάνεια, το ενεργειακό κόστος, τις πανελλήνιες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αύξηση των μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και καθηγητές στα σχολεία, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε μέσα και από την ψηφιακή πλατφόρμα. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτές τις πέντε εμβληματικές προτάσεις δεν τις καταθέτουμε μόνο με σκοπό να τις κάνουμε πράξη την επόμενη μέρα που θα γίνουμε κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά μέσα από αυτές θέλουμε την ενεργοποίηση των πολιτών, να αισθανθούν πάλι οι πολίτες αυτοπεποίθηση ότι μπορούν και αυτοί να ξαναπάρουν τη στοίχη στα χέρια τους. Έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι νίκες δημοκρατικής παράταξης είναι νίκες ουσιαστικά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, όταν αυτή πήρε στα χέρια της τη νίκη και την έφτασε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ένιωσε και η ίδια αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πέρα από το προγραμματικό, πέρα δηλαδή από τη μείωση του ενεργειακού κόστους, μέσα από τα πράσινα τιμολόγια, τα κόκκινα δάνεια, μέσα από το δημόσιο οργανισμό όπου θα μειωθούν οι τιμές και θα μειωθεί το κόστος των δανείων και θα μπορεί απλώς πολίτης να το αγοράσει το δάνειο ουσιαστικά μέσα από το κρατικό οργανισμό και όχι από τα φαντ, η κατάρτιση των πανελληνίων, τα δωρεάν εισιτήρια στα μεταφορική μεταφορά. Καθώς και η αύξηση προστασμική των γιατρών και των ασθενών 500 ευρώ το μήνα και η ένταξη των καθηγητών στο ενιαίο μισθολόγιο, πέρα από αυτά, ένα από τα πιο σημαντικά για να γίνουν αυτά, ποιο είναι, να μπουν οι πολίτες στο myelas.gr, να γραφτούν στην πλατφόρμα μας, να συμμετέχουν στα όργανα.
0: Ναι, μ' ακούτε? Μάλλον υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα. Έπεσε η γραμμή. Δυστυχώς υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα. Πάμε να το λύσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λύσαμε το τεχνικό ζήτημα και επιστρέφουμε με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου για να συνεχίσουμε. Κυρία Αντωνοπούλου, μιλήσατε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ακούω το Πασόκ που κατηγορεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι αντιγράφει πολλές φορές από τις προτάσεις τους. Τι απαντάτε εσείς?
1: Πρώτον, καμία πρόταση σε κανένα στην οικονομία δεν μπορεί, το παρθενογένεση. Δεν θα ανακαλύψει κανένα στο τροχόδι το 2026. Αλλά ρίχνει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, το γεγονός ότι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά το έχουμε ξαναπεί στην περιοδία μας, όχι τόσο συγκεκριμένα, αλλά είχαμε αναφερθεί σε αυτό, στην περιοδία μας στην Ιθάκη, ότι το είπαμε το επόμενο πρωί από τη μέρα που είπε κάτι άλλο βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή νομίζω ότι αυτό μειώνει την πολιτική την παράθεση και νομίζω μειώνει τελικά και τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι δεν θέλουν κάποια πλειοδοσία, ποιος θα δώσει πιο πολλά εισιτήρια ή ποιος θα δώσει την πιο φτηνή λύση σε ένα πρόβλημα. Νομίζω οι πολίτες θέλουν ουσιαστικές λύσεις και λύσεις που να δείχνουν ότι ανακτούν τη χαμένη σου αυτοπεποίθηση.
0: Ίσως να πω, κυρία Αντωνοπούλου, να φοβάται και τον Αλέξη Τσίπρα με βάση τις δημοσκοπήσεις, γιατί τον ξεπερνάει. Ίσως να παίζει και αυτό ρόλο και να θέλει να χτυπάει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αυτό δεν θα το σχολιάσω.
0: Αναμένουμε να δούμε. Θα κλείσω όμως, κυρία Αντωνοπούλου, διότι με πιέζει ο χρόνος. Η κυβέρνηση βάλεται από παντού, το βλέπουμε, εξαιτίας των σκανδάλων, και είναι πάρα πολλά, στα οποία εμπλέκονται βεβαίως πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη. Κάτι που δεν συνέβη στα χρόνια διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Τι σχεδιάζετε να πράξετε με όλα αυτά τα σκάνδαλα, και κλείνουμε?
1: Υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε ότι όπως και το 2015 με 19, έτσι και στην επόμενη κυβέρνησή μας, εμείς θα έχουμε 0 απευθείας αναθέσεις.
0: Μάλιστα, το κρατάμε. Νομίζω ότι, όπως προείπα και προηγουμένως, το έχετε δείξει άλλωστε. Αναμένουμε να δούμε όλα αυτά. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Μεσσηνή αποτελεί μία από τις περιοχές της Ελλάδας που εδώ και μήνες βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πρωτίστως για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Έπειτα ήρθε η γυναικοκτονία της Βασιλικής που συγκλώνησε όχι μόνο την Καλαμάτα αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Τις τελευταίες 48 ώρες η Μεσσηνή αποτελεί θέμα συζήτησης επειδή φιλοξενεί το τροπαίο που κατέκτησε στο πρωτάθλημα της Super League. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Περικλή Μαντά. Καλημέρα σας, κύριε Μαντά.
1: Καλημέρα, κύριε Απολύτου. Καλημέρα στους ακροάτρες και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Κύριε Μαντά, θα αρχίσω από την περιφορά του τροπαίου που κατέκτησε η ΑΕΚ, μιας και νομίζω ότι είσαστε στην εκδήλωση. Ποια είναι η ατμόσφαιρα, πώς το εισπράττει ο κόσμος?
1: Εντάξει, ο παδί της ΑΕΚ χάρηκαν πάρα πολύ. Συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος εχθές στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Που ήρθε το τρόπαιο και ξεκινήσε ένα διπορικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησε και από την Καλαμάτα. Αποφάσισε η ΠΑΕΑΕΠ και ο πρόεδρός να ξεκινήσουν από εδώ το γύρο της Ελλάδας, από ό,τι κατάλαβα, γιατί θα πάει και στις άλλες πόλεις. Για ιστορικούς λόγους, συνδυάζοντας την έναρξη επανάστασης από εδώ, αλλά κυρίως και βεβαίως με το γεγονός ότι και ο κύριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΑΕ, είναι κατάγεται από την περιοχή μας, κατάγεται από ένα χωριό που λέγεται Λογκά, έξω από τη Μεσσήνη, κοντά προς την Κορώνια, όσο καταλάβετε, περιοχή. Τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ. Ήθελε να επισκεφθεί και ο ίδιος την πατρογονική του εστία. Έχουμε διάφορα εδώ. Είναι μια πολύ ωραία γραφική περιοχή, παραλιακή, με αρκετό κόσμο και τουρίστες. Σε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, υπέροχη μέρα για τη Μεσσηνία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να γίνονται.
0: Και ιστορική μέρα φυσικά, πέρα από πολύ ωραία μέρα. Υπήρξαν βεβαίως, κύριε Μαντά, και ωφέλη για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ από τη χορηγία του κυρίου Ηλιόπουλου.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Τα επισκέπτηκε χθες στην Καλαμάτα και αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι για ένα χρόνο θα στηρίξει οικονομικά τη λειτουργία των παιδικών χωριών ΣΟΣ στην Καλαμάτα. Μια πάρα πολύ ευγενική και πολύ σημαντική προσφορά του κυρίου Ηλιόπουλου, τον οποίο τον ευχαριστήσαμε δημόσια όλοι. Γιατί πραγματικά γίνεται ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο εκεί στην Καλαμάτα, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το κοινωνικό πρόσωπο της ομάδας και του ιδίου του πρόεδρου.
0: Και την ανθρώπινη πλευρά και το ενδιαφέρον βεβαίως. Μεγάλη υπόθεση κι αυτή. Διάβασα, κύριε Μαντά, ένα άρθρο σας ότι δεν μπορεί να παραμένει η Μεσσηνία όμοιρο στόχη σε όλα. Γιατί εκφράσατε εσείς αυτή την άποψη?
1: Υπάρχει μια κυοφορούμενη τουριστική επένδυση στην περιοχή, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας. Μια μεγάλη επένδυση τουριστική, η οποία θα ξεπεράσει τον προϋπολογισμό των 200 εκατομμύρια ευρώ. Η οποία, όταν ανακοινώθηκε μέσω της θεσμικής διαδικασίας για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, υπήρξε ένα κύμα από κάποιους πολίτες, ενεργούς πολίτες και κάποια κόμματα εναντίον της επένδυσης, επειδή οι επενδυτές είναι κυρίως Ισραηλινά κεφάλαια, τα οποία έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στην περιοχή μας. Δημιούργησε στο δημόσιο διάλογο διάφορες αντιδράσεις, επί της ουσίας χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, απλά ο αρνητισμός και ο μηδενισμός για οτιδήποτε μεγάλο πρόκειται να υλοποιηθεί εδώ. Και επειδή ξέρετε, τα έχουμε ζήσει αυτά εδώ στη Μεσσηνία, πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε η επένδυση της Κώστα Ναβαρίνο, θυμάμαι τότε πάρα πολλές διαδηλώσεις από κυρίως ιδεολειπτικούς συντοπίτες μας, οι οποίοι έβαζαν μπροστά τα κομματικά τους κριτήρια και όχι την ανάπτυξη του τόπου. Αντιδρούσαν τότε στην ανάπτυξη, στην δημιουργία της Κώστα Ναβαρίνο. Αντιδρούσαν στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, που ήταν να ενταχθεί στα 14 αεροδρόμια της Fraport πριν το 2014 και τελικά δεν εντάχθηκε. Και τώρα, 12 χρόνια μετά, παραχωρείται μόνο του. Έχει ήδη παραχωρηθεί και θα ψηφιστεί στη Βουλή η κύρωση της παραχώρησης. Και ακριβώς για να μπορέσω να βάλω και το πραγματικό πλαίσιο στο δημόσιο διάλογο εδώ στην περιοχή, γιατί υπήρχε μια αναστάτωση από τον κόσμο, έκανα αυτό το άρθρο παρέμβαση, στον οποίο τι λέω, ότι η Καλαμάτα θα πρέπει να εξετάζει κάθε επένδυση η οποία πρόκειται να γίνει.
0: Και για ποιο λόγο θέλει να επενδύσει κανείς, είναι βασικός ο λόγος αυτός.
1: Βέβαια, για ποιο λόγο, βεβαίως, εμείς ούτως ή άλλως η κατεύθυνση της περιοχής μας είναι τουριστική, άρα μια μεγάλη τουριστική επένδυση σίγουρα είναι προς όφελος της περιοχής. Βεβαίως όμως πρέπει να τηρούνται οι κανόνες, οι νόμοι και οι διαδικασίες και το κοινωνικό συμφέρον. Δεν μπορούμε να είμαστε εκ προημίου αντίθετοι σε οτιδήποτε ανακοινώνεται ότι θα γίνεται εδώ, όταν δεν ξέρουμε τα δεδομένα, όταν προφανώς χρειαζόμαστε να αναλυθούν από τους επενδυτές και από τους αρμόδιους φορείς και να παίρνουμε θέσεις δημόσια και να σπαίνουμε το φόβο προς τους πολίτες ότι θα καταστραφεί το περιβάλλον, ότι θα ότι θα καταπατήσουν τις παραλίες, ότι θα γίνουν όλα αυτά, αυτός ο εκφοβισμός, ο ιδεολογικός εκφοβισμός σε κάθε τι μεγάλο που πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή.
0: Να πούμε πάντως ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι, κύριε Μαντά, μία από τις φτωχότερες της Ευρώπης, σωστά? Και το ερώτημα είναι, για να αλλάξει αυτό και να υπάρξει ανάπτυξη, τι πρέπει να βελτιωθεί στην καθημερινότητα?
1: Εντάξει, εμείς προφανώς είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε τη λεγόμενη διπλή σύγκληση, δηλαδή και τη σύγκληση μεταξύ της άσου του ιδιωτικού επίπεδου και του οικονομικού επίπεδου της περιφέρειας μας έναντι των υπολείπων περιφερειών στη χώρα, αλλά και αντίστοιχα έναντι των υπολείπων περιφερειών της Ευρώπης. Γι' αυτό υπάρχουν και τα προγράμματα, τα επιδοτούμενα, τα ΕΣΠΑ ανά 7 ετία. Γι' αυτό υπάρχουν και στρατηγικές ανάπτυξης. Εμείς είμαστε μια περιφέρεια που έχουμε έναν διτό στρατηγικό άξονα μπροστά μας. Ο ένας άξονας είναι ο τουρισμός, ο άλλος άξονας είναι ο πρωτογενής τομέας. Σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε, σε αυτά πρέπει να συνδυάσουμε τις δράσεις μας όλοι. Σε αυτά πρέπει να αντλήσουμε, αν θέλετε, επενδυτικά κεφάλαια, να διαφημίσουμε τον τόπο μας, να τον προβάλλουμε. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για ανθρώπους εδώ να επενδύσουν. Είμαστε ένας τουριστικός προορισμός μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Δηλαδή, το λέω πάρα πολύ συχνά και σε πάρα πολλούς φίλους μου. Μια οικογένεια 4 ατόμων μπορεί να έρθει να κάνει τις διακοπές του στη Μεσσηνία το καλοκαίρι με πάρα πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι θα πήγαινε σε οποιοδήποτε νησί της χώρας.
0: Που δεν θα έχει και τις ίδιες παροχές, έτσι να το πούμε.
1: Δεν θα έχει και τις ίδιες ακριβώς. Αλλά λοιπόν υπάρχει τεράστια προοπτική εδώ στον τόπο μας για ανάπτυξη πάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Γι' αυτό λέω ότι με κανόνες και με βάση την νομιμότητα, όλοι μας μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας έτσι ώστε αυτή η περιοχή πραγματικά να πάρει αυτό που της αξίζει.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Μαντά. Κάπου διάβασα πρόσφατα ότι χάθηκε η ιστορική καμπάνα από την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τι συνέβη αλήθεια, για όσους δεν γνωρίζουν?
1: Δεν το γνωρίζουμε. Είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό για μας. Ήταν πάρα πολύ ένα κοιμήλιο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς.
0: Είναι και πολύ σοβαρό, γι' αυτό και συζητάμε.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Περιμένουμε την αστυνομία να δούμε ακριβώς τις ενέργειες έχει κάνει.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, κύριε Μαντά, τι λένε οι δικές σας πληροφορίες? Θα ιδρύσει τελικά ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς? Και αν ναι, πόσο θα επηρεάσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα θα επηρεάσει πάρα πολύ ενδεικτικά. Εμείς εδώ, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρόεδρος μας, είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην αστυνομία. Όλοι μας έχουμε δουλέψει μαζί του, έχουμε αδερφθεί πολιτικά και εγώ προσωπικά. Θα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός αν συμβεί. Θεωρώ ότι με τον πρόεδρο μας ενώνουν πολλά περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν και ως παράταξη και ως πολίτες και ως ιδεολογία. Επειδή είμαι άνθρωπος πάντα που πιστεύω στις συνεργασίες και στις συνέργειες και στις, αν θέλετε, στο κλίμα το ενωτικό, εκτιμώ ότι υπάρχει ακόμα χρόνος έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να κατέβει ενωμένη στις επόμενες εκλογές.
0: Δεν ξέρουμε αν το πιστεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια αυτό, αλλά αναμένουμε να δούμε.
1: Αυτό είναι ζητήματα σε άλλο επίπεδο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά,
1: κύριε
0: Μαντά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Διότι πολύ απλά ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά το βλέπεις καλύτερα.

0: Το πρόγραμμα του Ελλάδα 94,3 FM είναι γεμάτο και με αθλητικές εκπομπές. Οπότε και εμείς δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε και να μην αφιερώσουμε χρόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά όχι σε κάποιο σύλλογο, αλλά στην ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής. Τη συγκροτούν βουλευτές, τους οποίους σε κάποιες περιπτώσεις συνδράμουν και εργαζόμενοι στο Κοινοβούλιο, με στόχο βεβαίως να μπουν ακόμα περισσότερα γκολ αγάπης και αλληλεγγύης. Εμείς θα συζητήσουμε για την ομάδα της Βουλής με τον βουλευτή Πιερία Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουλκουδίνα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πείτε, κύριε Κουλκουδίνα, είστε έτοιμος για ακόμα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα?
1: Είμαστε πανέτοιμοι και ψυχικά και σωματικά, να ξέρετε, όλοι οι βουλευτές, γιατί είναι μεγάλη χαρά μας να μπορούμε να βοηθάμε, να συνδράμουμε με τις όποιες δυνάμεις έχουμε σε περιπτώσεις όπου παρέστατε ανάγκη.
0: Το σύνθημα...
1: Οπότε να ξέρετε, τη Δευτέρα θα δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα όσο παρευρεθείτε στο γήπεδο.
0: Το σύνθημα άλλωστε, κύριε Κουλκουδίνα, είναι για την επίσκεψή σας στη Σπάρτη, ότι μπαίνουν στη σέντρα η αγάπη, τα γκολ στην αλληλεγγύη, με νικητήρια βέβαια την κοινωνία. Ποιος είναι όμως ο στόχος του συγκεκριμένου αγώνα?
1: Κοιτάξτε, τα έσοδα του συγκεκριμένου αγώνα θα διατεθούν για την υποστήριξη παιδιών ΑΜΕΑ της περιοχής, όπως επίσης και για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο στην κοινωνία μας και εμείς πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορούμε και να βοηθάμε με κάθε τρόπο.
0: Άρα ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός καθαρά, να το πούμε.
1: Καθαρά φιλανθρωπικός. Η ομάδα ποδοσφαίρου της Βουλής δημιουργήθηκε μόνο για φιλανθρωπικό σκοπό, να έχει φιλανθρωπικούς στόχους τέλος πάντων και σκοπούς. Αυτό έχουμε κάνει σε όσους αγώνες έχουμε αγωνιστεί μέχρι σήμερα. Ο στόχος είναι να μπορούμε να βοηθάμε, ξαναλέω, αλλά εκπέμπουμε και δύο μηνύματα. Εκπέμπουμε ένα μήνυμα ότι στα θέματα αλληλεγγύης δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο
0: δεν υπάρχει
1: καμία ιδεολογία η οποία μπορεί να μας χωρίζει. Και εκπέμπουμε και το μήνυμα ότι σε αυτά τα θέματα κάποιοι βουλευτές, οι περισσότεροι βουλευτές τέλος πάντων, μπορούμε να βρίσκουμε κοινό πεδίο συνεννόησης και όχι πεδίο τοξικότητας, το οποίο δυστυχώς υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη Βουλή σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε το να μπορούν βουλευτές από όλες τις πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να αγωνίζονται για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και δυνατό μήνυμα το οποίο εκπέμπουμε μέσα από την ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής.
0: Και μπορώ να πραγματικά να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, διότι το διαπίστωσα σε πρόσφατο ταξίδι στη Σαντορίνη, ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει αρμονική συνεργασία των παικτών, παρά βεβαίως τις ιδεολογικές διαφορές, όπως είπατε, και το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές, και την ένταση στο κοινοβούλιο που το βλέπουμε, αλλά στον αγωνιστικό χώρο δεν το βλέπουμε. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Και ένα εύλογο ερώτημα βεβαίως είναι πώς θα καταφέρνετε, αλλά μου απαντήσατε, για να το απαντήσουμε και στους ακροατές, ο κοινός παρανομαστής είναι η αγάπη.
1: Ο κοινός παρανομαστής είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και η διάθεση προσφοράς. Γιατί ξέρετε, αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο αν έχεις διάθεση προσφοράς. Μόνο αν έχεις στο μυαλό σου ότι μπορείς να συνδράμεις και με άλλους τρόπους.
0: Και η να βοηθήσεις.
1: Η πολιτική είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο εμείς οι βουλευτές τέλος πάντων μπορούμε και συνδράμουμε και βοηθούμε στην κοινωνία με όποιον τρόπο μπορούμε. Όμως δεν είναι μόνο η πολιτική. Υπάρχουν και δράσεις φιλανθρωπικές, όπως η συγκεκριμένη για παράδειγμα, η οποία δίνει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να μπορούν να συνδράμουν κοινωνικά.
0: Αλήθεια, πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος όταν πηγαίνετε στα μέρη που πηγαίνετε για να παίξετε ποδόσφαιρο?
1: Ξέρετε, η πρώτη αντίδραση όταν βλέπουν βουλευτές από διαφορετικές παρατάξεις και μας βλέπουν να πηγαίνουμε, το έχω παρατηρήσει σε όλους τους αγώνες που πήγαμε, είναι λίγο επιφυλακτική στην αρχή. Λέει, τώρα αυτός θα πει κάτι ο ένας με τον άλλο, θα πούν καμιά κουβέντα. Εκεί πέρα λοιπόν έρχονται κάποιοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, όπου σπάμε τον πάγο για να υπάρξει πραγματικά το μήνυμα, όπου κάνουμε το χιούμορ μεταξύ μας, γιατί ξέρετε, δεν μπαίνουμε απλά να παίξουμε. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες ανθρώπινες σχέσεις, αυτοί οι οποίοι βρισκόμαστε συνέχεια με συναδέλφους από τις άλλες παρατάξεις, και με λίγο χιούμορ, με μια ωραία ατάκα, με μια ωραία προσέγγιση, αντιλαμβάνονται ότι εκεί πέρα έχουμε πάει ως παρέα και όχι ως βουλευτές διαφορετικών κομμάτων.
0: Πολύ σημαντικό. Κύριε Κουλκουδίνα, πόσες αναμετρήσεις δίνετε κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε το 2024 το Δεκέμβρη, όπου αγωνιστήκαμε στην Αθήνα για την μικρή Ανούλα. Από εκεί και έπειτα μετά έγινε τον Σεπτέμβριο του 25 στην Κατερίνη η δράση την οποία οργάνωσα εγώ. Τον Οκτώβριο αμέσως μετά είχαμε πάει στη Δράμα. Τον Νοέμβριο είχαμε πάει στην Κρήτη. Και από τότε πήγαμε τώρα τον Απρίλιο στη Σαντορίνη και τώρα πηγαίνουμε στη Σπάρτη. Οπότε δεν είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα οι οποίοι με έχουν προσεγγίσει και μου έχουν πει ότι θέλουν να φιλοξενήσουν ένα φιλανθρωπικό αγώνα. Έχουν βρει στόχους και σκοπούς στους οποίους μπορούμε να συνδράουμε και να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Αν τα αποδεχόμασταν όλα, να ξέρετε, δεν θα κάναμε κάτι άλλο. Θα παίζαμε μόνο ποδόσφαιρο, γιατί θέλουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες σχεδόν της χώρας μας έχουν καλέσει. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο φθινόπωρο και και μέσα στο χειμώνα, τέλος πάντων, έχουμε σκοπό να δώσουμε ακόμη 5 περίπου αγώνες και βλέπουμε να είμαστε καλά.
0: Αλήθεια, πώς γίνεται η επιλογή των αντιπάλων σας?
1: Γίνεται από τον αυτόν ο οποίος, τέλος πάντων, έχει την ευθύνη της διοργάνωσης σε κάθε μέρος. Συνήθως με παλεμάχους περιοχής, γιατί και εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε και σε πολύ καλή αθλητική κατάσταση. Οπότε βρίσκουμε παλεμάχους τοπικούς συνήθως και παίζουμε, εκτός από τη μία περίπτωση που την πατήσαμε άσχημα, ξέρετε. Στον πρώτο φιλανθρωπικό αγώνα που δώσαμε, είχαμε παίξει με τους παλεμάχους εθνικής ομάδας της Εθνικής Ελλάδος που είχε πάρει το Euro του 2004.
0: Μεγάλη εμπειρία βέβαια για σας.
1: Είχαμε φάει καμιά 15 γκολ. Αλλά όλα καλά, δεν πειράζει. Ωστόσο, επετέφθη.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Κουλκουδίνα, θέλω να μου πείτε αν διαθέτει η ομάδα της Βουλής το δικό της Μέση.
1: Το δικό της Μέση, όχι. Όλοι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Όλοι είμαστε εξαιρετικοί χαρακτήρες. Ποδοσφαιρικά δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει κανείς, γιατί είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο.
0: Τέλεια. Να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε. Να επαναλάβουμε πού ακριβώς θα είστε και τι ώρα.
1: Θα είμαστε στη Σπάρτη στις 7.30 ώρα τη Δευτέρα. Είναι ο αγώνας. Θα είμαστε στο γήπεδο της Σπάρτης από τις 6 ώρα, όπου θα υπάρξει μια διαδικασία, θα υπάρξει ένας αγώνας που θα γίνει μεταξύ της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Σπάρτης, αγώνας επίδειξης. Οπότε από τις 6 ώρα θα είμαστε στο γήπεδο της Σπάρτης, στο γήπεδο της Αθλητικής Ένωσης της Σπάρτης.
0: Μάλιστα, εμείς να ευχηθούμε με τη νίκη, κύριε Κουλκουδίνα.
1: Η νίκη είναι μία, να επιτευχθεί ο σκοπός. Δεν παίζουμε για να σκοράρουμε την μπάλα στα δίκτυα, παίζουμε για να σκοράρουμε στην αλληλεγγύη.
0: Με τη νίκη λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτόν τον φιλανθρωπικό σκοπό. Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
5: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
6: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
5: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
6: 21-2000-29-22.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους στο μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στεφάν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό Στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσης που απασχόλησε το ΜΠΑΟΚ. Οι Ασπανόβρα εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ασπρό Μαυρή ΠΑΕ. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβης για την ανανέωση συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Για πρόταση που θα ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χαφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσερας επιστρέφει στον Αστέρα Τρίπολης μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι.

0: ήθελε να κάνει μυαρκάδες. Ανυπομονώ για τον νέο σεφ, το μήνυμα του Ιβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς το Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλία στο παράθυρο του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι σε Βέλγιο και Φινλανδία. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αμερική-Αυστραλία 2-0, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αιτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Drevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Drevetan Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλετε. Αν και έχουν περάσει, είναι περασμένες 12, οπότε καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Από τις 12 μέχρι τις 2. Σε μια εκπομπή η οποία είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, ειδικά για αυτό το καλοκαίρι το οποίο μας έρχεται, καθώς μαζί με το Μουντιάλ έχουμε και πολλούς αγώνες το Σαββατοκύριακο. Οπότε αυτή η εκπομπή θα είναι μεικτή. Τι εννοώ μεικτή? Θα σας εξηγήσω αμέσως.

Έχουμε λοιπόν το εξής. Το BetLine εννοείται θα συνεχίσει να είναι Τρίτη και Πέμπτη. Παρασκευή, από όσο ξέρω, δεν είναι κάτι ακόμα σίγουρο ότι θα κάνουμε Παρασκευή BetLine. Άμα προκύψει κάποια εξέλιξη, δεν, μέχρι στιγμής έχουμε στάνταρ. Καλώς χόντων των πραγμάτων, Τρίτη, Πέμπτη, 5 με 6. Καθεμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Παρ' όλα αυτά, θα κάνουμε μια πολύ ωραία, θα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2. Καθώς θα μιλήσουμε για τους αγώνες του Μουντιάλ, τους οποίους έγιναν χθες, και για το τι είδαμε, αλλά και στοιχηματικά, θα μιλήσουμε για τα στοιχηματικά για τους αγώνες της ημέρας, και σε αυτή την εκπομπή δεν θα έχουμε μόνο στοιχηματικά, θα έχουμε και κουβέντα μεταξύ μας. Γιατί, πολύ απλά, πέρα από το Viber που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, κάνω μια επανάληψη, γιατί επανάληψη εστί μήτυρ μαθησέως, 6939-943 είναι το 943-943 είναι το Viber, το 943 Interveten Sports. Αλλά σε αυτή τη δύο ώρα εκπομπή που θα έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο, θα έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε στο 210-2259-43 και στο 215-215-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε κουβέντα για ό,τι θέλετε. Εννοείται πως τα στοιχηματικά είναι μέσα στο μενού.

Και μόλις αρχίσαμε, ο φίλος ο Μανώλης στέλνει από Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Ολυμπιακό χωριό. Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Μανώλης. Καλημέρα φίλε Μανώλη, καλημέρα, καλησπέρα. Όπως θέλει κάποιος μπορεί να το πει. Οι γράμμες ανοίγουν, μπορείτε να καλέσετε όποτε θέλετε και όσοι θέλετε μπορείτε να καλέσετε στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε στοιχηματικά και ό,τι θέλετε. Να κάνουμε μια κουβέντα χαλαρή. Να πούμε, να ρίξουμε καμιά πρόβλεψη, να δώσουμε κανένα ψωμί στο λαό όλοι μαζί, στοιχηματικά πάντα, και όχι μόνο τα στοιχηματικά, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Εγώ είμαι αυστηρός, τι να κάνουμε.

Στα στοιχηματικά να πούμε ότι αυτό που είχαμε δώσει στο Betline της πέμπτης ενόψη του αγώνα Αμερικής-Αυστραλίας, δηλαδή το Νάσο της Αμερικής και το over 3,5 κάρτες match combo με απόδοση 3, έχουμε επιτυχία, καθώς στον αγώνα είχαμε 1, 2, 3, 4, 5, 7 κάρτες είχαμε στην αναμέτρηση της Αμερικής με την Αυστραλία και η Αμερική επικράτησε 2-0, έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο από τους Αυστραλούς. Το Μεξικό κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0.

0: Και οι προβλέψεις που δώσαμε στο bet line της Πέμπτης, πλην του αγώνα Ελβετίας-Βοσνίας, όπου είχα προβλέψει το under 2,5 και εν τέλει η Ελβετία επικράτησε 4-1 της χώρας των Βαλκανίων. Είχαμε δώσει Τσεχία-Νότια Αφρική goal-goal, όχι goal-goal, 2-3 goal και το παιχνίδι έληξε 1-1. Τον Καναδά να σκοράρει ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, εν τέλει έβαλε hat-trick. Δεν είπα να παίξει να βάλει hat-trick ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, αλλά σκόραρε ο Ντέιβιντ. Είπαμε να νάσω Μεξικού γιατί ήταν οι συνθήκες με το μέρος τους. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνει ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Κορέα. Και Αμερική, Αυστραλία, είπαμε. Άσο και εγώ 3,5 κάρτες. Είχαμε 3 στα 4, τα πήγαμε πολύ καλά. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είχαν άλλοι τις ανάλογες επιτυχίες. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είχαμε 3 στα 4. Το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που μας πηγαίνει και φαίνεται από τα στοιχηματικά. Εντάξει, τώρα αν κάποιοι βάλαν άσο Τσεχίας, άντερ Ελβετίας, αυτό και εκείνο δεν έχει σημασία, παιδιά. Κάτσουμε να συζητήσουμε και τους αγώνες ο οποίος έχει σήμερα. Είχα δώσει κάποιες προβλέψεις εχθές με τον Δημήτρη τον Στρατάκη στην εκπομπή που είχα εχθές αναγκαστικά 8 με 10 πριν την εκπομπή Ολική Ανατροπή, που εκτάκτως έγινε 10-12 χθες το βράδυ σε μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή. Μπορείτε να την ακούσετε στο On Demand του 943 Interveten Sports. Είχα δώσει στο Βραζιλία IT ότι θα σκοράρει ο Ραφίνια. Οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης εν τέλει δεν σκοράρε. Σκοράρει ο Ματέος Κούνια. Θεωρώ ότι ο Ραφίνια σιγά σιγά θα πάρει μπρος. Και είχαμε και ίσως την πιο αποτυχημένη πρόβλεψη που μπορούσε να έχει κάποιος ever. Τουρκία-Παραγουάη. Σε δύο αγώνες παγκοσμίου πρωταθλήματος, στους δύο αγώνες του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος που έχει αγωνιστεί, η Τουρκία έχει κάνει σύνολο 63 σουτ. 63 τελικές προσπάθειες απέναντι σε Αυστραλία και Παραγουάη. Και σκόραρε 0 γκολ. Δεν έχει σκοράρει γκολ. Μιχάλη Σοηλέ, που είσαι απ' έξω, καταλαβαίνεις τι. Καταλαβαίνεις γιατί λέμε. Και δεν είναι ότι έχει. Έλα μέσα, γιατί θέλω να το καβουεντιάσω λίγο αυτό. Έλα εδώ. Λοιπόν, σου έχω ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 63 σουτ.
1: 63 σουτ.
0: 0 γκολ. Απέναντι σε Αυστραλία και Παραγουάη. Και τι έγινε, η Παραγουάη κέρδισε ένα 0 με γκολ στο 2.
1: Και είδαμε και την πρώτη αποβολή με βάση τους νέους κανονισμούς, που όταν καλύπτεις το στόμα σου αυτομάτως, ναι, κόκκινη.
0: Άμα θυμάμαι, το 2022 ήταν σε μια φωτογραφία της Εθνικής Γερμανίας που είχαν καλύψει όλο το στόμα τους. Εκεί τι θα έπρεπε να γίνει, λες?
1: Εκεί, εντάξει, ήταν στο πλαίσιο φωτογραφίας. Υπάρχει εν μέσω αντιπαράθεσης είναι να βάλεις το στόμα σου, να καλύψεις το στόμα σου.
0: Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Έβαλε η
1: φωτογραφία. Εκεί ήταν η ομαδική φωτογραφία. Ήταν τι να τους αποβάλεις όλους, να κερδίσει ο άλλος σαν εφαγόνος.
0: Θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό. Τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, τα έχουμε δει όλα, αλλά κάπου να μπει και ένα όριο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το μήνυμα που στέλνει ο φίλος. Ο Μιχάλης έστειλε και εσύ ένα μήνυμα, το οποίο λέει: OK, σκόραρε ο Κούνια. Ναι, ρε φίλε, ένα παίκτη τη United σκόραρε και το έκανε λάβαρο, να πούμε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, United είναι αυτή.
0: Αδερφέ μου. OK, United είναι αυτή. Καλά κάνει, δικαίωμά σου που την υποστηρίζει. Αλλά φίλε μου, πώς να σου το πω τώρα. Πώς να σου το πω.
1: Πώς να το πεις.
0: Ωραία, έβαλε γκολ ο Κούνια. Κάντο λάβαρο.
1: Να το φτιάξουμε εδώ έξω.
0: Να το φτιάξει έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία, πήγαινε έξω να το φτιάξει.
1: Θα πάρω μια σενέδα του σερφ κιόλα. Θα τη βάλουμε και αυτή είναι εκεί πέρα να κρατάει η σημαία.
0: Ωραία, μια χαρά, εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης, ο Μανώλης, γράφει. Πήγα να το πω, Μιχάλη, επειδή θέλει και εσύ. Την τρέλα μου. Λοιπόν, από Ολυμπιακό χωριό στέλνει μήνυμα. Βλέπει την αγαπημένη Ουρουγουάη να προχωράει και μετά του 32. Κοίταξε να δει. Θα γίνω πολύ γραφικός με αυτό που θα πω. αλλά έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου στις ισπανόφωνες χώρες, στις πρώην ισπανικές αποικίες, γενικά στην Ισπανία, στους ισπανόφωνους ανθρώπους, στην ιστορία αυτών των χωρών, στην κουλτούρα αυτών των χωρών. Παρόλα αυτά θα δώσω μία βόμβα. Βλέπω ότι η Ουρουγουάη μπορεί να την πατήσει με το πράσινο ακροτήρι. Δεν νομίζω ότι θα περάσει. Δεν μπορώ να πω ότι με έπεισε. Στο Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη ήταν στην αρχή του αγώνα που η Σαουδική Αραβία παίζει αρκετά καλύτερα από την Ουρουγουάη. Στη συνέχεια πήρε μπρος η Σελέστε, αλλά βρήκε τον γκολ της Σοφάρης, αλλά δεν μπόρεσε μετά τον γκολ της Σοφάρης να κάνει κάτι άλλο. Θα ρίξω τη βόμβα. Θα τη ρίξω τη βόμβα. Πιστεύω κιόλας ότι το πράσινο ακροτήρι θα κερδίσει την Ουρουγουάη και θα περάσει αυτό στην επόμενη φάση. Το δίνω. Το δίνω. Το δίνω. Έχουμε και την πρώτη γραμμή της ημέρας. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι θέλεις πες το.
2: Ακόμα καλημέρα είναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Πού είσαι, Βασίλη?
2: Εδώ είμαι, στα Μέγαρα. Λοιπόν, να πούμε για το Μουντιάλ.
0: Γιατί όχι.
2: Εγώ το παρακολουθώ, αλλά το παρακολουθώ πολύ μηχανικά και πολύ κορεσμένα. Δηλαδή πιστεύω αυτοί οι 48 ομάδες, οι τόσο πολλοί αγώνες, δεν έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ. Δεν μου κεντρίζουν έτσι κάποιο ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό που κάνει το νέο φορμάτ με τους 48 αγώνες στις ομάδες είναι το γεγονός ότι οι ομάδες όπως το Κουρασάο, η Ορδανία, το Ουσμπεκιστάν, ποια άλλη χώρα είναι το πράσινο ακροτήρι που αναφέραμε προηγουμένως, παίρνουν ευκαιρίες, παίρνουν εμπειρίες από μεγάλες διοργανώσεις και είναι και μεγάλη ευκαιρία για αυτές όχι να κάνουν υποχρεωτικά κάποια καλή πορεία, αλλά να πάρουν εμπειρίες, μοναδικές εμπειρίες οι παίκτες της κάθε χώρας. Παρόλα αυτά, αν θέλεις τη γνώμη μου, πιστεύω η τελευταία αύξηση των ομάδων θα έπρεπε να ήταν στον γύρο των 32, γιατί είχαμε κάποιες ομάδες όπου κάνανε ντεμπούτο σε αυτό το φορμάτ, αλλά το θέμα είναι ότι έβλεπες ομάδες πολύ δυνατές, έβλεπες μπαμπάτσικες ομάδες, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Πήγαινε πίσω στο Μουντιάλ του 2002, 2006, 2010, καλά. Εγώ έχω ζήσει από το 2010 λίγο και μετά τα Μουντιάλ. Αλλά εντάξει, και το 2006, επειδή έχω κάτσει και έχω δει στιγμιότυπα.
2: Είναι από το 70.
0: Από το 70. Άρα έχεις ζήσει και πολλά περισσότερα. Και πολλά περισσότερα, δηλαδή.
2: Τότε τι γινόταν? Λαχταρούσαμε παράδειγμα να δούμε το Μαραντόνα, παλαιότερα το Πελέ, το Πέγκε Πάουερ το 74. Γιατί δεν τους βλέπαμε?
0: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα τους βλέπουμε συνέχεια. Δηλαδή, φέτος εγώ έχω δει πόσα παιχνίδια, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Έχω δει τον Ολυμπιακό σε 50 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έχω δει Champions League, παράδειγμα Real, Manchester, όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες. Όλους αυτούς τους παίκτες τους έχω δει. Δηλαδή δεν περιμένω να δω κάτι διαφορετικό. Ενώ παλαιότερα, παράδειγμα τον Πελέ τον έβλεπες, ή τον Μαραντόνα τον έβλεπες σπάνια. Περίμενες με την εθνική Αργεντινής παράδειγμα τον δεις. Παράδειγμα, θυμάμαι το 78 που είχα πάθει πλάκα, ας πούμε, με τους Λου και Κέμπες.
0: Ναι.
2: Έτσι που πέσανε μπροστά, ξέρω εγώ, με τον Αρντίλες, τον Κρόιφ παράδειγμα. Δεν τον έβλεπες.
0: Ισχύει,
2: ή τον, η ομαδάρα που είχε τότε, ξέρω εγώ, η Ολλανδία. Κρόιφ, Νέσκενς, Σουρμπίρ, όλοι αυτοί, Ρέζεμπρικ. Περιμένουμε να τους δεις τότε. Ή παράδειγμα η Ιταλία το 82, η οποία η Ιταλία το 82 πάλι είχε ξεκινήσει, δηλαδή έμπαινε δεν έμπαινε στην επόμενη φάση και έγινε συνδυασμός αποτελεσμάτων. Και στη φάση παράδειγμα των 16 άρχισε εκεί πέρα, λοιπόν, μπήκε σε φόρμα και άρχισε να παίρνει ένα παιχνίδι πίσω από τα άλλα και να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή υπήρχαν τέτοια πράγματα. Τώρα τους παίκτες τους έχουμε δει. Και επίσης κάτι άλλο. Όλες οι ομάδες, ρε παιδί μου, παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ισχύει. Είναι πολλές ομάδες που παίζουν πολύ ίδια. Δηλαδή,
2: το center back, το δεξί center back, στο αριστερό center back, η μπάλα στο δεξί back, άντε πάλι πίσω στο τέρμα, βαθιά παλιά όπως κάνει ο Τζολάκης. Και βλέπουμε και άντε η μπάλα στα extreme και δεν κάνουν τρίπλες. Αυτό που, το παιχνίδι που χάρηκα ήταν το Αγγλία-Κροατία, όπου είδα ρε παιδί μου τους Κροάτες, κάνανε μια ρημάδα τρίπλα να πούμε, ξέρω τον αδειάσανε τον Εκλέσο, πασάρανε βάλε τον γκολ. Το ίδιο έγινε και νομίζω στο τρίτο γκολ, ναι, που το βάλε ναι, τίδικα. Ναι.
0: Και ήταν και ένα παιχνίδι κιόλας που είδαμε και την Αγγλία να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Είδαμε ένα παιχνίδι που ήταν, πιστεύω, μέχρι στιγμής είναι το καλύτερο που έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι τώρα.
2: Και είδαμε δύο ομάδες που είναι ποδοσφαιρικές, έτσι, έχουν την ποδοσφαιρική νοοτροπία. Να το πω έτσι. Δηλαδή έχουν το ποδοσφαιρό μέσα τους. Όπως και οι Κροάτες και οι Άγγλοι. Και πράγματι το χάρηκα. Παρόλο που δεν είμαι εγώ, είμαι έτσι από πιτσιρικάς με τους Ιταλούς έχω λόξα. Λοιπόν, πέρα από την Εθνική Ελλάδα, εννοείται. Αλλά γενικώς δεν βλέπω. Εντάξει, με το γερασί μου κάναμε το χαβαλέ, κουρασάω, υποστήριξα το κουρασάω, έκανα. Αλλά εντάξει, τώρα στο χαβαλέ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά γενικώς δεν βλέπουμε κάτι έτσι, παιχνίδια έτσι καλά. Βέβαια, περιμένω να δω παιχνίδια με ένταση από τους φάσεις των 32 που θα είναι νοκάουτ και θα είναι ο θάνατος η ζωή μου, έτσι.
0: Ισχύει.
2: Σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Γιατί τώρα και όπως έχει γίνει και με τις καλύτερες τρίτες θέσεις, σκέψου λίγο ότι οι τέσσερις χειρότερες τρίτες θέσεις αποκλείονται.
2: Ναι.
0: Οι τέσσερις χειρότερες και περνάνε οι οκτώ καλύτερες. Δηλαδή πάνω από το 60% των ομάδων περνάει.
2: Όσο για την Τουρκία που έλεγες, η Τουρκία αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι μπουνταλάδες. Έτσι, ότι δεν το έχουν. Αυτό το βλέπουμε και με τις ομάδες τους. Παράδειγμα.
0: Εντάξει.
2: Δισεκατομμύρια πετάνε. Η Γαλατασεράι, η Φενέρμπαξε, στο ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
2: Βλέπεις, παίζουν με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, τέτοια. Τρώνε τη μία σφαλιάρα πάνω από την άλλη.
0: Βέβαια,
2: πίσω από την άλλη. Και έχουν διπλώσει τριπλάσια μπάτζετ.
0: Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, όντως αυτό με το μπάτζετ ισχύει. Οι επενδύσεις που κάνουν εκεί πέρα που τις περισσότερες φορές δεν πιάνουν τόπο, αλλά υπήρχε μια περίοδος όπου οι τουρκικές ομάδες είχαν περισσότερα ευρωπαϊκά από τις ελληνικές. Δηλαδή, τώρα πρόσφατα πήρε ο Ολυμπιακός το Conference League, ενώ η Γαλατά πήρε το κύπελο UEFA του 2000. Συγγνώμη που σου βάζω λίγο έναν κόφτη. Μην κλείσεις. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα και σε τρία λεπτά επανερχόμαστε.
2: Εντάξει.
0: Γιατί μπαίνει και κόφτης. Οπότε αυτό. Μην κλείσεις. Θα επανέλθω σε σένα. Never know.
3: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν
3: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.

0: Επιστρέψαμε και δεν χάνουμε χρόνο. Επιστρέφουμε στο Βασίλη. Βασίλη, ακούς?
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Και ακούγεσαι και πένα.
1: Λοιπόν, αυτό που παρατηρώ επίσης, έτσι στους πρώτους αγώνες, ακούγαμε.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, μια χαρά ακούγεσαι.
1: Είναι ότι βλέπουμε πάλι τα κάσανα από τη φωτιά να τα βγάζουν, παράδειγμα, Μέση, εντάξει ο Ρονάλντο δεν είναι... Αλλά γενικώς οι παλιοί παίχτες, οι έμπειροι, δεν βλέπω εσύ κάτι καινούριο, δηλαδή ρούκις παίχτες, δηλαδή που τους είχαμε θαυμάσει, ξέρω εγώ, σε παλαιότερα μουντιάλ, έτσι, είχαν κάνει τη, ας πούμε, τη μεταγραφή, να το πούμε, ναι, έτσι, μετά το μουντιάλ. Ναι, ναι. Δεν βλέπω κάτι έτσι διαφορετικό, δεν ξέρω, κάτι να ξεχωρίσει.
2: Σε μια εκπομπή κάτι θέλω να ρωτήσω.
0: Είχα,
2: να πάρεις,
0: Βασιλή.
2: Πάρε, ρε, παιδί μου. Ξαναπαίρνω μετά.
0: Βασίλη.
1: Ναι, ναι, άκουγα κάτι φωνές και σταμάτησα.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς το λένε, πάνω σε αυτό που είπες, είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, γιατί σκέψου λίγο ότι ο Μέση είναι 39 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Βασίλη, ακούς?
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Ναι, οκ, okay, απλά είχε πέσει μια άλλη, είχε πέσει,
1: ναι, μια άλλη γραμμή.
0: Όποιος φίλος έχει πάρει μπορεί να ξαναγαλέσει τώρα 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγαίνετε στον αέρα. Λοιπόν, Βασίλη, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι για το Μέση θα σου πω λίγο, που είναι και από τους αγαπημένους μου παίκτες, είναι και ο λόγος που έχω γίνει και Μπαρτσελόνα. Έχω να σου πω ότι αυτό που είπες είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, γιατί ο Μέση είναι 39 χρονών. Όλοι λέγανε 39 χρονών, θα παίξει χαλαρά, έχει πάρει το Μουντιάλ, θα παίξει στους τελευταίους αγώνες με την Αργεντινή. Ναι, τελευταίοι αγώνες με την Αργεντινή. Πρώτη αγωνιστική έκανε χατρίκ όμως.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όσο και να μεγαλώσει και όπου και να παίζει και στην Ελλάδα να τον φέρεις και όπου και να είναι, δεν μπορείς να πεις σιγά το Μέση, δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις αυτόν τον παίκτη.
1: Ακριβώς. Όπως και ο Εμπαπέ, έτσι, που τα βάλε τα κολλάκια του.
0: Ναι,
1: ο,
0: ναι,
1: Ρονάλντο, ο Ρονάλντο, εντάξει, δεν μπόρεσε, ήταν κακή, πιστεύω, στο σύνολό της η...
0: Και ο Χάλαντ που έκανε, και ο Χάλαντ που έκανε υψηλό πρες και κατάφερε να κάνει τα κλεψίματα για να σκοράρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είδαμε αυτούς τους παίκτες, αλλά να δούμε κάτι έτσι καινούριο. Σου λέω ένα, δεν σου λέω σε μπροστά κυνηγό, ένα αμυντικό χάφ, κάτι να ξεχωρίσει, ένα εξτρέμ, ένα δεξιμπάκ.
0: Συμφωνώ, μαζί σου.
1: Δηλαδή δεν βλέπω και τερματοφύλακες, ρε παιδί μου, να τα τρώνε όλα όρθιοι. Άμα εξαιρέσεις τον Αμερικάνο, εχθές δεν ήταν, ναι, η Αμερική, ναι, ναι, με την Αυστραλία, που έκανε κάτι ωραίες, ναι, απεκρούσεις.
0: Και του Μεξικού έκανε ωραίες απεκρούσεις με την Κορέα.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, δεν το είδα το Μεξικό με την Κορέα. Δεν έχω δει, δηλαδή, παράδειγμα, βλέπω όλοι τα τρώνε όρθια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή τόσο δυνατά σου τι είναι τώρα που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και γι' αυτό που είπες, παράδειγμα με την Τουρκία,
0: ναι,
1: εντάξει, μπορεί να κάνανε 65 σουτ, πόσα είπες, 63,
0: ναι,
1: αλλά το θέμα είναι, και εγώ αν μ' πω μέσα λοιπόν και πιάσω ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και η μπάλα φτάσει ή δεν φτάσει στον τερματοφύλακα, θα θεωρείται και αυτό σουτ, έτσι, στην εστία.
0: Ναι.
1: Το λέω έτσι υπερβολικά για να... δούμε ότι, εντάξει, 63 σου, αλλά πόσα από αυτά ήταν επικίνδυνα.
0: Ισχύει, ισχύει. Και μάλιστα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο, ας πάρουμε παράδειγμα την Τουρκία που κάνει 63 σουτ σε αυτούς τους δύο αγώνες. Ας πάρουμε τα 30 σουτ που κάνει στο πρώτο με την Αυστραλία. Τι έγινε, έκανε 30 σουτ με την Αυστραλία. Έπαιξε καλύτερα από την Αυστραλία όσον αφορά την κατοχή και την κυκλοφορία, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον γκολ. Παρ' όλα αυτά, η Αυστραλία μέσα σε 8 προσπάθειες βρήκε 2 γκολ και έκανε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση.
1: Το 2004 η Εθνική Ελλάδος με μισό σουτ έβαζε γκολ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι και η αποτελεσματικότητα που έχεις σαν ομάδα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Εντάξει, να σε πάει και η μπάλα και όλα, έτσι εννοείται.
0: Είναι θέμα τύχης, είναι θέμα τύχης όλα, ναι.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι θέμα τύχης.
0: Έχει όλα.
1: Η ικανότητα, μάλλον η τύχη, βοηθάει πολύ την ικανότητα. Να το πω έτσι. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ικανός για να έχεις και λίγο τύχη.
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Γενικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σκληρή δουλειά, αλλά εννοείται πως είναι και ένα boost το ταλέντο. Γι' αυτό υπάρχουν και οι συγκρίσεις που λένε με το Μέση και τον Ρονάλντο, που εντάξει, κατ' εμέ ο Μέση είναι ο καλύτερος και για πολλούς είναι ο Μέση ο καλύτερος, αλλά έχουν πει ότι ο Μέση, πέρα από το ότι δούλεψε, έχει και το ταλέντο. Ο Ρονάλντο δεν είχε το τρελό ταλέντο, αλλά δούλεψε.
1: Ακριβώς, ήταν πολύ περισσότερο αθλητικός ο Ρονάλντο.
0: Πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση.
1: Είχε, όπως το είπες, το ταλέντο, είχε την εξυπνάδα που θα κινηθεί, πως θα πλασάρει, πως θα κάνει, ενώ ο Ρονάλντο βασιζόταν περισσότερο στα φυσικά του προσόντα, δηλαδή στη δύναμή του, στις προπονήσεις που έκανε και όλα αυτά. Αλλά να κλείσω λέγοντας ότι επειδή έχω ασχοληθεί με άλλα αθλήματα, όχι με το ποδόσφαιρο, και ασχολούμαι και μέχρι τώρα, θα πω το εξής. Όσο ταλέντο και να έχεις, εάν δεν το δουλέψεις μεθοδικά, δεν γίνεται τίποτα.
0: Καλά, συμφωνώ.
1: Έτσι, όσο ταλέντο και να έχεις. Σε οτιδήποτε πράγμα. Είτε αυτό λέγεται εργασία, είτε λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, μαθητής που μπορεί να γράφει φοβερές εκθέσεις, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να διαβάσεις και βιβλία.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και συμφωνώ με αυτούς που λένε το εξής, ότι πρέπει να διαβάσεις και βιβλία και να γυμνάσεις. Δηλαδή είναι τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει ένα νεαρό παιδί. Να ανοίγουν οι ορίζοντές του, η σκέψη του και όλα αυτά, και από την άλλη μεριά να δυναμώνει μαζί με τη σκέψη το πνεύμα και το σώμα του. Είναι το ιδανικό αυτό. Λοιπόν, κλείνω με αυτό.
0: Βασίλη, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Δεν χανόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γεια.
0: Γεια. Πάμε να δούμε λίγο κάποια μηνύματα, γιατί έχουν σταλεί κάποια. Ας μην μιλάνε στο τηλέφωνο, γιατί... Ναι. Φίλε μου Ηλία, έχω πει, ο καθένας έχει το ελεύθερο να εκφράσει την άποψή του. Τυχαίνει να συμφωνώ με αρκετά από αυτά που είπε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Βασίλης από τα Μέγαρα που πήρε προηγουμένως, και γενικά όλοι μας έχουμε κάποιες απόψεις που μπορεί να είναι κάποιες απόψεις που να είναι ίδιες, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Έχω διαφωνήσει με ακροατές και όχι μόνο. Με αρκετούς ανθρώπους έχω διαφωνήσει σε πολλά πράγματα. Εσύ, μπορεί να σου φαίνεται κάτι περίεργο, μπορεί να μην συμφωνείς. Okay, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ο φίλος ο Ιορδάνης, καλημέρα σας, δώστε μου μία πρόβλεψη. Είπαμε νικός. Δεν πειράζει. Σε συγχωρώ αυτή τη φορά. Στην τρίτη όμως κόβεσαι. Όχι, εντάξει, πλάι κάνω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Δώστε μου μία πρόβλεψη διπλής ευκαιρίας στα σημερινά παιχνίδια Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού. Ολλανδία, διπλής ευκαιρίας. Ολλανδία-Σουηδία άσοχη. Η Σουηδία άσετα αν κέρδισε την νησία. Είναι σε ένα σχετικά καλό φεγγάρι, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι μια ομάδα η οποία με πείθει. Η Τινησία είναι φέτος από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ, από αυτό το οποίο είδα σε αυτούς τους αγώνες. Και το Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Και εκεί πέρα ένα άσοχη το βλέπω, γιατί τη Γερμανία, κέρδισε 7-1 το Κουρασάο. Βέβαια το Κουρασάο είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ. Η ακτή ελεφαντοστού πήρε την νίκη με τον Ισημερινό, είχε την τύχη με το μέρος της. Και τα δύο άσοχη, δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Αν μπορώ να διαλέξω όμως άσοχη, η Ολλανδία καλύτερη της Σουηδίας και η Γερμανία, πιστεύω εκεί πέρα ότι... Δεν πιστεύω ότι θα χάσει. Μπορεί να φέρει όμως κάποιο χ. Προχωράμε, θα δούμε. Και με το μήνυμα του Ιορδάνη, πάμε να πούμε λίγο το πρόγραμμα το οποίο έχουμε από σήμερα μέχρι και αύριο τα ξημερώματα, καθώς στις 12 η ώρα έχουμε ξανά ραντεβού αύριο, και σήμερα δηλαδή που έχουμε 12-2, και αύριο θα είμαστε ξανά μαζί 12-2, όπου θα ανοίξουμε γραμμές όπως είναι ανοιχτές και τώρα για όποιον θέλει να καλέσει, και θα μιλήσουμε και για στοιχηματάκι. Πάμε να δούμε λίγο τους αγώνες. Ιορδάνη, σε ευχαριστώ για το μήνυμα και την αφορμή για την πάσα. Στις 8 η ώρα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία, και στις 11 η ώρα το βράδυ έχουμε Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής 21ης Ιουνίου έχουμε Ισημερινός εναντίον Κουρασάο, και στις 7 την Ισία εναντίον Ιαπωνίας. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε μέχρι την επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι αύριο στις 12.

Και μιας που έχουμε το χρόνο, θα πάρουμε τα παιχνίδια ένα-ένα να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτούς τους αγώνες. Όπως είπα, το άσοχη της Ολλανδίας μου φαίνεται αρκετά πιθανό, μου φαίνεται πολύ εφικτό.

Είναι δύο ομάδες που σκόραραν δύο πλάς τέρματα στην πρεμιέρα τους στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπα προηγουμένως, η Σουηδία επικράτησε 5-1 της Τινησίας και η Ολλανδία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία. Μια Ιαπωνία που θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει και κάτι παραπάνω. Έχω προβλέψει κιόλας ότι θα είναι η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Ειδικά αν έχει και ένα καλό πλασάρισμα στα νοκάουτ, καθώς όπως είπαμε από τους 12 ομίλους περνάνε οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από κάθε ομίλο. Οπότε άμα έχει ένα καλό πλασάρισμα η Ιαπωνία τη βλέπω να φτάνει πολύ ψηλά. Πέρα από το άσοχη μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η επιλογή να σκοράρει για δεύτερο σερί παιχνίδι ο Βίκτορ Γιόκερες, καθώς στον αγώνα με την Ισία βρήκε δίχτυα και θεωρώ ότι σίγουρα θα πάρει κάποιες προσπάθειες και μία από αυτές μπορεί να καταλήξει γκολ.

Και έχει και μια δυνατή απόδοση. Έχει 2,85 η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα ο Βίκτορ Γιώκερες με οποιοδήποτε τρόπο, όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη αναμέτρηση και αυτός και ο Ίσακ, αλλά είχε κάνει και μια πολύ ωραία εμφάνιση ο Αγιάρη, ο οποίος είχε σκοράρει δύο γκολ εναντίον της χώρας της οποίας κατάγεται, καθώς ο πατέρας του είναι Τινήσιος και γι' αυτό δεν πανηγύρισε το πρώτο γκολ, το οποίο πέτυχε. Οπότε ναι, εδώ μου είναι πολύ εφικτό να επιλέξω έναν anytime scorer Βίκτορ Γιώκερες με απόδοση 2,85, αλλά αν πρέπει να διαλέξω για τα σημεία που ζήτησε ο φίλος, ένα άσοχη ίσως είναι το πιο πιθανό. Είπα εγώ τις επιλογές μου, απλά ενημερωτικά για όποιον θέλει να παίξει. Άσο στην Ολλανδία είναι μια σχετικά καλή απόδοση, το 1,75. Χ είναι στο 3,85 και το διπλό, δηλαδή νίκη Σουηδίας, στο 4,50. Έχουμε και handicap. Έχουμε και handicap. Handicap 0-1, Ολλανδία 2,95, Σουηδία 2,05 και Χ στο 3,70. Επίσης έχουμε τις διπλές ευκαιρίες, όπου το Χ2 διπλή ευκαιρία της Σουηδίας έχει απόδοση 2,5. Επίσης το άσο 2 έχει 1,25 και το άσο Χ έχει 1,20. Αλλά επειδή κάποιοι δεν θέλουν να παίξουν τώρα άσο Χ2, τα κλασικά σημεία, πάμε να δούμε λίγο στα τέρματα, καθώς εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον για το πόσα γκολ μπορούν να μπουν σε αυτόν τον αγώνα. Το over 2,5, το over 1,5 έχει 1,20, το over 2,5 έχει απόδοση 1,60, το over 3,5 έχει 2,5, over 4,5 έχει 4,40 και over 5,5 η απόδοση φτάνει στο 9,50. Αλλά πέρα από τα over έχουμε και τα under, και πάμε να δούμε λίγο τα under, όπου εντάξει το πιο πιθανό θα το πάμε με το ποιο είναι πιο πιθανό βάσει αποδόσεων. Κάτω το under 5,5 έχει απόδοση 1,7, το under 4,5 1,20, το under 3,5 1,5, το under 2,5 που και αυτό μου φαίνεται αρκετά καλή επιλογή, αναλόγως ποια ομάδα θα κρατήσει περισσότερο την μπάλα και ποια ομάδα θα παίξει πιο αμυντικά. Βλέπω, θα μπορούσα να δω και ένα under 2,5, το οποίο έχει απόδοση 2,25. Under 1,5 δύσκολα να το βλέπα, έχει και απόδοση 4,70. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα ήταν τόσο εφικτό να βγει under 1,5. Για το goal-goal, το no-goal είναι στο 2,25. Το goal-goal για όποιον βάλει να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι στο 1,60. Έχουμε και τα αποτελέσματα του ημιχρόνου. Άσο ημίχρονο στο 2,25, διπλό ημίχρονο στο 4,60 και το Χ στο 2,35 έχει ημίχρονο. Έχουμε και χρόνο επίτευξης του πρώτου τέρματος, όπου εντάξει είναι περίπλοκο, δηλαδή έχουμε από το πρώτο έως το 20 λεπτό, από το 21 και αργότερα, από το 1 έως το 29, από το 30 ή αργότερα, από το 1 έως το 10, από το 1 έως το 5, από το 1 έως το 75. Είναι δηλαδή πολύ, εντάξει δεν το λες και τόσο περίπλοκο. Πάμε να δούμε λίγο κάποια ειδικά παικτών, να δούμε ποιον δίνουν για anytime, ποιον δίνουν πιθανότερο για goal ή assist. Πάμε να δούμε λίγο τα φαβορί σε αυτές τις επιλογές. Αν και θα ξεκινήσω με τους anytime scorer, που είναι μια επιλογή που την χρησιμοποιώ συχνά στο στοίχημα. Ο παίκτης ο οποίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες είναι από την Ολλανδία και είναι δύο παίκτες, σύμφωνα με τα στοιχηματικά πάντα, είναι ο Ντόνιελ Μάλεν και ο Μέμφις Ντεπάι με απόδοση 2,45 εκαστός. 2,70 έχουν οι Κόντι Χάκπο και Μπράιαν Μπρομπέι, ο αδερφός του Λουκάσεν.

Συνεχίζουμε κανονικά που λέγαμε για τον Λουκάσεν. Έχουμε και τον Βέρκο, το οποίο έχει επίσης 2,70. Ο Γιόκερες έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τους Σουηδούς, απόδοση 2,85. Και έχουμε και τον Αλεξάνδερ Ίσακ, ο οποίος έχει απόδοση 3,5. Αυτά είναι τα κυρία φαβορί για τον anytime scorer. Έχουμε και τα ειδικά για τους παίκτες, όπου θα έχουμε παίκτες ο οποίος θα σκοράρει ή θα δώσει assist, όπου έχουμε εκεί πέρα Μάλιν και Ντεπάι πάλι τα φαβορί. Πάνω κάτω όσοι είναι στους anytime scorers, έτσι είναι και στους παίκτες που θα δώσουν ή θα σκοράρουν assist. Συνεχίζουμε κανονικά, να δούμε τι άλλο μπορούμε να πούμε προς τον κόσμο για τις επιλογές, γιατί τσεκάρουμε και εμείς τις επιλογές μας. Υπάρχουν πολλά ειδικά στοιχήματα, δηλαδή υπάρχει παίκτη, μπορείτε να στοιχηματίσετε σε παίκτη που θα κάνει offside, 3 ή και παραπάνω offside, δηλαδή έχουμε μπόλικο πράγμα, είναι μπόλικες οι επιλογές. Έχω κάτσει να πω κάποιες αποδόσεις, δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή να πούμε και για, τις υπόλοιπες. Πάμε τώρα στον επόμενο αγώνα, καθώς είπαμε το Ολλανδία-Σουηδία. Πάμε στο Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού, είχα πει τα σοχή δίνει 1.15. Ο άσος σκέτος της Γερμανίας δίνει 1.55, 5.75 η νίκη της ακτής ελεφαντοστού, το διπλό δηλαδή, και ισοπαλία, χ δηλαδή, 4.40. Επίσης υπάρχουν και τα handicaps, επίσης, πέρα από, μαζί με το άσοχη 2, επίσης μαζί με τα handicaps εννοείται πως δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα goal, καθώς έχουμε το over 2.5 στο 1.55, το over 1.5 στο 1.17, το over 3.5 στο 2.40, το over 4.5 στο 4, το over 5.5 στο 8.25. Έχουμε και τα under με απόδοση 1.7 κάτω από 5.5 goal, κάτω από 4.5 goal στο 1.20. Under 3.5 έχουμε 1.53, under 2.5 2.35 και under 1.5 5 στρογγυλό με κουλούρα. Τώρα, αν δεν θέλει κάποιος να παίξει ακριβώς τα γκολ και απλά να κάνει μια εκτίμηση ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, δηλαδή η επιλογή του γκολ-γκολ, η απόδοση που, που έχει αυτή η επιλογή είναι 1.63. Παρόλα αυτά όμως, αν κάποιος πιστεύει ότι δεν θα βάλουν και οι δύο ομάδες γκολ και πει ότι θα παίξουν no goal, θα παίξει no goal στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στη συγκεκριμένη επιλογή, το no goal έχει απόδοση 2.15.

0: Μεγάλο φαβορί στοιχηματικά για να σκοράρει οποτεδήποτε στην αναμέτρηση, δηλαδή anytime scorer, έχουμε τον Kai Havertz, ο οποίος έχει απόδοση 2.30, με τους Dennis Undav και Nick Voltemade να ακολουθούν με απόδοση 2.45. Στο 2.65 είναι ο Max Beer. Και έχουμε και τον Τζαμάλ Μουσιάλα και τον Φλόριαν Βίρτς στο 2.95, Λερόι Σανέ στο 3.15, Τζέιμι Λούινγκ στο 3.95, στο 3.90 ο Ναϊντέμ Αμίρι, ο Εντραόγκο, Ασάν Εντραόγκο 4.10, ο Ντιομαντέ, ο Χαφ έχει 4.40, 4.70 έχει ο Αμάντ Διαλό, ένα από το ταλέντο το οποίο έχει βγάλει η Ακαδημία της Manchester United, που η Manchester United προσπαθούσε να το δώσει πάρα πολλές φορές δανεικό. Και χαίρεται ο Μιχάλης που κάνει αναφορά, χαίρεται για τον παίκτη που πήγε να φάει η ομάδα του. Μπράβο Μιχάλη, ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Κοίτα να δεις, χαίρεται που τον έβγαλε μια ομάδα που πήγε να τον φάει. Πήγε να το φάει το παιδί και χαίρεται. Τι είσαι εσύ, αγόρι μου, τι είσαι εσύ. Δεν θες ότι άλλο να κάνει καριέρα. Θα γούσταρες να κάνει. Έλα εδώ, μπες μέσα, έλα εδώ, μπες μέσα. Είναι με νευριάζεις. Άκουσε με, να σου πω. Δεν θα ήταν ωραίο την καριέρα του Ντιάλο να την κάνεις εσύ, να κερδίσεις? Ή δεν θα θέλεις να κάνει γενικά καριέρα αυτός ο παίκτης, γιατί είναι παικθαράς? Εσένα σχιαστό σε κράτησε. Έλα ρε, εμένα με έχουν κρατήσει, αδερφέ, εγώ είχα μπλέξει με κυκλώματα. Εμένα εντάξει, με είχαν κρατήσει τα κυκλώματα πίσω. Δυστυχώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να συνεχίσω, γιατί είχα και τη γραμμή από εκεί πέρα, από τα κυκλώματα. Εντάξει, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω σε άλλες χώρες, σε άλλες γλώσσες, καταλαβαίνεις. Κατάλαβες, κάτσε, περίμενε λίγο. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Οπότε ναι, δηλαδή εντάξει, ο Ντιαλό σκέψου λίγο ότι, είναι, ότι κάνει την καριέρα που θα θέλαμε. Θα θέλω καθένα, πιστεύω, να κάνει καριέρα σε υψηλότερο επίπεδο. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, μεγάλη βλακία που πήγε να τον φάει United. Μεγάλη βλακία.
1: Αλλά έχει καθιερωθεί τώρα όμως στη United.
0: Εντάξει, και έχει καθιερωθεί γιατί ήρθε σοβαρό άνθρωπο στην United. Άμα δεν ερχόταν,
1: κάποιο άλλο,
0: θα σου έλεγα εγώ. Θα σου έλεγα εγώ που θα έπαιζε ο Ντιαλό τώρα.
1: Άμα δεν ερχόταν ο Κάρικ, είδες όμως ο Κάρικ. Ο Κάρικ είναι ο Κάρικ.
0: Ο Κάρικ είναι ο Κάρικ, να το κάνει Λάβαρο, μπράβο του.
2: Το έχει κάνει πολύ καιρό Λάβαρο.
0: Κοίτα, θες να σου πω κάτι τώρα αντικειμενικά, πέρα από τις πλάκες που κάνουμε. Ο Κάρικ είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τον οργασμό της United. Δεν πρέπει σε θρύλους ομάδων οι πρόεδροι να πάνε κόντρα. Γιατί είναι κάποιοι που είναι σημαίες, ρε παιδί μου, είναι θρύλοι σημαίες.
2: Το έχω πει και στο στρατάκι, το έχω πει ότι ο Κάρικ ήταν από τους πιστούς στρατιώτες του Φέργκισον.
0: Ναι. Εδώ ρε φίλο, εδώ ρε μαλάκα. Εδώ ρε αδερφέ μου, ο Μαλντίνι. Η Μίλαν έδειξε το Μαλντίνι.
2: Ναι.
0: Σκέψου λίγο. Τι, και το λέω που με Μίλαν και μου γυρνάει το μυαλό. Λέω ποιο, γιατί το Μαλντίνι. Ο Μαλντίνι μάτωνε τη φανέλα κάθε φορά, μπορούσε να πάει όπου θέλει κάποια στιγμή και επέμενε και ήσουν ο μεγάλος, και η Μίλαν ήταν ο μεγάλος του έρωτας. Δεν ήταν η γυναίκα του, η Μίλαν ήταν.
2: Ναι.
0: Ας ήταν παντρεμένος από μικρός χρόνια.
2: Και έχει και γιο.
0: Έχει και γιο, έχει και δυνατό γάμο. Έχει και πολύ δυνατό γάμο, δυνατή σχέση. Μακάρι. Τα καλύτερα εύχομαι στον Πάολο. Μακάρι.
1: Αν μας ακούς, Πάολο.
0: Αν μας ακούς, Πάολο, τε άμο. Δεν ξέρω ιταλικά, ισπανικά ξέρω, αλλά δεν ξέρω να ξέρει ισπανικά.
1: Τε άμο, Πάολο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις καθώς ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.

0: με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά σε ακόμα μία κίνηση, μια και μάλιστα μεγάλη, καθώς πλησιάζει στην απόψη του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στεφάν Ντεφράι βρίσκεται το τριφύλι. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παύλου Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Η Ερυθρόλευκο στα ραντάρ του στον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν και τον Άρον Μάρτιν στη Τζένοα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που αποσχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρομαύροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρομαύρη ΠΑΕ. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Σπίλιο και Γιώβης και την ανανέωση συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζελικό Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα της Παρτίζαν σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίλτς από την Αρμάνι Μιλάνο σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Τρίπολης μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση του Κουρμπέλη και Κούτρι θέλουν να κάνουν οι Αρκάδες, ενώ πολύ κοντά συμφωνία βρίσκεται και με τον Γιάννη Μπουζούκη. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11 Γερμανία-Κτιέλεφ.

0: Φαντοστού στις 3 το ξημέρωμα, Εκουαδόρ Κουρασάο και στις 7 το πρωί την νησία Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον επιθετικό της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Drevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Interveten Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν χάνουμε χρόνο, καθώς έχουμε ακροατή, φίλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
1: Α, ωραία, Δημήτρης λέγομαι καταρχάς. Ήθελα να σας ρωτήσω για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Η τελειωμένη είναι μόνο αυτή τη στιγμή του Ετιέν Καμαρά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ο Ετιέν Καμαρά έχει περάσει από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αυτά είναι μέχρι στιγμής.
1: Υπάρχει... Είναι 23 χρονών, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Ισπανία που λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα... ότι είναι κοντά στην απόκτηση του Ινιάκη Πένια από την Μπαρτσελόνα, του τερματοφύλακα της καταλανικής ομάδας, όπου ήταν, τρίτο-τέταρτος τερματοφύλακας, δεν ήταν στις πρώτες επιλογές. Αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί, εντάξει,
1: πόσο?
0: Αν δεν κάνω λάθος είναι 26, θα σου πω αμέσως, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν...
1: Γιατί πρέπει όλα να τα κοιτάμε τώρα, μα είναι 30 φεύγα, τι να σου κάνει.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και τερματοφύλακες όπως αυτός που ήταν...
1: Αλλά σίγουρα. Και ο Σαραντάρης, αυτός που έπιασε τα άπιαστα.
0: Ναι, ο Βοζίνια. Ναι, εκεί πέρα, το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, καλά, ήταν τρομερή εμφάνιση. Έκανε και πολύ, πολύ συγκινητικό και τρομερό background. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ινιάκη Πένια. Λοιπόν, ο Ινιάκη Πένια είναι στην Μπαρτσελόνα, έχει αγωνιστεί ως δανεικός στην Έλτσε. Ο Ινιάκη Πένια είναι 27 χρονών, είναι γεννημένος το 99.
1: Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι και πολύ μεγάλο. Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι και πολύ μεγάλος, κράτησε την Έλτσε κατηγορία, τη βοήθησε να μείνει κατηγορία, καθώς εκεί είχε πάει δανεικός φέτος. Και στην Μπαρτσελόνα έχει κάποιες εμφανίσεις, έχει παίξει με την... με τους Blaugrana, πέρσι είχε παίξει 16 αγώνες, το πρόπερσι είχε παίξει 10 αγώνες, από το 22-23 και μετά είχε πάρει αρκετές φορές τη θέση, ειδικά και του Terstegen και κάποια φορά του Σέσνη, αλλά κυρίως του Terstegen, καθώς ο Terstegen δυστυχώς ήταν επιρρεπής στους τραυματισμούς και τον γουστάρω τον Terstegen, τον αγαπάω τον Terstegen και δεν μπορώ να πω το αντίθετο, εντάξει.
1: Ναι, αλλά με τραυματισμούς.
0: Ναι. Είναι ένας πάντως τερματοφύλακας, είναι καλή περίπτωση. Έχει πάρει πρωταθλήματα με την Μπαρτσελόνα, όπου έχει αγωνιστεί και όλα. Έχει παίξει στο Champions League σε αγώνες αρκετούς.
1: Τι ύψος έχει?
0: Το ύψος του είναι... Ας μπούμε λίγο στο transfer market, γιατί τώρα...
1: Πρέπει να είναι κάτω από 1,90-1,80 τόσο, πρέπει να είναι, μου φαίνεται. Σε εκπομπή το έχω ακούσει τώρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος είναι 1,84 νομίζω, κάπου 1,84 είναι
1: 1,84. Αχ, 1,84. Εντάξει, δεν το λες και πολύ ψηλό για τερματοφύλακα.
0: Ναι, όντως δεν μπορεί να το πει κάποιος και πώς το λένε, γομάρι 2 μέτρα που λέει ο λόγος, αλλά ναι.
1: Με πόσα λεφτά είναι να τον πάρει?
0: Τα ισπανικά δημοσιεύματα λένε για deal κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ ακριβώς.
0: Δεν είναι ακριβώς, ίσα ίσα είναι, θα έλεγα προσωπικά, ικανοποιητικό όλο αυτό. Δηλαδή προσωπικά δεν θα με χάλαγε να είχα σε κάποια αγαπημένη μου ομάδα τον Ινιάκη Πένια.
1: Και αυτή τη στιγμή θα έχει 3 τερματοφύλακες, γιατί ανανέωσε του Τσάβες το δανεισμό ή τον πήρε με μεταγραφή τώρα τον Τσάβες?
0: Ανανέωσε το δανεισμό του. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έχει ανανεώσει το δανεισμό του ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, γιατί δεν το δοκίμασε και καθόλου. Πέρσι έπαιξε κανένα παιχνίδι, δεν νομίζω.
0: Όχι, πέρσι... Υπήρχε ένα σενάριο να αγωνιστεί εναντίον του Πανετολικού στην ισοπαλία με τον του Παναθηναϊκού με την ομάδα του Αγρινίου στη Λεωφόρο, ναι. Αλλά εν τέλει δεν έπαιξε.
1: Ναι, γι' αυτό
0: αν, και υπήρχε, αν και υπήρχε ένα σενάριο Μπένιτες να το βάλει σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πέρα από αυτό δεν είχε κάποια συμμετοχή.
1: Δεν είχε, οπότε στην ουσία φέτος θα δοκιμαστεί. Ο δανεισμός, όταν λες δανεισμό, πληρώνεις για το δανεισμό ή είναι χωρίς λεφτά? Απλώς πληρώνεις τον παίχτη.
0: Είναι αναλόγως τις συμφωνίες. Γιατί...
1: Είναι αυτό. Γιατί τα λένε και δεν λένε.
0: Ναι.
1: Δανεισμός με 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, ή με 500.000. Να ξέρεις τι γίνεται.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι κάποιες συμφωνίες τις οποίες γίνονται ανάμεσα στις ομάδες, όπου ξέρω εγώ, έχω... Είναι η ομάδα μου και η ομάδα σου. Ας πούμε τώρα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Είναι η Μπαρτσελόνα και είναι και η Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ η Ράγιο, είστε. Εγώ έχω κάποιον τραυματία. Είμαι Μπαρτσελόνα, έχω κάποιον τραυματία και θέλω να καλύψω το κενό. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα παίκτης από τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος μου κάνει να τον πάρω για μια αντικατάσταση, να βοηθήσει σε αυτό το διάστημα. Οπότε τι κάνω,
1: ναι, και τον
0: πάω,
1: δανεικό,
0: επικοινωνώ με σένα. Θέλω δανεικό π.χ. τον Πέρεθ. Εσύ μου λες, έχεις δύο επιλογές. Θα μου πεις, okay, μπορούμε να έρθουμε σε διαπραγμάτευση και με τον παίκτη για να κλείσει τον deal της συμφωνίας. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, εσύ ως Ράγιο Βαγεκάνο ζητάς και κάτι, δηλαδή ζητάς 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, δεν σου λέω τώρα 10-20 εκατομμύρια, είπαμε δανεισμός είναι, ο παίκτης δεν θα μείνει για πάντα, γιατί ας ήταν ιδανικός.
1: Ακριβώς, για ένα χρόνο.
0: Ακριβώς, παραμένει.
1: Ακόμα και 1 εκατομμύριο είναι πολύ, 500.000
0: ναι.
1: Έπρεπε να είναι για ένα χρόνο.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι λειτουργεί κυρίως, αλλά υπάρχουν και δανεισμοί όπου γίνονται δωρεάν, δηλαδή είναι αυτές οι δύο επιλογές, ή δωρεάν ή 1-2 εκατομμύρια.
1: Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που έχει δώσει παίχτες στο Λοβαδιακό, καλά, αυτά ήταν παραχώρηση, ναι. Ναι, παραχώρηση, εντάξει, γίνεται χωρίς λεφτά. Οι παίχτες που περισσεύουν, δηλαδή, που δεν τους θέλεις. Δεν πήρε λεφτά για το τέτοιο, να πώς το λένε, σκόλησα τώρα.
0: Έχει δώσει και αρκετούς παίκτες δανεικούς ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Λεβαδιακό, οπότε μήπως, όχι, ο Κάτρης είναι στον Παναθηναϊκό, τώρα δεν...
1: Τώρα γύρισε.
0: Τώρα
1: ναι,
0: γύρισε, έχει γύρισε στον Παναθηναϊκό, ναι. Νομίζω ο Νίκας είναι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι...
1: Ο Νίκας ήταν δανεικός του Παναθηναϊκό, ναι. Το Λεβαδιακό.
0: Νομίζω, ναι, και εγώ.
1: Και γύρισε. Αυτός γύρισε.
0: Γενικά είναι συμφωνίες. Παίζει μεγάλο ρόλο τι συμφωνία θα κάνεις.
1: Τώρα για τον Ντεφράι δεν είπαμε. Ο Ντεφράι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λένε δημοσιεύματα από το εξωτερικό, έχει κάνει μια πρόταση 1,7 εκατομμύρια ευρώ στον Ολλανδό.
1: Γιατί είναι ελεύθερος.
0: Γιατί είναι ελεύθερος, ναι. Αλλά...
1: Και περιμένει.
0: Αλλά δεν, τώρα θα δείξει τις επόμενες μέρες, γιατί πριν 1-2 μήνες η Ίντερ υπήρχαν δημοσιεύματα από την Ιταλία που λέγανε ότι η Ίντερ θέλει να κάνει πρόταση ανανέωσης στον Ντεφράι για άλλον ένα χρόνο. Οπότε,
1: ακούω.
0: Εντάξει, έχει περάσει καιρός, δηλαδή 1-2 μήνες έχουν περάσει από τότε που είχε γίνει αυτό. Τώρα όμως θα δούμε, δεν ξέρω δηλαδή και εγώ το ποιες είναι οι εξελίξεις. Το μόνο που γνωρίζω είναι, ό,τι γνωρίζω είναι αυτά που τα οποία έχω διαβάσει πάνω στον Ντεφράι. Αυτό. Τώρα, άμα θέλεις, Δημήτρη, κάποια γνώμη για μένα, για τον παίκτη, επειδή πιστεύω,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να πάει και σε κάτι πιο νέο. Δεν αμφίβεται την δυναμική του Ντεφράι.
1: Μπράβο,
0: είναι έμπειρος, ναι. Είναι δυνατός. Για έναν χρόνο μπορεί να παίξει, αλλά αν θες κάτι μακροπρόθεσμο, πρέπει να στοχεύσεις σε νεαρούς.
1: Ναι,
0: αυτή
1: ακριβώς.
0: Είναι η γνώμη μου.
1: Ναι. Έπειτα, αν πάρεις τον Ντεφράι, καλό είναι να πάρεις και τον Φαν Ντρόγκενεν, να έχεις δύο Ολλανδικούς σέντερ μπακ, δεν είναι και τα δύο.
0: Είναι και οι δύο σέντερ μπακ και οι δύο από την Ολλανδία, καταλαβαίνω πως το λες.
1: Θα έχουν την ίδια γλώσσα, θα συνεννοούνται. Πάρεις τον ένα, μπορεί να μην φανεί αυτό.
0: Θα συνεννοούνται, ο Ντεφράι, ναι, που είναι και πιο έμπειρος, θα βοηθάει τον Φαν Ντρόγκενεν.
1: Ακριβώς. Ο Φαντρόγκελεν δεν είναι τόσο μεγάλος, είναι λιγότερο.
0: Είναι μικρότερος Φαντρόγκελεν. Αυτό το λέω επιβεβαιωμένα.
1: Πιο κοντά τους δύο ποιος είναι, ο Φαντρόγκελεν.
0: Για το Φαντρόγκελ δεν έχει ακουστεί πολύ το όνομά του. Τώρα, αν κάποιος είναι πιο κοντά, δεν ξέρω. Γιατί, ναι, μεν έχει γίνει πρόταση στον Τεφράι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα πει ο ίδιος. Γιατί πρέπει να κάτσει και αυτό το δεκάρι.
1: Περιμένει και από την Ίντερ τώρα αυτό. Αλλά,
0: ακριβώς,
1: αν δεν αποδεχτεί την Ίντερ, δεν μπορεί η Ίντερ να τον κρατήσει, γιατί έχει λήξει το συμβόλαιό του.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, αφού είναι ελεύθερος.
0: Ναι, εφόσον είναι.
1: Η Ίντερ προσπαθεί να του κάνει καινούριο συμβόλαιο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τα συμβόλαια.
1: Την αρχή δηλαδή.
0: Τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών συνήθως λήγουν 30 Ιουνίου. Υπάρχουν πολλές συμφωνίες για παραπάνω, αλλά 30 Ιουνίου λήγει το συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή.
1: Άρα είναι ακόμα με συμβόλαιο στην Ίντερ, ο Ντεφράι.
0: Ακριβώς. Ας πούμε για παράδειγμα, θα το πάω λίγο στο εξωτερικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα από την αγαπημένη μου αγγλική ομάδα. Θα δώσω ένα παράδειγμα τη Manchester City και θα δώσω έναν από τους αγαπημένους μου παίκτες, τον Bernardo Silva. Ο Bernardo Silva ήταν από το 2017 στη Manchester City 9 χρόνια και έφυγε φέτος. Δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί τον αγαπώ αυτό τον παίκτη. Τι γίνεται? Αυτός φεύγει ως ελεύθερος από την Manchester City. Ως ελεύθερος είχε το δικαίωμα, είχε μιλήσει με την Real Madrid, της κλείσανε τη συμφωνία, η Real Madrid της ανακοίνωσε τη μεταγραφή. Αλλά
1: ναι,
0: ο Bernardo Silva δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα. Θα παρουσιαστεί όταν περάσει όταν περάσουμε τις 30 του Ιουνίου και
1: ναι,
0: πάμε στην 1η Ιουλίου που ουσιαστικά είναι η αρχή της νέας σεζόν, και όταν η Πορτογαλία, αποκλειστεί ή όταν τελειώσει το Μουντέλαιο, δεν ξέρουμε πώς θα τα πάει η Πορτογαλία.
1: Είναι
0: ένα μοτίβο δηλαδή όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η παίχτης. Άλλους δεν έχουμε τώρα στα υπόψη.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν, γιατί θα υπάρξει πολλή δουλειά στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ.
1: Στα δύο μέτωπα. Γιατί τώρα θα σε ρωτήσω και κάτι μπασκετικό, μπορώ, έτσι?
0: Ό,τι θέλεις, εγώ δεν έχω, δεν έχω θέμα.
1: Έλεγε έχεις πίεση χρόνου.
0: Όχι.
1: Καταρχάς,
0: ρε, όχι,
1: έρχεται ένας Ισμαήλ, Ισμαήλ δηλαδή. Δεν θυμάμαι, Μπόμπα, κάπως έτσι.
0: Μπόγκα, μήπως είναι.
1: Από τον Βαπτιζαρτός.
0: Μήπως εννοείται Μπόγκα, μήπως εννοείς Μπόγκα.
1: Μπόγκα, ναι, και το Παμπόμπα, ναι. Δεν το είχα ακούσει καλά. Από την Παρτιζάν, αυτός είναι καλός παίχτης.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια αρκετά καλή φυσική κατάσταση. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει επιθετικά, αλλά στην άμυνα σίγουρα θα έχει απόδοση, πιστεύω.
1: Α, ναι.
0: Θεωρώ ότι υπάρχουν καλύτερα επιθετικά, αλλά στην άμυνα σίγουρα θα βοηθήσει. Αλλά υπάρχει και μια παροιμία. Η επίθεση σου κερδίζει αγώνες, η άμυνα σου κερδίζει τίτλους.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός από την άμυνα το έπαθε φέτος. Μάλιστα. Και αυτός που είναι η επιθυμία μου, και όταν το άκουσα λέω αμάν ανέφτη, λέω σωθήκαμε, είναι ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Αλλά μάλλον στράβωσε το πράγμα τώρα. Έτσι δεν είναι?
0: Για τον είναι στα ραντάρ του Παναθηναϊκού. Τώρα αν έχει στραβώσει κάτι, δεν έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα ή δεν έχει γίνει κάποιο, για να μπορέσω να δώσω μια απάντηση.
1: Έχω ακούσει ότι η ομάδα του λέει θέλει να τον ανανεώσει το συμβόλαιο. Είναι ξεκρέμαστος τώρα. Δεν ξέρω, ή κάποια άλλη ομάδα τώρα τον διεκδικούσε. Πάντως τον κυνηγάνε από το NBA, δεν είναι...
0: Γενικά δεν είναι μόνο και ο Μπογκδάνοβιτς, είναι και ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος ήταν σε επικοινωνία με την Ζάλγκυρης.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει που και που, ο Παναθηναϊκός έχει που και που το μάτι του και εκεί.
1: Δηλαδή, ναι, σωστά, τον έχω ακούσει τον Βαλαντσιούνας.
0: Εντάξει, ακούγότανε πάρα πολύ από πέρσι, έχω ακούσει, εντάξει δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια, έχω ακούσει ότι είχε υπογράψει και προσύμφωνο, τώρα... Δεν έχω κάτι επιβεβαιωμένο. Είναι ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω διαβάσει. Δεν
1: είναι,
0: έχω δηλαδή.
1: Δηλαδή μια περίπτωση.
0: Είναι μια περίπτωση.
1: Το περίμενε να πούμε.
0: Ναι. Ας πούμε στο περίμενε. Ναι. Δεν ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι ο Βαλαντσιούνας θα μείνει στο NBA φέτος. Εφόσον μιλάει και με τις Ζάλγκυρης, έχει επιλογές.
1: Μα η Ζάλγκυρης δεν τον είχε πριν αυτόν.
0: Ναι.
1: Και έφυγε NBA και τώρα θέλει να ξαναγυρίσει ναι. Ευρώπη από ό,τι κατάλαβα.
2: Και θα δούμε τώρα. Θα είναι Ζάλγκυρης, θα είναι Παναθηναϊκός. Θα είναι Χάπολ Τελαβίβο που ο πρόεδρος της Όφερ Γιαννάη θέλει να κάνει μια μεγάλη επένδυση και είχε πει για 5 ότι θα κάνει ένα ρόστερ 75 εκατομμυρίων του χρόνου στο μπάσκετ. Θα το δούμε. Είναι όλα, είναι όλα σενάρια.
1: Αλλά και για να κόβει, άμα θέλει να πάρει να πέφτει. Δεν το χάνει όσα λεφτά και να είναι.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, είναι
2: έχει, κάνει, έχει κάνει αρκετές κινήσεις ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, ναι.
2: Η τελευταία μάλιστα
1: ήταν... Δεν τα σκέφτει τα λεφτά, είναι...
2: Η τελευταία μάλιστα ήταν με το Hayes Davis. Αυτή η κίνηση είναι, δηλαδή...
1: Αυτός καλός μεν, αλλά σε κάποια παιχνίδια ήταν... Δεν είναι σταθερός στην απόδοση, νομίζω. Έτσι, γιατί θυμάμαι με τη Βαλένθια κανένα δυο παιχνίδια... Δεν είχε τραβήξει ο Κέις Ντέιβις.
2: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά ήταν και ο Αταμάν που όταν κολλάει σε κάποιους παίκτες και σε άλλους δεν τους βάζει. Ακόμα κι αν αυτός που θέλει να βάλει δεν τραβάει. Ενώ νομίζω με τον ο Μπράντοβιτς, αν ένας παίκτης δεν τραβάει δεν θα διστάσει να κάνει γρήγορα αλλαγή, να βάλει έναν παίκτη από αυτούς που δεν είναι πρώτης προτεραιότητας και να στρώσει. Αυτό είναι το... Να είναι ο προπονητής, να είναι γρήγορος στις αποφάσεις του.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει, στον αθλητισμό θέλει, σε έναν αγώνα θέλει πολλές φορές ταχύτητα.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι αναλόγως και σε ποια φάση θα είσαι. Τώρα αν έχεις το χρόνο να κάτσεις κάποια δευτερόλεπτα να δεις την επόμενη σου κίνηση, οκ. Okay. Το όμως άμα είσαι στην πίεση, σε παρατάσεις και ιστορίες, εκεί πέρα δεν μπορείς να σκεφτείς. Οπότε εκεί θες ταχύτητα.
1: Ακριβώς. Και κάτι που έλειπε από τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, μπορεί να μην έλειπε, αλλά τον τελευταίο χρόνο έλειπε από τον Αταμάν. Η ταχύτητα αντίδραση. Και το ίδιο πράγμα είχε και ο Παναθηναϊκός του ποδοσφαίρου με τον Μπενίτεθ που έκανε αλλαγή στο 70. Μα τι να την κάνει την αλλαγή στο 70. Ενώ ο Λουτσέσκου που ήταν ευλακία του ΠΑΟΚ να τον διώξει, τον έβλεπες, ζούσε το παιχνίδι, γρήγορες αλλαγές, εκείνο το άλλο το κυνήγαγε, δεν το άφηνε το παιχνίδι στην τύχη του. Συμφωνείς πιστεύω σε αυτό.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ανεξάρτητα αν αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιον ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου έχει γράψει το όνομα του στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Η ιστορία του. Εγώ δεν το περίμενα να φύγει παρόλη τη στραβή αυτή.
2: Και είναι και η δεύτερη φορά.
1: Εάν ο Παναθηναϊκός είχε αργήσει να βρει προπονητή, τον Λουτσέσκου θα έπαιρνε.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν, κοίτα, δεν ξέρω αν θα τον έπαιρνε, αλλά. Αλλά τις προάλλες ακουγότανε το όνομά του. Ακουγότανε.
1: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ, αλλά αργούσε ο ΠΑΟΚ να τον διώξει για να αναγκαστεί ο Παναθηναϊκός να πάρει προπονητή. Δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, ο Λουτσέσκου.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, ναι.
2: Εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Όταν ένας είναι... Πώς να το πω, θα το πάω λίγο και προς το κομμάτι του φιλάθλου. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν εύκολο για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να δουν έναν άνθρωπο οποίο τους έχει φέρει ένα σωρό τίτλους και τους έχει φέρει και τους έχει γράψει, τους έχει δώσει στιγμές μοναδικές, να πάει σε μια άλλη ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον σε αυτή που κάνεις αναφορά, είτε ο Παναθηναϊκός, είτε η ΑΕΚ, είτε ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Κατάλαβε, θα ήταν και δύσκολο για έναν φίλο του ΠΑΟΚ.
1: Ίσως να ήταν και δύσκολο και για τον Λουτσέσκου. Θα ήταν δύσκολο, ναι.
2: Αυτό είναι αναλόγως και πώς δένεσαι με μια ομάδα. Αλλά επειδή ο Λουτσέσκου είχε δεθεί και με την πόλη της Θεσσαλονίκης, θα ήταν υπερβολικά δύσκολο.
1: Πιστεύω δηλαδή ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε βρει προπονητή και έκανε πρόταση στον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου θα την αρνιόταν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Εντάξει,
1: οπότε είναι εκ των ουκάνευτων η κουβέντα για τον Λουτσέσκου. Υποθετική μεν, αλλά δεν βγάζει ότι θα μπορούσε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και έπειτα καλύτερα που πήρα στον Δανό που φαίνεται ότι είναι και γρήγορος στις αποφάσεις του και νέος και ταλαντούχος και πιστεύω θα κάνει καλή δουλειά στο Παναθηναϊκό.
2: Όλα θα κρυθούν στο γήπεδο.
1: Όλα, ναι. Και βέβαια να κάνει καλές μεταγραφές.
2: Έχει
1: να
2: το...
1: μην κάνει
2: έχει το 10 χρόνο.
1: Μέρες για να κάνει μια μεταγραφή, να τις κάνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
2: Έχει το χρόνο και τώρα που είναι η, και τώρα που είναι η φάση έτσι με τις μεταγραφές κτλ.
1: Εντάξει, όλες δεν μπορεί να τις κάνει τώρα τις μεταγραφές.
2: Ναι, δεν θα μπορέσει να τις κάνει όλες.
1: Περιθώριο μέχρι πόσο είναι, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη ναι, ή μέχρι τέλος Αυγούστου οι μεταγραφές μου. Τέλος Σεπτέμβρη νομίζω, είναι όλο το καλοκαίρι μέσα.
2: Όλο το καλοκαίρι είναι μέσα, τέλος Αυγούστου, αλλά κάθε πρωτάθλημα έχει και την δικιά
1: του. Διαφορετική,
2: και
1: το, ξέρω.
2: Και διαφορετικό όριο, δηλαδή. Στην Ελλάδα π.χ. μπορεί να είναι 31 Αυγούστου το deadline των μεταγραφών. Στην Τουρκία μπορεί να είναι 10 Σεπτέμβρη, στην Αγγλία 5 Σεπτέμβρη, έτσι πάει.
1: Σωστά. Αλλά άμα ένας παίχτης φεύγει από μια ομάδα που έχει μέχρι 10 Σεπτέμβρη και είναι 5 Σεπτέμβρη, δεν θα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα όμως. Γιατί στην Ελλάδα θα έχουν τελειώσει οι μεταγραφές.
2: Μόνο αν είναι ελεύθερος. Μόνο.
1: Ναι. Αυτό είναι. Αυτά. Δεν σε κούρασα.
2: Όχι, ίσα ίσα μια χαρά ήταν και πέρασε
1: και... να πάρει και κανένας άλλος.
2: Ναι. Και πέρασε και ωραία η ώρα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Γεια.
2: Γεια. Η ώρα είναι μία και 26. Έχουμε κάποια δευτερόλεπτα να δούμε λίγο κάποια μηνύματα αν έχουμε χρόνο κιόλας. Λοιπόν, τόσο πολύ που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, τον έκανε Παναθηναϊκό σε Παναθηναϊκό άκτορ με συμπαίκτη, τώρα λέει ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Στόπουλος Στέλνας. Ναι, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας και τη συνέχεια στην εκπομπή.
3: 943 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 28 24 531.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: 9.43 Intervet Sports.
13: Η ώρα είναι 1:30.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα, γιατί είχαν στείλει κάποιοι. Είχαν στείλει φίλοι αγροτές, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχα την ευκαιρία να τα διαβάσω. Τώρα που έχω την ευκαιρία να τα διαβάσω, πάμε χαλαρά. Λοιπόν, ο Θανάσης Κωστόπουλος, ο οποίος λέει την καλησπέρα, λέει: Βλέπω ότι ασχολείστε πολύ με τον ερχομό του Ομπράντοβιτς, αλλά δεν βλέπω να ασχολείστε με μια μεταγραφή βόμβα που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός από το NBA, γιατί κάτι ψήνεται από το NBA. Κάτι μεγάλο. Δεν βλέπω παίχτη με κράτη, δεν βλέπω με παίχτη κράχτη από το NBA, και με τους Μοντέρο και Μακιντάιρο Ολυμπιακός να έχει αντίπαλο του χρόνου. Δεν είναι ο Μπόγκα, θα είναι παίκτης κράχτης από το NBA, ό,τι στοίχημα θέλετε, λέει ο Θανάσης. Ο Ιορδάνης γράφει: Θα παραδεχτώ ότι άκουγα περιστασιακά τον σταθμό σας εδώ και μια εβδομάδα λόγω άδειας από την εργασία μου. Ακούω πολύ περισσότερο και ομολογώ ότι αλλάξατε τις συνήθειές μου. Ευχαριστώ για αυτό. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Ιορδάνη. Χαίρομαι που σ' αρέσει η παρέα μας. Λοιπόν, εννοείται πως έχουμε ακόμα ένα μισάωρο. Έχουμε ελεύθερες γραμμές. Όποιος θέλει να πάρει, καλεί στο 212-259-43 ή στο 215-215-59-43. Και άμα θέλετε να γράψετε μήνυμα, υπάρχει το Viber που στέλνετε εντελώς δωρεάν στο 6939-943-943-6939-943-943. Το Viber του 943 Interveten Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Είχαμε μείνει λοιπόν στα στοιχηματικά που μιλάγαμε πριν πάμε στην γραμμή. Είχαμε μείνει για τα φαβορί στους anytime scorers. Εννοείται πως υπάρχουν και ειδικά για παίκτες και υπάρχουν και διάφορα. Εμείς λέμε κάποιες αποδόσεις, γιατί εντάξει, αν κάτσουμε να πιάσουμε μία-μία από το κάθε παιχνίδι, έχει ένα σωρό επιλογές. Τι να επιλέξεις, έχει και bet builder, έχει και στοιχήματα, έχει διάφορα που μπορείς να επιλέξεις. Οπότε καταλαβαίνετε νομίζω τι φάση παίζει.

0: Και έχουμε και δύο παιχνίδια τα οποία έχουμε τα ξημερώματα μέχρι την επόμενη εκπομπή. Σημερινός Κουρασάο στις 3 και στις 7 την Ισία Ιαπωνία. Εγώ πάντως για αυτά τα δύο ελπίζω και η Ιαπωνία αλλά και το Κουρασάο να κερδίσουν και δεν το κρύβω. Πάμε σε μία ακόμα γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δωμάζος Μαϊτσμάιν, εμένα Αμαλιάδα.
0: Γεια σας Διονύση.
1: Βρε Νικόλα, Νικόλα, μπορώ να μην βγω στο τηλέφωνο όταν ακούω Νίκο Κατσάτσο και τα αστέρια. Είπα. Μ' ακούς?
0: Ακούω, μια χαρά, καλά είσαι?
1: Ναι, πολύ καλά. Γιατί είμαι καλά να σου πω. Χτες πέρασα την καλύτερη μέρα της ζωής μου με το Στρατάκι και με τον Κατσάτσο. Και μετά με έναν ανυπέρβλητο Γιώργο Τσουράκη. Φοβερός, φοβερός. Τι μυαλό είναι αυτό.
0: Τσουράκης είναι μορφή. Είναι μορφή ο Γιώργος.
1: Είναι μορφή, ναι, ναι. Όλα, όλα τα έχει μέσα και τα ξεδιαλύνει, τα αναλύει. Φοβερός, φοβερός. Πέρασε την καλύτερη μέρα της ζωής μου από εσάς, χτες το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πραγματικά.
1: Ήθελα να πω για την Πανάσα μου. Η Πανάσα βρυχάται να... Οι υπόλοιποι αγκζίδες, όλοι, όλοι, Ολυμπιακοί παουγκζίδες, βρυχάτε, σανέβει, θέλει δεν θέλει. Και στο μπάσκετ, άμα κλείσει και ο τρολό, θα είμαστε φοβεροί εφέτος και στα δύο.
0: Ναι,
1: ακούω
0: μια χαρά, ναι. Υπήρχε μια διακοπή στο όνομα που πήγες να πεις, αλλά το υπόλοιπο το άκουσα.
1: Α, για τον Ομπράντοβιτς λέω.
0: Ο Ομπράντοβιτς στην Αθήνα βρίσκεται.
1: Ναι, ναι, μπορεί να κλείσει, ναι. Γιατί δεν κάνει άλλος για την Πανάσα, καταλαβαίνεις. Δεν κάνει άλλος. Το παιδάκι, εντάξει, ο Άλταμαν εμένα μου άρεσε. Αλλά τρελάθηκε μετά τη μανούλα του που πέθανε, από εκεί και πέρα 3 μήνες, 4 έχει τρελαθεί τελείως. Ναι. Η μάνα είναι ιερό πράγμα, παιδιά, να το ξέρετε. Δεν πάνε να είναι Γαλλίδα, δεν πάνε να είναι το Κουρασάο. Ναι. Η μάνα είναι το α και το ω της ζωής μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Διονύση. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Και δεν είναι και το πιο και δεν είναι και καθόλου όμορφο συνέστημα όταν φεύγουν από κοντά σου οι δικοί σου άνθρωποι, οι αγαπημένοι σου. Ναι, είναι, ναι. Είναι κακό, απλά είναι πολύ κακό.
1: Έχω χάσει, Νίκο μου, 7 αδέρφια. Έχω χάσει τη μανούλα μου, τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου, εντάξει, ο πατέρας είναι πάτα άντρας και θα τη βγάλει, ξέρω από εδώ, από εκεί θα τη βγάλει τη ζωή του. Αλλά η μάνα, μεγάλη ιστορία. 11 παιδιά μας άφησε, έχω χάσει τα 7 και έχω μείνει μόνος μου με 4 αδερφές. Αν δεν τα βγάλεις τώρα με τις αδερφές. Έχει πλάκα η ζωή, έχει πλάκα.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Και εγώ δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, εγώ ας πούμε είμαι ένα παιδί το οποίο δεν το κρυβώ γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Έχω μεγαλώσει μόνο με μια γιαγιά, αλλά όταν ήμουνα 11 χρονών έφυγε από τη ζωή. Και δεν έχω δηλαδή ούτε γιαγιά ούτε παππού.
1: Στη ζωή, μεγάλη υπόθεση η ζωή. Και θέλει προσοχή για όλα τα καινούργια παιδιά να αφομοιώνονται με τη ζωή, γιατί δεν υπάρχει άλλη αυτή. Άλλη διέξοδο δεν υπάρχει. Όταν ερχόμαστε στη ζωή πρέπει να τα υποστούμε όλα. Ναι.
0: Επειδή αρχίζεις μια ωραία κουβέντα, θέλω απλά να το συμπληρώσω λέγοντας ότι είναι πάρα πολλές φορές που εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε κάποιον π.χ. ο οποίος έχει ένα καλύτερο αυτοκίνητο ή έχει λεφτά να πάρει ένα καλύτερο φαγητό, να φάει σε ένα καλύτερο εστιατόριο. Και λέμε ένα σωρό, δηλαδή, ας πούμε, θα το πω με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, λέω, μακάρι να είχα και εγώ να έχω ένα αλφα μάξι, ένας άλλος να έχει ένα καλύτερο μάξι που μου και να πω, μακάρι να είχα αυτό το αυτοκίνητο. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν οδηγάνε καν, δεν έχουν καν αυτοκίνητο.
1: Ναι. Εγώ να σου πω, εγώ επειδή είχα ένα τροχαίο παλιά, το σταμάτησα το οδήγημα και τα αυτοκίνητα τα έδωσα στη γυναίκα και τα πήρε κοντά της όλα. Και λέω τώρα, γιατί έχω χάσει αδέρφια με μηχανή 19 χρονών, έχω χάσει 32 χρονών τον άλλον, 47. Δηλαδή σε μικρή ηλικία καταλάβες. Mm-hmm. Ήταν όλοι ποδοσφαιρόφιλοι. Οι τρεις πρώτοι τα αδέρφια μου ήταν επανάθες. Οι άλλοι δύο οι μικροί ήταν Ολυμπιακοί και λέω κοίτα να δεις τι γίνεται σε μια οικογένεια. Και σκοτωνόμασταν τα πιτσιρίκια. Αλλά τώρα έχουν φύγει από τη ζωή, εντάξει, τώρα συνήθισα. Μια χρόνια Εντάξει, τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, κατάλαβες.
0: Να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Ναι, παιδάκι μου.
0: Γιατί είναι δώρο. Η ζωή πραγματικά είναι δώρο και πρέπει να το εκτιμάμε. Ναι. Γιατί δεν θα. Γιατί εντάξει, περνάει και πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Για να μην σε στεναχωριέμαι κιόλας, είμαι και λίγο ευαίσθητος. Όσο σκληρός ήμουν στη ζωή, είμαι τόσο ευαίσθητος. Το έπαιζα 50-50, δηλαδή 50-50. Και ναι, και στα καλά και στα κακά.
0: Ναι.
1: Τώρα να στείλω χαιρετίσματα, να μην σε κουράζω με τα προβλήματα.
0: Όχι, δεν κουράζεις, ίσα-ίσα, ναι. όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα να ξέρεις.
1: Ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Σύμνιο μου, τον Κυδάκο, στην Κύπρο, σε όλα τα παιδιά της Κύπρου, στην Αυστραλία, σε όλη την Αυστραλία, γιατί τα έχω γυρίσει όλα τα μέρη κάτω, μέχρι το Νιου Ζήλανδ, στο Όκλαντ, στο Ουέλιγκτον, έχω φίλους παντού. Στο Νιου Γιόρκ, παντού, όσοι με ακούνε, να παίρνουν τηλέφωνο, να ο ντεμένο να δείσει τουλάχιστον 5-10 χρόνια ακόμα, γιατί αλλιώς μόνο με εσάς την βγάζω, με τα φιλαράκια μου, καταλαβες.
0: Ναι, έχει
1: ιστορία. Θα μου πει, εντάξει, φταίω κι εγώ, εντάξει. Έτσι δεν μπορεί να τα κανονίσει τη ζωή όλα, κατάλαβες. Να είσαι όλο με το καλό, υπάρχουν και τα προβλήματα στην πέση. Και θέλω να στείλω και στο Βασιλάκι μου έναν παλιό Λαρισαίο παιχταρά, το δεκαράκι το καλό της Λάρισας, το Βασίλη μου του Καραπιάλη, στο Γιώργο μου, τον Αγορογιάννη, στην Αγιά, στη Λάρισα, στο Γιάννη στα Αρφαρά στην Καλαμάτα, στον Αντώνη του Μαυρέα στην Καλαμάτα, στο Μιχάλη μου στη Σπάρτη, το βουνό, μεγάλη υπόθεση να είσαι Παναθηναϊκός. Είναι ιερό πράγμα η Πανάθα, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί εγώ την έχω φάει τη ζωή και στο ποδόσφαιρο και γενικά με αυτά τα προβλήματα της Παναθηναϊκής ιδέας. Πρέπει να το λύσουν και ο κύριος Αλαφούζος και ο Δημητράκης μου ο Γιανακόπουλος για να προχωρήσει η Παναθηναϊκή ιδέα. Να είσαι καλά, αγάπη, ευχαριστώ και σανότερα, Νίκο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Διονύση, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Και στο στρατάκι μου να είναι μάγκας, έτσι όπως το θέλω. Αλλά όλο σκέφτεται τα σουβλάκια.
0: Να είσαι καλά, Διονύση.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.
0: Επίσης. Έχουμε χρόνο για όποιον θέλει να βγει ακόμα. 2-12-259-43 και 2-15-215-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες θα έχετε δυνατότητα να βγείτε στον αέρα. Όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει ο αγώνας η σημερινός Κουρασάο στις 3 και ο αγώνας στην Ισία Ιαπωνία στις 7, όπου είναι αγώνες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη εκπομπή. Και έχουμε έφοδο στο στούντιο. Έχουμε από τη μία τον Γιώργο τον Ιωάννου, τον Τζόρτζι, ο οποίος ήρθε μόλις. Καλησπέρα Γιώργο. Έλα μπροστά στο μικρόφωνο, αδερφέ μου, έλα. Έχεις μπει μέσα να πούμε.
2: Καλησπέρα. Θα τα πούμε βέβαια και πιο μετά εκτενώς.
0: Ναι.
2: Θα έχω εδώ το Μιχαλάρα.
0: Ναι, έχουμε.
2: Τι σας έχουμε ετοιμάσει.
0: Έχουμε λεπτομέρεια. Ναι, μεν ακολουθεί μαγκαζίνο. Αλλά το θέμα είναι, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι το μαγκαζίνο, η λεγόμενη ραδιοεφημερίδα στα ελληνικά, δεν θα γίνει μόνο με τον Τζόρτζι, δεν θα γίνει μόνο με τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος ήταν τόσο καιρό στις εκπομπές του μαγκαζίνο. Κάποιες φορές που έλειπε έκανα εγώ, αλλά...
3: Τον τελευταίο μήνα εσύ κάνεις.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, όμως είχε καθιερωθεί ο Γιώργος και ήταν φορές.
2: Αυτό δεν κάνει τον τελευταίο μήνα.
0: Γιώργο, μισό λεπτό, ρε παιδιά. Όταν είχαν γίνει αλλαγές, ο Γιώργος πήρε το μαγκαζίνο. Εγώ έκανα, οπότε δεν μπορούσε ο Γιώργος. Οπότε μπορούσε ο Γιώργος, δεν έκανα εγώ μαγκαζίνο. Να είμαστε και σωστοί.
3: Ναι, αλλά το τελευταίο διβδόμαδο.
0: Έτσι τυχαίνουν. Έτσι έχουν πέσει τα ωράρια, δεν φταίω εγώ. Άμα ο Γιώργος είχε ένα ωράριο μεσημεριανό, θα έκανε αυτός. Δεν είχε αυτή τις μέρες. Δεν είναι δικό μου θέμα. Αλλά λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε να μιλήσουμε τώρα για τα ωράρια, γιατί σας έχουμε μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Καθώς από εδώ και πέρα το μαγκαζίνο Δεν θα γίνεται. Δεν θα γίνεται με ένα άτομο. Γιατί θα έχουμε δίδυμο Fight Club, νέο Fight Club, που ξέρουμε όλοι ποιος. Ναι, εννοείται κάνουμε αναφορά. Εντάξει, δεν είναι για copyright. Ελπίζω να μην γίνει κάτι.
4: Έχουμε ένα δίδυμο.
0: Έχουμε ένα δυνατό δίδυμο. Εκεί πέρα, το μυστικό κλαμπ. Θα το πούμε μυστικό κλαμπ. Να έχουμε και κάποια διαφοροποίηση.
4: Τα τσιράκια του
3: Κάρικ.
0: Ναι, όχι, τα τσιράκια του Κάρικ. Ναι, έχουμε τα τσιράκια του Κάρικ. Και το μαγκαζίνο θα γίνει με ένα δυναμικό ντουό, Μιχάλης Οηλές και Γιώργος Ιωάννου 2-4. Θα είναι και σήμερα, θα είναι και αύριο. Γενικά σιγά σιγά έρχεται νέα σεζόν. Και η νέα σεζόν τι σημαίνει?
3: Νέες αλλαγές.
0: Νέες αλλαγές. Και οι νέες αλλαγές τι φέρνουνε? Νέα εποχή.
3: Νέα εποχή.

Τους κάναμε και ένα promotion σε αυτή την νέα αρχή, σε αυτή τη νέα εποχή. Είπαμε, χρόνο έχουμε, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Συνεχίζουμε λοιπόν, η σημερινός Κουρασάο, εγώ προσωπικά έχω πει θέλω να έρθει διπλό, θέλω να γίνει η έκπληξη. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να μιλήσω στοιχηματικά για αυτόν τον αγώνα, καθώς ο Άσος δίνει 1-15, το Χ δίνει 8,5 και το διπλό 16. Οπότε δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, θα το αποφύγω. Θα το βγάλω στην απέξω. Θα μιλήσουμε για την Ισία Ιαπωνία. Ναι, θα μιλήσουμε για την Ισία Ιαπωνία. Λοιπόν, εκεί όπου η Ιαπωνία θέλει να, θέλει να πάρει την πρώτη της νίκη στη φάση των ομίλων για να πάρει την πρόκριση. Η Τινησία θέλει να πάρει κάποιον βαθμό για να έχει ελπίδες, ή στην καλύτερη να πάρει αυτή τους τρεις βαθμούς για να μπορέσει να επικρατήσει. Ο Άσος της Τινησίας είναι στο 6-25 και το θεωρώ λογικό, καθώς δεν έκανε καθόλου καλή εμφάνιση στο προηγούμενο αγώνα με την Σουηδία. Το Χ είναι στο 4 και το διπλό της Ιαπωνίας είναι στο 1.57. Στην διπλή ευκαιρία, όποιος θέλει να το παίξει Χ2 διπλή ευκαιρία, η απόδοση είναι 1.15, Άσο 2 στο 1.22 και Άσο Χ στο 2.40. Για το τέρματα τώρα, σύνολο τερμάτων, όποιος θέλει να παίξει over 2.5, η απόδοση είναι 2.5, over 1.5 στο 1.35, over 3.5 στο 3.60. Στο 7.75 το over 4.5 και το over μισό, εντάξει, στο 1.7. Και έχουμε και λέμε τώρα, το under μισό είναι στο 11. Δηλαδή το παιχνίδι να βγει με συνολικό σκορ 0-0. Απόδοση 11 έχει το under μισό. Το under 1.5 έχει 3.15. Το under 2.5 1.70. Το under 3.5 1.25. Και το under 4.5 1.8. Εγώ προσωπικά, εντάξει, μου φαίνεται, πιστεύω η Ιαπωνία θα κερδίσει. Δεν μπορώ να δώσω κάτι σε αυτό. Βέβαια, αν πρέπει να δώσω ένα παιχνίδι, κάτι, μια πρόβλεψη, να κάνω μια εκτίμηση, θα δώσω το Ολλανδία-Σουηδία, εκτός από τον Βίκτορ Γιόκερες. Το Γερμανία-Ακτέλεφαντοστούφ, μάλλον θα το δώσω 2-3 γκολ. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν πιστεύω θα μπουν πολλά γκολ εκεί πέρα. Πιστεύω δηλαδή ότι αν η Γερμανία κερδίσει, θα μπορέσει να κερδίσει 2-0, 2-1, 3-0, κάπου εκεί. Άλλη είναι η δυναμική του Κουρασάο και άλλη η δυναμική της Ακτής Ελεφαντοστού.

Πάντως, ναι, για όποιον θέλει να ρίξει διπλό στο Κουρασάο, έχει 16 απόδοση. Να δούμε ποιοι είναι οι τολμηροί. Δεν λέω κάποια πρόβλεψη, δεν δίνω κάτι στοιχηματικό σε αυτό το παιχνίδι. Απλά λέω ποιος θα είναι ο τολμηρός, ο οποίος θα κάνει την επιλογή και θα πει: θα ρίξω διπλό Κουρασάο. Θα το ρίξω, κερδίσει. Το πιστεύω. Ποιος θα το κάνει, ποιος είναι ο τολμηρός.

0: Να πούμε ότι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ, και αύριο θα πάει για τις λεπτομέρειες και θα δούμε τι εξελίξεις θα φέρει το αύριο. Να δούμε, θα είναι αυτός ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Αυτό έχω να πω. Πάμε και σε μια τελευταία γραμμή για σήμερα. Έχουμε 6 λεπτά, οπότε πάμε γρήγορα γρήγορα εφόσον δεν έχουμε κάτι άλλο. Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Φιλούι. Φιλούι, είπα να πω ένα γεια.
0: Φιλούι μου, τι έκαμε?
1: Καλά, φίλε μου, καλά. Εσύ, δόξα σου ο Θεός. Εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα σου ο Θεός, όλα καλά.
1: Όλα καλά και δουλεύεις, κύριε Σαββατοκυριακό?
0: Εννοείται.
1: Καλά, θάλασσα, μπάνια, πράγματα?
0: Θάλασσα εναργήσει λίγο αυτό, αλλά
1: σήμερα άμα έρθει θα είναι κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα. Ναι, ωραία, ωραία. Εγώ, ακόμα στην Κύπρο είναι ψύχρα, ρε, το βράδυ.
0: Ψύχρα είναι στην Κύπρο?
1: Καλά, ψύχρα, εννοώ πολύ ζέστη, ας πούμε. Σκεπάζομαι το βράδυ. Χωρίς ανεμιστήρα, χωρίς ακολουθώ, χωρίς τίποτα.
0: Και εμάς τώρα στην Ελλάδα, όπως είναι κάπως περίεργα τώρα με τον καύσωνα τον οποίο υπάρχει. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Πραγματικά.
1: Έχετε καύσωνα? Εμείς δεν έχουμε ακόμα τίποτε καύσωνα.
0: Δεν έχουμε σε μεγάλο βαθμό καύσωνα, αλλά σιγά σιγά τώρα είναι 20 Ιουνίου, αύριο είναι η επίσημη πρώτη μέρα του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: λίγο εκεί πέρα θα αρχίσουν τα όργανα.
1: Θα αρχίσουν, φίλε. Εντάξει, άργησε φέτος, συνήθως εμάς ξεκινάει από τον Μάιο, έτσι οι ζέστες, οι καλές, οι δυνατές. Φέτος άργησε, τέλος πάντων. Βλέπεις τα μάτς?
0: Βλέπω, εννοείται, Μουντιάλ, δεν χάνουμε Μουντιάλ.
1: Εντάξει, ακόμα είναι αδιάφορα τα μάτς ακόμα. Ναι. Ακόμα δεν έχουν τη σημασία που θα έχουν στην επόμενη φάση.
0: Ισχύει, αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση που την περιμένουμε εδώ και 4 χρόνια. Okay. Μπορεί να μην έχουμε κάποιο παιχνίδι το οποίο να λες αου, παιχνιδάρα, πλην το Αγγλία-Κροατία.
1: Ναι, πλην το
0: Αγγλία-Κροατία.
1: Που ήταν ωραίο μάτς.
0: Ήταν ωραίο μάτς και είδαμε και την Αγγλία να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Δυστυχώς.
0: Μπορεί αυτή η αλλαγή. Η οποία έφερε τον Τούχελ προπονητή, μπορεί να βγει σε καλό. Μπορεί.
1: Είσαι φιλοεγγλέζος?
0: Όχι, εγώ είπα στην τελευταία εκπομπή ότι εγώ είμαι φιλοϊσπανός.
1: Α, φιλοϊσπανός. Α, ναι, άκουσα σε. Ναι, τώρα που το λες το θυμάμαι. Εντάξει, εγώ είμαι φιλοαργεντίνο και φιλογάλλος.
0: Αργεντινή γουστάρω πολλά λόγω ιστορίας εκεί πέρα, ισπανικές απικίες και τέτοια. Ναι. Γουστάρω πολλά αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, πρέπει να έχουν κοινά με τους Έλληνες αρκετά, έτσι που τα λίγα που έχω διαβάσει για αυτούς. Και είναι, εντάξει, συμπαθητικοί και είναι σε καλές ομάδες συνήθως, ναι. Οι Αργεντινοί. Είμαι και αντιεγκλέζος, φίλε μου. Είμαι Αργεντινή, Γαλλία και αντιεγκλέζος πολλά. Ελπίζω να μην κάνουν τίποτε.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο αντιεγκλέζος, πιο πολλά είμαι αντιγερμανός.
1: αντιγερμανός
0: είμαι.
1: Εντάξει, καλά, οι Γερμανοί πάντα είναι υπολογίσιμοι όμως. Ναι, ό,τι και να είναι. Φέτος δεν τους υπολογίζει κανένας, μην τους το πάρουν τελικά. Σοβαρά. Δεν τους υπολογίζει κανένας. Φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε 2 λεπτά βέβαια, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο.
1: Εντάξει, okay, αυτά βασικά για το... Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, είδα την Ισπανία δυστυχώς, μετά νιώσα το. Είδα το δεύτερο ημίχρονο της Γαλλίας, άρεσε μου η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο. Παίχταρα τούτος, πώς το λένε, ο Λίσε.
0: Ο Λίσε είναι καλά, έχει κάνει τρομερή σεζόν. Και μάλιστα σε μια εκπομπή που είχα κάνει με στοιχηματικά πριν κάτι μέρες. Βασικά, όχι, 2 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ στις 9 Ιουνίου, ο Θέμης τον είχε δηλώσει και πρώτο σκόρερ. Και μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω τη λογική του. Και μακάρι, γιατί φίλε, ο Λίσε είναι πολλά καλό παίκτη. Είναι παιχτάρα.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αριστερό.
0: Εξτρέμ παίζει, κυρίως έχει παίξει πολλές φορές, βασικά έχει παίξει και δεξιά και αριστερά, αλλά νομίζω όμως είναι αριστεροπόδαρος.
1: Αριστεροπόλαρο είναι, ναι, τούτο θυμούμε το
0: και εγώ. Άρα είναι δεξιό, είναι δεξί εξτρέμ.
1: Πρέπει να παίζει δεξιά να συγκλίνει, ναι, όπως ναι. κάνουν τώρα τη μόδα. Τι άλλο θα έλεγα, εντάξει, είδαμε τη Γαλλία. Εντάξει, βασικά του το αρενικό, κάποιο ναι. αύριο είναι εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Α,
0: ιδέα,
1: να πω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μάριο, διότι τώρα ακούστα σε Κυπρέι. Mm-hmm. Από το ραδιόφωνο της Κύπρου, το Super Sport FM, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Και άκουσε με περασμένη εβδομάδα ο Μάριος και λέει μου πες χαιρετίσματα και είπα να του πω σήμερα, ο Μάριος ο Σιγάβρος, άρρωστος γάβρος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο φιλούι μου, επανόρθωσες το τουλάχιστον.
1: Ναι, επανόρθωσα το, τουλάχιστον επανόρθωσα το. Να σε καλά, Νίκο, μιλούμε, ρε.
0: Ευχαριστώ, Γιαννάρα, να σε καλά, επίσης.
1: Ευχαριστώ, γεια σου, γεια σου.
0: Γεια. Yeah. Γιάννης από Κύπρο. Δεν γινόταν να λείψει. Εντάξει, βέβαια δεν είχαμε τόσο πολύ χρόνο να τα πούμε, αλλά αύριο επανερχόμαστε από τις 12 έως τις 2. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήμασταν παρέα για 2 ώρες κοντά σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγική και υποστήριξη της εκπομπής «Τα τσιράκια του Κάρικ», Μιχάλης Σοηλές, Γιώργος Ιωάννου, που θα παρουσιάσουν μαζί το μαγκαζίνο του 943 Dreaded Sports, το οποίο ακολουθεί. Είναι δυνατό δίδυμο, μην το χάσετε. Μην το χάσετε αυτό το μαγκαζίνο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όλοι σας. Φιλιά πολλά, για χαρά.

0: γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναρντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά σε ακόμη μία κίνηση και μάλιστα μεγάλη, καθώς πλησιάζει στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται το τριφύλι. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου τερματοφύλακα Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παύλου Μαφαίου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιφάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν τον Άρον Μάρτιν της Τζένοα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό για πρόταση που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίλτς από την Μιλάνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την επέκταση του 28χρονου άσου Αντώνη Κόνιαρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενέρμπαχτσε. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 Ισημερινός Κουρασάο και στις 7 την Ισία-Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ήτανε αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου και τον Μιχάλη Σοηλέ.

0: 943 Interwetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Interwetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interwetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interwetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interwetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Entrevetten Sports, πολύ πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν το έχετε συνηθίσει αυτό που βλέπετε. Αυτό που ακούτε μάλλον.
0: Αυτό που ακούτε. Γιώργος Ιωάννου απέναντί μου.
1: Μιχάλης Οηλές απέναντι από μένα.
0: Και θα σπάμε παρέα μέχρι τις 4.

0: Να πούμε Γιώργο, παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Κατσάτσος.
1: Ο μεγάλος Νίκος Κατσάτσος. Να ρίξουμε μια είδηση, η οποία βγήκε πριν λίγο. Έχουμε τις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα παράθυρα του Ιουλίου. Για το παράθυρο του Ιουλίου. Θα γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και θα αναφέρουμε λίγο τους παίχτες έναν προς έναν, για να μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο επαρκώς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχάς να πούμε ότι 2 Ιουλίου η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία εκτός έδρας και 5 Ιουλίου εντός έδρας. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι να αναφέρουμε λίγο τα ονόματα. Ξεκινάμε πως έχουμε Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρετζάκη, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Δημήτρη Μωραΐτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου, Γιώργο Τσαλμπούρη, Δημήτρη Κακλαμανάκη, Νάσο Μπαζίνα, Δημήτρη Φλιώνη, Όμηρο Νετζίπογλου, Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ και Νίκο Τουλιάτο. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχουν κληθεί από τον Βασίλη Σπανούλη εν όψη Ρουμανίας και Πορτογαλίας στα παράθυρα του Ιουλίου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε άλλο χρόνο, δεν νομίζω.
0: Βάζουμε μια τελεία στο μπάσκετ.
1: Βάζουμε μια τελεία γιατί θα τη χρειαστούμε. Εννοείται. Θα χρειαστεί. Γιατί έχουμε στη γραμμή μας το Λάκη Κοντσιώτη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, πρώτη φορά αντιμετωπίζεις δίδυμο.
2: Ναι, πραγματικά. ωραία υπόθεση είναι αυτή.
1: Για να δούμε
2: πώς θα πιστεύω και στη ροή. Σας βοηθάει.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Με τι να ξεκινήσουμε, Λάκη?
2: Κοίτα, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με την συγκλονιστική ομιλία του Μάρου Λιόπουλου σε προεκλογικά επίπεδα, θα λέγαμε, χθες στη κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Εντυπωσιακή συγκέντρωση των φίλων της ΑΕΚ στα πλαίσια του ταξιδιού του Τροπαίου. Το πρωί χθες ήταν στην Τρίπολη, το βράδυ στην Καλαμάτα, που είναι και η περιοχή από την οποία κατέρχεται ο Μάριος Λιόπουλος και πιο συγκεκριμένο χωριό Λογκά της Μεσσηνίας. Κοντά στην Καλαμάτα, οπομένως ήταν και ιδιαίτερα συγκεκριμένος, είπε άλλη την ημερομηνία για να μπορώ να είμαι εγώ εδώ στην πατρίδα μου, να τιμήσω την πατρίδα μου, τις ρίζες μου, του χωριού Λογκά, για τον πατέρα του αναφέρθηκε. Και από εκεί και έκανε μια μακροσκελή αναφορά σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, θα έλεγα, που έχει αναφερθεί ο πρόεδρος της ΑΕΚ, αλλά είναι πολύ σημαντικά και δείχνει κάποιες ευαισθησίες που μπορεί να ξενίζουν μερικές φορές, αλλά είναι σημαντικό να θίγονται από ανθρώπους ισχυρούς που έχουν τη δύναμη να περνάει η φωνή τους, μήπως την προβληματιστούν αυτοί που πρέπει και διορθωθεί το γενικό καλό, θα λέγα. Σήμερα το Τρόπαιο πήγε πρωί στην περιοχή της Πολίδας, στη Νέα Οικείο, το απόγευμα είναι στις 7 η ώρα στον Άφλιο, όπου θα έχουν την ευκαιρία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι φίλοι της ΑΕΚ να φωτογραφηθούν, να πάρουν κασκόλ και διάφορα άλλα αντικείμενα, να χαρούν γενικότερα, γιατί δεν έχουν πολύ την ευκαιρία να βρίσκονται στην All Win Arena. Αγώνες ομάδας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί η αλήθεια είναι πως τα έξοδα και όλες έχουν κορυφωθεί τώρα και είναι δύσκολο να γίνει μετακίνηση προς Αθήνα μεριά.
2: Βέβαια, είναι περιορισμένοι οι φίλοι από την επαρχία. Τα εισιτήρια διαρκείας δεν είναι κάτι απλό να το προμηθευτεί κάποιος για να το έχει, γιατί παλιότερα κάποιοι έπαιρναν και λέγανε θα πάμε σε 4-5 αγώνες. Δεν συμφέρει, να το πούμε έτσι απλά, να πάρεις ένα διαρκείας για να το έχεις μόνο για λίγους αγώνες, τον περισσότερο κόσμο τουλάχιστον. Επομένως η δίψα για να δουν την ομάδα, έστω και κάτι από την ομάδα τέλος πάντων από κοντά, είναι μεγάλη και είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον κόσμο της επαρχίας.
1: Mm-hmm. Με τα γραφικά έχουμε κάτι καινούριο, κάτι που να έχει προκύψει?
2: Όχι, γιατί είναι γνωστή η τακτική του Χαβιέρ Μπάλτα να μην επιτρέπει τη διαρροή του παραμικρού. Ό,τι και να πούμε είναι όχι απλώς παρακινδυνευμένο, αλλά μάλλον άστοχο, γιατί έχουν στερέψει, θα λέγαμε, και οι πηγές από το εξωτερικό που μαθαίναμε μερικά πράγματα. Επομένως, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι φτάνουμε στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης άλλων δύο μεταγραφών, του Χαφ και του Στόπερ, μάλλον το Χαφ θα προηγηθεί, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως θα θέλει ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα, τα οποία θα το μάθουμε τελευταία στιγμή, έτσι, όταν θα έχει κλείσει η συμφωνία, θα το μάθουμε. Οπότε πρέπει να κάνουν υπομονή οι φίλοι της ΑΕΚ, να σεβαστούν αυτή την τακτική την οποία ακολουθεί ο Χαβιέρ Μπάλτα και μέχρι στιγμής, κακά τα ψέματα, είναι απόλυτα επιτυχημένη. Mm-hmm. Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων, έκανε και μια σχετική ανακοίνωση η ΠΑΕ ΑΕΚ για να τιμήσει τους πρόσφυγες Απανταχού και τις ρίζες της ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να αναφερθούμε και στον Μιγιάν Κατσίνοβιτς, ο οποίος εντάξει, ήταν συγχωρημένο από καιρό και το ήξερε ο κόσμος και δημοσιοποιηθεί ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 28. Αλλά έγινε χθες, έλεγα, και με επίσημο τρόπο, γιατί στο τέλος του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα, είχε οδηγηθεί στο χειρουργείο και στην Φιέστα, μάλιστα, είχε έρθει με παντερίτες, αν θυμάται, πολλοί κόσμος. Τώρα είναι σε άρρηστη κατάσταση, καθημερινά βρίσκεται στα σπάτα και δουλεύει μόνος του, για να είναι στο 100% στην έναρξη της προετοιμασίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο κάνει και ο Λιούμπισιτς, ο οποίος όμως είναι για άλλο λόγο εκεί, προετοιμάζεται γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο, σοβαρό ενδεχόμενο, να πάρει μεταγραφή κάπου αλλού μαζί με τον Ελίασον. Είναι γνωστό ότι η ΑΕΚ θα ήθελε, αν είναι δυνατόν, να βρει ομάδα για τους δύο αυτούς παίχτες, γιατί πλέον δεν έχουν τα περιθώρια να προσφέρουν αυτά τα οποία θέλει ο προπονητής.
1: Στο μεταξύ γίνονται και κινήσεις, νομίζω, για τις ανανεώσεις, έτσι.
2: Ναι, πάντα γίνονται οι κινήσεις για τις ανανεώσεις. Αυτές θα έλεγα δεν πιέζουν ιδιαίτερα, γιατί αφορούν παίχτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, παίχτες 27, είναι σε καλό επίπεδο. Βασικά αυτή τη στιγμή έχουν πάρει σειρά ο Πίλιος με τον Γιώβιτς. Του Πίλιου είναι θέμα λεπτομεριών να ολοκληρωθεί και δεν θέλουν να χαλάσουν και τις διακοπές των παιχτών. Για να υπογράψουν, δεν υπάρχει λόγος. Ουσιαστικά θα έχουν βρει. Ο Γιώβιτς θα αργήσει λίγο περισσότερο, πιστεύω μέσα στη διάρκεια της προετοιμασίας θα γίνει η ανανέωση του δικού του συμβολέου. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα και για τον Ριμπάλτα ισχύει αυτό, ο οποίος δεν έχει υπογράψει την επέκταση του συμβολέου του, του έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση για 3 χρόνια μάλιστα. Απομένουν και εκεί κάποιες λεπτομέρειες για να το οριστικοποιήσει.
1: Νομίζω στο προσκήνιο δεν ξέρω ποια ανανέωση θα μπει. Νομίζω του Γιώβιτς δεν θα μπει.
2: Εντάξει, του Γιώβιτς αν όνομα είναι πιο βαρύνουσα θα λέγαμε, αλλά και του Πίλου έχει τη σημασία της, γιατί θυμίζω πέρσι τέτοιο καιρό ήταν πολλοί αυτοί που έλεγαν ότι ο Πίλος θα πρέπει να φύγει. Ήταν η τρίτη επιλογή του Αλμέιδα, δεν είχαν δει πολλά πράγματα, κακά τα ψέματα. Πέτρος παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα αμυντικά του καθήκοντα. Έδειξε μια απίστευτη δύναμη και πείσμα στα μαργαρίσματά του, κάτι που του χάρισαν, μην ξεχνάμε, και μια πρόσκληση στην Εθνική Αλβανίας, την οποία προτίμησε να παίξει, γιατί είχε το δικαίωμα, ήταν οι γονείς του από εκεί. Αν μη τι άλλο, είναι μια εξέλιξη αυτή για τον Πίλιο. Τα περισσότερα παιχνίδια τα έπαιξε βασικός και μάλιστα από ό,τι φάνηκε κέρδισε εντός εισαγωγικών τον προσωπικό του ανταγωνιστή, τον Πεν Ράις, στη θέση του αριστερού μπακ.
0: Λάκη, υπάρχει περίπτωση να κινηθεί και για αριστερό μπακ η ΑΕΚ?
2: Ναι, βέβαια, θα γίνει λίγο αργότερα αυτό όμως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπου θα αξιολογηθούν εκ νέου, θα αξιολογηθεί εκ νέου ουσιαστικά ο Πεν Ράις, να δούμε πώς θα πάει στα πρώτα φιλικά κτλ. Και γενικότερα τι διάθεση θα δείξει, γιατί στο τελευταίο διάστημα του περσινού πρωταθλήματος ήταν βελτιωμένος. Και η ΑΕΚ έχει δαπανίσει και ένα σημαντικό ποσό, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια για το καρνητικό της. Βέβαια, επειδή από τη Σκωτία έρχονται συχνά πυκνά κάποιες έτσι φωνές που λένε ότι ενδιαφέρεται μια ομάδα ή άλλη, τελευταία φορά ήταν οι Rangers, δεν αποκλείω, αν έρθει μια καλή πρόταση, να τον δώσει η ΑΕΚ και να κινηθεί άμεσα για την αγορά κάποιου άλλου για να τον αντικαταστήσει οπωσδήποτε.
1: Ωραία. Λάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι.
0: Νομίζω καλυφθήκαμε.
2: Ναι. Είναι περίοδος χαλαρών ημερών για την ΑΕΚ. Περισσότερο ασχολείται με το τρόπαιο και το πώς θα ικανοποιήσει τους φίλους εκτός Αθηνών. Και από εκεί και ύστερα ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς δουλεύουν κανονικά, μεθοδικά, για να φέρουν τις μεταγραφές που θέλουν και να είναι εδώ στις 6 Ιουλίου. Στις 3 με 4 Ιουλίου θα αρχίσουν να μαζεύονται οι παίκτες στα σπάτα για τα εργομετρικά, τις εξετάσεις τους κτλ. 6 Ιουλίου θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία και θα είναι ουσιαστικά η έναρξη της προετοιμασίας της νέας περίοδου.
1: Ωραία, Λάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Λάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω το καλύψαμε όλο το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης
0: που μας έδωσε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, εγώ μπορεί να ξενύχθησα όχι για τη Βραζιλία, λίγο για τη Βραζιλία βασικά, αλλά δεν πρόλαβα να δω πάρα πολλά. Αλλά 3-0 από ό,τι έμαθα. Ματέος Κούνια σκόραρε 2 γκολ.
1: Κρατάς αυτό τον παίχτη μόνο και μόνο γιατί παίζεις στην ομάδα
0: γιατί
1: μας.
0: Γιατί παίζεις στην ομάδα μας, ακριβώς.
1: Για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, φίλοι ακροατές, Manchester United, έτσι.
0: Τσίρα και του Κάρικ, λέγαμε πιο πριν.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακό.
0: Και δεν πάμε.
1: Πάμε λοιπόν στους Ερυθρόλευκους. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλωσορίζω το δυναμικό δίδυμο εκεί.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Μετά στο τέλος να θυμηθείς, Νικολάκη, να σου δώσω δύο προγνωστικά που έχω, γιατί τα δικά σου από ό,τι άκουσα είναι ένα 0-5 και ένα 10, είναι για τα πανηγύρια.
1: Του, του Νίκου τα προγνωστικά, Κώστα, είναι άστο.
2: Και
1: στον Κουβά. Τώρα με μένα και τον Μιχάλη νομίζω θα σε, θα σε μια χαρά.
2: Πες του Νίκου να παίζει προπό καλύτερα. Τι διπλά, διπλά και ένα χ και τέτοια. Έτσι κερδίζουν όλοι.
1: Είναι έξω από το στούντιο και τα ακούει και γελάει αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρει ότι είναι αλήθεια.
2: Φυσικά να γελάει. Τον άκουγα δηλαδή, γι' αυτό λέω.
0: Α, τώρα μπήκε στο στούντιο.
1: Μπήκε και στο στούντιο τώρα.
0: Δώσε μικρόφωνο, παιδιού.
3: Ρε Σικώστα, εγώ θέλω να δώσω ψωμί στο λαό. Δεν θέλω να είμαι τόσο αναλυτικός.
2: Καλύτερα
3: να δώσω ένα σημείο και άμα όλα πάνε καλά.
2: Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θες να δώσω εγώ ψωμί στο λαό. Αλλά ψωμί, όχι τυράκια αυτά που δίνεις, ψωμοτήρι. Ένα 10, τι να παίξω ένα 10 δηλαδή.
1: Τσίχλες δίνει. Για τσίχλες.
3: Βέβαια, θα σούμε βέβαια Κώστα, θα σούμε ειλικρινής. Δεν έδωσα κάποια εκτίμηση σήμερα. Γενικά, εγώ είμαι.
2: Ένα χι μας έλεγε στη Γερμανία. Ένα χι την Ολλανδία. Άμα γίνει η Ολλανδία ένα άστος, εμένα να με.
3: Με ρώτησε ένας φίλος. Πες μου δύο επιλογές για διπλή ευκαιρία. Δεν μπορούσα να απαντήσω κάτι διαφορετικό.
2: Λοιπόν.
3: Έπρεπε να απαντήσω στο φίλο. Δεν έκανε.
2: Ωραία.
3: Ναι, ναι.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, Γερμανία ακτήλε φαντοστούν. Over 1,5 ακτήλε φαντοστούν 3,40. Να βάλει 2 γκολ η ακτή. Ή παίζουμε ή δεν παίζουμε. Άμα είναι να παίζουμε ένα 10 και ένα 20, καλύτερα να πέσουμε για ύπνο. Όπως έπεσε χτες, είδα τη Βραζιλία και κοιμήθηκα ωραία.
3: Κώστα, λοιπόν, το κλείνουμε από τώρα.
2: 3,40 είναι, δηλαδή είναι δύσκολο να βάλει 2 γκολ η ακτήλε φαντοστούν σε αυτή τη Γερμανία. Σιγά τη Γερμανία. Και με το Κουρασάο που κέρδισε 7-0. Αλλά εντάξει.
3: Λοιπόν, Κώστα, το κλείνουμε από τώρα. Αύριο που έχω την εκπομπή 12.
2: Αύριο θα έχουν γίνει τα παιχνίδια.
3: Όχι.
2: Αύριο.
3: Για τα καινούργια παιχνίδια. Για τα άλλα παιχνίδια.
2: Okay. Λοιπόν, θα σας δώσω κι άλλο ένα. Ολλανδία-Σουηδία. Over 1,5 Σουηδία. 3-10. Αυτά είναι παιχνίδια, Νικολάκη μου.
0: Τα ακούμε κι εμείς.
1: Θα πάω να το τιμήσω. Θα το τιμήσω.
2: Σουηδία.
1: Θα το τιμήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Λοιπόν, κλείνουμε καλεσμένο για αύριο Κώστα Σαμοθράκη στην εκπομπή. Το κλείνουμε από τώρα. Δεν ξέρω αν έχει αντίρρηση ο Κώστας.
2: Όχι, δεν έχω αντίρρηση.
3: Ωραία,
2: δεν
3: άρα κλείσαμε πρώτο καλεσμένο. 12-2, μη χάσετε τίποτα.
2: Ναι, μη χάσετε για να χάσετε.
0: Έτσι.
3: Σωστό, σωστό.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Zoom.
1: Πάμε στα δικά μας τα ωραία.
2: Καταρχάς, για να ξέρετε και για το δελτίο και για όλα. Αυτή τη στιγμή το θέμα που καίει τον Ολυμπιακό και είναι στην προτεραιότητα είναι ο Κάρμο.
0: Ωραίο.
2: Μετά τη φόλα που έφαγε ο Ολυμπιακός με τον Μαρμόλ, και λέω φόλα δεν την έφαγε ο Ολυμπιακός ακριβώς, ο Μαρμόλ την έριξε, γιατί ο Ολυμπιακός στο συμβόλαιο που έδωσε στο Μαρμόλ δεν πλησιάζει ούτε καν στα ισπανικά συμβόλαια, στα συμβόλαια στην Ισπανία. 3 εκατομμύρια πριν μεταγραφής και 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο το χρόνο, για 4 χρόνια. Έτσι. Δυστυχώς ο Μαρμόλ όμως προτίμησε τη σιγουριά του Ολλανδικού Πρωταθλήματος και τη Φέγενορντ. Θεώρησε, ήξερε ότι αυτό το συμβόλαιο δεν θα το βρει, αλλά θεώρησε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι υποτιμημένο και γι' αυτό προτίμησε το Ολλανδικό. Δεν θα τον αδικήσω. Έτσι. Ο κάθε παίκτη σκέφτεται με το δικό του μυαλό. Σου λέει: πάω στην Ελλάδα τώρα, σιγά το πρωτάθλημα. Ενώ η Φέγενορντ και η Ολλανδία είναι άλλο επίπεδο. Και κάπως έτσι τελείωσε αυτή η ιστορία. Και αφού τελείωσε έτσι, το Ολυμπιακό δεν έχουν αποφασίσει να παρακαλάνε και να ψάχνουν μέχρι τον Αύγουστο για στόπερ. Γι' αυτό η επόμενη λύση φαίνεται να είναι ο Κάρμο. Ο οποίος μάλιστα εδώ και λίγες μέρες έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ. Να υπενθυμίσω ότι ο Κάρμο ανήκει στην Νότια, έτσι. Οπότε είναι εύκολη οποιαδήποτε μετακίνηση. Mm-hmm. Μπορεί να καταλάβει ο καθένας γιατί.
1: Και έρχεται και σε πολύ γνώριμο περιβάλλον, εγώ θα πω, γιατί έχει παίξει δύο σεζόν. Μία
2: αυτό,
1: μισή σεζόν για
2: πρώτα είναι αυτό, ότι το ξέρουμε και μας ξέρει. Έτσι, δεν θα χρειαστεί προσαρμογή, δεν θα χρειαστεί τίποτα. Δεύτερον, από τους στόπερ αυτούς, εντάξει, ο Μαρμούλ ήταν μια ειδική περίπτωση, είναι εξαιρετικός στόπερ, γι' αυτό και ασχολήθηκαν πολλές ομάδες για την απόκτησή του και σε καλή ηλικία, 24 χρονών και ελεύθερος. Αλλά ο Κάρμο έχει κάτι που δεν το έχει κανείς στόπερ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Μιρόλα και τον Ρέτσο. Ότι κατεβάζει την μπάλα όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ, που θέλει παιχνίδια από τα στόπερ του. Πρώτον, δεύτερο και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι 1.96. Έλεγα προχθές που μίλαγα με ποιον, με το Χελάκι, με τη Ζέτα, ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει σκοπό, θέλει να ψηλώσει την ομάδα. Και αυτό φαίνεται από τις περιπτώσεις που ασχολείται. Δηλαδή ο Σμαϊλόβιτς, ο στόπερ, είναι 1.92 της Σάντερφιο, που φαίνεται να υπάρχουν καλές επαφές, να είναι σε καλό δρόμο. Ο Νόα Καντιού, ο Γάλλος της Λοριάν, 1.92. Ο Κάρμο 1.96. Ο Μαρμόλ που, okay, χάθηκε 1.85. Και βέβαια και ο Στάνιτς είναι 1.88. Δεν το λες και κοντό. Ο μοναδικός κοντός, ας πούμε, είναι ο Μωθέο που είναι 1.75. Και σε όλα αυτά να προσθέσουμε και το Γιάρομτσου 1.91 που θα επιστρέψει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός ψηλώνει αισθητά. Ειδικά αν έρθει και ο Κάρμο. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι είχε μεγάλο πρόβλημα σε αστημένα. Ούτε πήρε γκολ, αλλά δέχτηκε και γκολ από αστημένα. Και είναι λογική η σκέψη του Μεντιλίμπαρ να θέλει να ψηλώσει την ομάδα. Και το βλέπουμε από τις κινήσεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός διαψεύδει ένα όνομα από τα πολλά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες για τον Ματίας Φίνια, της River Plate, τον αριστερό Μπάκτη, τον Ουρουγουανό, ο οποίος είναι και με την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ της Ουρουγουάης. Και μάλιστα μπλέκουν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι είναι μανάτζερο δουλειά, όπως καταλαβαίνει κανείς. Όταν βλέπουμε από το εξωτερικό δημοσιεύματα, φίλε, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για ένα παίκτη, σημαίνει ότι είναι μανάτζερο δουλειά στη μέση. Ο Ολυμπιακός το διαψεύδει, δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Τώρα θα μου πεις τι γίνεται στο αριστερό άκρο. Από τη Γερμανία βγήκε αργά χτες το βράδυ μια είδηση ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει παρατήσει την υπόθεση του Γιαννούλη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ τώρα, Κώστα.
2: Ναι, χωρίς να είναι κάτι επίσημο, ο Ολυμπιακός την πρότασή του την έχει κάνει στο Γιαννούλη. Έδινε 4,5 εκατομμύρια στην Άουσμπουργκ και του δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, το οποίο όμως ο Γιαννούλης ζήτησε παραπάνω. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να ξεφύγουν στα συμβόλαια, γιατί θέλουν να κρατήσουν ισορροπίες στα ρόστερ. Δηλαδή, ο αριστερός μπακ, ας πούμε, δεν μπορεί να παίρνει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια, εννοείται αυτό, έτσι. Τη στιγμή που ο Ποντένσε παίρνει 2,5, ξέρω εγώ, ή ο Ελκαμπή 3, ή ο Γιάρεμτσουκ 1,5 εκατομμύριο. Προφανώς όμως πιέζεται από το γεγονός ότι θέλει έναν Έλληνα στο ρόστερ του, και εκεί ίσως να χρειαστεί να κάνει μια θυσία, αλλά όχι να ξεφύγει πολύ στο συμβόλαιο. Το συμβόλαιο είναι καλό που του δίνει το Γιαννούλη. Απλά ο Γιαννούλης θέλει κάτι παραπάνω. Όπως και ο Γιαννούλης, λογικό είναι να το σκέφτεται, να έχει πάντα στο μυαλό του τον ΠΑΟΚ, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν δίνει αυτά τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός στην Άουσμπουργκ. Ούτε το συμβόλαιο αυτό που δίνει στον Γιαννούλη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρωτολόγο, αλλά δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται. Και αν ο Ολυμπιακός επιμείνει, θα πάει να κλείσει αριστερό μπακ. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά να προσθέσω ότι για να πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, θα πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα. Ο οποίος εδώ και καιρό ο μάνατζερ του λέει ότι έχει 2 προτάσεις, αλλά δεν έχει φέρει, επίσημα δεν έχει φτάσει καμία πρόταση στον Ολυμπιακό. Οπότε βέβαια δεν θα περιμένει ο Ολυμπιακός πότε θα έρθει η πρόταση από τον Ορτέγκα για να πάρει αριστερό μπακ, γιατί η απόφαση είναι ηλυμένη. Ότι ο Ορτέγκα θα αποχωρήσει μετά από 3 χρόνια. Θέλουμε κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, όπως έγινε και με τον Μπιανκόν. τον οποίο ο Ολυμπιακός πήρε 3 εκατομμύρια, έτσι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πάρει 12 εκατομμύρια.
1: Κώστα, συγγνώμη στο διακόπτω, πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και επιστρέφουμε μαζί.
2: Okay.
1: Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα.
4: 943 Intervet Sports.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 943 Intervet Sports.
9: Η ώρα είναι 2:30.

0: Επιστρέψαμε. Γιώργος Ιωάννου, Μιχάλης Οηλές στην παρέα σας και ο Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Κώστα.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν. Καταρχάς, νομίζω η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός σε προτεραιότητα δεν έχει αυτή τη στιγμή το αριστερό μπακ και το εξτρέμ. Έχει το στόπερ και τα χαφ. Και τα δύο χαφ. Οπότε, και βέβαια, μην αποκλείσουμε το γεγονός, επειδή έλεγα για τον Ορτέγκα, ότι πότε θα φέρει επιτέλους μια πρόταση για να παραχθεί ο Ολυμπιακός από αυτό το συμβόλαιο, ότι δεν αποκλείω σε 9 μέρες, γιατί μεθεπόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα, ξεκινάει η προετοιμασία στο Ρέντι. Είναι η πρώτη συγκέντρωση. Και 3 μέρες αργότερα η ομάδα θα φύγει για την Ολλανδία. Και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο να είναι στην προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουν τις εξελίξεις, πότε θα έρθει μια πρόταση για να αδειάσει η θέση και να προσθεθεί εκεί με περισσότερες επιλογές και επιθυμία να είναι Έλληνας ο αριστερός μπακ, γιατί βλέπουμε ότι πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι με τους Έλληνες παίκτες και μπορεί να το βρει ο Ολυμπιακός μπροστά του στην ευρωπαϊκή λίστα για τα προβληματικά του Champions League.
2: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, με τον Ποντένσε τι συμβαίνει?
1: Τι να συμβαίνει, τίποτα. Δεν είσαι, αν έχει στην Αλσάπ, έχει 6 εκατομμύρια συμβόλαιο. Τα περισσότερα λεφτά πέρσι τα έδωσε αυτή τα υπόλοιπα Ολυμπιακός για να καλύψει το συμβόλαιο του παίκτη. Και τα περιμένουμε να δούμε. Ο ίδιος φαίνεται να θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό το ελληνικό. Θα πρέπει να δούμε τι λέει η ομάδα του. Προφανώς και έχουν οικονομικά προβλήματα και γενικά εκεί πέρα κάτω. Γιατί είδα, ας πούμε, και η ομάδα του Φορτούνη, η Αλ Καλίγια, διώχνει όλους τους παίκτες. Έφυγε και ο Δόνης, φύγανε όλοι οι Έλληνες. Έχουν προβλήματα οικονομικά και θέλουν να τον πουλήσουν. Αλλά τώρα από το να θέλουν να τον πουλήσουν μέχρι πόσο θέλουν να τον πουλήσουν είναι άλλη ιστορία. Και βέβαια και να υπάρχουν και διαβεβαιώσεις από τον Ποντένσε ότι θα είναι πολύ καλύτερος και διαφορετικός από ότι από αυτόν που είδαμε πέρυσι. Και αυτό θα γίνει μόνο αν ο Ποντένσε ξεκινήσει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Αν έχει ολοκληρωθεί μια τέτοια περίπτωση που δεν το βλέπω γρήγορα, και όχι αυτό που έγινε πέρσι, γιατί είδαμε δεν ήρθε τον Αύγουστο, δεν έκανε προετοιμασία, έβγαλε τραυματισμούς και είδαμε ότι η χρονιά πήγε στράφη γενικά έτσι, με λίγα καλά παιχνίδια.
2: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω ότι η προετοιμασία, δεν ξέρω και τι προετοιμασία έκανε στην Αλ-Σαμπάμπ. Χωρίς να υποτιμάω την ομάδα, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέμε.
1: Έχεις δίκιο.
2: Ναι. Δηλαδή, αλλιώς είναι η προετοιμασία στην Αλ-Σαμπάμπ, αλλιώς στον Ολυμπιακό και αλλιώς, ας πούμε, στη Γουλφς. Όταν πήγε στον Ολυμπιακό από τη Γουλφς, ο Ολυμπιακός κατέληξε με ένα conference στη λήξη της
1: χρονιάς. Ακριβώς. Αλλιώς να είναι να προετοιμάσεις με την ομάδα σου. Πολύ απλό και με τον προπονητή που θα σε δουλέψει όλη τη χρονιά. Να το πούμε καλύτερα. Αυτά περιμένοντας πάντα το θέμα του Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση στην Λίντο Γκόρετς, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια που ζητάνε οι Βούλγαροι. Αν πέσουν στα 8, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει 6,5-7, μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή.
2: Mm-hmm. Και νομίζω και στον απόϊχο Ολυμπιακός της μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο, έτσι, που είναι μια κίνηση που κακά τα ψέματα είναι εξαιρετική.
1: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετική, γιατί ο παίκτης έδειξε ότι πραγματικά ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό. Η εντολή του Μαρινάκη, η επιθυμία και το μήνυμα στους συνεργάτες, το προπονητικό team είναι: πάμε να πάρουμε όποιον θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, δεν παρακαλάμε κανένα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός με το Μαρμόλ έκανε πίσω και δεν το συνέχισε. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, ότι σε μια εβδομάδα θα απαντήσω, την Πέμπτη θα απαντήσω, την Τετάρτη θα απαντήσω και τελικά. Ενώ την Πέμπτη το βράδυ έδειχνα, ας πούμε, ότι έγραφαν οι Ισπανοί ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ξαφνικά γράφηκε ότι πάει στο υπέγερνο. Δεν θέλει τέτοια σύρια τον Ολυμπιακό, δεν τα θέλουν. Θέλουν να ξεκαθαρίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα πράγματα. Και γι' αυτό θέλουν 4-5 μεταγραφές ακόμα να είναι στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό αριθμητικά, αλλά 3-4 παίκτες νομίζω, δηλαδή οι δύο στόπερ, ένας χαφ, θα είναι στην προετοιμασία. Μαζί βέβαια και με το Φορτούνι και με τον Μαφέο. Με αυτούς να δουλέψει ο προπονητής, να ετοιμάσει την ομάδα που σε ένα μήνα μετά θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League, 4 Αυγούστου. Και μετά βλέποντας και κάνοντας, γιατί ξέρουμε τώρα για Ολυμπιακό μιλάμε, για Ελλάδα, μεταγραφές μπορούν να γίνουν και τον Αυγούστο. Mm-hmm. Κάτι που δεν μας αρέσει, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η αγορά. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να πας και να κλείσεις 6-7 παίκτες, αρχές 20 Ιουνίου, θεωρώ εγώ. Είναι δύσκολο. Υπάρχει το Μουντιάλ, όλοι ψάχνουν καλύτερα συμβόλαια μέχρι εκεί. Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Κώστα, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι παραπάνω.
1: Αυτά για τον Ιβάν Μαρτίν το μέσο της Χιρόνα δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα χαφ πολύ καλό σε αυτή τη θέση εκεί, πολύ καλύτερο από τον παίκτη της Χιρόνα. Νομίζω ότι κάτι κρύβουν για αυτά τα ονόματα που κυκλοφορούν. Απλά βγαίνουν για να κυκλοφορούν όχι από τον Ολυμπιακό, από το εξωτερικό όπως καταλαβαίνετε.
0: Okay.
1: Στην, το τελευταίο που θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν προχωράει όπως θα ήθελαν στις μεταγραφές, μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι έφυγαν, ξεπέρασαν τα 20.000 διαρκές για τη νέα χρονιά. Δηλαδή αν καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνουν και κανένα δύο μεταγραφές δυνατές που θα γίνουν νομίζω, τι έχει να γίνει με τα διαρκείας, γιατί πλέον με έχουν μείνει 3.000 διαρκείας για τους καινούριους κατόχους. Με πάνω από 23.000 Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει το Καραϊσκάκι διαρκείας. Οπότε καταλαβαίνουμε, υπάρχει ικανοποίηση γενικά για την ανταπόκριση του κόσμου σε μια εποχή και δύσκολη είναι για τον κόσμο, αλλά και με τα γραφικά ας πούμε υπάρχει μια εγκράτεια, να το πω έτσι.
2: Νομίζω βέβαια αν ο Ολυμπιακός δεν έβαζε και ταβάνι στα διαρκείας μπορεί να... να κλείνει όλο το Καραϊσκάκι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή στο Ολυμπιακό στάδιο, αν πήγαινε, ας πούμε, θα μπορεί να ξεπερνάει και τα 30.000.
2: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι επιπλέον, γιατί ούτως ή άλλως τα έχουμε καλύψει όλα τα θέματα.
1: Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες. Γιατί η εξέλιξη υπάρχει, εδώ είμαστε.
0: Εννοείται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Νομίζω είχε λεπτομέρεια αρκετή.
0: Είχε αρκετή λεπτομέρεια και με τα μεταγραφικά και με τις υποθέσεις που τρέχουν με τον Ποντένσε, τον Ορτέγκα, τον Μπρούνο. Τώρα θα σπάσω μια είδηση επί του πιεστηρίου. Τηλεδιάσκεψη Νταβέλη Στυλιανού και δέσμευση του δεύτερου ότι θα αποσαφηνίσει οριστικά το ενδιαφέρον του μέχρι τις 28 Ιουνίου. Συνεχίζεται η πολύκροτη υπόθεση με τα διοικητικά της Θεσσαλικής ομάδας.
2: Ένας χαμός εκεί πέρα πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι κρίμα γιατί η ΑΕΛ είναι μια ιστορική ομάδα.

0: Μιχάλη, εμάς πώς μας έχουν χαρακτηρίσει, μάλλον πώς αυτοχαρακτηριζόμαστε.
1: Πώς αυτοχαρακτηριζόμαστε. Τώρα δεν ξέρω, είναι εντός ραδιοτηλεοπτικού.
0: Νομίζω, ναι, τα τσιράκια του Κάρικ μας λένε.
1: Τσιράκια του Κάρικ, ακριβώς.
0: Γιατί εντάξει, αγαπάμε και οι δύο United. Και γιατί το λέμε, γιατί ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για Μουντιάλ θα συζητήσουμε. Προφανώς έχει τη μερίδα του λέοντος το παγκόσμιο κύπελο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μάνος Σταραμόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
3: Καλησπέρα, Γιώργο και Μιχάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Και άκουγα κάτι για ιστορικές ομάδες. Νομίζω οι ιστορικές ομάδες έχει πολλές η Ελλάδα, έτσι. Η Δόξα Δράμας, Απόλλων, Πανιόνιος. Δεν πάω στις πιο μεγάλες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτό πήγαινε για τη Λάρισα, για την ΑΕΛ που
3: υπάρχει και πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Και περνάει λίγο δύσκολα, είναι μια περίεργη περίοδος.
3: Κοίτα, έχουμε τονίσει ότι τα πάντα πλέον στο ποδόσφαιρο εξαρτώνται από τις διοικήσεις. Όταν έχεις ισχυρή διοίκηση, καταφέρεις να έχεις ισχυρή ομάδα. Παλιά, πριν από 30 χρόνια, ήταν τότε ότι αν έχεις καλούς ποδοσφαιριστές, έχεις καλή ομάδα. Τα πράγματα αλλάξανε τώρα. Τα πάντα ξεκινάνε από τη διοίκηση. Η διοίκηση είναι αυτή που θα έχει πληρωμένο το προσωπικό και το αγωνιστικό και το διοικητικό, θα φροντίσει να πάρει καλό προπονητή και καλούς ποδοσφαιριστές και όλα θα λειτουργήσουν ομαλά. Άμα η διοίκηση δεν είναι ισχυρή, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Και αυτό λέμε ότι είναι κρίμα για την ΑΕΛ, επειδή είναι μια ιστορική ομάδα.
3: Κρίμα και για τη Δόξα Δράμα που δεν είναι στην πρώτη κατηγορία, θα έλεγα εγώ.
0: Προφανώς.
3: Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Κάποιοι πρέπει να ανεβαίνουν, κάποιοι πρέπει να πέφτουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ακριβώς. Και νομίζω είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας. Έτσι είναι η ζωή γενικότερα.
3: Ακριβώς. Τι είναι το ποδόσφαιρο, ξεχωριστό. Μικρογραφία της κοινωνίας. Έτσι είναι. Και τώρα είδαμε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Τουρκία είναι με τον απόδειρα, να μην πω με τον 1,5 εκτός διοργάνωσης, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μια Τουρκία με πολύ σπουδαία ταλέντα, αυτό θα λέω. Είδαμε και κάτι περίεργο, η αλήθεια είναι, κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει.
3: Κιόλας.
0: Κόκκινη κάρτα για κάλυψη στόματος.
3: Ναι, αφού είχε βγει απόφαση μετά.
1: Ναι, οι κανονισμοί.
3: Είχε ξεκινήσει τότε με τον Βινίσιους, τον Εμπαπέ, το είχε βγάλει, το μελέτησε η FIFA και το αποφάσισε από ότι θα ισχύσει τον παγκόσμιο κύπελο. Ναι, δεν θυμόμαστε όλοι με τον Αργεντινό, μου διαιτητή.
1: Τον Μπρεστιάνη.
3: Μπράβο. Τον Μπρεστιάνη, σωστά.
0: Στον Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης, ναι.
3: Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης, ακριβώς. Έτσι είναι, ούτως ώστε, γιατί δεν έμαθε κανένας τι ακριβώς υπόθηκε, έτσι πολλά λέχθηκαν, αλλά το τι ακριβώς υπόθηκε ο ίδιος το ξέρει και εντάξει. Οπότε από εκεί και πέρα πάρθηκε αυτή η απόφαση, οποιοςδήποτε βάζει το χέρι στο στόμα, κόκκινη κάρτα, τελείωσε. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, έτσι. Πρέπει να πάρουν στη ζωή κανόνες. Δίχως κανόνες δεν πάμε πουθενά.
0: Στο μεταξύ, να ξέρεις, Μάνο, βλέποντας και το βίντεο, γιατί εντάξει, εγώ δεν είδα το παιχνίδι, ωστόσο είδα τα highlights.
3: Ναι.
0: Βλέπω αυτό που είπε ο διαιτητής, αφότου είδε το VAR, γιατί υπάρχει ο κανονισμός αυτά που λέει ο διαιτητής να ακούγονται στο γήπεδο. Με εντυπωσιακό τρόπο τα είπε.
3: Ναι, εντάξει, έτσι πρέπει. Γιατί ο διαιτητής πρέπει να μιλάει στο μικρόφωνο, να εξηγεί στον κόσμο, γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση μετά το VAR. Έτσι, να πλάκει σωστά. Γι' αυτό άλλωστε μπήκε το VAR στη ζωή μας. Για να κάνει πιο απλό και πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο. Και κατά 98% το έχει πετύχει.
0: Ναι, νομίζω ότι το 100% είναι στο όριο του αδύνατου, νομίζω και το
3: Είναι ο άνθρωπος 100% σωστός, όχι.
0: Έτσι. Ποτέ. Δεν υπάρχει το τέλειο, νομίζω.
3: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, βλέπουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα να γίνονται ξεκάθαρα, νομίζω.
3: Οι ομάδες που θα περάσουν ως τρίτες, γιατί πέρα από τις δύο πρώτες έτσι θα περάσουν οι 8 καλύτερες τρίτες, σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς πρέπει να έχουν από 6 μέχρι 4 βαθμούς. Αν δεν φτάσουν εκεί, τότε δεν θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση, θα γυρίσουν σπίτι τους.
0: Και νομίζω με 4 βαθμούς, εντάξει, έχουν πιθανότητες για
3: τέτοιες θέσεις. Έχουν, λιγότερες βέβαια, αλλά έχουν πιθανότητες, ναι, σίγουρα. Και αλλά σίγουρα βλέπουμε τώρα την πρώτη μεγάλη έκπληξη, Εθνική Ομάδα Τουρκίας, με το μοντέλο προπονητή τον Ιταλό. Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και όμως δεν τα κατάφερε. Αν πεις, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ωραία. Και το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ναι.
3: Η Παραγουάη νίκησε 1-0. Αυτό μένει, αυτό θυμούνται όλοι. Όλα τα άλλα δεν πάνε να έχεις 10 δοκάρια, 100 ευκαιρίες να έχει πιάσει ό,τι θέλει ο τροφλάκας, μέρος του παιχνιδιού είναι και ο τροφλάκας.
0: Λοιπόν, και η Ισπανία έκανε 30 τελικές.
3: Ναι, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Με τον Καποβέρντε, ωστόσο...
3: Αυτά είναι περισσότερο για να ασχολούνται οι στατιστικολόγοι.
0: Ακριβώς.
3: Να γράφουν εκεί σε ντόνια.
0: Και νομίζω η Τουρκία είναι... Και νομίζω η Τουρκία... Εντάξει, είναι η απογοήτευση ίσως μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Γιατί έβλεπες παίχτες οι οποίοι ήταν θηρία.
3: Ναι, σημαντικότατα την προσέστες. Κενάν Γιλντίζ, Αρντάν Γιουλέρ, στη Γιουβέντους ο ένας, στη Ρεάλ ο άλλος, όλοι γενικά παίζουν σε σημαντικές ομάδες. Αλλά βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο είναι και θέμα συγκυριών, ευκαιριών, τύχης. Εντάξει, έτσι είναι. Πρέπει να υπάρξουν και... Είχαμε πει ότι θα έχουμε και εκπλήξεις. Έκπληξη λοιπόν είναι τώρα αποκλεισμός Τουρκίας. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, που είναι το πλέον δημοκρατικό άθλημα. Στο μπάσκετ 99% ο καλύτερος νικάει πάντα. Στο ποδόσφαιρο δεν συμβαίνει αυτό πάντα.
0: Στο ποδόσφαιρο ότι...
3: παράδειγμα Εθνική Ελλάδος 2004. Έτσι είναι. Που πεζόταν 100-1 να πάρει το τρόπαιο και τελικά το πήρε. Έτσι είναι.
0: Έγιναν όλα, εντάξει, έγιναν όλα εκείνο το καλοκαίρι.
3: Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε τώρα, έγιναν όλα, εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα ανοίξει στη Γαλλία, η Ελλάδα ανοίξει στην Τσεχία. Η Τσεχία τότε μπορούσε το 15 να προηγείται το 3-0, αλλά όμως στο τέλος έχασε. Αυτό είναι η ομορφιά, γι' αυτό το αγαπάμε, το υπηρετούμε και το λατρεύουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των σπορ.
3: Ακριβώς.
0: Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε πολλά να πούμε. Η αλήθεια είναι για το Μουντιάλ μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι βέβαια το δείγμα γραφίζει για πολλές ομάδες δεν είναι αρκετό.
3: Ραφίνια έχει τραυματιστεί τώρα. Έχει τραυματιστεί ο Ραφίνια τώρα. Και προβληματίζει τον Αντσελότη. Και ακριβώς έχει πάθει. Έχει βάλει το ιατρικό επιτελείο να κάνει ενδελεχή ιατρική έρευνα για να ξέρει πόσο καιρό, τι ακριβώς θα λείψει. Έτσι, γιατί είχε πάει πάνω, πάνω του και ο Βινίσιος. Είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις της ΕΛΕΣΑ ο τραυματισμός του Ραφίνια, που είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Αντσελότη και της Εθνικής Βραζιλίας, η οποία στοχεύει να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Έτσι, γιατί μετά το 2002 και μετά η Εθνική Ομάδα Βραζιλίας ή κατά της Αγγλία. Φεύγει πολύ σχετικά γρήγορα, μπας περιπτώσει. Θα δούμε. Η Αγγλία βεβαίως είναι ευχάριστη έκπληξη μέχρι τώρα, αλλά είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Έτσι έχει το Χάρι Κέιν σε εκπληκτική φόρμα, άλλωστε συνεχίζει η αγωνιστική του κατάσταση από την Μπάγερ Μονάχου, που για μια ακόμη φορά, καλά ότι πήρε το πρωτάθλημα στη Γερμανία είναι το λιγότερο, αλλά ο ίδιος εξασφάλισε ξανά το χρυσό παπούτσι ως πρώτο σκόρ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έχει τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που δεν τα έχει πάει πολύ καλά βεβαίως στη Ρεάλ φέτος, αλλά στην Εθνική Αγγλία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα πιστεύω στο επόμενο παιχνίδι θα παίξει ο Μπόργα Ρότζερς, που ήταν από τους κορυφαίους στη φετινή περίοδο στην Premier League με τη φανέλα της Aston Villa και τη βοήθησε να κατακτήσει το Europa League, την προσεχή σεζόν θα εμφανιστεί η Champions League. Τον Γκουεχή, έτσι, το στόπερ που τον πήρε η Manchester City τον Ιανουάριο από την Crystal Palace και είναι από τα βασικά εργαλεία του Τούχελ. Νομίζω η επιτυχία της Εθνικής Αγγλίας έγκυται μέχρι τώρα στο γεγονός ότι έχει προπονητή τον Γερμανό Τούχελ, που δεν επηρεάζεται από ονόματα. Για παράδειγμα, έχει αφήσει τον Κολ Πάλμερ, έτσι, που πέρσι το καλοκαίρι οδήγησε την Τζέλσι στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στα γήπεδα των ΗΠΑ. Μετά όμως δεν βρήκε θέση στη βασική ενδεκάδα, είτε του Μαρέσκα είτε των άλλων προπονητών, που άλλαξε η κοινοπραξία με τον Ντοντ Μπόιλι πρόεδρο και τον άφησε εκτός 26άδας, που είναι από τους καλύτερους επιτελικούς χαφ που έχει η Αγγλία σήμερα. Έτσι, αριστεροπόδαρος, θαυμάσιος. Τώρα πιστεύω με τον Τζάμπι Αλόνσο να βρει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα των μπλε. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται η Manchester City με την Chelsea, γιατί έχει συμβόλαιο ακόμα ο Μαρέσκα, ασχέτως αν τυπικά έχει απολυθεί από την Chelsea, πληρώνεται κανονικά, έτσι δεν του τα έδωσε την αποζημίωση ΚΑΣ. Μηνιαίως το έγινε ρύθμιση. Και η Chelsea τώρα για να αποδεσμεύσει αυτό ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Στο μεταξύ θέλω να σε πάω και σε ένα άλλο θέμα, έτσι, ναι, στο ναι. Μαρόκο Σκωτία.
3: Νίξε το Μαρόκο, έτσι.
0: Νίξε το Μαρόκο, βέβαια.
3: Πολύ καλές ομάδες. Συνεχίζει από το 2022, έτσι, έφτασε και στον τελικό του 35ου Κόπα Αφρικα, που ναι μεν έχασε αγωνιστικά, κέρδισε εξωαγωνιστικά, τώρα να δούμε πότε θα βγει η περίφημη απόφαση του ΚΑΣ και τι θα λέει. Έχει πολύ καλή ομάδα, έτσι, το Μποαντί για παράδειγμα της Λίλ, που ήταν εκπληκτικό στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. Έχει το Σαϊμπάρι που πέτυχε να αμάσει ο γκολ. Θέλει να τον πάρει Μπάγκερ, είναι κοντά. Περιμένουμε τι θα γίνει. Ο επιθετικός της Σαϊτχόφεν. Έχει πολύ καλούς πόδους. Ουναχή που πήγε να κάνει ένα solo στυλ Μέση. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας και ο Μαραντόνα ένας. Βεβαίως.
0: Έχει και τον Χακίμη, ο οποίος όμως αποδοκιμάστηκε.
3: Ναι, αποδοκιμάστηκε τον, γιατί κατηγορείται για βιασμό. Πάει στο δικαστήριο υπόθεση. Εντάξει.
0: Και έδειξε τουλάχιστον
3: φορά, πρέπει να πούμε, Γιώργο, καμιά φορά οι ποδοσφαιριστές, λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους, τους πιάνει λίγο αραζονία και νομίζουν ότι ο κόσμος είναι στα πόδια τους, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό έχει πάθει και ο Χακίμη. Και πολύ σαν και αυτόν, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να έχουν και το μυαλό στο κεφάλι τους, όχι στα πόδια τους. Έτσι είναι.
0: Το μυαλό στα πόδια πρέπει να το έχουν εντός του γηπέδου μόνο.
3: Μέσα στο γήπεδο, ακριβώς. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να στέσουν το μυαλό.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι είναι.
0: Γιατί δυστυχώς κάποιοι άλλοι
3: μπορεί να είναι και ο καλύτερος δεξιός οπισθοφύλακας στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορεί. Όπως επίσης το μυαλό πρέπει να το έχει και ο Κουκουρέγια με αυτά που λέγει πριν από 10 μέρες. Ότι εγώ και καραφλός να μείνω, δεν θα πάω να παίξω ποτέ στη Ρεάλ. Και έρχεται η Ρεάλ και λέει της Σέλση πάρε 55 εκατομμύρια. Έλα εδώ κύριε Κουκουρέγια, υπογράφουμε στο 30.
0: Καλά, αυτό η αλήθεια είναι το είχα δει σε quiz. Έτσι, σε ποιον θα μπορούσε να ανήκει αυτή η δήλωση. Και οι πιθανές απαντήσεις ήταν ο Κουκουρέγια και ο Γιαμάλ. Και από τη μία είναι ο Κουκουρέγια που αντιπαθεί τη Ρεάλ και έχει πολύ μαλλί, και από την άλλη ήταν ο Γιαμάλ που συχαίνεται τη Ρεάλ. Αλλά εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, ο Κουκουρέγια δεν ξέρω πόσο θυμίζει.
3: Στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα. Και ο Γιαμάλ έχει δείξει αλαζόνια λίγο, πειρασμένος και από τον πατέρα του, έτσι. Και εδώ πρέπει να προσέξεις, γιατί ακόμα είναι στο ξεκίνημα. Ο Γιαμάλ δεν είναι ούτε μέσα αυτή τη στιγμή, ούτε Μαραντόνα, ούτε Ζιντάν. Είναι ο Γιαμάλ. Πού θα φτάσει θα το δούμε στα 10 χρόνια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί τώρα ξεκινάει αυτό το παιδί, δείχνει ότι έχει πολλές δυνατότητες. Αλλά το θέμα είναι να το.
3: Έχει προοπτική. Πού θα φτάσει θα το δούμε στο τέλος της σταδιοδρομίας. Πόσο μακριά θα πάει το καράβι ή δεν θα πάει. Έτσι είναι.
0: Το θέμα είναι τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Το Μουντιάλ, πώς θα εξελιχθούν οι όμιλοι, γιατί σιγά σιγά γίνονται πραγματάκια.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Νομίζω και οι αγώνες που έρχονται
3: θα είναι καλύτερα παιχνίδια. Και μέχρι τώρα το 23ο παγκόσμιο κύπελλο είναι πάρα πολύ καλό, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ειδικά τώρα που έχουν προκριθεί και οι τρεις οικοδεσπότες είναι.
3: Μα λογικό είναι θα προκριθούν, εντάξει. Λογικό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι και πιο ζωηρές ομάδες αυτές.
3: Ακούω διάφορους φιλάθλους, διάφορους. Δηλαδή, τι περιμένανε στην πρώτη φάση να δούνε, τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Όχι.
3: Έτσι είναι, οι ομάδες είναι συγκρατημένες γιατί τα πρωταθλήματά τους ούτε ένα μήνα δεν έχει που τελειώσανε. Άρα, πρέπει πάνω απ' όλα να εξασφαλίσουν πρόκριση στην επόμενη φάση και σιγά σιγά που θα έχουν ξεκουραστεί ψυχικά και οι ποδοσφαιριστές θα ξεπροβάλλουν τις μεγαλύτερες αρετές τους. Έτσι είναι τα πράγματα. Και είναι και 48 ομάδες, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Για σκέψου τώρα του Κορασάου, που δεν ξέρω αν θα πήγαινε ποτέ σε τελική φάση παγκόσμιο κυπέλλου, αν είναι τα 48 οι ομάδες. Έτσι είναι. Φανταστείτε και το άλλο σενάριο, να έχει προκριθεί η Ελλάδα, να ήταν στη θέση Τουρκίας. Τι θα λέγαμε τώρα που αποκλείστηκε.
2: Ναι.
3: Αμέσως όλοι πάνω να φάνε τον προπονητή, τους παίκτες, τα γνωστά. Εντάξει, δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει και ήττα μέσα, έτσι. Είναι το μόνο άθλημα που έχει τρία αποτελέσματα. Νίκη, ισοπαλία, ήττα. Τα άλλα δεν έχουν. Έχουν μόνο νίκη και ήττα. Άρα πρέπει να τα βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, όχι τη μικρή.
2: Εννοείται.
0: Στο μεταξύ, εντάξει, η Ελλάδα είναι το μεγάλο, νομίζω, το μαράζι μας ότι δεν είμαστε εκεί. Και δυστυχώς μας πονάει κάπως.
3: Σίγουρα,
0: αυτό.
3: Σίγουρα το δέχομαι και συμφωνώ και εγώ. Αλλά βλέπεις πώς τα πράγματα. Τι να πούνε και οι Τούρκοι που είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και έναν Γιλντίζ Γιουβέντους, σπουδαίο δεκάρι, το λένε πολύ διάδοχο του Ντελ Πιέρο, βιάζονται και αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ή ο Αρντάν Γκιουλέρ που παίζει ο αριστεροπόδαρος χαφ στη Ρεάλ. Τι θα έπρεπε να πούνε αυτοί. Εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν βρίσκεσαι μια μέρα σε καλή ημέρα, βρίσκεται το άλλο σε καλύτερη. Κέρδισες, έχασες ή ισοπαλία.
0: Ακριβώς.
3: Δεν είναι πόλεμος, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Ούτε κανένας υπογράψει συμφωνία με την νίκη. Οι Έλληνες φίλοι το έχουν αυτό. Φαίνεται έχουν όλοι υπογράψει συμφωνία με την νίκη, ο καθένας για την ομάδα του. Και όταν χάνει, φταίει πάντα η διαιτησία. Μα δεν είναι έτσι. Είναι και άλλοι παράγοντες. Ο ποδοσφαιριστής για τους ίδιους όλους έχει μέρα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Παίζονται πολλά, καλώς ή κακώς. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν ένα μάτς. Δεν είναι θέμα.
3: Υπάρχει ο αντίπαλος, έτσι. Δεν παίζεις μόνος σου. Δεν είναι να πεις ότι παίζεις στο τένις. Στο τένις μπορείς να χάσεις μόνος σου, άμα υπάρχουν και αυτά, ξέρεις. Γι' αυτό λέμε το τένις είναι το άθλημα που στείνεται πιο εύκολα απ' όλα. Αποδεδειγμένο αυτά. από την ελληνική αστυνομία και από άλλες διεθνείς. Γιατί μπορεί να σταθεί μόνος του, μπορεί να είναι καλύτερος 100 φορές από τον αντίπαλό του και να κάνει 3-4 άστοχες μπάλες και να χάσει. Και το στοίχημα να πάει ανάποδα. Και να κερδίσει αυτός που λέμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τα αποδείξει αυτό. Με τη βάση σε αυτόν τον γκολ μόνος του να σου πω. Mm-hmm. Δεν αποδεικνύεται. Γι' αυτό λένε το τένις είναι το άθλημα που στείνεται πιο εύκολα από όλα.
0: Για να δούμε πάντως. Για να δούμε. Νομίζω αυτό το Μουντιάλ θα είναι...
3: Έχει δρόμο ακόμα.
0: Έχει πολύ δρόμο και έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Βέβαια. Θα δούμε αστέρια.
2: Προφανώς.
3: Για σκέψου το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας. Τι εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Λίσε. Άσχετα αν έβαλε τα δύο γκολ ο Εμπαπέ, έτσι. Ο Λίσε τι έκανε. Πόρευε Τσάρλεστον στους αντιπάλους του. Καιρός να τον βλέπεις όπως είχε κάνει και στο Champions League με την Bayern. Που και αυτή δεν κατάφερα να πάει στο τελικό.
0: Ο Λίσε πλάκα στην πλάκα, να το πούμε αυτό, με την Bayern, ειδικά με την Bayern, κάνει μια κίνηση την οποία την έκανε ένας άλλος αστέρας της Bayern στο παρελθόν, ο Ρόμπεν.
3: Ο Ρόμπεν, ναι, παίζει και αυτό
0: την
3: στο
0: έχει, παρελθόν. Την έχει πάρει και την έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτή την κίνηση.
3: Ναι.
0: Και την κάνει και πολύ καλά.
3: Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί, εντάξει τώρα, έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά από τα μεγάλα όπλα του Ντεσά θα είναι ο Λίσε, χώρια τους άλλους. Γιατί ο Ντεμπελέ μέχρι τώρα είναι φάντασμα, έτσι. Αλλά έχει δρόμο ακόμα το Μουντιάλ. Και ο Εμπαπέ βέβαια είναι ένας νήσιος εκτελεστής. Θα δούμε πολλά πράγματα και θα μαντακούμε. Είμαστε στην αρχή. Έχουμε ακόμα μέχρι 15-17 Ιουλίου, πότε είναι ο τελικός. Πολύ πράγμα. Και εκπλήξεις και αποκλεισμούς και στεναχώριες και πανηγυρισμούς όπως στο Μεξικό που βγήκαν 40.000 φίλες στους δρόμους και πανηγύριζαν την πρόκριση της εθνικής ομάδας στους 32. Εντάξει. Έχει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον.
3: Συνεχίζονται και μεταγραφές έτσι σε όλα τα επίπεδα.
2: Εννοείται.
3: Ήδη μέχρι τώρα την παράσταση στην Κλεβή Ρεάλ. Έχει πάρει Κονατέ που μείνει ελεύθερος από την Λίβερπουλ, δεν τα βρήκε με τη δίκηση των κόκκινων. 55 εκατομμύρια του Κουκουρέγκα από την Τζέλση, έναν από τους καλύτερους αριστοπιστοφύλακες. Και τώρα ουσιαστικά είναι ο μοναδικός παίκτης Ρεάλ στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Γιατί ο Ντελαφόντε δεν είχε πάρει κανέναν. Ναι. Ισπανό εννοώ. Μετά έχουμε τον Ντούμφρις, τον Ολλανδό, δεξιόπιστοφύλακα της Ίντερ που τον πήρε με τα 20 εκατομμύρια που ήταν η ρήτρα εξ αγοράς. Λάθος τον Ελατζούρι, το πλήρωσε και πήγε και έδωσε μετά 50 εκατομμύρια στην Αταλάντα να πάρει τον Μάρκο Παλέστρα για να καλύψει το κενό. Περιμένουμε να δούμε τώρα την πρόταση των 220 εκατομμύριων που ήταν να καταθέσετε στην Bayern για τον Ολίσε. Βεβαίως η Bayern πριν από μερικές μέρες είχε διαρρεύσει ότι ακόμα και 500 εκατομμύρια της κάνουν πρόταση δεν θα δώσει τον Ολίσε, αλλά στις επίσημες προτάσεις πρέπει να υπάρχουν επίσημες απαντήσεις. Θα δούμε.
0: Έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι νομίζω μπροστά μας, το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Μεταγραφές ουσιαστικά επισήμως ξεκινάνε 1η Ιουλίου και λήγουν 31 Αυγούστου. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Ακριβώς.
3: Και βεβαίως έχουμε και μεταγραφές στην Ελλάδα. Έτσι όλοι περιμένουν τον Μπούσης να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Τελικά πάει ο Λύση, ο Ιταλός, έτσι που ήταν 15 χρόνια στην Οσασούνα. Και αυτό είναι έκκληση.
0: Για να δούμε πώς θα πάει και στην Ελλάδα το μεταγραφικό παζάρι.
3: Στην Άντερλεχτ, έτσι. Τα λίγη είναι της βελγικής ομάδας, της μεγάλης δόξα ουσιαστικά του βελγικού ποδοσφαίρου.
0: Και ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Μαφαίο.
3: Το Μαφαίο ακριβώς. Που είδε σωστές οι δηλώσεις του, έτσι. Πολύ σημαντικό, λέει, μια τόσο σπουδαία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός έκανε σε μένα πρόταση. Δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι προσγειωμένος και πρέπει να παλέψει για να δείξει ότι αξίζει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, μπόλικη
2: πολύ
0: ποδοσφαιρική συζήτηση.
2: Εννοείται. Λοιπόν, Μάνος Ταραμόπουλος απολαυστικός.
0: Πάντα απολαυστικός ο Μάνος Ταραμόπουλος. Λοιπόν, πριν πάμε σε break,
2: ναι,
0: να πάμε σε μια είδηση που λίγο πολύ την περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, έχουμε επιστροφή στις Αλγκύρης Κάουνας. Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό
2: ο Μάριος Γκριγκόνης.
0: Ακριβώς. Εντάξει, λίγο πολύ την είχαμε στο μυαλό μας, τη γνωρίζαμε. Εντάξει, έκανε μπαμ από χιλιόμετρο ότι θα επιστρέψει στους Λιθουανούς. Να δούμε πώς θα αγωνιστεί εκεί. Νομίζω είναι το καλύτερο πράγμα.
2: Γνώριμο περιβάλλον θα είναι για τον Μάριους.
0: Και νομίζω είναι και η καλύτερη εξέλιξη που... για τον ίδιο.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε.
4: Intervention Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση.

0: όμως του μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Οριστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ στους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου τερματοφύλακα Λούκα Τσάβες για άλλο ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση του τον Στέφαν Ντεφράι και Νιάκη Πένια βρίσκονται οι πράσινοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ του στον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Άρον Μάρτιν της Τζένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπαιο του πρωταθλήματος στη ΣΑΕΚ βρίσκεται στην Αιακείο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίλτζα από το Μιλάνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άσου Αντώνη Κονιαρή για 2 χρόνια. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 39χρονου Ούγγρου Περιφερειακού Γκέρκο Ζάλαν και έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας με τους Ερυθρόλευκους. Ο Νάτο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενερμπαχτσέ. Για δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτήλεφαντος του, στις 3 τα ξημερώματα Ισημερινός Κουρασάο και στις 7 την Νησία-Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την επιστροφή του 32χρονου forward Μάριος Γκριγκόνης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν οι Γιώργος Ιωάννου και Μιχάλης Σοηλές με το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο

0: καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Επιστρέψαμε στον
1: Ιωάννη. Επιστρέψαμε. Καιρό ήταν.
0: Αλλαγή θέσεων, αλλαγή φρουρά.
1: Εσείς δεν το ακούτε. Εμείς όμως ξέρουμε τι λέμε.
0: Εννοείται.
1: Εμείς καταλαβαίνομαστε.
0: Μιχάλης Οηλές.
1: Γιώργος Ιωάννου. Νομίζω ανάποδα πρέπει να τα πούμε. Αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει τώρα. Έτρων εκάτερων.
1: Ακριβώς.
0: Νίκος Κατσάτος στην παραγωγική δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο οποίος έχει πάει να τσιμπήσει κάτι.
1: Κλασικός. Κοίτα. Κάνοντας παρέα μαζί μου, τι περιμένεις να γίνει. Κυλιόδουλος εγώ. Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι τα πράγματα.
0: Έχω μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Ρίχτο, μην το λυπάσαι.
0: Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ντάβιτ Κάρμο.
1: Όπως μας πληροφόρησε ο Κώστας Σαμοθράκης.
0: Πάει να πραγματοποιήσει την τρίτη του θητεία με τα Ερυθρόλευκα. Οι δύο πρώτες, να θυμίσουμε, ήταν σεζόν 2023-2024, όντας δανεικός. Και αυτή συνοδεύτηκε και με την κατάκτηση του Conference League στην Αθήνα.
1: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ, δεν λέει ο Νίκος Ορόκος. Αυτό ακριβώς. Αυτό συμβαίνει.
0: Και δεύτερη θητεία, 2024-2025, συνοδεύτηκε με double.
1: Παράλληλα η Αμπόλα, βλέπω, Μιχάλη, κάνει χαμό. Κάνει χαμό, γιατί το λέω. Γιατί βάζει 40 εκατομμύρια στο τραπέζι Μπεσίκτας για τον Παυλίδη, αλλά η Μπενφίκα λέει...
0: Τόσα δίνουμε, τόσα θα πάρουμε.
1: Θέλω κι άλλα.
0: Θέλουμε κι άλλα.
1: They want τζάλα, που λέει και μια ψυχούλα.
0: Και...
1: που είχε αναφερθεί αρκετά.
0: Τώρα αναφέρει και ο Νίκος ο Κατσάτσος ένα τραγούδι.
1: Πρόσεξε θα πεις.
2: Εκεί πρέπει να γίνει αναφορά, γιατί η κατάσταση που κρατεί είναι η εξής. Τόσα δίνω, πόσα θες.
1: Γιατί με διώχνεις. Κάπως έτσι.
2: Γιατί με διώχνεις, δεν είσαι σωστός, έτσι. Δεν είσαι καθόλου σωστός.
1: Δεν είναι υποχρεωμένοι οι αγροατές όμως να ακούν τα φάλτσα σου.
2: Σιγά το φάλτσο, ρε εσύ. Φάλτσα έχουμε μόνο στην μπάλα.
1: Σωστό.
0: Σωστό.

0: Μιχαλάρα μου, να σε πάω λίγο στα μπασκετικά.
1: Να με πας όπου θες.
0: Όχι ότι υπάρχει κάποια είδηση, αλλά εγώ έχω να αναφέρω κάποια πραγματάκια.
1: Πάμε.
0: Γιατί βλέπω κάποια δημοσιεύματα περί Μπόγκα και Παναθηναϊκού, κάτι τέτοιο. Ναι, ότι ναι. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ίζακ Μπόγκα. Ναι. Αυτό δεν κάνει τόσο εντύπωση. Από την άποψη ότι έχει δουλέψει με τον Ομπράντοβιτς ο συγκεκριμένος. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Τον
0: deal με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο είναι κάτι που θα γίνει νομίζω από Δευτέρα.
1: Εννοείται.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ θα πω ότι κάτι θα πρέπει να γίνει νομίζω στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι πιθανό να υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές, να φύγουν πολλοί παίκτες.
1: Προφανώς.
0: Και αυτό γιατί ο Μπράντοβιτς δεν κολώνει να το κάνει αυτό. Δεν κολώνει εντός αγωγικών, έτσι. Ναι. Ότι
1: έχει τα κότσια.
0: Ναι, δεν θα φοβηθεί να το κάνει, δεν θα λυπηθεί κανέναν και διώχνει άμα θέλει και όλη την ομάδα.
1: Όπως τα λέγαμε στο χωριό μου, τα γκάτς.
0: Ακριβώς.

0: Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε ότι στο κομμάτι του Παναθηναϊκού ένας παίκτης ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά στο να φορέσει τα πράσινα είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος όμως για να συμβεί αυτό πρέπει να μείνει ελεύθερος από το NBA.
1: Ναι.
0: Τώρα να μου επιτρέψει, επειδή έχω δει και δημοσιεύματα για Μπογκδάνοβιτς, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα πω το εξής.
1: Έχουμε το πρώτο μήνυμα, ο Διαμαντής.
0: Ο φίλος μας ο Διαμαντής, καλησπέρα Διαμαντή.
1: Καλησπέρα και από μένα Διαμαντή.
0: Λοιπόν, έλεγα πως είναι πολύ δύσκολο, είναι νομίζω αδύνατον κιόλας να έρθει ο Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και αυτό γιατί έχει παίξει 9 χρόνια στο NBA. Θέλει να συμπληρώσει οπωσδήποτε τη δεκαετία ο ίδιος, διότι συμπληρώνοντας τη δεκαετία στο NBA έχεις κάποια προνόμια. Ένα από αυτά είναι η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εσένα και την οικογένειά σου. Εφόρου ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, εάν χτύπα ξύλο, το χτυπάω, το ακούτε κιόλας. Αν πάθει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει στην Αμερική, το καταλαβαίνετε. Θα έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτός και τα παιδιά του. Είναι απόλυτα λογικό, έτσι, γιατί εντάξει, είμαστε άνθρωποι, θέλει και αυτός να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατόν για τον ίδιο και για τους ανθρώπους του. Οπότε πολύ δύσκολο να φύγει από το NBA αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Για του χρόνου, για τη σεζόν 27-28 θα μπορούσα να το ακούσω. Θα μπορούσα να το θεωρήσω πιθανό.
1: Να σε και ο καθένας τώρα, νομίζω. Να σε πάω τώρα σε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Όπως λένε οι Σέρβοι το λένε αυτό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στο Παναθηναϊκό και θα υπογράψει ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας αξίας 10,5 εκατομμυρίων ευρώ με το σύλλογο που είχε επετύχει όλα όσα θυμόμαστε. 6 ευρωπαϊκά, πρωταθλήματα, κύπελα.
0: Πάρα πολύ δυνατό συμβόλαιο η αλήθεια είναι. Δηλαδή περίπου 3,3.
1: Ναι,
0: κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Πόσο είπες συνολικό?
1: 10,5.
0: Περίπου 10,5, 3,4 περίπου εκατομμύρια για τον Ζότς. Για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ένας προπονητής κατά πολλούς ο καλύτερος όλων των εποχών. Εντάξει, οι προσπάθειες του Παναδαϊκού έπιασαν. Ο φίλος μας ο Διαμαντής ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο από τον Ντόρσεϊ. Φίλε Διαμαντή, θα σου πω. Είναι πολύ, πολύ πιθανό να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει πάρα πολύ, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να τον αφήσει τόσο εύκολα να φύγει.
1: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, αν ανανεώσει ο Ντόρσεϊ, μιλάμε για τριετή ανανέωση.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Δηλαδή θα πάει νομίζω μέχρι το 29 και οι τελευταίες πληροφορίες που είχα έλεγαν ότι προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Ότι μάλλον πηγαίνει προς ανανέωση με τον Ολυμπιακό. Βέβαια έχω ρίξει την πρόβλεψή μου ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Είτε από τον Ολυμπιακό προς τον Παναθηναϊκό, είτε από τον Παναθηναϊκό προς τον Ολυμπιακό. Τώρα το ποιος θα το δούμε. Έχουμε ένα καλοκαίρι. Δεν έχουμε ακόμα προκύπτει το Κόλσον ως αντιπίτερς. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, Διαμαντή, θα δούμε λίγο και ποιος ακόμα μπορεί να φύγει. Παράδειγμα, ο Μακίσικ που τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Τώρα, ακριβώς το μήνυμα που στέλνεις. Ακριβώς. Ένας παίκτης που είναι σίγουρα ο Ολυμπιακός, ίσως και να τον περιμένει, αυτό δεν αναιρεί ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει συμφωνήσει και με παίκτες. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός για κίνηση στο 4 σίγουρα έχει μιλήσει με παίκτες. Και πιθανόν να έχει συμφωνήσει με παίκτες, αλλά να τους έχει στον πάγο προκειμένου να βρει κάτι καλύτερο, να έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του. Ένας από αυτούς τους παίκτες που περιμένει ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι ο Χουάντσο. Ο Ολυμπιακός που λέγαμε και χθες με τον Γιώργο τον Κουγκαλίδη ότι περιμένει στη γωνία. Εγώ θα πω ότι όχι απλά περιμένει στη γωνία, είναι πριν από τη γωνία και περιμένει.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έτσι και μείνει ελεύθερος ο Χουάντσο από τον Παναθηναϊκό, ο πρώτος που θα κάνει κίνηση θα τον πάρει είναι ο Ολυμπιακός. Δεν τίθεται θέμα. Είναι ένας παίκτης που στο playbook του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τέριαζε γάντι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ένας παίκτης που παίζει άμυνα, ένας παίκτης που μπορεί να επιτεθεί, δεν τίθεται θέμα. Ξέρει και να σουτάρει και να τελειώνει φάσεις με τον τρόπο του και ξέρει να βάζει το σώμα του σωστά. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε το πόσο καλός παίκτης είναι ο συγκεκριμένος.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε για ένα λεπτάκι τα μπασχετικά, έτσι.
1: Να σε πάω όπως σε μια άλλη είδηση.
0: Για πάμε.
1: Πώς αποκαλεστήκαμε πιο πριν και εκτός αέρα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο.
0: Τσιράγια του Κάρικ.
1: Τα τσιράγια γιατί του είμαστε. Κάρικ, λοιπόν. Συμπαίχτης με τον Μέση, ο Κασεμίρο. Ο οποίος συμφώνησε με την Ίντερ Μαϊάμι. Καλά, ήταν κοινομιστικό ότι θα συνέβαινε αυτό. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία και επιμένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal. Ο Κασεμίρο φέρεται να επιθυμούσε αυτή τη συνεργασία. Γεγονός που έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να πάει στο Μαϊάμι. Με την ολοκλήρωση της μετακίνησής του, θα προσθεθεί στη μικρή λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν την ευκαιρία να συνεπάρξουν αγωνιστικά τόσο με τον Ρονάλντο όσο και με τον Μέση.
0: Νομίζω μιλάμε για μια για πολύ δυνατή κίνηση λόγω εμπειρίας κυρίως.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλος ποδοσφαιρικά, ωστόσο η εμπειρία είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ ρόλο και ειδικά στο MLS.
1: Είναι, ακριβώς είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει τα πρόσωπα, μπορώ να σου πω, από το Μέση και μετά.
0: Νομίζω είναι και λίγο θέμα marketing. Όταν έχει πάει ο Λιονέλ Μέση στο MLS, έχει απογειωθεί ως προϊόν. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα είναι ένα προϊόν.
1: Είναι όλα αυτά τα πρωταθλήματα που δεν τα βλέπαμε παλιά τόσο πολύ, όπως τη Σαουδική Αραβία, το ΝΥΠΑ, ότι απογειώνονται με τις ελεύσεις. Ας πούμε, όταν ο Ρονάλντο πήγε στη Σαουδική Αραβία, πόσος κόσμος πήγε στη Σαουδική Αραβία, πόσοι παίχτες πήγανε. Το θυμάμαι αυτό το καλοκαίρι, έβλεπα.
0: Απίστευτα πράγματα, όλη την ώρα.
1: Όλη την ώρα, ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.
0: Νομίζω όλες οι ομάδες είχαν πάρει από έναν στάρ.
1: Χέντερσον,
0: Μπρόζοβιτς,
1: Βαϊνάλντουμ.
0: Πραγματικά μιλάμε για.
1: Και προπονητές όμως που ήταν.
0: Εννοείται.
1: Στίβεν Τζέραρτ.
0: Τι παίρνουν παίχτες να πάρουν προπονητές.
1: Βέβαια.
0: Στο μεταξύ, να πω, να επιστρέψω για λίγο στο μπάσκετ στα του Ομπράντοβιτς, ότι ο Ζώτης νομίζω το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι η υποδοχή του στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center Athens, όταν θα μπει στο πρώτο μάτς Ευρωλίγκας. Ή εκτός αν παίξει κάποιο φιλικό ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center και θα μπει ως ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο T-Center. Νομίζω αυτό που θα συμβεί εκείνη τη στιγμή θέλουμε όλοι πολύ να το δούμε.
1: Όλοι. Μέχρι και το παιδί της παραγωγής θα θέλει να το δει, φαντάζομαι. Αρκεί, δεν ξέρω, είναι λίγο πιο πολύ των άλλων σπορ. Πόλο, βολέι. Αλλά νομίζω θα δει και. Θα θέλει να δει και έναν Ομπράντοβιτς.
0: Μου σίγουρα θα μπει. Κάτι θα έλεγε.
1: Ο λόγος σε σένα.
2: Κοίτα να ξαναδείς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τα παρακολουθώ όλα τα σπορ. Εννοείται πως Ζέλικο Ομπράντοβιτς εστί θρύλος. Και δεν είναι ότι εστί θρύλος. Εστί και goat. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχει κάνει μόνο όνομα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει πάρει και με την Πανταλώνα και με την Παρτίζαν και Παρτίζαν κιόλας με τα εφηβικά.
1: Τα εφηβικά.
0: Με τη Φενέρμπαχτς έχει πάρει, με την Παρτίζαν δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα.
2: Έχει, το 92 είσαι σίγουρος.
0: Α, ναι. Για πιο παλιά, ναι.
2: Για πιο παλιά σου.
0: Για τη νέα εποχή, εντάξει, ζορίστηκε. Ήταν και λίγο περίεργα. Ειδικά την περασμένη σεζόν τα πράγματα στην Παρτίζαν ήταν κάπως περίεργα.
1: Ναι, ισχύει. Θυμάμαι.
2: Σκέψου λίγο όμως ότι είναι σταθερή αξία ο Μπράντοβιτς από την άποψη ότι κατακτήσει ευρωπαϊκά τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία του 2010. Έχει κάνει ένα δυνατό όνομα. Εντάξει, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Έχουν αλλάξει εποχές. Τα χρόνια έχουν περάσει. Αλλά ο Μπράντοβιτς δεν πάβει να είναι ο Μπράντοβιτς. Μακάρι να δούμε κάτι καλό από τον Μπράντοβιτς.
1: Εννοείται.
2: Βέβαια. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πώς θα είναι με τον Παναθηναϊκό της σήμερον ημέρας.
0: Να θυμίσω ότι οι αγώνες της EuroLeague έχουν πολλαπλασιαστεί, όχι απλά έχουν αυξηθεί.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 38 παιχνίδια regular season.
2: Βάλε τα playoff.
0: 3, 4, 5 παιχνίδια. Πάμε στα 43.
2: Και 45 το Final Four.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε μιλήσει για play-in. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά και πάλι, άστα τα play-in, ας τα αφήσουμε.
2: Ναι.
0: Όταν όμως μιλάμε για 45 παιχνίδια μέσα σε μια σεζόν και με διαβολοβδομάδες που λέμε, ή έστω βδομάδες με δύο παιχνίδια. Τρίτη, Πέμπτη ή Τετάρτη Παρασκευή. Δεν είναι εύκολο ένας προπονητής πρώτον να προπονήσει. Απ' την άποψη, δεν μπορείς να κάνεις προπονήσεις. Και τα παιχνίδια είναι υπερβολικά γρήγορος αριθμός των αγώνων και ταυτόχρονα δεν μπορείς και να μιλήσεις τόσο πολύ έντονο στους παίχτες. Δεν είναι εύκολο τώρα, ας πούμε, ένας παίχτης που θα έχει και την κούραση σωματική, πνευματική, να έχει ένα προπονητή ακόμα και με το ταπεραμέντο του Ομπράντοβιτς να φωνάζει. Παρόλα αυτά, κρατάμε, βάζουμε αστερίσκο στα πάντα. Ο Ομπράντοβιτς είναι αυτός που είναι. Είναι πολύ πιθανό να πετύχει με τον Παναθηναϊκό λόγω του ονόματός του. Και σίγουρα είμαστε όλοι πολύ περίεργοι να δούμε και τις κινήσεις που θα κάνει στο κομμάτι του ρόστερ, στο κομμάτι των παικτών ο Παναθηναϊκός.

0: Και γενικώς ο Ομπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος και με την εμπειρία που έχει θα πετύχει.
1: Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει. Γιατί παίζει ρόλο και το υλικό του Παναθηναϊκού, που νομίζω όμως σε αυτό δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γιατί εντάξει, έχει τους παίκτες νομίζω ο Παναθηναϊκός και θα πάρει και παίκτες
0: ναι.
1: Πολύ ποιοτικούς. Ήδη νομίζω ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν φημίζεται για τις διαπραγματεύσεις του. Θέλω να πω ότι αν του ζητήσεις κάτι θα στο δώσει. Δηλαδή έχει δώσει συμβόλαια τα οποία άλλες εποχές δεν υπήρχε περίπτωση να δοθούν.
0: Προφανώς. Και γενικώς ο Γιαννακόπουλος είναι και ένας άνθρωπος που βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη όταν πρόκειται για τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να το κάνει.
1: Και δεν το λυπάται.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Αυτό λέω. Δίνει συμβόλαια τα οποία είναι υπέρογκα σχεδόν. Θυμίζω ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πρόστιμο και όχι μικρό πρόστιμο, πλήρωσε βαρύ πρόστιμο στην Ευρωλίγκα για τα συμβόλαια που είχε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Μιλάμε τώρα για 6 εκατομμύρια πάνω από το συνηθισμένο και πλήρωσε 3 εκατομμύρια πρόστιμο, αν θυμάμαι καλά. 3 εκατομμύρια κάτι, δεν θυμάμαι επακριβώς το νούμερο, αλλά ήταν επταψήφιο και ήταν καλό επταψήφιο.
0: Πολύ καλό.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση η οποία ήταν λίγο περίεργη. Ο άλλοτε μέσα στη Ρεάλ ο Φερνάντο Γκάγκο, και είναι τώρα προπονητής στην Universidad de Chile. Υπέστη καρδιακό επεισόδιο, υπέστη δυσφορία στην καρδιά την ώρα της συνέντευξης τύπου. Και θα περάσει εκτάξει στην πόρτα του χειρουργείου, να ευχηθούμε φυσικά έτσι, τα καλύτερα στον ίδιο, να μπορέσει να το ξεπεράσει. Μιχάλη, πάμε για διάλειμμα.
1: Και πάμε και σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και Σάκη Μπουσδούνη. Μην φύγει κανείς.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
8: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
7: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
8: 21 2000 29 22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 3.30.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο.
0: Γιώργος Ιωάννου.
1: Μιχάλης Οηλές.
0: Και στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια αυτό το ωραίο παιδί, ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Άρα, Νικολάκη.
0: Σε λίγα λεπτά θα έχουμε Σάκη Μπουσδούνη.
1: Και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανακοίνωση. Έχει κάνει μια ανακοίνωση για τον Λούκας Τσάβεζ.
0: Ναι.
1: Τον goalkeeper που είχε πάρει από τον Πανετολικό. Μέχρι το, για άλλον ένα χρόνο θα βρίσκεται στο ρόστερ των Παρασίνων.
0: Μια πολύ καλή κίνηση, εγώ πιστεύω. Χρειάζεται αυτός ο τερματοφύλακας. Και νομίζω πρέπει να πάρει την ευκαιρία.
1: Είναι ένας παίκτης με αρκετά μικρό ύψος όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο ψηλός σε σχέση με τους άλλους.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Παρ' όλα αυτά. Να πούμε βέβαια κάτι, έτσι. Να αναφέρω λίγο τις δηλώσεις του. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με ήθος, με πάθος, συγγνώμη, σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλλω στο η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποι του και κυρίως οι φίλαθλοι μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Αργεντίνου goalkeeper στο πλαίσιο της ανανέωσής του, νομίζω.
0: Έτσι ακριβώς. Να σου πω ότι έχουμε και έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές τώρα. Νιάκη Πένια, De Fry πάει να τους κλείσει, Έτιεν Καμαρά. Προσεγμένες μεταγραφές για τον Νέστρουπ.
1: Το θέμα είναι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, τώρα γίνονται διάφορα, καλός κακός. Έχουμε δουλειά, έχει πολλή δουλειά ο Νίστρουπ. Θα έχουμε πράγματα νομίζω στο κομμάτι αυτό. Στο μεταξύ να το πούμε αυτό, φαβορή αυτή τη στιγμή για το Mike James ποια ομάδα είναι, λες?
0: Να μαντέψουν οι Ισπανικοί.
1: Όχι. Μετά το ναυάγιο με την Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο φαβορή σύμφωνα με στοιχηματικές εταιρείες πάντα, έτσι. Τώρα, φαβορή είναι η ΕΦΕΣ.
0: Η ΕΦΕΣ.
1: Για το Mike James. Ωστόσο, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Εντάξει. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Στο μεταξύ, να μην χάνουμε χρόνο.
1: Εννοείται.
0: Τον Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου, Σάκη.
1: Σάκαρε, καλησπέρα.
2: Χαιρετώ τον ντουέτο. Ζόρζι και Μάικ. Τι κάνετε, παιδιά? Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Εντάξει, μωρέ. Έκανα μια συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς και είμαι λίγο κουρασμένος.
1: Καλά είναι, καλά είναι ο Ζότς.
2: Χαιρετισμούς μου είπε, μου είπε ότι είστε τα καλύτερα παιδιά και μπράβο σας. Όλα καλά. Κοίτα να δεις. Θα πάρει και 5 δραχμούλες. Έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα τυπικά έτσι. Κάπου 10,5 αυτό τι λένε οι Σέρβοι. Πάντως οι Σέρβοι λένε ότι έχει κλείσει το Παναθηναϊκό και ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα για 3 χρόνια. Θα το είπατε, δεν ξέρω αν το είπατε ή αν δεν το είπατε.
1: Το έχουμε πει, το έχουμε πει.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και με εγγύηση ότι δεν θα παρεμβαίνει κανένα στο έργο. Αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εκπομπές. Για να δούμε. Παρένθεση το μπάσκετ. Θες να πάμε, θέλετε να πάμε στο ποδόσφαιρο?
0: Ας πάμε.
1: Για πάμε. Γιατί νομίζω εκεί έχουμε πραγματάκια.
2: Έχει πολλά πραγματάκια, όπως το λες εσύ. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Περιμένουμε βέβαια να πούμε ότι ανακοινώθηκε, το πιο φρέσκο ανακοινώθηκε ο Τσάβες, το περιμέναμε.
0: Ναι, ναι.
2: Επέκταση δανεισμού στην ουσία για ένα ακόμα χρόνο, δηλαδή μέχρι και το τέλος της σεζόν του 2027 με οψιόν αγοράς. Ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ. Ο παίκτης βέβαια δήλωσε ενθουσιασμένος και περιμένει πώς και πώς την νέα αγωνιστική περίοδο και θέλει, όπως είπε, κύριε αποφασισμένος, να συμβάλλει και αυτός ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι του συλλόγου αλλά και ο σύλλογος αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε. Να δούμε τώρα, περιμένουμε, είναι, κοίτα, ο Νίστρουπ θα έχει τριάδα Τσάβες Κότσαρη και φυσικά τον πρώτο φαινομενικά τερματοφύλακα που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Πένια, ακριβώς, ναι. Που υπάρχουν και αντιδράσεις από το φίλο της Μπαρσελόνα που πουλήθηκε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι λένε στην Ισπανία ο παίκτης στον Παναθηναϊκό.
3: Και νομίζω είναι ένας τερματοφύλακας πολύ ποιοτικός.
2: Εννοείται, να σου πω κάτι. Είναι δυνατόν να είναι τώρα να έχει περάσει τη σχολή της Μπαρσελόνα και να μην έχει κάτι στο τερματοφύλακας. Λέω τώρα, έτσι.
3: Εγώ θα σου πω, πέρα από το ότι έχει περάσει τη σχολή της Μπαρσελόνα, νομίζω υπήρχαν παιχνίδια στα οποία την κράτησε. Και την κράτησε όρθια. Σε κάτι χρόνια τα οποία ήταν λίγο περίεργα, βέβαια, για την ίδια.
2: Δεν θα ήταν στην Μπαρσελόνα, φίλε, αυτό λέω. Δεν θα ήταν εκεί. Φαίνεται ότι είναι, όχι φαίνεται. Είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας, σε πολύ καλή ηλικία θα έλεγα. Εντάξει, είναι έτοιμος να έρθει στην ομάδα. Πέρυσι να θυμίσω ότι ήταν δανεικός από την Μπαρσελόνα στην Έλτσε. Δεν ήθελε να συνεχίσει εκεί. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είμαστε σε φάση που ανταλλάσσουν τα έγγραφα. Δηλαδή, μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο να έρθει στην Αθήνα. Να περάσει τις εξετάσεις, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό και να προλάβει να ταξιδέψει και με την υπόλοιπη ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί βρισκόμαστε στο θέμα του Πένια, να πούμε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε την ανακοίνωση του Καμαρά, ο οποίος είναι εδώ στην Αθήνα, έτσι. Σήμερα πιο πολύ ήταν, ξέρεις, τα διαδικαστικά, τα βιντεάκια, όλα τα σχετικά αυτά που κάνουν οι ομάδες πριν την ανακοίνωση, οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί και αυτός. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και για τον Ντεφράι, γιατί θέλει κεντρικό αμυντικό, εντάξει, να είναι ανεβάζει επίπεδο.
3: Ηγέτη στην άμυνα, θα πω εγώ.
2: Ηγέτη, όπως το λες, πολύ σωστά. Ηγέτη στην άμυνα, όπως πολύ καλά το λες. Οι Ιταλοί λένε ότι ζήτησε μια δίμερη διορία για να απαντήσει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για την ενίσχυση και στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Δίπλα από τον Τεφράι, ας πούμε, φαντάσου πόσο καλύτερος, ας πούμε, θα γίνει και ο Κάτρης, οι πιο νέοι παίκτες. Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση να σου κάνω.
2: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα.
3: Αυτό ήθελα, που από ό,τι φαίνεται,
2: μπράβο. Μπράβο, το Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί και ο Τζάπρας αύριο, μεθαύριο, το πολύ μέχρι Δευτέρα, Τρίτη. Πολύ καιρό το έχουμε πει ότι είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Είχε εμφανιστεί και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν ακούγεται τώρα τελευταία στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν μιλές ποτέ όμως μεταγραφές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, τι εννοώ. Δεν ξέρω αν θα μπει σε πληστηριασμό, αν θα μπουν οι ομάδες, αλλά σίγουρα ο Λεβαδιακός θέλει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα. Αλλά θεωρώ ότι το πρώτο λόγο έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο και θα δούμε αν και ποτέ θα ανακοινωθεί για τον Κρίστιανσεν. Δεν φαίνεται ότι προχωράει κάτι.
3: Πάντως, να πούμε ότι ο πιο ευτυχισμένος, νομίζω, στην όλη κατάσταση με τον Τζάπρα είναι ο Κομπότης, έτσι.
2: Δεν το συζητάμε.
3: Αυτός τρίβει τα χέρια του.
2: Πολύ ωραία το διαχειρίστηκε όλο το θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Έκανε μια ανανέωση συμβολαίου και εκτοξεύτηκε φυσικά και η τιμή του, έτσι, από τη στιγμή που υπήρχε και ενδιαφέρον. Περίμενε και κάποιος, γιατί είχαν έρθει το καλοκαίρι κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό, φυσικά δεν έδωσε τον παίκτη, γιατί πρώτον, από πέρυσι μάλλον, και το Γενάρη. Το Γενάρη δεν την έδωσε ο παίκτος ο Λεβαδιακός, γιατί ήθελε να κυνηγήσει την Ευρώπη, αλλά δεν τον ικανοποιούσαν και οικονομικά τον Κομπότη. Μην ξεχνάς ότι θέλουν Έλληνες παίκτες, όλοι μεγάλοι, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, και περίμενε βέβαια την κατάλληλη στιγμή να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε, και καλά έκανε ο Κομπότης. Και στρίβει τα χέρια, όπως πολύ καλά το λες. Για τον Γένσεν να πούμε ότι έχει παγώσει λίγο το θέμα αυτό τις τελευταίες ημέρες και όχι από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τον ήθελε και τον θέλει πάρα πολύ. Απλά ο παίκτης κάπως κρύωσε λίγο, με την έννοια ότι ήθελε...
3: Διστακτικός,
2: αν μπορώ να το πούμε έτσι. Ένα καλύτερο πρωτάθλημα, περιμένει, ίσως περιμένει και κάποια άλλη πρόταση από άλλο πρωτάθλημα. Ένας παίκτης που μπορεί και μιλάει απευθείας με τον Ίστρουπ. Λοιπόν, αλλά έχει πλαν B ο Παναθηναϊκός, ακούγεται το όνομα του Μάρτιν που ανήκει στη Χιρόνα. Αν δεν γίνει κάτι με τον παίκτη, ένας παίκτης που θα αναβαθμίσει αν έρθει στον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ και τη μεσαία γραμμή, έτσι, και μετά τον Καμαρά, που εκεί θυμίζω, παιδιά, ότι πονούσε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στη μεσαία του γραμμή τη σεζόν που μας πέρασε. Νομίζω ότι συμφωνείτε.
0: Συμφωνούμε.
3: Προφανώς.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
3: Έχουμε, εντάξει, έχουν βγει πολλά, η αλήθεια είναι, για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, και χθες ήταν λίγο περίεργα. Να πω μόνο, φίλε, ότι σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση στο Γιώργος Καλαφάτης. Συνεχίζεται εκεί η προετοιμασία. Αύριο 4 έχει, θα μιλήσει εκπροσώπους του τύπου ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, στην ουσία είναι η παρουσίαση. Δεν γνωρίζω αν θα είναι ο κύριος Αλαφούζος εκεί. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος στις δύο πρώτες ημέρες πήγε στο προπονητικό κέντρο. Σαββατοκύριακο είναι σε ένα νησάκι. Και ίσως πάει τώρα το μεσημέρι μέχρι αύριο το απόγευμα και ο προπονητής, αυτά μαθαίνω. Έτσι κοντινό εδώ στην Αθήνα. Πολλή δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, στα τελειώματα και τα στα τελειώματα των φάσεων. Ένας προπονητής ο οποίος επεμβαίνει συνεχώς, σταματάει και δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες, διακόπτει δηλαδή την προπόνηση όταν το κρίνει αυτός απαραίτητο, θέλει γρήγορη αντίδραση, θέλει σωστές τοποθετήσεις των παιχτών, θέλει καλά τελειώματα, ασφαλείς μεταβιβάσεις χωρίς να χάνεται η μπάλα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που προσπαθεί να περάσει στους παίκτες ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δούλεψε επίσης και στο δεύτερο μέρος προπόνησης το κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης της ομάδας, που εκεί περιλαμβάνει και τελειώματα φάσεων, και ζήτησε από τους παίκτες να προσπαθούν να ολοκληρώνουν σωστά αυτές τις προσπάθειες και να πηγαίνει σωστά η μπάλα για την τελική ενέργεια και να έχει πολύ καλές προϋποθέσεις. Και στο τέλος, στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, χωρίστηκαν οι παίκτες σε δύο ομάδες και αγωνίστηκαν έτσι σαν διπλό σε περιορισμένο χώρο, που εκεί ο προπονητής απαιτούσε γρήγορες αντιδράσεις, ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας, για να ολοκληρώνονται άμεσα και αποτελεσματικά οι επιθέσεις. Φυσικά, πολύ φυσική κατάσταση δουλεύει ο προπονητής. Να πω πως ο Κυριόπουλος, ο οποίος σιγά σιγά επιστρέφει από τον περσινό πολύ σοβαρό τραυματισμό, το έκανε ατομικό σήμερα, όπως και ο Ίγκασον και ο Μπόκος, ενώ το ειδικό δικό του πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσσερς, βέβαια, που τον περιμένουμε να επιστρέψει σιγά σιγά μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Απόντες είναι οι διεθνείς, ήταν μάλλον, Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Σέριν, Γιάνκουσιτς, και έχουν μια ειδική άδεια αυτοί που δεν υπολογίζονται, Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Ο φρεσκοπαντρεμένος, ο Τσιριδέγια, έχει μια ειδική άδεια που θα τον αφήσει μακριά από την ομάδα μέχρι τη Δευτέρα, που θα πάει, θα ταξιδέψει μόνος του και θα ενσωματωθεί στην ομάδα στην Ολλανδία. Και να μην ξεχάσω να πω ότι από ό,τι λέγανε οι Ολλανδοί, ότι η Φέγενορτ ήθελε τον Πένια επανέρχομαι στον τερματοφύλακα, αλλά τελικά δεν κατάφερε να μπει σφήνα στην ουσία για να πάρει τον παίκτη, γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, πίστηκε από το project του Παναθηναϊκού και πήρε την απόφαση του να συνεχίσει στην Ελλάδα και να μην πάει στην Ολλανδία.
3: Ωραία.
0: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, Σάκη.
2: Να με ρωτήσεις κάτι και να σου πω για τα φιλικά κάτι. Για πες.
0: Ματίας Βίνια, σε περίπτωση που να βαγίσει, περίπτωση του Κρίστιανσεν, το προχωράει ο Παναθηναϊκός ή είναι ακόμα στάσιμο γι' αυτό?
2: Κοίτα, πάντα υπάρχει το plan B που λέμε. Το αν θα το προχωρήσει θα το δούμε αυτό, γιατί έχει εξεταστεί από ό,τι φαίνεται και ο αριστερός μπακ της Φλαμέγκο, καλός ποδοσφαιριστής. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Είναι 28 ετών, Ουρουγουανός, ανήκει στη Φλαμέγκο, έπαιξε δανεικό στη River Plate. Είναι ένα καλό όνομα, με καλό βιογραφικό, με πολλές παραστάσεις και σημαντικές σε κορυφαίο επίπεδο. Αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι τον ήθελαν, έκαναν τις επαφές οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Είναι μια δύσκολη και ακριβή περίπτωση. Υπάρχει όμως το κάδρο για την ομάδα. Το που θα κάτσει μπίλια θα το δούμε. Χρειάζεται υπομονή, φίλε. Ειδικά φέτος που υπάρχει το Μουντιάλ, το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί οι παίκτες περιμένουν, ειδικά αυτοί που παίζουν στο Μουντιάλ, να έχουν μια καλή παρουσία για να αυξήσουν και τα μηδενικά σε συμβόλαια και να πάνε φυσικά και σε καλύτερα πρωταθλήματα. Γι' αυτό όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, θα υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά τις μεταγραφές. Έτσι νομίζω και έτσι φαίνεται και φέτος. Λόγω του Μουντιάλ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. λίγο υπομονή θέλει, δεν θέλει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο για το Παναθηναϊκό. Τώρα, για τα φιλικά ήθελα να πω, την 1η Ιουλίου θα δώσει ένα χαλαρό φιλικό. Helmond Sport, μια ομάδα της μικρής δυναμικότητας. Αν το λέω σωστά, γιατί τα ολλανδικά μου τα έχω ξεχάσει.
0: Ναι, ναι. Σε διορθώνω, εγώ το διαβάζω και εγώ τώρα.
2: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, για τον Άγιαξ. Θα δώσει. Αυτό είναι ένα δυνατό φιλικό τεστ για κάποιους φίλους που ρώταγαν κιόλας. Σύνδεσα φιλικά ή ένα τυπικό εισιτήριο, αλλά σε αυτά τα μικρά γήπεδα όλο και κάποιοι έτσι μπορούν να πάνε να το παρακολουθήσουν. Τώρα αυτό, όταν θα έρθει η ώρα, θα μπορούν να το δούνε. Λοιπόν, είπαμε το φιλικό με τον Άγιαξ. Όταν θα επιστρέψει, θα παίξει με την Κρασκόπερ ο Παναθηναϊκός στις 11 Ιουλίου Τηλεοφόρο. Να, άλλο ένα παιχνίδι που λέγαμε τότε ότι μάλλον δεν θα είναι το τελευταίο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Θα παίξει Τηλεοφόρο λοιπόν με την Κρασκόπερ, έστω και φιλικό παιχνίδι. Και μετά θα πάνε στην Αυστρία για να παίξουν στις 15 του Ιούλη με τη Rapid Viennes. Γνωρίζοντας βέβαια ότι στις 23 θα αντιμετωπίσουν την Πάξη από την Ουγγαρία, που σε ένα φιλικό έβαλε 7-8 γκολ, 10, δεν θυμάμαι πώς έβαλε. Θέλω να πω ότι δεν είναι αμεληταία ποσότητα η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Συνοψίζοντας, την 1η Ιουλίου, Helmond Sport Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα, 4 Ιουλίου στις 6 Άγιαξ Παναθηναϊκός, στις 11 Ιουλίου στις 9 Παναθηναϊκός Grasshoppers και στις 15 Ιουλίου Rapid Viennes Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα φιλικά της ομάδας. Και νομίζω ότι, μάλλον θεωρώ ότι είναι έτσι, δυνατά φιλικά, δυνατά τεστ, αν μπορώ να το πω έτσι.
3: Ωραία. Νομίζω, εντάξει, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για δύο Jakob Nystrup κάποια πράγματα στο κομμάτι της αντίδρασης των παιχτών σε συνθήκες αγώνα.
2: Εννοείται.
3: Κυρίως το μάτς με τον Άγιαξ, γιατί αυτό θα είναι το μάτς στο οποίο θα δει την ομάδα σε συνθήκη πίεσης.
2: Ακριβώς, και το πιο δυνατό φιλικό. Και να δει, σίγουρα θα θέλει να δει πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες. Μην ξεχνάμε μάλλον ότι με τις αλλαγές που γίνανε το Γενάρη, με τις αλλαγές που γίνονται τώρα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα βέβαια, εννοείται, θα δούμε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό και σε σχέση με αυτόν που θα πάει τώρα για το βασικό στάδιο, γιατί σίγουρα θα έρθουν και άλλοι παίκτες. Με αυτό που θα δούμε πιο μετά, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, οπότε μην ξεχνάμε ότι έχει πολλή δουλειά ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού να στήσει την ομάδα για να διεκδικήσει την επόμενη σεζόν, φυσικά για το πρωτάθλημα και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Αλλά και το κύπελο εννοείται, δεν το συζητάμε. Εν αναμονή λοιπόν του Καμαρά, εν αναμονή του τερματοφύλακα, εν αναμονή του Τσάπρα.
3: Θεωρείς ότι ο Καμαρά θα ανακοινωθεί σήμερα?
2: Κοίτα, η λογική αυτό λέει. Αυτό μαθαίνουμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο με το Παναθηναϊκό, γιατί ξέρεις, έχει κλείσει, είναι εδώ, έχει υπογράψει. Απλά τα διαδικαστικά μαθαίνουμε ότι υπήρχαν για τη σημερινή ημέρα. Ξέρεις, τα βιντεάκια, οι συναντεύξεις, οι φωτογραφίες, αυτά. Τώρα θα το δούμε. Ωραία. Αν δεν ανακοινωθεί σήμερα, θα ανακοινωθεί αύριο. Μπορεί να γίνει και αυτό, να ανακοινωθεί πριν την συνέντευξη τύπου του προπονητή, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι το πολύ μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί, αν και εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Να το δούμε.
3: Για να δούμε.
0: Ωραία.
3: Είδομε λοιπόν.
2: Είδομε
0: νοψόμεθα.
2: Έχει πολύ. Ναι, έχει ντεφράι να περιμένουμε. Θα είναι ντρόγγελε, να δούμε τι θα γίνει και αυτό. Δεν ξέρω αν. Δεν νομίζω δεν είπαμε κάτι γι' αυτό. Γιατί από την Τουρκία λένε ότι έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, οι Τούρκοι ζητούσαν 9-10 εκατομμύρια. Δεν υπήρχε να πάει εκεί ο Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε κάπου στα 3, ίσως φτάσει μέχρι τα 5. Αυτό αναφέρουν οι Τούρκοι, ότι έχει αναβάσει την προσφορά του Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Ολλανδό στόπερ, που εάν έρθει αυτός και έρθει και ο Ντεφράι, θα υπάρχει ένα ολλανδικό δίδυμο στην ουσία στα βασικά στόπερ του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Θα περιμένουμε και γι' αυτό.
3: Νομίζω θα τα μάθουμε όλα.
0: Όλα θα τα μάθουμε.
3: Σιγά σιγά.
2: Υγεία να έχουμε, υπομονή να έχουμε.
0: Εννοείται.
2: Και αναγκαστικά θα τα μάθουμε, γιατί όσο προχωράμε.
0: Τόσο
2: και ο Παναθηναϊκός. Μπράβο. Αναγκαστικά πρέπει να τελειώνει αυτές τις υποθέσεις για να κτίσει την ομάδα που θέλει ο προπονητής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεξιμπακ δεύτερο. Και άσχετα τι λένε οι Ιταλοί για τον Καλάμπρια, γιατί ειδικά αυτές οι ομάδες που ενδιαφέρονται, οι μικρομεσαίες, δεν θα μπορούν να φτάσουν το συμβόλαιο που έχει ο Καλάμπρια. Με την ευκαιρία να πω ότι ο Κότσιρας θα πάει στον Αστέρα Τρίπολης για να υπογράψει εκεί. Είδα ότι μάλλον θα πάει και ο Μπουζούκης, θέλει και τον Μπουρμπέλη ο Αστέρας. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό. Αριστερό μπακ δεν έχει αυτή τη στιγμή δεύτερο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω, έχει ανοιχτές πληγές που σιγά σιγά πρέπει να τις κλείσει. Πολύ δουλειά και για τον Κοτσόλη και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που ασχολούνται με τις μεταγραφές.
0: Ωραία.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, Τζόρτζι Ιωάννου, Μάικ, σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα.
0: Να χαιρετήσω
2: και τους φίλους ακροατές του 943 Τρεβέτεν Sports. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Όσοι πάτε για μπανάκι, παιδιά, να προσέχετε στον δρόμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο και καλή συνέχεια σε εσάς στην εκπομπή που τελειώνει, βέβαια, και έχετε να μας διαφωτίσει ο Φώτης μετά, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
3: Έχει έρθει, έτσι. Δεν τον έχω δει, γι' αυτό λέω.
0: Εδώ είναι.
3: Ωραία. Γιατί έχω μια πόρτα μπροστά μου.
2: Ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν,
2: και στον Νίκο Κατσάτσο.
3: Εννοείται. Σάγι μου, καλή συνέχεια.
0: Ανταποδίδει με μια καρδιά.
2: Πάντα. Γεια σας, παιδιά, σας χαιρετώ.
3: Πολύ αγάπη αυτό, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Αγάπη μόνο, ρε παιδιά, αγάπη μόνο. Τι είναι αυτό, το παθόμε, ξεχνάτε, ο αθλητισμός, είπαμε ενώνιο. Ο αθλητισμός αγάπη. Χαρά και τίποτα άλλο, δεν είναι πόλεμος.
3: Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Σάγκη.
2: Γεια σας.
3: Σάκης Σάκαρος με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Ο οποίος Σάκης είναι από τους πολύ καλούς ρεπόρτερ εδώ, δεν μπορώ να πω.
3: Λοιπόν, εγώ να πάω λίγο σε ένα μήνυμα πριν κλείσουμε στο Viber. Έχουμε νομίζω 2 λεπτά, κάπου εκεί.
0: Τρία
3: λεπτάκια, ωραία. Λοιπόν, φίλε Διαμαντή, επειδή ψάχνοντας λίγο βρήκα κάτι για τον Κόλσον. Ναι, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Εντάξει, ο Κόλσον είναι και αυτός στα υπόψη του Ολυμπιακού, είναι απόλυτα λογικό. Εντάξει, παιδιά, ο Ολυμπιακός θέλοντας να μπει και στο νέο ΣΕΦ, εντάξει, θα παίξει λίγο πρώτα σε ένα Λαρίνα, πιθανότατα εκεί. Θέλει να έχει ένα πολύ ακριβό ρόστερ, ίσως και το πιο ακριβό της ιστορίας του. Το πόσα ονόματα έχει στη λίστα του, και δεν το συζητάμε, το αν έχει πολλά ονόματα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω το ποια ονόματα έχει. Έτσι. Για να μην γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Σίγουρα ένα από αυτά είναι και ο Μπόνζι Κόλσον. Ο οποίος έχει και μια μάζα στο σώμα του. Οπότε μπορεί να παίξει άμυνες, μπορεί να σουτάρει γιατί έχει καλό σουτ. Θα δούμε ποιον θα πάρει. Είναι πολύ πιθανό, έχω πει εγώ, να έχει συμφωνήσει με παίκτη και να τον έχει stand-by για να δει κάτι, μήπως βρει κάτι καλύτερο.
0: Έχουμε έναν ολόκληρο μήνα.
3: Έτσι. Όπως λέγαμε και εγώ και ο Διαμαντής εδώ και καιρό για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Mm-hmm. Μήπως μπορέσει και βρει κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή ο Χουάντσο μείνει ελεύθερος, να τον πάρει. Θα δούμε όμως. Λοιπόν.
0: Κάπου εδώ
3: φτάσαμε στο τέλος.
0: Ήμουνα ο Γιώργος Ιωάννου.
3: Δεν ήσουνα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μιχάλης Οηλές.
0: Και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην παραγωγή ήταν ο Νίκος ο Κατσάτσος.
3: Ακριβώς. Μένετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Αλλά πρώτα απ' όλα,
3: έχουμε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Διαστόματος Νίκου Κατσάτσου, φαντάζομαι.
3: Ναι. Καλώς το φαντάζεσαι, ναι, αυτός θα το πει.
0: Καλώς το φαντάζομαι, εννοείται.
3: Αυτή η φατσούλα.
0: Αυτή
3: πολύ
0: φατσούλα.
3: Αγάπη αυτό το παιδί, θα πάμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και φυσικά, παιδιά, πηγαίνετε, βουτήξτε και για μας.
0: Για μας.
3: Προσοχή στους δρόμους, υγεία και πολύ πολύ αγάπη.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.

0: Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Οριστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγκολέζου στόπερ στους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Άρον Μάρτιν της Τζένοα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου τραντοφύλακα Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση του τον Στέφαν Ντεφράι και Ινιάκη Πένια βρίσκονται οι πράσινοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους άσπρο μαύρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπο του πρωταθλήματος στη ΣΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπραντοβίτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Για πρόταση που τα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίλτζ από τη Μιλάνο σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτησή του 28χρονου άσου Αντώνη Κόνιαρη για 2 χρόνια. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου περιφερειακού Γκέρκο Ζάλανκι έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενερμπαχτσέ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα η σημερινός Κουρασάο και στις 7 την Ισία Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο 34χρονο Βραζιλιάνο Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε την επιστροφή του 32χρονου forward Μάριους Γκριγκόνης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Kids Show. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Διαφωτιστή στο 943 Adventure Sports. One last time, nothing less. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή η διαδρομή χρονική που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης.

σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά, τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Συνάντησα μια κοπέλα σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και είπε ότι ακούει μέσω YouTube την εκπομπή και τις εκπομπές. Λοιπόν, όπως είπα, μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Σε Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, αλλά από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, την καλησπέρα στον Παρασκευά από Τρίπολη, Μεγαλόπολη, από 104,6. Στην Ηλία, την καλησπέρα στον Κώστα, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Στην Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Αλαφόνσο 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, Σαγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Στην Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Υπέροχες θάλασσες, παιδιά, το Ιόνιο. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από Ελλάς Σάτι, όπως είπαμε, Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Τρόποι επικοινωνίας από τις 5 και μετά θα βγάλουμε και τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Ποιος θέλει μπορεί να βγαίνει να λέει την άποψή του για αθλητικά θέματα και όχι μόνο. Η βάση μας βέβαια είναι τα αθλητικά, παιδιά, έτσι. Τηλέφωνα επικοινωνίας μεταφέρουμε και από αυτά τα μηνύματά σας. 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Το Viber το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Οφείλω όμως να το υπενθυμίσω. Όπου εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Για τις καλησπέρες σας χωρίς καμία χρέωση. 6-9-39-9-43-9-43. Το email onerpapaki943.gr. Site sports943.gr. Διαβάζετε τα πάντα, όλες τις ειδήσεις, ό,τι κυκλοφορεί. Στα social media είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Το sports στα ξένα, στα λατινικά όπως λέμε, έτσι. Στο Facebook 943 sports. Στο TikTok 943 Interveten Sports. Όχι συνεχόμενα, με κενά, έτσι όπως και το YouTube 943 Interveten Sports.

Το Viber θα το χρειαστείτε και για το δώρο που έχουμε για τον τουρισμό για όλους από τον Ελλάδα FM. Από τον 943 Intervention Sports είναι ένα δώρο στη Σύφνο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη παιδιά θέα στον πλατή γυαλό στην Σύφνο. Το νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό σύλλογος επαγγελματιών εμπόρων και επισιτισμού. Δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το υπέροχο κατάστημα εσωρούχων Νανινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή μας είπαμε στο Viber 6939-943-943. Με εύκολα πράγματα, με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη 5η-25η Ιουνίου. Τρέχει ο χρόνος, παιδιά, έτσι, 9 με 10 το πρωί. Στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Υπάρχει ένα δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και εδώ στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Άρα δύο δώρα λοιπόν. Για τη Σύφνο το όνομά σας και τη λέξη Σύφνο. Για το Κοράλι, για το δείπνο. Το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Την καλησπέρα στον Γιώργο στη Λαμπρινή και στη Σιρακουσών κοντά στην Πτολεμαίων και μεταξύ Πανδοσίας. Στους Βαγγέλδες, στους δύο Βαγγέλδες στη Λαμπρινή και στο Βαγγέλη στην Ηρακλή, όπως και στη Χαρά στην Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια. Στον Ζαχαρία και τον Βασίλη Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. We'll το Δήμη Πάου Χαλκίδα, καλησπέρα.

Νίκο, την καλησπέρα από τον Πάμπλο Κατσάνο. Καλή εκπομπή, λέει. Την καλησπέρα από το Σταμάτη και την Μπέγκη. Έχουν ήδη πέφτουν βροχοί οι συμμετοχές για τα δύο δώρα, για την Σύφνο και το Κοράλι, το Δείπνο. Μια και λέμε για συχνότητες, διάβαζα μια καταγγελία του σκηνοθέτη του Αλέξανδρου Ρίγα, που καταγγέλει την ΕΡΤ και τα πράγματα θα πάνε στις δικαστικές αίθουσες για λογοκρισία, λέει.

Έλεγα λοιπόν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας έχει καταγγείλει την ΕΡΤ για λογοκρισία με αφορμή τη νέα του σειρά, το Army Love. Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια θα πάνε τα πράγματα, από ό,τι διαβάζω κι εγώ έτσι, παιδιά.

Από την πλευρά πάντως η ΕΡΤ λέει απορρίπτει τις αιτιάσεις και υποστηρίζει ότι η παραγωγή διέκοψε με δική της πρωτοβουλία τα γυρίσματα. Ας τα βρουν οι δυο τους στα δικαστήρια.

Πάντως η εταιρεία παραγωγής του Αλέξανδρου Ρίγα κατηγορεί την δημόσια τηλεόραση για εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σενάριο. Για λογοκρισία δηλαδή. Θα λυθούν οι διαφορές στα δικαστήρια, παιδιά.

Κάθε μέρα υπάρχουν γιορτές, παιδιά. Για το φίλο Πρωτάλληνε, σήμερα γιορτάζουν οι Μεθόδιος και ο Έκτορας. Αυτό το όνομα Μεθόδιος πάντως γιορτάζει και άλλες ημερομηνίες.

Επειδή ακούω κάποιους φίλους και φίλες που λένε κρίμα που δεν παίζει η εθνική μας στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ήταν καλή παιδιά η εθνική μας, έτσι. Δεν υπάρχει το κρίμα στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Αυτή που προχώρησε ήταν καλύτερη. Και στο μάτς με την Ιταλία, έτσι, που έπαιξαν οι πιτσιρικάδες της Ιταλίας, η εθνική μας φάνηκε ανέτοιμη. Θα πει κανείς ότι ήταν το τελείωμα της σεζόν. Αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μου ή δικό μας, παιδιά, έτσι.

από τη στιγμή που προχώρησαν οι άλλοι, σημαίνει ότι είναι καλύτεροι. Να πω και τα αποτελέσματα στους αγώνες που έγιναν. Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Αιτή 3-0 και η Παραγουέ μια κόκκινη κάρτα. Παρ' όλα αυτά είχαμε Τουρκία Παραγουάη 0-1. Στις 8 θα παίξουν Ολλανδία Σουηδία και στις 11, έτσι τα νωρίς όπως λέμε, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού.

Τα μεταγραφικά είναι αυτό το τελευταίο διάστημα που κλέβουν προφανώς την παράσταση και ο Σάβη Μπαμπίκα φαίνεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία αναμένεται να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, βλέποντας προς την ελληνική πλευρά, προς την Ένωση. Ο Ερυθρός Αστέρας κοστολογεί τον Γκαμπονέζο Εξτρέμ στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό παρά τις θετικές εμφανίσεις που πραγματοποιήσε ως δανεικό στην Τουρκία. Όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν εκδηλώσει η πρωταθλήτρια Ελλάδα η ΑΕΚ και όχι μόνο, και η Καραμπάκ και η Ομόνια. Με τις τρεις ομάδες να φαίνονται ικανές να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις του συλλόγου του Βελιγραδίου.

να πούμε ότι ο 26χρονος εξέλεγε που φαίνεται να ενδιαφέρει την ΑΕΚ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν με τη φανέλα της Καραγιουμρούκ, καταγράφοντας 16 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ. Προηγουμένως με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 6 συμμετοχές χωρίς να βρει πάντως δίκτυα ή χωρίς να έχει καμία ασίστ. Το συμβόλαιό του με τον Σερβικό Σύλλογο έχει διάρκεια μέχρι το 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ευρωπαϊκή του λοιπόν πορεία, και όπως είπαμε, η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Άρη Λεμεσού και στην Τουλούζ πριν μεταγραφεί στον Ερυθρό Αστέρα το Μάιο του 2025 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε διεθνές επίπεδο, ο Μπαμπίκα μετρά 22 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική ομάδα της Γκαμπόν. Από την πλευρά της ΑΕΚ πάντως προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την περίπτωση του Μπαμπίκα. Για να δούμε τι θα προκύψει στην συνέχεια. Εμείς αναφερόμαστε σε αυτά που μεταφέρουν οι Σέρβοι.

Και όλα αυτά σε 4 λεπτά περίπου, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε τα πρώτα διαμεσικά μηνύματα, το πρώτο break σε αυτή την εκπομπή. Τη σημερινή ο διαφωτιστής με το Φώτη Κατσούρη στο μικρόφωνο 4 με 8.

Σύμφωνα λοιπόν με τους Σέρβους, ο Μπράντοβιτς έκλεισε στον Παναθηναϊκό με τριετές συμβόλαιο με απολαβές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει λάβει και εγγύηση σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα για την διαχείριση της ομάδας, αλλά και πως κανείς δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του.

6-9-39-9-43-9-43 για τα μήνυματά σας στο Viber, χωρίς καμία χρέωση, για να σχολιάσετε αθλητικά και όχι μόνο γεγονότα. Και για τη συμμετοχή σας στο ταξίδι στην Σύφνο και το γεύμα στο κοράλι, δείπνο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.30.

Επιστρέψαμε λοιπόν και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο αν θέλετε. Δεύτερο μέρος, δεύτερο μισάωρο, όπως θέλετε πάρτε το. Στην εκπομπή ο διαφωτιστής στον 943 Τρεβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές. Αυτός ο μήνας είχε 3 φορές, παιδιά, ημερομηνίες με τα 3 εξάρια μαζί. Τη 6η έκτου του 2026, 16η έκτου του 2026 και έρχεται και το 26η έκτου του 2026.

Σύμφωνα λοιπόν με το Telesport από τη Σερβία, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ. Και το συγκεκριμένο μέσο αναφέρει πως ο πιο επιτυχημένος προπονητής της EuroLeague συμφώνησε με τους πράσινους για τριετές συμβόλαια με απολαβές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα πάντα, ο Μπράντοβιτς έλαβε εγγυήσεις σχετικά με τη διαχείριση της ομάδας, αλλά και πως κανείς δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του. Να πούμε στα 13 χρόνια της πρώτης του θητείας με τον Παναθηναϊκό από το 1999 έως το 2012. Κατέκτησε 5 φορές στην Ευρωλίγκα 2000-2002, 2007-2009 και 2011. 11 πρωταθλήματα 2001-2003-2011 και 7 κύπελλα Ελλάδος 2003-2005-2009 και 2012. Έκτοτε κατάφερε άλλη μια φορά να φτάσει στην κορυφή της Ευρωλίγκας το 2017 με την Φενέρμπαξε, με την οποία πήρε ακόμα 4 πρωταθλήματα 2014, 2016, 2017 και 2018, και 3 κύπελα Τουρκίας 2016, 2019 και 2020. Από το 2021 μέχρι και τα μέσα της περασμένης σεζόν κάθισε στον πάγκο της Παρτιζάν και κατέξε λοιπόν ένα πρωτάθλημα Σερβίας το 2025 και 2 φορές στην Αδριατική Λίγκα 2023-2025.

Να πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο να πούμε ότι μπορεί το ντεπούτο του Κουρασάου σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου να συνοδεύτηκε τη βαριά ήταν με 7-1 απέναντι στη Γερμανία. 7 πάντως κάποια στιγμή είχε φάει και η Βραζιλία, παιδιά, έτσι. Ωστόσο, η συμμετοχή και μόνο της χώρας στη διοργάνωση αυτή του 2026, αυτή που διανύουμε, αποτελεί σίγουρα ένα τεράστιο επίτευγμα. Η νησιωτική χώρα της Καραϊβικής με πληθυσμό λίγο πάνω από 156.000 κατοίκους έγραψε ιστορία, τεράστια ιστορία, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου. Και μάλιστα η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη αξία καθώς το Κουρασάο αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records ως η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση μουντιάλ. Στην ουσία μια επαρχία, παιδιά, είναι έτσι, με πολύ μικρό πληθυσμό και όμως κατάφερε να φτάσει στη τελική φάση του μουντιάλ. Το σχετικό πιστοποιητικό παρέλαβε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, ο Ζίλμπερτ Μαρτίνα, σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για το ποδόσφαιρο του Κουρασάο. Παρά τα αγωνιστικά αποτελέσματα, η παρουσία στον παγκόσμιο κύπελλο και η είσοδος στα βιβλία των ρεκόρ αποτελούν μια διάκριση που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην αθλητική ιστορία της χώρας. Ποιος ξέρει, μπορεί και κάποια άλλη στιγμή πάλι να ξαναβρεθεί σε αυτή τη διοργάνωση στην τελική φάση.

Για τους φίλους που ρωτάνε τι γίνεται μετά τα διοικητικά της Λάρισας στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, σε κρίσιμο στάδιο φαίνεται πως εισέρχονται συζητήσεις για το ιδιοκτησιακό μέλλον της ΑΕΛ της Λάρισας. Μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του μεγαλομετόχου του Αχιλέα Νταβέλη και του υποψήφιου του επενδυτή του Ζήση Στυλιανού, παρουσία του Προέδρου της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, του Λάμπρου Ιωακίμ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή συμφωνητικού εμπιστευτικότητας, ώστε ανεξάρτητοι ελεκτές να εξετάσουν τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ. Στόχος είναι έως τις 26 Ιουνίου να υπάρξει σαφής εικόνα για τις δηλωμένες υποχρεώσεις της εταιρείας. Ο κύριος Στυλιανός από την πλευρά του, όπως λέει και ανακοίνωση, δεσμεύει να ξεκαθαρίσει οριστικά τις προθέσεις του έως τις 28 Ιουνίου, ως την άλλη Κυριακή, παιδιά, που δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ γιατί θα είμαι σε κάποια βαφτίσια. Έως την άλλη Κυριακή, λοιπόν, 28 Ιουνίου, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΠΑΕ πάντως διευκρίνησε ότι το ενδιαφέρον του δεν είναι αποκλειστικό και παραμένει ανοιχτή σε κάθε άλλη επενδυτική πρόταση.

ότι η Κούβα κλείνει το μάτι στον καπιταλισμό. Και διάβαζα στη συνέχεια ότι με 176 μεταρρυθμίσεις ανοίγει ο δρόμος για να μπουν ιδιώτες και ξένοι επενδυτές.

Και μια και διάβαζα για ιδιώτες, έλεγα για ιδιώτες, διάβαζα λοιπόν ότι φυτεύονται ανεμογεννήτριες. Μια και έλεγα για ιδιώτες και επενδύσεις, έτσι. Στην Natura των Γερανίων. Και μιας και μιλάμε για εκατομμύρια επενδύσεις, υπάρχει και άλλη πλευρά αυτών που χρωστάνε και δεν πληρώνουν ποτέ. Διάβαζα ότι είναι υπερχρεωμένο το Ελευθέριος Βενιζέλος στα αεροδρόμια, παιδιά, έτσι. Χρωστάει 920 εκατομμύρια ευρώ με 6,5% επιτόκιο.

Και μια στιγμή μιλάμε για ποδόσφαιρο, νέα γενιά ποδοσφαίρου και στην Ελλάδα και όλα αυτά τα συναφή. Αναφέρομαι και πάλι σε κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας, παιδιά. Αναφέρομαι στο θέμα της υπογεννητικότητας. Οι γεννήσεις μέσα στο 2025 στην χώρα μας κατέρευσαν. Είχαμε νέο ιστορικό χαμηλό.

Με αυτή την τεράστια ακρίβεια, πού να κάνουν παιδιά τα ζευγάρια? Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα και για την εργατική σκλαβιά πλέον που εξαπλώνεται στην Ελλάδα, έτσι. Το 13ωρο πλέον είναι καθεστώς, έχει γίνει καθεστώς, ενώ άλλα μας έλεγαν. Το διάβαζα το 65,5% επιπλέον έως και 5 ώρες την εβδομάδα δουλεύει. Το 65,5% επιπλέον έως και 5 ώρες την εβδομάδα εργάζεται. Το 24,1% εργάζεται έως και 10 ώρες παραπάνω την εβδομάδα. Μάλλον το 24,1% εργάζεται έως και 10 ώρες την εβδομάδα επιπλέον. Και το 9,1% εργάζεται πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα. Ενώ η απλήρωτη υπερεργασία φτάνει το 34,5%. Πού είναι οι επιθεωρείς εργασίας, οι επιθεωρητές εργασίας? Κάνουν ελέγχους, παιδιά? Κάνει κανείς κάτι?

και όλα αυτά, παιδιά, είναι αλυσίδα, έτσι, λόγω της υπερακρίβειας, έτσι είναι, χρησιμοποιώ δικές μου λέξεις, υπερακρίβειας στην Ελλάδα. Διάβλωτε ένα στους δύο μισθωτούς, αναζητά δεύτερη εργασία. Και είπαμε το 13ωρο εξαπλώνεται. Θα βάλα 13 ώρες την ημέρα. Και 2-3 ώρες στο δρόμο, 16. Για τις μετακινήσεις λέω, έτσι. Άντια και κάποια ώρα για φαγητό, 17. Μένει χρόνο σε κάποιους να δουν τα παιδιά τους, να προλάβουν να δουν τα παιδιά τους. Να προλάβουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν.

και τα περί αποκατάσταση των αδικιών. Μόνο λόγια και από αυτή την κυβέρνηση, από αυτή την κυβέρνηση κυρίως, έτσι. Έχουμε και από όπως διάβαζα και εγώ έτσι συντάξεις των 1.400 ευρώ για το βαθύ κράτος και για το, και 763 ευρώ για τον υπόλοιπο εργαζόμενο κόσμο. Υπάρχουν παιδιά και από παιδιά.

Και διάβαζα ότι το Delta Nita λέει ότι η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Και δεν υπάρχει κανένα πλέγμα προστασίας για τους δανειολήπτες, οι οποίοι βάλλονται από παντού, έχουν χάσει τα σπίτια τους, έτσι. Και κάποιοι άλλοι πλουτίζουν, διάβαζα. Ο κύριος Τουνάδας έχει εξοχικό, νομίζω, κάτι εκατομμυρίων.

Μετά από όλα αυτά που γίνεται, παιδιά, και υπάρχουν, πού να υπάρχει καλή ψυχολογία από τους νέους, για τους οποίους διάβαζα ότι ένας στους δύο δεν βλέπει μέλλον στην Ελλάδα.

Και επειδή μας λένε για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι διαλυμένο, παιδιά, έτσι, διαλυμένο. Διάβαζα ότι είναι καθυλωμένα τα μισά από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Και σε κάποιες περιπτώσεις για να κυκλοφορήσουν οι εργαζόμενοι πληρώνουν από την τσέπη τους τα ανταλλακτικά. Κατά τα άλλα, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης τα βλέπει όλα ωραία, παιδιά, έτσι. Που δεν είναι γιατρός, ήταν βιβλιοπόλης. Απορώ πώς έγινε υπουργός υγείας. Νομίζω ότι η άποψή μου ότι σε κάθε υπουργείο πρέπει να μπαίνουν πρόσωπα που ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Αρμόδιοι. Θυμάστε πριν από τον κορονοϊό μας έλεγαν για τα γενώσιμα. Κατά τα άλλα, στην διάρκεια του κορονοϊού ενδιαφέρονται για την υγεία μας, έτσι. Ενώ πριν έλεγαν για τα γενώσιμα, ότι μπορούμε να τρώμε και λιγμένα τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ και λιγμένα γάλατα.

μια σκετόφερη κουβέντα, παιδιά. Έτσι έφτασα σε αυτά τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν όλους μας. Είπαμε 24 του μηνός υπάρχει απεργία από τους οικοδόμους και άλλοι κλάδοι απεργούν. Για όλα αυτά που αναφέρω, και διάβαζα ότι υπάρχουν 9 μεγάλα χαράτσια

0: Με το μητρό διαχείριση ακινήτου, αυτό το μίδα που λέμε. Τι θέλεις κύριε Γιώργο Γιάννου?
1: Άρε Φώτη, μας έχουνε φάει,
0: μας έχουνε πιει το αίμα, έτσι.
1: Άστα, άστα.
0: Εντάξει, άστα. Όλοι μας είμαστε ήρωες, αγωνιζόμενοι, αλλά δυστυχώς είναι άνισος ο αγώνας.
2: Γιατί Αν το παλέψουμε,
0: δεν βαριέσαι.
2: Αν το παλέψουμε, δεν βαριέσαι.
0: Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει να κουνάμε και λίγο το δαχτυλάκι μας, έτσι. Όχι μόνο να αισθάνεται κανείς αδικημένος, κάτι πρέπει να κάνει στη ζωή του. Πρέπει να προχωρήσει κάτι, σε κάτι άλλο διαφορετικό, κατά την άποψή μου, έτσι.
2: Εγώ θα σου πω το εξής. Να γκρινιάζουμε ότι είμαστε αδικημένοι είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να κάνουμε κάτι να τα αλλάξουμε.
0: Μπράβο, γιατί ξέρεις, να το πούμε και λίγο ποδοσφαιρικά και μπασκετικά, όταν δεν τραβάει κάτι σε μια ομάδα, το αλλάζει. Δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, αποτυχημένους προπονητές, έτσι. Ή αποτυχημένη ομάδα, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου. Μετά δεν μπορείς να λες ότι μας φταίνει οι άλλοι, έτσι.
2: Κάπως ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Μα και ο αθλητισμός είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας.
0: Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι σε λίγο δεν θα έχουμε νεαρά παιδιά, γιατί η υπογεννητικότητα, διάβαζα στο 2025, έγραψε ιστορικό ρεκόρ χαμηλό. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά σε ακαδημίες. Όλα τα παιδιά φεύγουν έξω. 600.000 παιδιά έχουν φύγει έξω και διάβαζα και μια.
2: Και όχι μόνο, και έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και δεν γίνεται τόσο καλή δουλειά στις ακαδημίες.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Αν το προσέξεις, ναι. δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουμε πάρα πολλά πιτσιρίκια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που κάνουν τρομερό ξεπέταγμα στην απόδοσή τους. Εκτός χώρας,
0: ναι. Δεν, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
2: Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Σέβομαι πάρα πολύ τις ακαδημίες, γιατί είναι το πιο σημαντικό, αλλά ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του με αυτό.
0: Και να συμπληρώσω αυτό που λέω, ότι πολλά Ελληνόπουλα, όταν αρχίσουν και αναδεικνύονται, φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν κάθονται εδώ πέρα, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, με τη ζωή μας.
2: Σε αφήνω να τους τα πεις. Μεγάλε Φώτη.
0: Συμφωνούν πάντως και πολλοί φίλοι και φίλες που στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ πέρα. Δεν τα λέω τυχαία, γιατί αυτά με ενδιαφέρουν όλους μας, έτσι. Διάβαζα ότι λοιπόν η εγγραφή στο ΜΙΔΑ φέρνει νέα χαράτσια, νέα πρόστιμα. Και διάβαζα ότι ο κύριος Μητσοτέκης προσπαθεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Μεταξύ άλλων, αυτό που θέλει να πετύχει είναι η αναβάθμιση κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη, που είχε απλό απολυτήριο λυκείου, παιδιά, έτσι. Και βέβαια ούτε κουβέντα στις προκλήσεις που υπάρχουν για τα εθνικά μας θέματα. Διάβασα ότι εκεί στο Καστελόριζο ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Γιατί στη Ρώ, εκεί στο νησί, μπαίνουν αλλιευτικά από την Τουρκία, υποκινούμενα από τον Ερντογάν προφανώς, έτσι. Στην ουσία είναι ένας ψυχρός πόλεμος, όπως λέμε. Χωρίς το λιμενικό να παίρνει μέτρα για να απομακρύνει αυτά τα παράνομα αλλιευτικά που μπαίνουν στα δικά μας χωρικά ύδατα. Για να το έκανε αυτό ελληνικό αλλιευτικό να μπαίνει στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Όπως λέει ο Μπάμπης Κατσάνος, είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Έχει κάνει καλή, πολλή δουλειά σε πολλά σωματεία. Συμφωνεί απόλυτα. Δεν θα έχουμε σε λίγο καιρό ακαδημίες, λέει. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Δεν τα λέω τυχαία. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν έχω παιδιά. Θα μπορούσα να πω ότι είμαι, ξέρετε, ζαμάν φου, δεν με νοιάζει. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε και καλησπέρα τον Πέγγι από τον Σταμάτη, από τον Γιάννη. Παράλληλα με τους σχολιασμούς σας στο Viber στο 6939-943-943. Μπορείτε να θέλετε να συνεχίσετε τα μηνύματά σας για τα δύο δώρα για τη Σύφνο με το, και για το γεύμα στο κοράλι. Γεύμα δίπλα, όπως θέλετε πάρτε το, δύο πράγματα είναι, παιδιά, έτσι. Στέλνοντας το όνομά σας, εύκολα πράγματα, και τη λέξη Σύφνος ή κοράλι. Για τα δύο μπορείτε να στείλετε, έτσι. Από τις 5 και μετά λέω να βγάλω και τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος θέλει μπορεί να βγει λοιπόν τηλεφωνικά.

Και διάβαζα και κάτι άλλο έτσι, ότι χτίζει κι άλλο παλάτι, λέει ο τραγουδιστής ο Γιώργος Νταλάρας. Στην εφημερίδα Star το διάβαζα, έτσι λέω και τις πηγές, δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Και λέει η τρελή, το τρελή μέσα σε εισαγωγικά, επένδυση εκατομμυρίων στην αντίπαρο και τα αμύθιτα κέρδη του αριστερού τραγουδιστή. Τώρα περί αριστεροσύνης, άμα αναλύσω το θέμα, θα στεναχωρήσω πολλούς παιδιά, έτσι. Σέβομαι τα παιδιά που είναι αγωνιστές αριστεροί από μικρή ηλικία, αυτούς που δίνουν εφημερίδες στον δρόμο, που με το μόχθο τους παλεύουν. Τους κομμουνιστές που στήθηκαν στον τοίχο από τους Γερμανούς στην Κεσαριανή και σε άλλες περιοχές. Από Γερμανοτσολιάδες. Αυτοί τους οδήγησαν εκεί, παιδιά, έτσι. Αλλά και κάποιοι άλλοι παιδιά δεν τους δέχουμε περί αριστεροσύνης, έτσι. Με υπερκέρδη 130-140 σπίτια, με αμύθιτα κέρδη. Και αυτά. Και καλά να κάνουν οι άνθρωποι να τα έχουν και να τα χαίρονται, έτσι. Δεν το κατηγορώ. Ούτε ζηλεύω. Υπήρξαν πραγματικοί αριστεροί όπως ο Θανάσης Βέγκος και άλλοι παιδιά, έτσι. Και αριστεροί είναι αυτοί που αγωνίζονται καθημερινά για να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες, παίζοντας κορώνα γράμματα τη ζωή τους.

Πάπης ο Κατσάνος λέει: θυσίες των 200 της Κεσαριανής έδωσαν τη διαδοχή στον αξιαγάπητο κύριο Κουτσούμπα, ώστε να κάνει λέει συναυλίες για την Κούβα και να μην γεμίζει ταξί. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, αλλά... Διάβαζα λοιπόν ότι η Κούβα κλείνει το μάτι στον καπιταλισμό με 176 μεταρρυθμίσεις, αγαπητέ κύριε Νίκο Κατσάτσο, που ετοιμάζει να πει στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Τα πει το καθαρίστη.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
3: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
4: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Οριστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγκολέζου στόπερ στους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Άρον Μάρτιν της Τζένοα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Οι Ερυθρόλευκοι είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, όπως αναφέρει η Sport Italia Mercato. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου τερματοφύλακα Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση των Στέφαν Ντεφράι και Ινιάκη Πένια βρίσκονται οι πράσινοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στην τελική ευθεία το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΣΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Για πρόταση που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία.

0: Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίλτζ από τη Μιλάνο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Το Μαρούσια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άσου Αντώνη Κονιαρή για 2 χρόνια. Ο Νάτο Ντεγκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Φενερμπαχτσέ. Στην πόρτα της εξόδου ο Λούκα Βιλντόσα από τη Βίρτους Μπολόνια, όπως αναφέρει η Πιανέτα Μπάσκετ. Η Ζάλγκρις ανακοίνωσε την επιστροφή του 32χρονου forward Μάριους Γκρικόνης στην ομάδα. Για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτή-Λεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα η σημερινός Κουρασάο και στις 7 την Ισία-Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο ο 34χρονος Βραζιάνος Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου περιφερειακού Γκέρκο Ζάλανκι επίτα από 2 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον 943 Intervention Sports μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Και συνεχίζει ο Μπάμπης Κατσάνος με τα μηνύματά του και έλεγε προηγουμένως για τους αριστερούς ότι δεν πιστεύει κάποιους. Με αφορμή για τον Γιώργο Νταλάρα που διάβασα αυτό το είδηση από το Star, έτσι δεν το λέω εγώ. Με τα μύθια κέρδη και τις καινούργιες επενδύσεις που κάνει και καλά κάνει ο άνθρωπος. Θυμάσαι λέει που στο φώναζε σε κάποιες εκπομπές ότι δεν θα έχουμε ακαδημίες λόγω της υπογεννητικότητας για την οποία δεν κάνει κανείς τίποτα παιδιά. Και λόγω του δημογραφικού προβλήματος, γι' αυτό δεν λέει κανείς τίποτα, τσιμουδιά. Κάποιος φίλος ο Νίκος από Χαλκιδική λέει: υπάρχουν αρκετά κόμματα της αριστεράς. Τελικά, ποιοι είναι, κάποιοι λένε περισσότεροι αριστεροί από τους άλλους. Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Έχουμε από Νέα Ιωνία. Ήθελα να πω την άποψή μου για αυτά που είπατε την πρώτη ώρα.
0: Ωραία, πέστε, σας ακούω βεβαίως.
1: Πρώτα απ' όλα, μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο δεν κάνουμε κατάσχεση στην εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο που χρωστάει τόσα πολλά χρήματα?
0: Έλα,
1: που
0: αυτό, λέω, από ό,τι ξέρω, ναι, σωστά το τεκμηριωμένα αυτά που λέω, έτσι. Χρωστάει από όλο που συνεχίζει να υπάρχει αυτή η συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία από τη στιγμή που χρωστάει περίπου 920 εκατομμύρια, έτσι, από ό,τι είπα και πριν. Ναι, είναι υπερχρεωμένο. Χρωστάει 920 εκατομμύρια με 6,5% επιτόκιο. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω.
1: Τα εισιτήρια που βγάζουν οι επιβάτες, ναι, είτε Έλληνες είναι είτε ξένοι, για την Ελλάδα ή για το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτά που πάνε.
0: Τι να σου πω, εδώ το ζητούμενο. Αλλά όταν μπαίνει ένα πράγμα, μια εταιρεία μέσα, δεν τη συνεχίζει. Όταν έχεις χασούρα και δεν πληρώσει, δηλαδή δεν έχει κέρδο. Για ποιο λόγο να συνεχιστεί αυτή η επένδυση? Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Θα μπορούσα να μπει κάποια. Το πάω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις εσύ ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και έχει ζημία, παράδειγμα, 10.000 ευρώ.
0: Θα το κλείνω.
1: Θα το συνέχιζε στο μαγαζί να περιφυγείς.
0: Θα το κλείνω. Και οποιοδήποτε από εμάς, αν είχε τέτοιο μαγαζί με χασούρα, όπως λέμε, και μπαίνει μέσα ή μια εταιρεία, θα την έκλεινες. Δεν θα μπορούσες να συνεχίσεις.
1: Εμένα, θα σου πω τώρα κάτι, συγγνώμη την ελληνικό. Μου βγήκε αυτορμήτως. Επειδή εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία που ασχολείται με ακίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Πριν πάρα πολλά χρόνια είχα δείξει ένα μαγαζί σε μια εταιρεία που για να ανοίξει, για να αναπτύξει το δίκτυο καταστημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και μου, είπε το εξής. Ότι εγώ άμα ανοίξω παράδειγμα τρία μαγαζιά,
0: ναι,
1: σε διάφορα σημεία και το ένα είναι σε ένα σημείο που δεν μου βγάζει τόσα όσα μου βγάζουν τα άλλα δύο έσοδα,
0: ναι,
1: θα το κλείσω.
0: Ναι.
1: Ή, όχι, δεν μου το πει, θα το κλείσω. Θα βγάλω από τα άλλα δύο μαγαζιά και θα τα βάλω στο μαγαζί αυτό που είναι το προβληματικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Για να πληρώσω τη χασούρα.
0: Ναι.
1: Μήπως κάνει το ίδιο το αεροδρόμιο, η Hochtief που έχει το αεροδρόμιο, γερμανική εταιρεία.
0: Ναι, γερμανική εταιρεία. Δεν αποκλείεται, αλλά με τόση μεγάλη χασούρα, 920 εκατομμύρια, δηλαδή δεν έχει νόημα να τη συνεχίσει.
1: Το ίδιο δεν κάνει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε τόσα λεφτά.
0: Ναι, αυτό το
1: τα ίδια. Συνολικά χρωστάνε όσα χρωστάνε αεροδρόμιο.
0: Ναι, χρωστάνε από 500 εκατομμύρια περίπου ο καθένας, έτσι δεν είναι, μισό δις ο καθένας. Και αυτό έλεγε και τις προάλλες, πώς είναι δυνατόν, παιδί μου, να είναι μια, δύο κόμματα υπερχρεωμένα, ειδικότερα αυτό που κυβερνάει τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι μια χώρα υπερχρεωμένη και από την άλλη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να, είναι, να έχουν αυξήσει την...
1: Ναι, ναι, να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε, όπως λέει, εγώ δεν τον λέω Σπυρίδωνα Γεωργιάδη, εγώ το λέω Σπυριδούλα. Γιατί μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει το εξής. Ότι τα έχω πάει όλα ωραία, τη δημόσια υγεία την έχω πάει εξαιρετικά, ενώ στάζουν τα βάνια, αφήνει νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Άρτας, εκεί πέρα που έχει αφήσει χωρίς ιατρούς στο νοσοκομείο.
0: Το ΕΣΥ είναι
1: και καλύπτει όλη την περιφέρεια εκεί πέρα.
0: Το ΕΣΥ είναι διαλυμένο και το έλεγα και πριν και σε άλλες εκπομπές και τα μισθά ασθενοφόρων είναι χαλασμένα, έτσι, και οι εργαζόμενοι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις όμως φίλε μου τι διάβασα χθες.
0: Ότι
1: ναι, δεν έχουμε ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία, αλλά για να πάνε όμως να μεταφέρουν μετανάστες. Βρήκανε όμως ασθενοφόρα για να τους μεταφέρουν.
0: Εντάξει, εγώ δεν το παίρνω το θέμα, έτσι, ρε παιδί μου, εντάξει, μην το. Αλλά σου λέω σίγουρα ότι το ΕΣΥ είναι διαλυμένο. Είναι γεγονός, δυστυχώς. Και για να βρεις ασθενοφόρο πρέπει να πληρώσεις ένα 50, νομίζω 60, έτσι, με ιδιωτικά ασθενοφόρα.
1: Ναι,
0: για να
1: μπορείς
0: να επιβιώσεις, έτσι. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι ψέματα.
1: Και πώς θα κάνουν τα παιδιά, τα καινούργια ζευγάρια, να παιδιά, όταν σου λέει 500 ευρώ είναι ο μισθός που θα δίνουμε στον νέο εργαζόμενο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: 500
0: που λες.
1: Και 500 χίλια.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες. Κάποιες περιπτώσεις είναι 500 και 600 ευρώ ο μισθός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πού να κάνουν παιδιά.
1: Εγώ σου λέω φίλε μου 500 ευρώ καθένα.
0: Ναι.
1: Ένα χιλιάρικο και δύο.
0: Σωστά το λες. Δεν
1: όταν βλέπεις τα ενίκια.
0: Βέβαια,
1: να ζητάνε 500 και 600 ευρώ για υπόγεια και για μη υπόγεια.
0: Όταν
1: Διαράκια, γιατί το ψάχνω για ένα φίλο μου από εξωτερικό.
0: Σωστά.
1: Που 6 χρόνια δεν κάθεται ένα σπίτι της προκοπής γιατί ζητάνε υπέροχα ποσά.
0: Όπως
1: το θέμα των ενοικίων.
0: Όταν ιστέγασε...
1: Και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι παιδιά ακριβήνεται τα ενοικία και θα σας χαμηλώσω το ίμφια.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, ναι, η ζωή είναι δυστυχώς δύσκολη. Όπως λες, η στέγαση έχει φτάσει στα ύψη. Οι τιμές στα είδη διατροφής και αυτά καλπάζουν συνέχεια προς τα επάνω, έτσι.
1: Το πετρέλαιο όμως χθες, άκουσα, μου φαίνεται στο σταθμό σας το άκουσα,
0: ναι.
1: Έπεσε στα 79,40 δολάρια το βαρέλι, ναι. Το Brent.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε καμία μείωση στις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν το βλέπω. Εδώ και το ρεύμα είναι στα ύψη και το ρεύμα έχει ακριβήνει πριν ξεκινήσει τότε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι, από το θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θα σου πω κάτι και θα καταλάβεις πολλά. Πριν το πόλεμο της Ουκρανίας, επειδή εγώ πίνω γαλλικό καφέ,
0: ναι,
1: και παίρνω κάποιο σούπερ μάρκετ μια συγκεκριμένη μάρκα.
0: Ναι.
1: Τα 500 γραμμάρια πριν το πόλεμο της Ουκρανίας έκανε. Το έπαιρνα από μια μεγάλη αλυσίδα, δεν θέλω να ονοματίσω.
0: Όχι, εντάξει, χρειάζεται να πεις.
1: 5 με 5,5 ευρώ τα 500 γραμμάρια.
0: Φαντάσου.
1: Πήγαινε τώρα στην ίδια αλυσίδα να δεις πόσο το δίνουν. Τώρα.
0: Έχει πάει στα 7 προχτές. Ευρώ. Πόσο πάει, 7 ευρώ έχει πάει.
1: 12,80.
0: Αυτά είναι το θέμα. Ότι τα λέμε εδώ και εδώ, τα λέμε ότι η ζωή μας, η καθημερινότητα, βέβαια αγαπάμε τον αθλητισμό, έχουμε αθλητικές εκπομπές κυρίως, αλλά και από την άλλη δεν παραλείπουμε την καθημερινότητα. Γιατί...
1: Ναι, πρέπει όμως να βγαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί θα πρέπει να μερικοί που πάνε και ψηφίζουν το ΠΑΣΟ και την Νέα Δημοκρατία να βάλουν λίγο το μυαλό τους να δουλέψει και να πούνε τι πάμε να κάνουμε. Να ψηφίσουμε πάλι αυτούς. Για να δούμε. Πόσα είναι αυτά που μαζεύουμε κάθε μήνα από τη δουλειά.
0: Σωστά τα λες. Και πολύ σωστά.
1: Πόσα δίνουμε για τα έξοδα. Βενζίνες, ασφάλειες, το ένα το άλλο, ενίκεια, ηλεκτρικό και τα παιδιά. Εγώ δεν έχω παιδιά, ευτυχώς. Πάει παράδειγμα 3.000 και πώς θα βγάζω εγώ 1.200 με τη γυναίκα μαζί. Όχι, δεν είναι για μένα, με γενικά. Θα πάνε να ψηφίσει αυτούς που σε βάζουν μέσα τόσα λεφτά.
0: Όχι βέβαια,
1: για τη φορολογία και το ένα και το άλλο και να σου βγαίνει και να σου βγαίνουν και να σου λένε ότι όλα πάνε τέλεια.
0: Ναι, ωρεοποιούν οι καταστάσεις, αυτό δεν μου αρέσει. Δεν προσπαθούν να ωρεοποιήσουν και πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, όπως λέμε, για άλλα πράγματα. Ενώ η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Και το έχω πει ότι έχουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες στην Ευρώπη και τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Δηλαδή δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πώς να το κάνουμε το ζόρι να μας ωρεοποιήσουν. Μάλιστα λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, την Ιωνία να σας ευχαριστήσω. Παρακολουθήσει και καθόλου την ομάδα την Ιωνία.
1: Λίγα πράγματα, μόνο τα αποτελέσματα και λοιπά. Τώρα δεν έτυχε να έχω πάει στο Κύπρο να το δω από κοντά.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα σου πω κάτι τελευταίο,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το είδα πριν στο ίντερνετ. Διαμέρισμα 26 μέτρα,
0: ναι.
1: δεν λέω περιοχή, 400 ευρώ, τι έχεις να πεις.
0: Βέβαια, εντάξει, ναι, έχουν πάει τα πάντα στα ύψη, δεν μπορείς να μπεις μέσα, αυτό είναι γεγονός, αλήθεια είναι. Καλπάζουν τα πάντα, έχουμε...
1: Και να ζητάνε και 3 ενίκια μπροστά Αμερική και 6 ενίκια χωρίς συμβόλαιο.
0: Είμαστε στη φτωχολογιά και έχουμε τιμές κατάρ έτσι στη στέγαση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω τον Παναγιώτη.
1: Ναι, καλό απόγευμα, καλό το Κύριακο.
0: Καλή συνέχεια. Σωστά τα λοιπόν ο φίλος και ο φίλος ο Παναγιώτης. Στο χέρι του καθενός να επιλέξει τι θέλει για την επόμενη κυβέρνηση. Όταν είναι κάτι καταστροφικό, νομίζω δεν το συνεχίσει. Αυτό είναι το λογικό έτσι της υπόθεσης. Και υπάρχουν και τα σκάνδαλα έτσι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο. Υπάρχουν δίκες που έρχονται. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα προκύψει στην πορεία. Και μιας και το έφερε και η κουβέντα για το φίλο μας, από ό,τι έχω καταλάβει έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, έτσι, γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς που περιοδεύουν στις λαϊκές και συζητάνε με τον κόσμο για τα προβλήματα. Καλά, δεν τα ξέρουν τα προβλήματα, είναι ανάγκη να συζητήσουν, να ρωτήσουν. Δεν βλέπουν μπροστά τους τι ακριβώς γίνεται. Στις εκλογές θυμούνται να πάνε στις λαϊκές. Είναι ανάγκη να ρωτήσουν τον κόσμο, δεν βλέπουν πώς είναι η κατάσταση.

και όποιο άλλο φίλο ή φίλη μπορεί να θέλει να βγει τηλεφωνικά. Έτσι βγαίνουμε, βγάζουμε τηλέφωνο στον αέρα, μια και δεν έχουμε φουλ αγωνιστική κίνηση. Έχουμε το Μουντιάλ βέβαια, αλλά είναι αργά οι αγώνε. Σχολιάζουμε αθλητικά πράγματα και όχι μόνο.

Η Ελλάδα Σύρου θέλει να διατηρήσει την επιτυχημένη της πορεία και στο νέο πρωτάθλημα, τη Super League. Και μεταξύ άλλων διατήρησε στο ρόστερ της ανανέωσης με τον παίχτη, με τον Πάρι Μπάμπι. Ανακοινώντας έτσι την ανανέωση της συνεργασίας με τον 26χρονο αμυντικό μέσο. Να πούμε ότι έμπειρος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας 20 συμμετοχές και ένα γκολ ο Πάρις Μπάμπης, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου, που ήταν σημαντική η στόχη. Η παραμονή λοιπόν στην ομάδα ενισχύει και την σταθερότητα στον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ελλάς Σύρου εν ώψη της νέας πιο απαιτητικής, όπως διαφαίνεται ότι θα είναι, χρονιάς.

να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαιρικά, φυσικά στο ναό Αν, στο ναό Αγίου Νικολάου, ομάδα την Κρήτη, όπως είναι ακριβώς η ονομασία της, όπου ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Μανουσάκη, προσθέτοντας έτσι εμπειρία στην θέση του τερματοφύλακα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο 30χρονος goalkeeper διαθέτει σημαντική παρουσία στις εθνικές κατηγορίες, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Όφη, Όφη Ιεράπετρας, έτσι αυτός είναι Όφη, σε ΠΟΑ, Ρόδο, Σαλονικό Αραβίσου και στην ΑΕΡ Αφάντου.

Να πάμε στην Νίκη Βόλου, όπου την περίπτωση του Λούκας Πολέτο φέρεται να εξετάζει σοβαρά η Νίκη Βόλου, η δίκηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πρόκειται για τον 39χρονο Βραζιλιάνο μέσο επιθετικό που διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την κατηγορία αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας σημαντική εμπειρία από ομάδες που πρωταγωνίστησαν τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι, να θυμίσουμε ότι αγωνίστηκε με την αναγέννηση Καρδίτσας, καταγράφοντας 23 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 assist. Προηγουμένως φόρεσε και τις φανέλες των Λεβαδιακού, Ξάνθης, Απόλλωνα Λάρισας, Παναχαϊκής και Κηφισιάς. Οπότε έχει πλούσιο βιογραφικό από το ελληνικό ποδόσφαιρο και πολλές παραστάσεις.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία 9 αρτάκι ανακοίνωσε δυνατή επιστροφή. Πρόκειται για την επιστροφή του Δημήτρη Στασινόπουλου. Every glance, the perfect... Πρόκειται για έμπειρο παίκτη 33 χρονών. No need to hide. Ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί το εξίσου καλά τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στα back, όπως λέμε. Ο Δημήτρης Στασινόπουλος έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου για 5 χρόνια από το 2020 μέχρι το 2025. Πριν αποχωρήσει για τον Άο Χαλκίδα, για τον Άο Χαλκίση ο νέος σύλλογος, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Θήβα.

Όπως ακούσατε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ με τον Σάκη Μπουσδούνη και τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ποδοσφαιρικά ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την Μπαρτσελόνα. Και ο Ινιάκη Πένι αναμένεται αύριο στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Τριφύλλη.

Ο 27χρονος Ισπανός αναμένεται λοιπόν πορτιέρε αύριο, όπως είπαμε, στην Αθήνα. Το τριφύλι πρόκειται να δώσει ένα ποσό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα για να τον δει στα πράσινα. Ενώ η συμφωνία με τον Πένια προβλέπει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με πιθανότατα οψιών επέκτασης για άλλον έναν χρόνο έναντι συνολικών απολαβών που θα αγγίξουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πένια αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, ενώ δόθηκε δανεικός το 2022 στην Γαλατά Σαράι και την περσινή σεζόν στην Έλτσε. Συνολικά αγωνίστηκε 45 φορές με την πρώτη ομάδα των Μπλαουγκράνα, ενώ την περσινή σεζόν με την Έλτσε αγωνίστηκε συνολικά 16 φορές.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας χωρίς καμία χρέωση το 6939-943-943. Για οθητικά θέματα θέλοντας να σχολιάσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και για τις καλησπέρες σας και για τη συμμετοχή σας στα δύο δώρα, στη Σύφνο και το Δείπνο στο Κοράλι, γράφοντας το όνομά σας και το Σύφνος ή Κοράλι, και για τα δύο μας θέλετε, στέλνετε μηνύματα. Και εύχομαι να είστε τυχεροί πραγματικά στη ζωή σας.

Λοιπόν, δεν μπορώ να διαβάσω προηγουμένως αυτό το μήνυμα από την Νίκη, από τη Χαλκιδική. Υπάρχουν αρκετά γύρω στα 17, 18, 16, λέει, κόμματα της αριστεράς. Γιατί είναι τόσα πολλά, λέει. Κάποιοι είναι πιο αριστεροί από τους άλλους.

το είπα και το λέω έτσι, περί αριστεροσύνης στην παρούσα στιγμή στην Ελλάδα έχω αρκετές ενστάσεις. Δέχομαι κάποιους ανθρώπους, παρότι δεν είμαι αριστερός και υποκλίνομαι σε αυτούς, στην αριστεροσύνη τους. Και τον αγώνα που κάνουν.

αλλά από εκεί και ύστερα δεν παραδέχουμε κάποιους άλλους, παιδιά, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη. Πράξεις, οι πράξεις είναι αυτές που μετράνε περισσότερο τα πάντα. Οι πράξεις, όχι θεωρία. Η θεωρία πριν από εκλογές είχα συναντήσει και αριστερούς πολιτικούς με τρομερές αναλύσεις. Αλλά στην πράξη, στη συνέχεια, αποδείχθηκαν διαφορετικοί. 130 σπίτια ο καθένας, και καλά κάνει. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Αλλά με τόσο πλούτο δεν μπορείς να λέγεις αριστερός, έτσι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα από τις Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή Δήμος Αραβική Επιμέλεια, Δήμος Αραβική Υποστήριξη, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελλές. Κάποιοι φίλοι ρωτάνε, λέει, για πες μας τι σημαίνει κομμουνισμός. Σύμφωνα με τη θεωρία πάντα, έτσι είναι το σύστημα αυτό στο οποίο δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχει κράτος και περιέχει ένα οικονομικό σύστημα όπου όλοι συμμετέχουν και όλοι τρώνε σε εισαγωγικά από αυτό, έτσι. Λοιπόν, στον κομμουνισμό ο λαός έχει όλα τα μέσα παραγωγής όπως επιχειρήσεις, οργανισμούς κτλ. Και όλοι οι άνθρωποι εργάζονται στα μέσα αυτά.

Και για να καταλήξω λοιπόν στη θεωρία περί κομμουνισμού που έλεγα ότι εκεί όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ο καθένας δουλεύει ανάλογα με τις ικανότητές του και απολαμβάνει ανάλογα με τις ανάγκες του. Για τους φίλους που ρωτάνε τι είναι κομμουνισμός τελικά λένε. Θεωρητικά πάντα ο κομμουνισμός είναι το ιδανικό σύστημα για όλους τους ανθρώπους και είναι η ανώτερη βαθμίδα εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Όμως δεν τηρούνται δυστυχώς αυτά τα πράγματα.

Έτσι λοιπόν έχουμε στο 46ο λεπτό. Ράντε θα είναι Βόλτσμπεργκ και εκείνη στο 0-8 το μάτς. Μόλις τώρα ξεκίνησε το μάτς φιλικό, έτσι πάντα δυναμό και Ιουγκοσλάβια Πράγας είναι στο 0-1.

και άλλα πολλά φιλικά με ομάδες που είναι μηδαμινά γνωστές, παιδιά, έτσι. Θα πει κανείς και του Κουρασό ήταν άγνωστο, Λαλνά που βγήκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έβαλε τα γυαλιά σε πολλούς άλλους. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, παιδιά, πάντως θέλει συνέχεια τρέξιμο, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό που είχε εφαρμόσει ο Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Δεν ήθελε στατικούς παίκτες, παίκτες να τρέχουν συνέχεια, και έτσι είναι τα πράγματα. Θα πει κανείς, τι είναι, μηχανάκια, ρομπότ. Έτσι είναι ο επαγγελματισμός, παιδιά, τι να κάνουμε.

Ένας φίλος ο Περικλής λέει συγχαρητήρια για αυτά που λες. Πέραν των αθλητικών θεμάτων που είναι το βασικό σας θέμα, λέει, στο σταθμό σας. Από εδώ και πέρα, λέει, θα ακούω φανατικά το σταθμό σας. Μετά από όλα αυτά που με εκφράζουν και που πιστεύω, λέει, ότι εκφράζουν όλη την κοινωνία.

Να πάμε όμως στο ρεπορτάζ του Μπάς Γιάννη για τους φίλους που ρωτάνε με αγωνία τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, τι αν έχουμε τίποτα νεότερα. Να πω ότι καθώς ο καιρός περνάει, παιδιά, τρέχει ο καιρός και ειδικούς επιτροπή που έχει συσταθεί για το ποδοσφαιρικό τμήμα όλο ένα και μπαίνει στο νόημα, θα έλεγε, της όλης κατάστασης. Ο Πας Γιάννη αυτή τη στιγμή παλεύει σε δύο μέτωπα, δίνει τη μάχη του. Το ένα είναι πολύ σημαντικό βέβαια, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, να βρεθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι.

0: ώστε να μπορέσει η ομάδα να κάνει τους υπολογισμούς της για το ύψος του μπάτζετ που θα έχει να διαχειριστεί. Και το δεύτερο είναι να αρχίσει να σχηματίζεται ένα σύλλογο, ένα σύνολο, το οποίο θα είναι έτοιμο έως τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, όπου θα ξεκινήσει προετοιμασία λοιπόν ώστε να ρηχτεί στη μάχη του πρωταθλήματος. Άρα σε δύο μέτωπα φτιάχνεται, προσπαθεί να φτιαχτεί ο ΠΑΣ Γιάννενα. Το ένα είναι να βρεθούν χρηματοδοτικοί πόροι. Και πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Διαφωτιστά.
0: Γεια σας.
1: Αναστάσεις.
0: Γεια σου φίλε Αναστάση, τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί έτσι?
1: Ποιος είναι καλά? Μια κουβέντα είναι αυτό.
0: Από ποια περιοχή παίρνεις?
1: Περιστέρι City,
0: ναι.
1: Δίπλα στο μεγάλο City που έλεγε ο Μαγαρίτης ο Ραπέτας.
0: Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα σε μια εκδήλωση που είχε και ο Ιπποκράτης στο Περιστέρι, η ομάδα που είναι στον ύφεστο εκεί πέρα στο γήπεδο. Λοιπόν, ναι, κανείς δεν είναι καλά, φίλε μου. Αυτό είναι γεγονός.
1: Επί της ουσίας, φίλε μου, κανείς δεν είναι καλά.
0: Μπράβο, αυτό
1: είναι. Πηγούρες, κοινωνικές τυπικούρες είναι αυτά.
0: Αυτά που λες είναι αλήθεια.
1: Τι.
0: Η πραγματικότητα αυτή είναι για όλους μας ισχύει, έτσι.
1: Ναι, για τους πιο πολλούς.
0: Μάλιστα.
1: Αν όχι για όλους, για τους πιο πολλούς. Έτσι ήταν πάντα, φίλε μου. Αυτή η ζωή, η αρχαίοι τη ζωή δεν τη λέγανε ζωή, τη λέγανε βίος. Ναι. Βίος που βγαίνει από τη λέξη βία.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι...
1: Ο βίος έχει βία.
0: Έχει...
1: Ψυχολογική και σωματική.
0: Όπως...
1: Πάντα είχε και πάντα θα έχει. Έτσι είναι αυτός ο κόσμος εδώ, στον πλανήτη Γη. Έτσι είναι φτιαγμένος. Εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Πώς θα αλλάξει αυτός ο κόσμος?
0: Σίγουρα υπάρχουν...
1: Με τις κομμουνιστικές ουτοπίες που σου τα έλεγες προηγουμένως. Ουτοπία είναι αυτό.
0: Ναι, είναι...
1: Ο κομμουνισμός είναι μια ουτοπία όπου εφαρμόστηκε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, επί της ουσίας ήταν ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί της ουσίας.
0: Μόνο στη
1: θεωρία.
0: Στη θεωρία,
1: ναι. Στην πράξη, φίλε μου, απέχει πολύ.
0: Απέχουν έτη φωτός.
1: Απέχει πολύ η θεωρία από την πράξη. Η άτιμη πράξη είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ, πολύ άτιμη αυτή η πράξη. Μας τα χαλάει. Γιατί είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια. Όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν είναι καλή η φύση μας. Ο κομμουνισμός θα ήταν ένα καλό σύστημα εφόσον, άκουσε το αυτό, η πλειοψηφία των ανθρώπων ήταν καλή.
0: Σωστό.
1: Και για τους άντρες και για τις γυναίκες.
0: Ισχύει.
1: Έλατε που η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι κακή, δεν το βλέπεις στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τις σχέσεις τους προσωπικές, τις επαγγελματικές, τις κοινωνικές, δεν το βλέπεις αυτό. Ότι η πλειοψηφία ατών και γυναικών δεν είναι καλή. Δεν είμαστε καλοί, φίλε μου.
0: Άρα...
1: Το κακό υπάρχει μέσα μας, όπως και το καλό.
0: Άρα, όπως λες, το κακό ξεκινάει από την ίδια την κοινωνία, έτσι, προς τα πάνω.
1: Από μέσα μας, βρε.
0: Ναι, από μέσα μας, ναι.
1: Όχι μόνο από την κοινωνία. Η κοινωνία από ποιος αποτελείται? Από ανθρώπους δεν αποτελείται? Μήπως αποτελείται από καμιλοπαρδάλης?
0: Όχι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Το ξέρω.
0: Έτσι, ναι.
1: Οι άνθρωποι δεν κάνουν την κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Άρα οι άνθρωποι είναι τέτοιοι, οι πιο πολλοί και οι πιο πολλές. Μην ακούς. Και όλοι φοράνε μάσκα, παριστάνουν τους καλούς.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν τους δοθεί ευκαιρία, πετάνε τη μάσκα και δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι κακός. Μόνο ο Θεός είναι αγαθός, λέγανε οι αρχαίοι.
0: Ωραία, έγινε φίλε
1: Παναστάση. Είναι κακός ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, έγινε.
1: Άρα δεν μπορεί αυτό το σύστημα να εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται, είναι ανεφάρμοστο.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτή είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει. Και ακούω βέβαια εσένα που λες, και κακώς εδώ θα σε πικάρω, κακώς μιλάς μόνο για Πασόκ και Νουδού.
0: Ναι.
1: Κακώς αφήνεις το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Και προσωπικά τον κύριο Τσίπρα. Είναι και αυτός μέσα στο σύστημα αυτό. Εγώ το λέω σύστημα Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΕ. Είναι το ίδιο κτίριο. Απλώς η μία όψη είναι ροζ, η άλλη είναι μπλε και η άλλη είναι πράσινη.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί κυβερνάγανε άμεσα ή έμεσα τόσα χρόνια και φτάσανε την Ελλάδα εδώ. Να έχουν κάνει μια χώρα κατεστραμμένη, μια χώρα υποχείριο των ξένων, μια χώρα απικία από την οποία θα κάνουμε δεκαετίες για να βγούμε. Αν βγούμε. Μάλιστα. Και αν μας αφήσουν οι ξένοι.
0: Ωραία.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα λοιπόν... Εγώ δεν ξέρω ακόμα θα ψηφίσω, αλλά αυτά τα τρία κόμματα όχι.
0: Μάλιστα. Έγινε,
1: τι θέλει τώρα ο κύριος Τσίπρας? Τι ζητάει? Δεν απέτυχε? Δεν τον αποδοκίμασε ο ελληνικός λαός? Τι ζητάει?
0: Μάλιστα.
1: Τι ζητάει στο ίδιο έργο θεατές, όπως λέει και το γνωστό λαϊκό άσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προχωράνε έτσι τα κάτι και κοινωνίες, φίλε μου.
0: Έγινε,
1: και
0: φίλε,
1: είναι
0: μας
1: μια
0: σας
1: ακόμα απόδειξη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτοί που ψηφίζουν, ναι, τα κόμματα αυτά που έχουν φέρει τη χώρα στην καταστροφή, γιατί είμαστε ήδη στην καταστροφή. Λοιπόν, εξακολουθούν να ψηφίζουν τα κόμματα αυτά. Τι είναι αυτό? Δεν είναι κακία αυτό? Ο ορισμός της κακίας είναι, φίλε μου. Και αυτά τα κόμματα παίρνουν όλα μαζί 60%.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από τους μισούς Έλληνες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό που λέω εγώ, το λέω εγώ μόνο. Τα λέγει ο Πλάτων, ο Πλωτίνος και πολλοί άλλοι, αυτά που σου λέω τώρα, πριν από μένα. Εγώ είμαι μικρός μπροστά σε αυτούς. Λοιπόν, άρα λοιπόν να μια απόδειξη της κακίας των ανθρώπων. Έχουν καταστρέψει τη χώρα και ψηφίζουν εκεί. Σου λέει εγώ με καλά, με βόλεψε το κόμμα μου, η Ελλάδα να πάει να γάμα τελίτσες. Εγώ Μάλιστα. περνάω καλά.
0: Έγινε, φίλε Παναστάση.
1: Το κατάλαβες τώρα?
0: Τα κατάλαβα όλα. Εντάξει, έγινε, φίλε Παναστάση.
1: Εδώ βρισκόμαστε.
0: Οκ, okay, καλή συνέχεια, yeah. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Αυτά λοιπόν είπε ο φίλος μας ο Αναστάσης από το Περιστέρι. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας σίγουρα. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τον περίγυρο και τους άλλους. Με ομαδική προσπάθεια έρχονται τα αποτελέσματα. Και όχι να περνάμε καλά και άσους άλλους να πνιγούν, έτσι. Λέγαμε λοιπόν για τον Μπάζ Γιάννενα, αυτό που ζητούνται είναι αναζητείται η χρηματοδοτική πόλη αρχικά, ώστε να τρέξει και το αγωνιστικό να γίνει μια ισχυρή ομάδα. Για το οικονομικό έχουν αρχίσει κάποιες επαφές. Το βασικό ζητούμενο είναι να κατανοήσει ο επιχειρηματικός κόσμος ότι δεν υπάρχει τυπικά ΠΑΕ σε λίγες μέρες. Ότι έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα αυτό το κεφάλι της οικογένειας Χρήστο Βασίλη στην πόλη. Στην πόλη των Ιαννίνων, και από εδώ και πέρα αρχίζει ένας μεγάλος και δύσκολος αγώνας, ο σημαντικότερος και δυσκολότερος, να ξαναγίνει η ομάδα ανταγωνιστική στο υψηλότερο επίπεδο. Βέβαια θα χρειαστεί στο πολύ άμεσο μέλλον να εμφανιστεί κάποιος επενδυτής που θα γίνει ο νέος μεγαλομέτοχος της νέας ΠΑΕ. Και στη συνέχεια, όταν όλα πάνε καλά με τους επενδυτές, η ομάδα να μπορέσει κάποια στιγμή να χτυπήσει και πάλι την άνοδο. Στην παρούσα στιγμή να μπορέσει να χτυπήσει την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία για να πάει πάλι στη Super League. Για όλα αυτά λοιπόν, για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας κινείται ήδη προπονητής ο Χρήστος Ράπτης με τον team manager τον Γιώργο τον Τάσιο, που γνωρίζουν πολύ καλά το εραστενικό πόσο της Ηπείρου και προσπαθούν να έρθουν σε επαφές με τους καλύτερους που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία. Όσον αφορά τους περσινούς παίκτες του roster και το αν θα παραμείνουν κάποιοι από αυτούς, προς το παρόν δεν έχει επέλθει κάποια συμφωνία. Δυστυχώς έμειναν απλήρωτοι πέρσι. Αναφερόμαστε πάντα στον Πας Γιάννενα, το τι γίνεται τώρα. Έβαλα λοιπόν μια φορά πλάτη για να τερματίσει αξιοπρεπώς η ομάδα. Και αν δεν υπάρξει κάτι πιο ξεκάθαρο στο οικονομικό της νέας χρονιάς, είναι άγνωστο αν κάποιος από αυτούς τους περισσότερους παίκτες θα φτάσει το φιλότιμο για να πούν το ναι. Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν και από τις προτάσεις που θα τους έρθουν από άλλες ομάδες. Οπότε σίγουρα θα περιμένουν για κάποιες εβδομάδες. Συζητήσει γίνεται και με τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Έχουμε και άλλη γραμμή στον αέρα. Πάμε, σας ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Δόξα, μια χαρά, πώς πάμε?
2: Καλά, ο Τάκης είμαι από το Χαϊδάρι.
0: Έλα, Τάκη, καλά, είστε κανείς?
2: Καλά, εδώ. Άκουγα και το φίλο του Αναστάσιο. Ανάφερε τίποτα περί αθλητικού.
0: Από το Περιστέρι, ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έχουμε 52 νομούς από την Ελλάδα. Έχουμε 300 βουλευτές. Είναι υπεράκαιτη. Παρατηθείτε 248. Κάτι να αλλάξει σε αυτό το τομέα. Γιατί δεν πάμε τίποτα. Άλλοι βάζουν στην τσέπη τα λεφτά. Και άλλοι πεινάνε, που λέει ο λόγος. κάποιοι άλλοι.
0: Άλλοι πλουτίζουν και αλλονόν αδειάζουν τσέπες τους έτσι και σε περίοδο οικονομικής.
2: Ναι, ναι, ναι, και άλλοι γεμίζουν και δεν κάνουν τίποτα και έχουν. Εντάξει, τώρα τι να πω, αυτό είναι που πρέπει. Δηλαδή έχουμε 52 νομούς, ελάτε εδώ, βάλτε έναν σε κάθε νομό. Άντε βάλτε και δύο τους αναπληρωματικούς να ξέρουμε τι γίνεται. Στο νομό Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, μεγάλους νομούς, κανέναν ακόμα. Και αυτό είναι, και δεν χρειάζεται τώρα να βγαίνουν τόσα λεπτά, να πηγαίνουν τώρα, δηλαδή τόσα λεφτά που παίρνουν το μήνα κάποιοι, τσάμπα λεφτά, πλαστά πτυχία, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι πράγμα αυτό τώρα. Δεν έτσι πλουτίζουν οι άλλοι και οι άλλοι εδώ πεινάει, περισσότερος κόσμος πεινάει και λέμε έτσι και λέει αλλιώς και λέει εκλογές και λένε και λένε και βγαίνουν και λένε, δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Άμα φύγουν αμέσως 250 οι 250 επί 8.000 λέμε το ένα ποσό που παίρνουν το μήνα, να σου πόσα λεφτά είναι αυτά, πολλά λεφτά. Όλοι που έχουν κάτι παρά όπως παίρνουν, όπως δηλαδή έχουν κάτι υπερορίες που λένε που κάνουν
0: και κάτι. Και κάποιοι από αυτούς όταν φτάνουν στη σύνταξη παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτούς που έχουν δουλέψει μια ζωή ολόκληρη και κάποιοι.
2: Ναι, που δουλέψαν 40 χρόνια ή 30-35 και βλέπεις παίρνουν κάτι και λέει ο άλλος, α, εγώ βουλευτής, α, έτσι. Εδώ που δουλέψαν αυτοί ποτέ ζωή τους σε περίπτωση, καν λέμε τώρα, μια περίπτωση.
0: Κάποιοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ, σίγουρα.
2: Τίποτα. Πάνε με συγγενείς, ξανά συγγενείς, άλλος ξέρω, ο ίδιος ο πατέρας, γιος, αυτά δεν κάνουν τίποτα. Και δεν κάνουν τίποτα σωστό. Τώρα δεν επιτρέπεται ο Βιβλιοπόλης τώρα να έγινε κέντρο υγείας, να έγινε υπουργός υγείας.
0: Αυτό είναι όταν κάποιος δεν είναι αρμόδιος, πώς είναι να τον ένας βιβλιοπόλης, ο κάθε βιβλιοπόλης να είναι υπουργός υγείας, αφού δεν ξέρει, δεν το ξέρει το αντικείμενο, πώς και.
2: Δεν πάει και βέβαια. Έλα εδώ, πας σε νοσοκομείο, τι πας σε νοσοκομείο, δεν θα σου επιτεθούν, δεν θα
0: ο κόσμος διαμαρτύρεται βέβαια με αυτά που υπάρχουν. Αφού όλα τα φάρμακα ανεβαίνουν, μου λέει μια φίλη που δουλεύει σε φαρμακείο, κάθε μέρα όλα ανεβαίνουν και όμως τα ωρεοποιούν έτσι. Τα λένε με λιγάλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα που μας τα παρουσιάζουν.
2: Ναι. Το κλασικό εδώ το ντεπόν, ας πούμε, να πας στο φαρμακείο τώρα, 3,20 έφτασε.
0: 3,20, φαντάσου.
2: Ναι, δηλαδή ένα ντεπόν το πέλαμε 1,20 πριν ένα χρόνο, 1,5.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή κάπου τόσο. Δηλαδή πήγα να πω, δεν έχει κανένα σκαβάντρα εδώ, από ντεπών λέμε τώρα, εδώ 3,20 κάτσε. Ένα ντεπών δηλαδή στο τέλος, τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή εντάξει τώρα, αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα.
0: Το πιο απλό
2: λέω τώρα, δεν λέμε κάτι άλλο.
0: Το πιο απλό αυσύπωνο, φαντάσου να πάρεις κάτι άλλο, πρέπει να, να πληρώσεις μια περιουσία για να πάρεις κάτι άλλο.
2: Γιατί είχα πάει και λέω κάτσε ρε παιδιά, ήταν δύο, δηλαδή πήγε ένα εδώ σχεδόν πάνω από τελευταία φορά που πήρα ντεπών, που εντάξει είσαι, εντάξει, αλλά. Δηλαδή ένα εδώ πάνω τον τεπών, πού πάμε, πού βρισκόμαστε, πού θα πάμε ακόμα αυξήσεις, μικροαυξήσεις, σούπερ μάρκετ,
0: και συνέχεια ανεβαίνουν κάθε μήνα, ανεβαίνουν τα πράγματα, τι κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα.
2: Και οι άλλοι που δουλεύουν σε κάποιες διάφορες δουλειές παίρνουν ψίχουλα, ένα από πάνω λέει αύξησε κάτι δημόσια και ιδιωτικά και δουλεύουν, ψάχνουν δουλειές το απόγευμα, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί να βγουν δεύτερη δουλειά, δεν βγαίνουν.
0: Και για να πάμε στο αντικείμενό μας, πώς να επιβιώσει και το ποδόσφαιρο με αυτά τα οικονομικά προβλήματα, όταν κάποιες ομάδες πρέπει να πληρώσουν ένα σωρό λεφτά για να συμμετάσχουν στη Super League, στην τρίτη εθνική κατηγορία, πού να επιβιώσει ο αθλητισμός γενικότερα και στην Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι.
0: Το ένα φέρνει το άλλο, έτσι, δεν είναι μόνο.
2: Ναι, το ξέρω. Και βέβαια, εντάξει, υπάρχουν στα τεχνικά σωματεία, ΑΒ Αθήνας, ομάδες που βλέπεις ότι. Πάει ο άλλος, γίνεται πρόεδρος, ας πούμε, πάει ως χάρη στο Γαλάτσι, λέμε τώρα. Όταν έχει τώρα 250 παιδιά και βάζει στην τσέπη, ο άλλος γίνεται επιχειρηματικός, γεμίζει στην τσέπη του κάποιοι πρόεδροι, δεν κάνουνε τώρα έτσι, να κάνει τούτο ο Γαλάτσι τώρα να είναι Β' Αθήνας. Λέμε για εκείνη την περιοχή, τώρα που ξέρω έχει 300 παιδιά.
0: Παράδειγμα, ναι, η περιοχή που μένω και είχε γίνει κάποτε συγχώνευση στο Γαλάτσι και ο λόγος που αυτό λέω για να γίνει συγχώνευση.
2: Ναι.
0: Ο λόγος της εικόνευσης είναι για να έχεις μια ομάδα ανταγωνιστική να φτάσει στην τρίτη εθνική να ανέβει. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει διαφορετικά.
2: Διαφορετικά
0: δεν χρειάζονταν εικόνευση. Το να φυτοζώνει ομάδες δεν έχει νόημα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, όχι. Μα, λέω για το Γαλάτσι, γιατί ξέρω πώς πάει και πάμε. Λέω να το αναλάβω εγώ, παιδιά, το Γαλάτσι. Θα δείτε άλλα πράγματα. Έχει εδώ τόσα έσοδα. Πού πάτε, ναι. Τι κάνετε, δηλαδή, πώς μπαίνουν αυτά τα λεφτά. Ξέρουμε τι γίνεται, γιατί είχα πάει. Πριν από κάπως το καιρό, δεν τυχαίνει να είμαι δημότης Καλατσίου, αλλά λέμε τώρα εδώ τι γίνεται. Παιδιά, επιτρέψτε αυτό το πράγμα τώρα να παλεύετε να βγάλετε λεφτά από τις ακαδημίες και έχουμε και κάνουμε και χτυπάνε κάτι ποσά αυτές οι περιοχές, Κυψέλη, Γαλάτσι, χτυπάνε κάτι ποσά και πιο μεγάλα και φτιάχνομαι εγώ και έχω, λέει, ακαδημίες Βαλένθια και έχω έτσι και έχω αλλιώς και παίρνουν πιο πολλά και τι, δεν υπάρχει αυτό και δεν γίνονται και δουλειές σε ακαδημίες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι πάρα πολλά σωματεία που ξέρω και δεν βγαίνω εγώ στον αέρα, αλλά είπα το συγκεκριμένο γιατί εκεί πέρα ξέρω ότι είναι η περιοχή που μένει, ας πούμε, και ξέρω και βλέπω αυτά τα πράγματα και πήγα να πάω εγώ το Γαλάτσι, να σας θα ανεβάσω, παιδιά, να σας ανεβάσω πιο ψηλά.
0: Έγινε
2: και πιο ψηλά θα γίνει τα αγωνιστική.
0: Θα τα ξαναπούμε, Τάκη μου, έγινε, ευχαριστώ.
2: Ναι, γεια χαρά.
0: Πάμε σε πολύ την τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε 3 λεπτά μέχρι τις διαφημίσεις. Έτσι, ό,τι προλάβεις, φίλε ή φίλοι, να πεις. Τα λες σε 3 λεπτά, λοιπόν. Σ' ακούμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά με Βασιλιά, καλά. Είσαι, πώς πας?
3: Καλά μου, ρε, εντάξει, ανησυχώ.
0: Μην ανησυχείς για τίποτα άλλο, θα πάνε καλά. Όλοι μας κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε τη ζωή μας, έτσι. Και να είσαι αισιόδοξος, είπαμε αισιόδοξος, να μην ανησυχείς, εντάξει.
3: Ανησυχώ γιατί δεν με έχει πάρει τηλέφωνο.
0: Θα σε πάρει, φίλε Βασιλάκη, θα σε πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Μην βάζεις έννοιες στο μυαλό σου, εντάξει. Mm. Όλα θα λειτουργήσουν καλά, να έχεις πάντα θετική ενέργεια. Έγινε, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
3: Είδα τη Βραζιλία.
0: Ναι.
3: Καλό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει.
3: Αλλά οι άλλοι δεν έκανε.
0: Θέλει και άλλα πράγματα η Βραζιλία, έτσι. Και εμένα δεν με έχει πείσει ακόμα. Αλλά δούμε. Εντάξει, θα δούμε. Οκ. Okay. Έγινε, Βασιλάκη, καλή συνέχεια.
3: Γεια.
0: Μια και προηγουμένως ο Τέκης από το Χαϊδάρι είπε για τις ακαδημίες. Χθες είχαμε τελετή λήξη στη Νίκη Γαλατσίου και μια ομάδα που γίνεται καλή δουλειά στο Γαλάτσι. Μεταξύ άλλων, παιδιά, έτσι. Είχαμε και την τελετή λήξη και στον Ιμποκράτη Περιστερίου, μια ομάδα που είχαμε βγάλει προηγουμένως την περασμένη εβδομάδα στο Γενικό Γραμματέα σε συνέντευξη εδώ. Είμαστε κοντά και στο τοπικό ποδόσφαιρο, έτσι παιδιά, και το αποδεικνύουμε. Μέσα αυτό, όποιοι φίλοι θέλουν και φίλες μπορούν να βγαίνουν στην αέρα να λένε τα δικά τους. Τεκμηριωμένα όμως πράγματα, μέχρι εμείς έχει συμβεί αυτό, αλήθεια είναι. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, διαφημιστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Για να μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής των 943 Τζεβέντε Sports. Με το Φώτη Κατσούφη στο μικρόφωνο 4 ώρες, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Έχουμε πολύ πράγμα μπροστά μας, παιδιά, έτσι πολύ χρόνο. Παραγωγή Δημοσιογραφική Επιμέλεια, Δημοσιογραφική Υποστήριξη, Ελληνική Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές. Τα λέμε σε λίγο μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.

0: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού τερματοφύλακα Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση των Στεφάν Ντεφράι βρίσκονται οι πράσινοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Τιέν Καμάρα, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Οριστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσα Ολυμπιακού και Ντάβιτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ στους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Η Ερυθρόλευκη έχουν στα ραντάρ του στο μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Άρον Μάρτιν της Τζένοα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ερυθρόλευκη είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού του Όφη Έντι Σαλσίδο, σύμφωνα με το Sport Italia Mercato. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους άσπρο μαύρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Φιλικό με τη Σάμσους προς τις 29 Ιουλίου στην Ολλανδία θα δώσει ένωση. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Η απρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίρτς από τη Μιλάνο σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άσου Αντώνη Κόνιαρη για 2 χρόνια. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Φενέρμπαχτσε. Στην πόρτα της εξόδου ο Λούκα Βιλντόζα από τη Βίρτους Μπολόνια σύμφωνα με το Πιανέτα Μπάσκετ. Η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε την επιστροφή του 32χρονου φόρουαρντ Μάριους Γκριγκόνης. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 Εκουαδόρ-Κουρασάο και στις 7 την Ισία-Ιαπωνία. Η Μπέση Εκτάση είναι έτοιμη να καταθέσει νέα πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στον επιθετικό της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο 34χρονο Βραζιλιάνο Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου Περιφερειακού Γκέργκο Ζαλάνκης έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Όπως είπαμε λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρό για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα από τις Κατσούφης. Παραγωγή Δημοσιογραφική Επιμέλεια, Δημοσιογραφική Υποστήριξη, Ελτία Δίστων, όπως είπαμε, Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Ελές. Μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε στον αέρα στα τηλέφωνα που έχουμε δώσει και να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Παράλληλα με τα ρεπορτάζ που σας παρουσιάζουμε, τα αθλητικά και όχι μόνο. Η βάση μας βέβαια είναι το αθλητικό μενού, έτσι παιδιά.

τα τηλέφωνα επικοινωνίας να επιθυμήσουν είναι 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Από αυτά σας βγάζουμε στον αέρα. Αν θέλετε σας μεταφέρουμε μόνο τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Και όπως είπαμε, αν θέλετε κάποιοι, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, βγαίνετε στον αέρα. Και το Viber 6939-943-943. Στέλνετε χωρίς καμία χρέωση τα μηνύματά σας για αθλητικά δρόμενα και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Για τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε, παιδιά, χωρίς καμία χρέωση και χωρίς καμία υποχρέωση. Αλλά θέλουμε να έχουμε την άποψή σας για τα αθλητικά και όχι μόνο θέματα. Στο site sports943.gr, επαναλαμβάνω, sports943.gr, διαβάζετε τα πάντα, όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν, όλα τα ρεπορτάζ, μεταγραφικά και όχι μόνο. Και στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας για, για τα δύο δώρα και για τη Σύφνο και για το γεύμα ή δείπνο στο κοράλι, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος ή κοράλι, έτσι, στο 6939-943-943. Είπαμε για τον Μπάς Γιάννενα. Το χρηματοδοτικό είναι αυτό που καίει την ομάδα. Εφόσον προκύψει κάποιος επενδυτής, καλύτερα θα πει όχι. Αλλά και οι πρώτες ανακοινώσεις μεταγραφών, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό και να μην αφήσουμε τους φίλους μας που περίμεναν, αναμένεται να γίνουν μετά την 1η Ιουλίου, που θα αναλάβει την ομάδα και τυπικά ο ερασιτέχνης Πας Γιάννενα. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχει αρχίσει εκεί η κινητικότητα. Για να δούμε λοιπόν. Και το ποιοι παίκτες θα μείνουν, αν θα μείνουν από την περσινή σεζόν, είναι το ερωτηματικό για τον καινούριο ποδοσφαιρικά, έτσι, Πας Γιάννενα. Ο φίλος στο τέξτο το Καναδάρι λέει προηγουμένως για τη συνδρομή που πληρώνουν τα παιδιά στις ακαδημίες. Εντάξει, χρειάζεται και αυτοί για να επιβιώσουν τα σωματεία. Αλλά όχι σίγουρα να το εκμεταλλευτούν κάποιοι ή κάθε κάποιοι, έτσι. Και να πλουτίζουν από αυτά. Δεν λέω ότι συμβαίνει, αν όμως μπορεί να συμβαίνει, είναι άσχημο. Και αυτό που έλεγα και πριν είναι ότι η έννοια της συγχώνευσης κάποιων σωματείων είναι για να προκύψει ένα ανταγωνιστικό σωματείο, μάλλον ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό σωματείο που θα μπορέσει να κάνει την υπέρβαση και να μεγαλουργήσει στις εθνικές κατηγορίες. Αν η συγχώνευση γίνεται μόνο για να γίνεται και συνεχίζει να υπάρχει μιζέρια στα σωματεία, τότε δεν υπάρχει λόγος να συγχωνευτούν ή να συνενωθούν κάποια σωματεία στην ίδια περιοχή.

Καλησπέρα, έχουμε από έναν ακόμα φίλο Γιάννη. Πολλές συμμετοχές από ό,τι βλέπω και για το ταξίδι στη Σύφνο και για το γεύμα δείπνο στο Κοράλι. Ελπίζουμε να είστε τυχεροί. Και γενικότερα τυχεροί στη ζωή σας. Ο φίλος ο Βασίλης από Χανιά λέει στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να γυρίσουμε τη σελίδα μακριά από το παρελθόν, το οποίο παρελθόν λύνει και τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη εννοεί. Εγώ φίλε δεν απαντάω κανέναν. Έτσι για το φίλο που είπε προηγουμένως που πήρε το τηλέφωνο, ο κύριος Αναστάσης ήταν από το Περιστέρι, σωστά, που έχει πάρα πολλές ομάδες και καλά κάνει. Ούτε τον Τζίπρα Βαντάλ, ούτε κανένα φίλε μου, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Μητσοτάκη δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι. Και έχει αποτύχει παταγώδες τις όποιες ευκαιρίες του έχουν δοθεί. Η αβεβαιότητα υπάρχει, το οικονομικό χάος συνεχίζεται, το ΕΣΥ είναι διαλυμένο. Οι νέοι και όχι μόνο νέοι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό. Η χώρα αδειάζει. Η υπερφορολόγηση είναι τεράστια. Τα χαράτσια τεράστια. Για το δημογραφικό ούτε συζήτηση. Και η αλήθεια είναι, το έχω πει, ότι πλέον οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες, έτσι δεν είναι ιδεολογοί, γελιόμαστε. Αλλά τουλάχιστον να πληρωθείς όταν έχεις προσφέρει κάτι, έτσι, όταν έχεις δείξει κάτι, όταν έχεις δημιουργήσει κάτι, όταν έχεις επιτύχει κάτι. Εκεί πράγματι αξίζει κάποιος να πληρωθεί, όταν έχει προσφέρει, όταν έχει κάνει τη διαφορά. Να ψηφίζεις μνημόνια και να λες ναι σε όλα. Χωρίς να ξέρεις στη συνέχεια τι θα συμβεί, έτσι. Και ενώ προηγουμένως έλεγες σε γενικές γραμμές, το λέω, ότι υπάρχει και πλάν B, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που υπήρχαν μέχρι τώρα? Καμία.

Να πάμε στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της ΑΕΚ. Αγωνιστικά, ένα από τα φιλικά που θα δώσει η Ένωση λοιπόν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της είναι ο αγώνας με την τουρκική γνωστή σε όλους πλέον, με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου, όπως επισημαίνουν εκεί δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα. Και για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και από την αρχή, η ΑΕΚ λοιπόν θα βρεθεί στο Απελτον της Ολλανδίας από τις 6 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου για το βασικό στάδιο εκεί της προετοιμασίας, με ένα διάλειμμα 4 ημερών μεταξύ 19 και 22 Ιουλίου. Κατά την παραμονή της εκεί στο αθλητικό κέντρο θα δώσει 6 φιλικά παιχνίδια. Το ένα, όπως έχει γίνει γνωστό, θα είναι με την Degrafta. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει και την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Και το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσουν εκεί οι πρωταρτές Ελλάδας.

Να πάμε στα της Βασίλισσας της Ρεάλ Μαδρίτης. Να πούμε ότι ο Ρούντι Φερνάντεθ προορίζεται για νέος αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης μετά την παρέτηση του Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Αυτά λοιπόν για την μπασκετική Ρεάλ, όπου είπαμε ο Ρούντι Φερνάντες προορίζεται για νέος αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ μετά την παρέτηση του Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Σε φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Δυναμό Κιέβου, Σλάβια Πράγα είναι στο 0-1, στο 65ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό έχουμε White Star Laue με την Core Trike είναι στο 0-3. Στο 17ο λεπτό έχουμε Γκόρνικ Λέσνα με την Δυναμό Βουκουρεστίου είναι στο 0-0. Στο 17ο λεπτό Γρασούπλιε Τσέσεκα Σόφιας είναι και αυτό στο 0-0. Στο 18ο λεπτό Τσεγκλετή με την Ουίπεστ είναι στο 0-1.

οι οδηγοί στον δρόμο πρέπει να σέβονται και τους ανθρώπους φυσικά, αλλά και τα ζωντανά. Κάποιοι να μην συμπεριφέρονται με κανιβαλίστικο τρόπο. Όλοι οι οργανισμοί έχουν δικαίωμα στην παραμονή στη ζωή.

Σοριδών συνεχίζουν να φτάνουν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943. Για τη συμμετοχή σας στα δύο δώρα του σταθμού, στην Σύφνο και το γεύμα δείπνο στο Κοράλι. Αλλά συνεχίζετε και οι σχολιασμοί σας για διάφορα γεγονότα, αθλητικά και όχι μόνο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 6:30.

Επιστρέψαμε και πάλι στη συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα. Σήμερα Σάββατο 20 του μηνός Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμος, γραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου Μιχάλης Οηλές.

Να πάμε στα μεταγραφικά στα του Ηρακλή, λοιπόν, ο Ιταλός μεσογράφος ο Νικολό Σύρα. Αποκαλύπτει πως ο Βάλτερ Ματσάρη κάλεσε τον Λορέντσο Ινσίνιε για να μεταγραφεί στον Ηρακλή ως ελεύθερος. Τη στιγμή που η Πεσκάρα ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του μέχρι το 2028.

Ο ημίθεος λοιπόν ψάχνεται για να ρίξει μια μεταγραφική βόμβα στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατά την επιστροφή του στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία στη Super League μετά από 9 χρόνια. Αποκτώντας τον πρώην άσο της Νάπολη, τον Λορέντσο Ινσίνιε, με τον οποίο βρίσκεται σε καλές επαφές. Συγκεκριμένα ο Σίρα αποκαλύπτει πως ο Βάλτερ Ματσάρη επικοινώνησε με τον Ιταλό Εξτρέμ με απότερο σκόπο να τον πείσει να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να αντιθεί στα Κιανόλευκα. Ωστόσο, ταυτόχρονα αναφέρει πως η Πεσκάρα, στην οποία προσφερθείς, πέρασε το τελευταίο εξάμεινο της καριέρας του. Το ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης που θα έχει ισχύ μέχρι το 2028, μάλιστα η ομάδα που θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία στη νέα σεζόν στην Ιταλία προσπαθεί να κρατήσει τον 35χρονο στο δυναμικό της με έναν αξιοπερίεργο τρόπο, δηλαδή επιχειρώντας να τον κάνει συμπαίκτη με τον αδελφό του Ρομπέρτο. Αν και ο 32χρονος εξτρέμ ανήκει στην Αβελίνο, η δίκηση του Ντανιέλε Σεμπαστιάνη αισιοδοξεί πως μπορεί να πετύχει την απόκτησή του. Την ίδια στιγμή ο Λορέντζο Ινσίνια παραμένει στην πόλη της Νάπολη και θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για το μέλλον του. Όπως δημοσίευσε εκεί πριν από λίγες μέρες η ιστοσελίδα, ο 35χρονος διεθνής εξτρέμ βρέθηκε με τον άλλο του συμπαίκτη του και πρώην πρωταθλητή Ευρώπης, Τζίτζι Ντοναρούμα. Ο άλλος τεστάρ της Νάπολης παραμένει στο σύλλογο για 12 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2022. Και μέτρησε σε αυτό το διάστημα που παρέμεινε 434 εμφανίσεις, σημειώνοντας 122 γκολ, με τη συγκεκριμένη επίδοση να το κατατάσσει στην τρίτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Πίσω από τους Diego Armando Maradona και Μάρεκ Χάμψικ. Αυτά λοιπόν στα τα μεταγραφικά του Ηρακλή, για να δούμε αν θα μπορέσει να την κάνει υλοποιήσιμη αυτή τη μεταγραφική βόμβα.

Η Νίκη Βόλου συνεχίζει δυνατά στο μεταγραφικό κομμάτι. Να υλοποιεί το σχεδιασμό της, κρατάει τον κορμό της ομάδας. Και πριν από λίγο Νίκη Βόλου δείξει τους λόγους, έκανε γνωστό ότι διατήρησε στο ρόστερ της τον κεντρικό αμυντικό τον Χρήστο τον Σιούτα, ανανέωσε μαζί του λοιπόν και για την επόμενη σεζόν. Είναι 23χρονος, όπως είπαμε, κεντρικός αμυντικός, γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2002 και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας της Νίκη Βόλου, αφού ανανέωσε, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, για δεύτερη σερή σεζόν, έχοντας καταγράψει πέρσι 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2 και μία στο κύπελλο Ελλάδος, ενώ πέτυχε και ένα γκολ.

Λοιπόν, παίξει Παναθηναϊκού είναι και επίσημα πλέον ο Ετιέν Καμαρά. Με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του. Πήρε σάρκα και οστά η μεταγραφή και η υπογραφή του Ετιέν Καμαρά. Αφού ανακοινώθηκε πριν από λίγο η απόκτησή του όπως αναμενόταν. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε έως το 2030, αποτελεί έτσι την πρώτη προσθήκη των Πρασίνων για το φετινό καλοκαίρι, αλλά τρίτη κίνηση μετά την μονιμοποίηση των Ζαρουρί και των νέων

Το έλεγα λοιπόν και προηγουμένως η ρεπόρτερ του Παναγικού, όπως ο Σάκης Μπουζούνης στην εκπομπή των παιδιών του Γιώργου Ιάννου, του Μιχάλη Σολέ και του Νίκου Κατσάτσου, ότι αναμενόταν να ανακοινωθεί, όπως και έγινε πριν από λίγο, η μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό.

Ο φίλος μας ο Διονύσης, το μήνυμα Διονύσης and Maggie. Λέει καλησπέρα, τι βλέπεις απόψε στο Ολλανδία, Σουηδία. Οι Ιάπωνες λέει που πραγματικά είναι, παίζουν καλό ποδόσφαιρο έτσι και πολύ γρήγορο. Περιμένουν λέει στη γωνία. Λες να δούμε λέει κάποια έκπληξη σε αυτό τον όμιλο.

Λοιπόν, να σου πω, φίλε Διονύση, εγώ το έχω παίξει στο στοίχημα 2-3 γκολ. Είναι μια σύγκρουση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Στο πόσο δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις. Μεταξύ δύο ομάδων που άφησαν θετικές εντυπώσεις στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ. Η Ολλανδία λοιπόν αναδείχθηκε στο παλία 2-2 με την Ιαπωνία, δεχόμενη την ισοφάρηση στο τέλος, έτσι. Ενώ η Σουηδία επιβλήθηκε της Τινησίας όπως αναμενόταν να συμβεί πάντως με το εμφαντικό 5-1. Και οι δύο ομάδες διαθέτουν λοιπόν επιθέσεις που πετάνε φωτιές, όπως θα λέγαμε. Όμως η αμυντική τους λειτουργία έτσι προκαλεί προβληματισμό από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι δεύτερη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες. Η πρώτη, αν λέει κάτι αυτό, βέβαια περνάνε τα χρόνια και αλλάζουν τα πράγματα, έτσι ήταν το 1974 και πάλι σε φάση ομίλων με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα 0-0. Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό, σημείωσετε πως οι Ουράνιοι παραμένουν αίτητοι για 17 παιχνίδια σε φάση ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετρώντας ένα 12-5-0. Και η Σουηδία, σημείωσε ότι και αυτό που σκόρπισε στην πρεμιέρα την Τινησία, δεν έχει πανηγυρίσει τη δεύτερη διαδοχική νίκη σε Μουντιάλ από το 1958. Βέβαια τα στατιστικά κάποια στιγμή έτσι καταρρύπτονται, αλλά σημειώσει και σημειώστε, φίλε Διονύση και όλοι οι άλλοι φίλοι, αυτά τα στοιχεία. Η Σουηδία λοιπόν δεν έχει πετύχει δεύτερη διαδοχική νίκη σε Μουντιάλ από το 1958, από αρχαιοτάτων, αν μπορώ να το πούμε έτσι, χρόνων, έτσι. Και οι Ουράνιοι παραμένουν αίτητοι για 17 παιχνίδια σε φάση ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετρώντας το 12-5-0. Ναι, η Ιαπωνία πιστεύω είναι ικανή να κάνει την έκπληξη, έτσι. Παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο, κάτι που είναι σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ο φίλος ο Διονύσης λέει ότι τα στατιστικά αλλά συχνά μας διαψεύδουν. Έτσι είναι, ναι. Τα στατιστικά κάποια φορά δεν παίζουν μπάλα, έτσι. Μάλλον αρκετές φορές έχουμε δει και κατοχή της μπάλας σε αρκετές περιπτώσεις αγώνες, έτσι. Να είναι 70% για την μια ομάδα ή και 80% και 20% για την άλλη. Και όμως η άλλη ομάδα να έχει βάλει γκολ και να έχει φτάσει τη νίκη, έτσι.

Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμως, όταν έχεις να πετύχεις τη δεύτερη διαδοχική νίκη από το 1958, μπορεί και να δημιουργεί άγχος στους παίκτες. Θα μου πεις, οι παίκτες αλλάζουν έτσι από εποχή σε εποχή. Και το ζητούμενο κατά πόσο οι τωρινοί παίκτες μπορούν να αλλάξουν αυτά τα στοιχειωμένα στατιστικά.

από εκεί και ύστερα μπορώ να πω ότι η ταμινή μου άποψη είναι από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Δεν μου αρέσει η Βραζιλία. Θεωρώ ότι η Γαλλία μπορεί να προτρέχω, αλλά θέλω να πω την άποψή μου για αυτό που αισθάνομαι, έτσι. Πρέπει να είμαστε αληθινοί. Από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση, αλλά είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Ούτε τον προφήτη θέλω να κάνω. Από αυτά που σου τσεκάρει και εγώ μέχρι τώρα,

Να πούμε πάντως τα δύο προηγούμενα μάτς Ολλανδίας και Σουηδίας σε μεγάλη διοργάνωση είχαν συνολικά 77 τελικές. Αλλά κανένα γκολ, 38 στο Μουντιάλ 1974, 39 στο Euro 2004, όπου το μάτς έληξε 0-0. Μετά την παράταση, παιδιά, έτσι. Όπως είπαμε, 38 στο Μουντιάλ 1974, 39 στο Euro 2004, που το μάτς έληξε 0-0. Μετά την παράταση και η Ολλανδία πέρασε με 5-4 στα πέναντι. Η Σουηδία κερδίσει μόνο ένα από τα 7 τελευταία παιχνίδια της με την Ολλανδία, το 3-2. Σε προκριματικό στο Euro το 2011, τα υπόλοιπα ήταν 3 νίκες της Ολλανδίας και 3 ισοπαλίες. Η τελευταία φορά που η Ολλανδία αντιμετώπισε ευρωπαϊκή ομάδα σε Μουντιάλ ήταν το 2014, που νίκησε 5-1 την Ισπανία στους ομίλους. Η Σουηδία έχει κερδίσει από την πλευρά της μόνο ένα από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια σε όμιλο Μουντιάλ σε ευρωπαϊκή ομάδα, με 2 ισοπαλίες και 4 ήττες, με το 3-1 επί της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, που παρότι ήμουν πιτσιρικάς είχα πάει να καλύψω το Μουντιάλ, την παρουσία της εθνικής εκεί βέβαια.

Σχετικά με το παιχνίδι την Ισία-Ιαπωνία που θα γίνει αύριο, παιδιά. Αυτό θα είναι και το χιλιοστό παιχνίδι στην ιστορία του Μουντιάλ. Δεν εξάγεται 96 χρόνια μετά το πρώτο μάτς στην ιστορία της διοργάνωσης, όπου στο Μοντεβιδέο έγιναν το Γαλλία Μεξικό 4-1 και είπα Βέλγιο 3-0. Η Τινησία, να πούμε ότι έχει κερδίσει μόνο ένα από τα 6 συνολικά παιχνίδια της με την Ιαπωνία, 3-0, και μάλιστα επί ιαπωνικού εδάφους. Σε φιλικό όμως που έγινε τον Ιούνιο του 2022, τα άλλα 5 τα έχει κερδίσει η Ιαπωνία.

Έχει τρομερή παράδοση λοιπόν η Ιαπωνία. Έχουμε αυτό το εκπληκτικό, όπως είπαμε, αίτη το σερί της Ολλανδίας. Αλλά αυτά στατιστικά και μέχρι εκεί, έτσι. Το σήμερα κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
4: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
5: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
4: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
5: 21 2000 29 22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 9.43 Intermeten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intermeten Sports. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος, υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους πράσινους. Έρχεται αύριο στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας Ινιάκη Πένια, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας

0: Η Ερυθρόλευκη είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, σύμφωνα με το Sport Italia Mercato. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου στην Ολλανδία θα δώσει ένωση. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζελικό Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί την ημέρα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει το Σέιβον Σίλτς από τη Μιλάνο σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άσου Αντώνη Κόνιαρη για 2 χρόνια. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενέρμπαχτσε. Στην πόρτα της εξόδου ο Λούκα Βιλντόζα από τη Βίρτους Μπολόνια σύμφωνα με το Πιανέτα Μπάσκετ. Η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε την επιστροφή του 32χρονου φόρουαρντ Μαρίζου Γκριγκόνης. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 το ξημέρωμα Εκουαδόρ-Κουρασάο και στις 7 την Ισία-Ιαπωνία. Η Μπεσίκτα συνέντευξε να καταθέσει νέα πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο 34χρονος Βραζιλιάνος Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου περιφερειακού Γκέργκο Ζαλάνκι έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Λοιπόν, μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα. Μια ώρα έχουμε μπροστά μας, παιδιά, ακόμα. Έτσι, πολύ πράγμα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 The Vezna Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμος, γραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Οηλές.

τη Δευτέρα την ερχόμενη, σε λίγα 24 ώρα από τώρα, παιδιά, έτσι. 22 του μηνός, 22 Ιουνίου. Ανήμερα των 52ων γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Περιμένει ο Παναθηναϊκός Άκτορ να ανακοινώσει και επίσημα την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς

Αυτά γράφει λοιπόν σερβικό μέσο ότι η ανήμερα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιανακόπουλου, των 52ων γενεθλίων, τη Δευτέρα κοντός ψαλμός όπως λέμε, 22 του μηνός, θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η επιστροφή του μεγάλου, του τεράστιου Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρεται από το ίδιο μέσο, ότι μια λεπτομέρεια που μένει να διευθετηθεί είναι αν το συμβόλαιο του Σέρβου Θρύλου των Πάγκων με το Τριφύλι θα έχει διάρκεια 2 ή 3 ετών. Ήδη απηγή κάνει λόγο για συμβόλαιο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ανά χρόνο.

Ήδη πηγή λοιπόν από Σερβία αναφέρει ότι το συμβόλαιο κάνει λόγια συμβόλαιο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ανά χρόνο. Αλλά και πλήρη αυτονομία του Ομπράντοβιτς σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν το αγωνιστικό τμήμα και τη λειτουργία του.

Την φετινή περίοδο στην Ευρωλίγκα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, κυρίως προς το φινάλι της σεζόν, που ήταν και τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχε κατά μέσο όρο Χεζόνια 13,3 πόντους, 4 rebound και 2,8 assist και 12,4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Εκτός από τον Κράτη αναμένεται να αφήσουν τη Βασίλισσα ο Τρέι Λάιλς, ο Ντέιβιντ Κράμερ και ο Τσούμο ο Κέκε.

Αυτά αναμένεται να συμβούν στη Βασίλισσα μπασκετικά με την παρουσία του Ρούντι Φερνάντεθ στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber, παιδιά, 6939-943-943, σχολιάζοντας τα αθλητικά γεγονότα και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και τηλεφωνικά μπορείτε να βγείτε στον αέρα μέχρι 8-210-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας. Λέμε τα πάντα, παιδιά, έτσι. Δεν κρύβουμε κάτι, ότι το οτιδήποτε, είτε συμφωνείτε με μένα και με εμάς, είτε διαφωνείτε με μένα και με εμάς.

Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει ο Κομπότης θέλει να κάνει λέει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τους δύο παίκτες. Ή τους έχει τάξει τον Αλαφούζο. Έχουμε την καλησπέρα και από τον Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Την καλησπέρα σε όλη την Κύπρο που είναι ελληνική παιδιά, μην το ξεχνάμε.

Και για το φίλο του Διονύση Μίας, τι είχε επικεντρωθεί στο ερώτημα για το μάτσο Ολλανδία, Σουηδία, τι βλέπω και τα λοιπά. Να δώσω και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ολλανδία, Βερμπρούγκεν, Βαν Ντάικ, Βαν Χέκε, Βαν Ντεβέν. Η Ντούμφρις, Γκράβενμπεργκ, Ράιντερ, Ντε Γιόνγκ, Γκάμπο, Μάλεν και Μπρόμπεϊ. Δεν ξέρω αν σου λένε κάτι αυτά τα ονόματα, φίλε. Είναι κάποια δυνατά ονόματα, αλλά τα πάντα γράφονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι το είπες και εσύ το, στο μήνυμά σου που έστειλες προηγουμένως. Σουηδία, Νόρτφελντ. Λάγκερ Μπίλγκε. Λίντελφορφ. Χίεν, Γκούντμουσον. Μπέρνασον. Νίγκρεν, Κάστρομ. Αγιάρη Ίσακ, από τον οποίο περιμένει πολλά και σε αυτό το μάτς. Και Γιόκερες. Ανέφερα λοιπόν σε δεκάδες του αγώνα Ολλανδία με τη Σουηδία.

Η ΑΕΤ πάντως και η Τουρκία έγιναν οι πρώτες δύο εθνικές ομάδες που αποχαιρετούν μαθηματικά το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων, χάνοντας κάθε ελπίδα πρόκριση στη φάση των 32. Στον τρίτο όμιλο, η ΑΕΤ δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδια στη Βραζιλία, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 σε ένα παιχνίδι όπου χρειαζόταν τουλάχιστον ένα βαθμό για να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Η ομάδα του Φραντζή Πιερό λοιπόν παρουσίασε ξανά αρκετές αδυναμίες και πλήρωσε όλα αυτά τα λάθη της απέναντι σε έναν σαφώς ανώτερο αντίπαλο. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με τη νίκη του Μαρόκου επί της Σκωτίας έβαλε οριστικά τέλος στις φιλοδοξίες, στις όποιες φιλοδοξίες των Αετινών για συνέχεια σε αυτή τη διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, Βραζιλία και Μαρόκο συγκατοικούν στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς. Ενώ Σκωτία ακολουθεί με 3, αφήνοντας την ΑΕΤ χωρίς βαθμολογικό κέρδος και χωρίς μαθηματικές πιθανότητες πρόκρισης. Απογοητευτική ήταν και η πορεία της Τουρκίας που. Οι Τούρκοι πριν το Μουντιάλ παρουσιάζονταν φιλόδοξοι, αλλά δεν τους βγήκε τελικά. Η οποία, όπως είπαμε, παρά τις ψηλές προσδοκίες και το ποιοτικό ρόστερ της, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τουρνάι. Του τεράστιου τουρνουά, λοιπόν. Η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα ετήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη και γνώρισε τη δεύτερη διαδικτυακή της ήττα σε αυτή τη διοργάνωση. Το αποτέλεσμα αυτό αποκτά μεγαλύτερη ακόμα βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι Τούρκοι αγωνίστηκαν για περισσότερο από ένα μήχρονο με αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του παίκτη της Παραγουάης στο φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Χωρίς όμως να καταφέρουν να εκμεταλλευτούν την περίσταση, αν δεν μπορείς να εκμεταλλεύεσαι τέτοιες καταστάσεις παίζοντας με παίκτη παραπάνω, τότε δεν κάνεις και τίποτα, έτσι. Μετά και την ήττα της πρεμιέρας από την Αυστραλία με 2-0, η Τουρκία έμεινε χωρίς βαθμό σε δύο αγωνιστικές και βρίσκεται οριστικά στην τελευταία θέση του τέταρτου ομίλου. Γεγονός που σημαίνει ταυτόχρονα ότι αποχαιρετά πρόωρα το παγκόσμιο κύπελλο μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, ΑΕΤ και Τουρκία, Τουρκία και ΑΕΤ γράφουν το πρώτο κεφάλαιο των αποκλεισμών στο Μουντιάλ του 2026. Ολοκληρώνοντας πολύ νωρίς την παρουσία του στην διοργάνωση και μένοντας αρκετά μακριά από τον στόχο της πρόκρισης στα νοκάουτ, ειδικότερα από την πλευρά της Τουρκίας ισχύει αυτό.

Η Αφροδίτη φίλια του Σάμου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για αυτό που ενδιαφέρθηκαν πολύ περισσότερο στη Βούλη, λέει, ήταν και κράτησε πολύ η συζήτηση το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό, λέει, μας μάραν, είχαμε λύσει όλα μας τα υπόλοιπα προβλήματα.

Πάμε και πάλι μεταγραφικά στην ΑΕΚ. Το όνομα του Ζωάο Μάριο επανήλθε στο μεταγραφικό προσκήνιο της Ένωσης. Μετά από το ειδικό δημοσίευμα, το οποίο υποστηρίζει πως η Ένωση κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Μπεσίκτας για την απόκτηση του Πορτογάλου μέσω επιθετικού, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο. Ο 32χρονος άσος βρίσκεται εκτός πλάνου του νέου προπονητή της Μπεσίκτας, του Βιτσέντσο Ιταλιάνου, μαζί με τους Μουζράτη και ο Νάνα, με τον τουρκικό σύλλογο να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο παραχώρησής του. Παρά πάντως τα όσα αναφέρουν και υποστηρίζουν οι Τούρκοι, οι πληροφορίες από την πλευρά της ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο σενάριο. Όπως προκύπτει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση της Ένωσης προς την Μπεσίκτας για τον Ζωάο Μάριο, ενώ ο Πορτογάλος δεν βρίσκεται στα άμεσα μεταγραφικά πλάνα των κινδυνόμαυρων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει εκτίμηση προς το πρόσωπό του, καθώς ο έμπειρος μέσο επιθετικός πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν και άφησε πολύ καλές και θετικές εντυπώσεις με την παρουσία του στην ομάδα. Με αυτά τα δεδομένα, παίρνοντας και τις δύο πλευρές, στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια ενεργή διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το δημοσίευμα το συγκεκριμένο να μην επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από τις ελληνικές πηγές. Άρα η μόνη βεβαιότητα που υπάρχει με όλα αυτά τα δεδομένα είναι ότι το μέλλον του Ζωάο Μάριο στην Μπεσίκτας παραμένει αβέβαιο. Ενώ και από την ελληνική πλευρά η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται αυτή τη στιγμή για την απόκτησή του, παρά τα όσα συνεχίζουν να αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα.

Για τους φίλους Πορτάνης, στις 8 παιδιά ξεκινά έτσι να επιθυμίσω το μάτσο Ολλανδία-Σουηδία. Προσιτή ώρα για το ελληνικό κοινό. Όπως και προσιτή ώρα είναι στις 10 το Γερμανία-Ακτή Λεβαντοστού.

Ο φίλος ο Χρήστος Ιωάννου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα, πόσο δίκιο έχεις, Χρήστος Ανόρθωση Κύπρου, που ανέφερα προηγουμένως για την Κύπρο ότι είναι ελληνικότατη. Όσο και αν κάποιοι κάποιες φορές προσπαθούν να διαφοροποιήσουν κάποιες καταστάσεις επειδή τους βολεύει, έτσι,

Ο Βίλμας ο Γρηγόρης Γκρέγκορη από Λάρνακα Κύπρος έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα και λέει: τι γνώμη έχεις για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς? Πιστεύω αυτή ήταν η ιδανικότερη κίνηση αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, για να τα βάλει τα πράγματα στη σειρά, έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχημένο ο Σαταμάν που έφυγε, έτσι, γιατί μου το λέει και ένα φίλο μου γείτονα. Μου λέει: Φώτη, κάτσε, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο να παίρνει την Ευρωλίγκα, κάθε χρόνο να παίρνει το πρωτάθλημα, έτσι. Πήρε μια Ευρωλίγκα, εντάξει. Από εκεί και ξανά ακούγονται διάφορα ότι μπορεί να έχασε και τα αποδυτήρια. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω αν υπήρχαν παρεμβάσεις στο έργο του και δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αυτό δεν τα ξέρω. Τα ξέρουν καλύτερα στην ομάδα, στις ομάδες τα ξέρουν. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Μπράντοβιτς είναι από τους ανθρώπους που δεν δέχεται καμία παρέμβαση στο έργο του.

Λοιπόν, έχει στείλει και άλλα μηνύματα φίλες μας ο Διονύσης. Λέει το ελληνικό στοιχείο με μέλλον δεν βλέπω να ενισχύεται στον Ολυμπιακό. Μετά το όχι πόρτα λέει του Γιαννούλη. Θα δούμε και το ίδιο με τον παίχτη της Λιβαδιάς. Για να δούμε. Και συνεχίζει στοίχημα, δεν παίζω λέει, αλλά βλέπω και άλλο αποκλεισμό. Κι εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φαν του στοιχήματος, έτσι. Παίζω για να έχω κάτι να ασχολούμαι, να σου πω την αλήθεια. Συνεχίζει λοιπόν, βλέπω και άλλο λέει αποκλεισμό κι άλλης γνωστής ευρωπαϊκής ομάδας από το Μουντιάλ. Η Τουρκία λέει δεν μπορείς να πεις ότι είναι τυχαία ομάδα που αποκλείστηκε. Σίγουρα δεν είναι τυχαία ομάδα, έτσι. Με καλά ονόματα, είχε αρκετές φιλοδοξίες. Αλλά να όμως που δεν έγινε. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Μπορεί να έχεις σπουδαία ονόματα μέσα, να έχεις ρίξει γερό μπάτζετ. Αλλά η διαχείριση, παιδιά, είναι αυτή που παίζει ρόλο τελικά. Γιατί καμιά φορά έχουν πει αρκετοί οι ιδιοκτήτες ομάδων, πρόεδροι. Έδωσα λέει τόσο budget έριξα, δεν φτάνει μόνο αυτό. Παίζει ρόλο ο περίγυρος που έχεις, άμα δεν το κατέχεις το άθλημα, έτσι. Να σε καθοδηγούν σωστά οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου και να τους εμπιστευτείς στη συνέχεια στην μετέπειτα πορεία. Και η σωστή διαχείριση και από τον προπονητή και από τους ανθρώπους που είναι δίπλα του, έτσι. Και από τους λεγόμενους συμβουλάτορες, με την καλή έννοια το λέω.

0: Γιατί όπως το ξέρετε όλοι, έτσι έχουν υπάρξει άτομα που δεν θέλουν να πάνε κόντρα στον πρόεδρο και μπορεί να του λένε στον οποιοδήποτε πρόεδρο, αλλά εσύ ξέρεις καλά, κάνεις αυτό, μπράβο σου, μάγκας είσαι, και να τον οδηγούν στον κατήφορο σε λάθος, λαθασμένες αποφάσεις. Υπήρξαν πρόεδροι που είχαν γνωρίσει και στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, που δεν το κατήχαν το άθλημα και έκαναν λάθη και το πλήρωσαν και απέτυχαν παταγωδώς. Νόμισαν ότι με τα λεφτά τους μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ότι θα πάρουν πρωταθλήματα, τίτλους και άλλα πολλά πράγματα. Υπήρξε και κάποιος πρόεδρος αθηναϊκής ομάδας που κάποτε η ομάδα του είχε ανέβει τέταρτη εθνική κατηγορία και έγινε λίγο υπερόπτης. Έλεγε ότι από τότε δεν επιστρέφουμε ξανά σε τοπικά πρωταθλήματα, πάμε για άλλα, και όμως η ομάδα επέστρεψε στα τοπικά πρωταθλήματα. Βέβαια ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, καλά να είναι εκεί που είναι.
1: Τερβέτεν Sports.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.30.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισάριο της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ένα μισάωράκι ακόμα. Βλέπω για το τελευταίο αντίο στον Ανδρέα Μαζαράκη, σπουδαίος δημοσιογράφος, παιδιά. Τρομερός. Μεγάλη αξία. Λοιπόν, είναι η εκπομπή διαφωτιστής, όπως είπαμε, στο 943 Intervention Sports, για ένα μισό ώρα ακόμα μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου. Όλοι είμαστε μια πολύ καλή δυνατή παρέα και φίλοι πάνω απ' όλα. Έχει κολλήσει η χημία μας με όλα τα παιδιά.

ο φίλος ο Ζήσης από τη Σπάρτη και η φίλη Χριστίνα από το κέντρο της Αθήνας έχουν στέλνει μηνύματα και λένε μερικοί τρέμουν, λέει, την Μαρία Καριστιανού, και εγώ έτσι πιστεύω. Και χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να τις κάνουν πόλεμο. Λέει, την παρουσιάζουν τάχα ότι επειδή ντύνεται καλά, επειδή φοράει τα κούνια. Και σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, πώς πρέπει να παρουσιαστεί.

Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία Καριστιανού έρχεται με φόρα, παιδιά, για να δημιουργήσει προοπτική σε αυτή την χώρα. Θα το δούμε. Επειδή με ρωτάνε και φίλοι τι θα έκανα κι εγώ πολιτικά, θα έδινα πάντως και μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι εκεί, παιδιά. Σε αυτά τα δύο τα ταμπλό παίζω εγώ προσωπικά. Με προτεραιότητα στη Μαρία Καριστιανού και με μια δεύτερη ευκαιρία να δίνω στον Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα έκανε τα λάθη τότε, έτσι. Αλλά τόσα σκάνδαλα επί Αλέξη Τσίπρα δεν βγήκανε έτσι στην φόρα, παιδιά. Από εκεί ύστερα το ξαναλέω και πάλι. Η πολιτική πλέον είναι επάγγελμα, δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Και αυτό και το λέω για το φίλο το Διονύση που έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει σχόλια για τις εκλογές που έρχονται. Όσο αργούν το Πασόκ, λέει, μετά τα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Θα συρρυκνώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψήφισε το διπλανό κόμμα, είναι καλύτερο. Το άλλο κόμμα χρησιμοποίησε μία ονομασία που δεν θέλω να σχολιάσω. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ελεύθερη πτώση μετά τα σκάνδαλα. Αυτό είναι γεγονός. Καλαδοκή και το κόμμα Σαμαρά. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχεις δίκιο. Για να δούμε, Λευθινόπορο ή του 26 ή άνοιξη του 27 τελικά θα γίνουν εκλογές. Φώτη, τι λες? Εγώ έχω δει ότι προεκλογικά έχουν ξεκινήσει την περιοδία τους πολιτικοί αρχηγοί και τα στελέχη των κομμάτων τους. Την περασμένη Δευτέρα εδώ στη Λαϊκή στο Ήλιον είχε περάσει ο κύριος Σαδουλάκης, μίλασε τα φυλάδια του. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ξεκινήσει προεκλογικά, έτσι, τις περιοδίες, άρα από ό,τι βλέπω φθινόπωρο. Και διάβαζα για δύο ημερομηνίες σήμερα για Σεπτέμβριο. Αγαπητέ Διονύση, δεν πάει άλλο το πράγμα, πρέπει να αλλάξει κάτι. Το να βαδίζεις πάνω στην καταστροφή με πιο καταστροφή και συνέπειες δεν πάει άλλο, δηλαδή. Είναι σαν ένα διαιτητή, σαν ένα προσφερειστή, σαν ένα μπασκετμπολίστα που προσπαθεί να διορθώσει το ένα λάθος με ένα άλλο λάθος. Τα πράγματα συνέχεια γίνονται ακόμα χειρότερα. Και έλεγα λοιπόν ότι οι πολιτικοί πλέον είναι επαγγελματίες. Αλλά για να πληρώνονται πρέπει να αποδίδουν έργο, πρέπει να έχουν αποτελέσματα. Όλο αυτό το καιρό μας λένε η ανάπτυξη, επενδύσεις. Πού είναι όλα αυτά τα χαΐρια? Ποιες επενδύσεις με το αεροδρόμιο Ελευθέρη Βενιζέλος από την υπάρχουσα εταιρεία να είναι χρεωμένο με 920 εκατομμύρια? Πού είναι οι επενδύσεις? Κοροϊδευόμαστε τώρα, δηλαδή? Και πόσα εκατομμύρια χρωστάνε στη ΔΕΗ, έτσι? Και άλλοι μεγαλοφιλέτες χρωστάνε στο δημόσιο, στη ΔΕΗ. Από έναν απλό ανθρωπάκο όμως, άμα χρωστάει έστω και κάτι ψηλά, του παίρνουν σπίτια, δεν του αφήνουν τίποτα, έτσι. Ποια είναι αυτή η αποκατάσταση των αδικιών που έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Στα λόγια όλα σούπερ.

ο Διονύσης από Αμαλιάδα. Από Αμαλιάδα λοιπόν. Στέλνει τα χαιρετήματα, λέει, στο Φώτο Γκατσούφ, εδώ μου λέει ο Γιώργος Ιάννου, τον διαφωτιστάρα. Εντάξει, υπερβάλλουμε. Νομίζω όμως ότι ο δικαίρε πορταζιακά σας έχω αποκαλύψει αρκετά πράγματα, όπως και όλοι στην άλλη εδώ πέρα, έτσι. Αλλά και στο πολιτικό κομμάτι έχω πέσει μέσα, παιδιά. Δεν λέω παράλογα πράγματα, τεκμηριωμένα μιλάω.

Μακάρι να ήταν όλα καλά, δεν θα έλεγα κι εγώ το ίδιο πράγμα. Τρελός θα ήμουν να μην δεχόμουν ότι είναι όλα καλά τα πράγματα, πάνε καλά. Αλλά δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Προεκλογικά μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κλείσουν καταστήματα των ΕΛΤΑ. Πού είναι αυτά περί αποκέντρωση που έλεγε, περί συνωστισμού του κόσμου. Οι άνθρωποι εκεί στις επαρχίες πρέπει να πάρουν το κτέλ, το λεωφορείο, για να πάνε σε μια κεντρική, σε κεντρικό μέρος για να κάνουν τη δουλειά τους με τα ΕΛΤΑ και με άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή είναι η αποκέντρωση. Και τώρα που θυμήθηκα και τις ημέρες του κορονοϊού που γινόταν σκακομήρας μέσα στα λεωφορεία και τα τρόλι. Για δεν έβαζαν τότε επιπλέον οχήματα.

Και θυμάμαι την κυρία Παγώνη, που δεν έχω κάτι με τη γυναίκα, αλλά δεν μου άρεσε να βγαίνει σε εκπομπές. Και ενώ υποτίθεται ότι είχαν χαθεί τόσοι άνθρωποι από τον κορονοϊό, να χορεύει και να τραγουδά σε εκπομπές. Φοβερά πράγματα. Μας έλεγαν ότι μέχρι 9 άτομα πρέπει να είναι στο τραπέζι, έτσι. Τότε Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Αλλά στα μέσα μαζικής μεταφοράς γινόταν της κακομήρας. Όχι απλά στα σαρδέλες, ήταν και παραμένει σε κάποιες περιπτώσεις ο κόσμος. Κάτι περισσότερο από αυτό.

Για το ερώτημα που έκανε ο φίλος ο Διονύσης σχετικά με το πότε βλέπω να γίνονται εκλογές, σου είπα μέσα στο Θηλόπωρο, σίγουρα πιστεύω να γίνεται. Δεν είναι τυχαίες οι περιοδίες που έχουν ξεκινήσει και γίνονται με περισσότερο, μεγαλύτερο ρυθμό το τελευταίο διάστημα από τα πολιτικά πρόσωπα. Και διαβάζω και την εφημερίδα Κόντρα που λέει κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου.

Σιγά σιγά η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026, φτάνει προς το τέλος της. Έχουμε ακόμα 13 λεπτά στη διάθεσή μας. Ήμασταν ένα τετράωρο μαζί. Ο Φώτης Κατσούπης στο μικρόφωνο. Από 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα, που εκπνέει αυτός ο χρόνος. Αύριο το ίδιο πάντως πάλι, έτσι παιδιά. Σας περιμένω και αύριο επίσης δυνατούς 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, και με τα μηνύματά σας και με τα τηλέφωνά σας. Να βάλουμε και αύριο στον αέρα. Η άποψή σας, ειδικότερα αυτό το καιρό, παίζει μεγάλο ρόλο. Για όλους μας ισχύει.

Το μέλλον, παιδιά, είναι μπροστά σας. Εσείς καθορίζετε το μέλλον, το δικό σας και των παιδιών σας. Εγώ δεν έχω παιδιά, θα μπορούσα να πω τι με νοιάζει. Θα σας άρεσε να το πω αυτό? Ούτε κανένα κέρδος είχα, ούτε έχω από κανένα ακόμα. Στις 9 μπασκετικά τα πλέον στην Ισπανία έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Βαλένθια Μπαρτσελόνα.

Και για κάποιους άλλους που ξαναρωτάνε, το έχω ξαναπεί πάλι, τι βλέπω να γίνεται. Εγώ αυτό που εκτιμώ ότι θα γίνει, έτσι πιστεύω, ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας με δένδια στη Νέα Δημοκρατία, όχι Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν εκφράζει και πολλούς νεοδημοκράτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με δένδια Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καριστιανού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό βλέπω να γίνεται. Μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα πρέπει να δουλέψει για το καλό του τόπου. Γιατί καλό μέχρι τώρα δεν έχουμε δει, ειδικότερα από αυτή την κυβέρνηση, έτσι. Που η πορεία τους είχε καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα θέματα. Και υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που είναι κοροϊδία, το πόσο κάνει κάποιο προϊόν. Το θέμα δεν είναι το πόσο κάνει, το θέμα είναι γιατί είναι τόσο ακριβό. Και τι έκανε όλο αυτό το διάστημα κυβέρνηση για να μειώσει τις τιμές? Τίποτα. Έλεγε παίρνουμε μέτρα ή μη μέτρα. Τίποτα απολύτως, το απόλυτο μηδενικό. Το απόλυτο μείον θα έλεγα. Με τόση υπερφορολόγηση, που είναι η ανταποδοτικότητα που υπάρχει στην υγεία, στην παιδεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Κάποτε ο Αντρέας Παπαντρέου στο ΠΑΣΟΚ τις πρωινές ώρες είχε εφαρμόσει ένα σύστημα που μεταφέρονταν δωρεάν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς οι άνθρωποι που πήγαιναν σε εργασίες τους, όχι αυτοί που πάνε με λιμουζίνες στη δουλειά τους. Ήταν ένα καλό μέτρο αυτό για τον εργατό κόσμο. Όλοι μας είμαστε εργάτες, έτσι. Κανείς δεν είναι βαθύπλητος από εμάς όλους μας. Ο φίλος ο Διονύσης λέει, συμφωνείς ή διαφωνείς ότι ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία? Σίγουρα διαμορφώνει καταστάσεις. Πάντως εμείς εδώ δεν είμαστε η τέταρτη εξουσία, έτσι.

Ο Φίλιππος ο Σκορδαλός Ιωάννης λέει δεύτερη ευκαιρία, διαφωνεί βέβαια με αυτό που είπα στον Τσίπρα. Που μας δούλευε λέει για 6 μήνες και δεν έκανε ούτε μία ομιλία στη Βουλή 2 χρόνια. Εκτός κι αν είσαι Μαλτός, δεν είμαι Μαλτός φίλε, ούτε τα παίρνω τον Τσίπρα έτσι. Ούτε είμαι προσαρμοσμένος με το σύστημα, ούτε με την παγκοσμιοποίηση. Μαρία και Ζωή λέει μόνο μαχήτρια. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου με αυτό φίλε μου. Σιγά με το διαβάσει. Να, το διάβασα φίλε μου. Δεν κρύβω κάτι έτσι. Τα διαβάζω όλα, δεν κάνω λογοκρισία, δεν κρύβω κάτι. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε. Συμφωνούμε όμως όλοι μαζί ότι προσπαθούμε για το καλό του τόπου μας να δούμε μια άσπρη μέρα. Την επόμενη κίνηση. Ναι, συμφωνώ ότι η Ζωή και η Μαρία Καριστιανού είναι μαχήτριες. Παρότι κάποιοι φίλοι διαφωνούν.

Η ερώτησή μου λέει για το. Ήταν γενική και όχι για το σταθμό σας, ο φίλος Διονύση, για την τέταρτη εξουσία ο τύπος. Ναι, πιστεύω ότι εγώ αυτή την άποψη έχω, ότι είναι τέταρτη εξουσία.

Ο φίλος ο Γρηγόρης, ο Γκρέκολη από Λάρνακα Κύπρος, λέει για τον Μπράντοβιτς: εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος που ήρθε, που επέστρεψε εννοεί. Και αξίζει να έπαιρνε το Σάρας. Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού το λένε αυτό.

Το έλεγα εξ αρχή, θα έχουμε αλλαγές, πολλές αλλαγές στα ρόστερ του Ολυμπιακού και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Μουστάφα Φαλ. Στο μπάσκετ, παιδιά, φυσικά, έτσι.

σχετικά με τον πρόεδρο σε δημοσίευμα που υπάρχει το, στο οποίο αναφέρεται αυτό ο δημοσιογράφος. Τάνια Τσούλοφιτς αναφέρει λοιπόν η Σέρβια ασχολούνται εκτενώς με αυτό το θέμα. Η Μπλικ λοιπόν αναφέρει με το δημοσίευμα της δημοσιογράφου της Τάνια Τσούλοφιτς πως ο Μπράντοβιτς, ο Πολυνίκης προπονητής, πίστηκε για να γυρίσει στους πράσινους και αναφέρει μάλιστα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σήκωσε το χέρι του και υποσχέθηκε στον Μπράντοβιτς πλήρη ελευθερία κινήσεων στη δημιουργία και στη διαχείριση της ομάδας. Είναι ήδη γνωστό, λέει, ότι ο Μπράντοβιτς θέλει τον Τζαν Μπόνγκα. Τα φώτα του NBA δεν τον τράβηξαν στη ΣΥΠΑ. Αυτά αναφέρει συγκεκριμένο δημοσιογράφος. Συνήθως στο ίδιο δημοσίευμα υπάρχει ερωτηματικό για το μέλλον του Κέντρικ Νάγκ στον Παναθηναϊκό.

και αναφορά στην επιθυμία του ο Μπράντοβιτς να πάρει μαζί του τον Ζόραν Σάβιτς. Αυτά για σήμερα λοιπόν από την εκπομπή Διαφωτιστής, φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες, 4 με το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα που διανύουμε και τελειώνει. Ήταν ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Βολάνιος που θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη και δελτίο ειδήσεων. Θα τον ακούσετε στη συνέχεια στο δελτίο ειδήσεων τον Γιώργο Ιωάννου. Εγώ να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους, τους φίλους και τις φίλες που με τον όποιο τρόπο επικοινώνησαν μαζί. Κάποιοι φίλοι βγήκαν στον αέρα τηλεφωνικά. Κάποιοι άλλοι φίλες και φίλοι έστειλαν μηνύματα στο Viber. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας, για την δημιουργική συμμετοχή σας και όχι για την δημιουργική ασάφεια, έτσι. Όπως έλεγε ο Γιάννης με ένα νι. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, 4 με 8, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αύριο Κυριακή, παιδιά, 21 του μηνός. Από μένα καλό βράδυ, καλά να είσαστε υγιέστατοι. Ευχαριστώ όλους και όλες πάλι για τα μήνυματά σας. Είτε συμφωνήσαμε είτε διαφωνήσαμε, όλοι μια παρέα είμαστε. Τεράστια πάντως και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Ιωάννου. Και τις κιτάλες στη συνέχεια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 θα πάρει ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος είναι ήδη εδώ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται το τριφύλι. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ στους Ερυθρόλευκους σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Έντι Σαλσέδο του Όφη, όπως αναφέρει το Sport Italia Mercato. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

0: Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsunspor στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άσου Αντώνη Κόνιαρη για 2 χρόνια. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενέρμπαχτσε. Στην πόρτα της εξόδου ο Λούκα Βιλντόζα από τη Βίρτους Μπολόνια, όπως αναφέρει το Πιανέτα Μπάσκετ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, αυτή την ώρα Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 Εκουαδόρ Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Ισία Ιαπωνία. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο 34χρονο Βραζιλιάνο Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31 ετών Ούγγρου περιφερειακού Γκέργκο Ζαλάνκι έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Με το συγκεκριμένο μουσικό intro που έχει καθιερωθεί τα τελευταία Σαββατόβραδα, ξεκινάει μία ακόμη εκπομπή. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 4 ώρες έως τις 12 θα είμαστε μαζί. 9.43 Intervetten Sports, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι γιατί θέλετε να έχετε την καλύτερη, την πληρέστερη αθλητική σας ενημέρωση. Παρέα θα πάμε έως τις 12 και φυσικά έχετε και εσείς ενεργό ρόλο στην εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω αχρεωστήτως τα μηνύματά σας, τις προβλέψεις σας για το παγκόσμιο κύπελο, ότι βλέπετε μέχρι στιγμής τώρα που διανύουμε και τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων και εννοείται όποια πορεία έχετε να εκφράσετε για τις αγαπημένες σας ομάδες. Γιατί όπως γίνεται σε κάθε εκπομπή, κάθε σύλλογος από το ελληνικό Big Four θα έχει την τιμητική του με τον ανάλογο ρεπόρτερ.

Αρκετή επικαιρότητα και σήμερα και έχει προκύψει και τις τελευταίες ώρες. Πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε την ανακοίνωση της αποδέσμευσης του Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος σέντερ που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στη σειρά των περσινών τελικών του πρωταθλήματος της Basket League έμεινε για σχεδόν ένα χρόνο, 10 μήνες συγκεκριμένα, εκτός αγωνιστικής δράσης. Ένα υψηλό σωμοκορμί και σε αυτή την ηλικία πλέον δύσκολα μπορούσε να επανέλθει πλήρως στα καθημερινά απαιτητικά καθήκοντα. Και εφόσον πλέον ο Γάλλος λογιζόταν ως το τέταρτο ιεραρχικά τον σέντερ του Ολυμπιακού, αποτελεί παρελθόν. Θυμάμαι βέβαια το προηγούμενο Σάββατο μέσα συνέβησαν στον επεισοδιακό πέμπτο τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας που έχρισε τον Ολυμπιακό back-to-back πρωταθλητή Ελλάδος. Να μας λέει ο Σωτήρης Γεωργίου μετά το σχόλιο του για τον Ντέρμπι Ιωνίων ότι μετά τα όσα έγιναν με Κέντρικ Νάν και τα Ερικ Τζόνς δεν θα συνέχιζε ο Ταϊρίκ στο λιμάνι, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια διάθεση. Για να θέλετε τη γνώμη μου, προσωπικά ούτε τότε το πίστευα. Αλλά μία εβδομάδα μετά δεν θα ξανασχολιάσουμε το τι έγινε ανάμεσα στους δύο Αμερικανούς παίκτες. Ανοίξει το παρελθόν. Δυστυχώς ή ευτυχώς συνέβη σε ένα ντέρμπι Ιωνίων. Ήταν φυσικό και επόμενο με την τοξικότητα που βλέπουμε κάθε χρόνο στους τελικούς. Ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση.

Μουστάφα Φάλ, αυτή είναι η είδηση ότι αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό σε μια ιεραρχική λίστα ψηλών που δεν χωρούσε, γιατί σαν τέταρτο σέντερ τι χρόνο συμμετοχής να βρεις. Θυμόμαστε και όταν βρισκόταν ο Κώστας Αντετοκούμπο ως τρίτο σέντερ πριν έρθει ο Τάιρικ Τζονς, πόσο ελάχιστα αγωνιζόταν ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, όταν έρχεται ο Τάιρικ Τζονς και συμπληρώνει την τριάδα, χωρίς να ξέρεις πότε πραγματικά είναι δεύτερος αυτός ή τρίτος αυτός ή ο Ντόντα Χολ, γιατί και οι δύο ήταν εκπληκτικοί στο συμπληρωματικό ρόλο του Νίκολα Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι ήταν πολύ σοφή η επιλογή του coach Μπαρτζόκα να φέρει τον Τάιρικ Τζονς την τελευταία ημέρα που δικαιούται να κάνει μεταγραφές σε ένα σύλλογος για να έχει δικαίωμα συμμετοχή στη EuroLeague. Και δικαιώθηκε, γιατί αν θυμάστε, για να μιλήσουμε και αγωνιστικά, όλη την τέταρτη και τελευταία περίοδο του μεγάλου τελικού της EuroLeague στο Glass Floor, ο Ολυμπιακός είχε τον Τάιρικ Τζονς στο παρκέ και νομίζω, αυτή είναι η γνώμη μου, νομίζω αποτυπώθηκε και στα δικά σας μάτια, ότι σκέπασε τα αντίπαλα καλάθια σε ένα μάτς που η Real καθ' όλη τη διάρκεια δεν είχε center. Εκείνος μπήκε μέσα ξεκούραστος, με ενέργεια, και ήταν πολύ καλός και στις δύο γραμμές του γηπέδου.

Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Παναγιώτης Βολιάνης στο μικρόφωνο, ενημερώνω για όσους συντονιστήκατε τώρα. Έχουμε σε εξέλιξη την σπουδαία αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολλανδία και Σουηδία. Στο 12ο λεπτό οι Οράνιε προηγούνται 1-0 και έχουν και την επιθετική υπεροχή, από όσο έχω προλάβει να δω εδώ στο στούντιο από την τηλεόραση. Ένα παγκόσμιο κύπελο που ήδη γνωρίζουμε ποιος χαιρέτησε πρώτος από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτή είναι η Τουρκία. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν αυτό συνέβη δικαίως ή όχι, γιατί και στα δύο μάτς που έπαιξε η Τουρκία μέχρι στιγμής ήταν πολύ παραγωγική, να το πω έτσι, επιθετικά, αλλά καθόλου αποτελεσματική.

παρένθεση ήταν όσα σας είπα για την Ολλανδία και τη Σουηδία και το σχόλιο για τον προσωρινό αποκλεισμό της Τουρκίας από το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί όπως με ενημερώνει από την αίθουσα σύνταξης ο Γιώργος Ιωάννου, που είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων, που μετέφερε μια είδηση από μπασκετικό περιβάλλον και εκεί είναι που θα επαναφέρουμε τη συζήτηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης ισπανικής Μάρκα, ένας παίκτης ετοιμάζεται να λύσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και για να σας κρατάω τόση ώρα σε αγωνία, νομίζω όλοι μπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι αυτός. Για ένα εξάμεινο πάντως είχε φορέσει τη φανέλα του Τριφύλλη, κάποιοι το λέγανε Σούπερ Μάριο. Οι υπόλοιποι το ξέρουμε ως Μάριο Χεζόνια και να δούμε αν όντως ισχύει αυτή η είδηση, τότε πού μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα παίκτη που χωράει σε κάθε ομάδα της EuroLeague. Νομίζω αρκετοί από εσάς που μας ακούτε χαρήκατε σε αυτή την είδηση. Είτε είστε φίλοι του Παναθηναϊκού, είτε είστε φίλοι του Ολυμπιακού. Πάντως και η ενδεχόμενη ανακοίνωση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, νομίζω ότι θα φέρει αρκετές αλλαγές στο πράσινο ρόστερ. Όχι μόνο για το τακτικό κομμάτι, το αγωνιστικό πλάνο που θέλει να υπηρετήσουν οι παίκτες του ο Σέρβος Κότς, που θα θέλει μάλλον, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και έχουμε επίσημα την επιστροφή του Ζότς στον πράσινο πάγκο, αλλά γιατί μιλάμε και για διαφορετικής αρκετά φιλοσοφίας προπονητές σε σχέση με τον Εργίνα Ταμάν, οπότε προφανώς θέλει και άλλους παίκτες σε φιλοσοφία

16ο λεπτό η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Οι Οράνιοι εξακολουθούν να προηγούνται 1-0. Εγώ εξακολουθώ να περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Υπενθυμίζω, ο αριθμός είναι 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Ο πρώτος ρεπόρτερ που θα υποδεχθούμε στην εκπομπή θα είναι λίγο μετά τις 9:20 ο Κώστας Αμοθράκης, γιατί είναι αρκετά τα νέα του Ολυμπιακού σε μεταγραφικό προσκήνιο. Και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, με το που ξεκινήσει, θα υποδεχθούμε τον αγαπημένο όλου του ακροατηρίου Σάκη Μπουσδούνη, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει άμεσες εξελίξεις για την αναβάθμιση του ρόστερ του, τώρα επί ημερών Νίστρουπ, γιατί σε κάτι περισσότερο, σχεδόν ένα μήνα μάλλον, 23 Ιουλίου, έχει επίσημα αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός και τα πρώτα πρόσωπα έχουν ξεκινήσει να φτάνουν στο Κοροπή. Και αύριο αναμένονται αφήξεις. Σίγουρα γνωρίζετε ότι έχει ανακοινωθεί ο Γάλλος χάφ, ο νεαρός Ετιέν Καμαρά, με συμβόλαιο έως το 2030. Νωρίτερα το μεσημέρι γνωστοποιήθηκε ότι ο Λούκας Τσάβες, ο Αργεντινός τερματοφύλακας, παραμένει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό από την Αργεντίνος Juniors για ακόμη μια σεζόν. Ένας παίκτης που είναι γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα με το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο, από τον Πανετολικό με συγχωρείτε, ωστόσο δεν τον έχουμε δει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να αγωνίζεται στο περσινό εξάμηνο που ξεκίνησε να ανήκει στο δυναμικό των Πρασίνων. Αλλά γίνεται πολύ καλός λόγος γύρω από το όνομά του και για τη συνεισφορά του εντός των αποδυτηρίων. Ο Λούκας Τσάβες πάντως παραμένει στην τριπλέτα σίγουρα των τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα υπάρξουν και εξελίξεις με την παραμονή του Κότσαρη, αν θα ακολουθεί στο δρομολόγιο για τη Λιβαδιά ο Έλληνας τερματοφύλακας, και να δούμε αν θα αποκτηθεί ένας ακόμη, γιατί αύριο αναμένεται ένα μεγάλο όνομα, αν θέλετε και τη γνώμη μου, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Παρένθεση σε όσα λέμε για το Παναθηναϊκό, γιατί στο 17ο λεπτό διπλασίασε η Ολλανδία τα τέρματά της, προηγείται 2-0 στο 18 της Σουηδίας. Εμβεβαιώνει το πόσο ανώτερη πατάει στο γήπεδο η Ολλανδία και έχει διπλασιάσει το προβάδισμά της. Και σε όσα λέγαμε προηγουμένως για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, σήμερα είχαμε δύο ανακοινώσεις: την παραμονή με επέκταση δανεισμού για ένα ακόμη έτος του Λούκας Τσάβες και την ανακοίνωση της απόκτησης του Ετιέν Καμαρά με συμβόλαιο έως το 2030 ο νεαρός χαφ. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Ινάκη Πένια, ο οποίος θα αποκτηθεί για ποσό έναντι 2,5 έως 3 εκατομμύρια. Φτάνει το ποσό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Μπαρτσελόνα για να τον αποκτήσει. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος μετά τον τραυματισμό του Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγγεν κλήθηκε να αγωνιστεί βασικός, συνέχεια αποκτήθηκε και ο Σέσνη και με εκείνον μεταπορεύτηκε η Μπαρτσελόνα ως βασικό τερματοφύλακα την πρώτη σεζόν του Πολωνού στην ομάδα της Καταλωνίας. Πάντως και ο Ινάκη Πένια στα μάτς που κλήθηκε να αντικαταστήσει την αρχή του Τερ Στέγγεν τα πήγε πολύ καλά και ήταν αρκετά απαιτητικά, όπως σε κλάσικο, σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα μιλάμε για τερματοφύλακα που είναι από τις ακαδημίες της Λαμάσια και έχει πραγματοποιήσει 108 συμμετοχές επίσημες με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Εδώ και μια πενταετία πάντως έχει προβιβαστεί στην πρώτη ομάδα των Καταλανών από την Β' ομάδα. Φέτος είχε παραχωρηθεί δανεικός στην ισπανική Έλτσε, πήρε αρκετές συμμετοχές, περίπου τις μισές του ισπανικού πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία της Λα Λίγκα, και τώρα ετοιμάζεται να αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του εκτός συνόρων. Το είχε κάνει και τη σεζόν 2022-2023, όταν είχε πάει με μονοετή δανεισμό στη Γαλατά Σαράι. Μάλιστα τότε είχε αγωνιστεί και στο Europa League και είχε αποκλειστεί η Γαλατά από την Μπαρτσελόνα. Είχε παίξει και στα δύο μάτσο η Νάκη Πένια. Ανεβαίνει το επίπεδο των τερματοφυλάκων στην Ελλάδα και προσωπικά είναι ένα γεγονός, όσο και αν σας ενδιαφέρει αυτό, που με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Περιμένω και τις απόψεις σας στα σχόλια και των φίλων του Παναθηναϊκού. Ξέρω ότι σε 50 λεπτά περίπου που θα έχουμε Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τα μηνύματα θα πέσουν ευρωπαϊκά.

Πριν από λίγα λεπτά, η επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Instagram, η μπασκετική, μιλάμε πάντα, ανέβασε και ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο με τον Μουστάφα Φαλ, που γράφει συγκεκριμένα: «Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Είμαστε περήφανοι για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Νιώθουμε ευλογημένοι που σε είχαμε. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο σταθμό της καριέρας σου». Και επίσης να σας ενημερώσω, μένουμε σε μπασκετικό περιβάλλον, γιατί η ανακοίνωση επιστροφής του Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα. Την ίδια μέρα είναι και τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ενδεχομένως και αυτό να έπαιξε το ρόλο του

αφού ενεργοποιήθηκε το opt-out που υπήρχε στο συμβόλαιο του Γάλλου Σέντερ, να σου πω ότι πραγματοποίησε 150 αναμετρήσεις στη EuroLeague με την ερυθρόλευκη φανέλα. Έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στη EuroLeague, από ομάδα της EuroLeague εξάλλητον αγόρασε ο Ολυμπιακός. Για όσους θυμούνται, αυτή είναι η Villarban. Πολλά ακούγονται πάντως γύρω από το μέλλον του Μουστάφα Φαλ, με ελληνικό ενδιαφέρον και προσβορά μεριά. Δεν είναι γνωστό, το λέμε σε κάθε εκπομπή. Με τον Γιώργο Καλίδη το λέμε από τα Χριστούγεννα, ότι με την άφηξη ΣΥΑΟ και με την θέληση που έχει ο Αριστοτέλης Μιστακής από όταν έλαβε τον ΠΑΟΚ, και αυτό φαίνεται με τη συμμετοχή στο EuroCup πλέον, μιλάμε ότι με τα γραφικά θα ασχοληθούμε πολύ με αυτές τις δύο ομάδες που επιστρέφουν δυναμικά στο χάρτη του ελληνικού μπάσκετ. Να δούμε άμα ο Φαλ θα έχει μέλλον σε ελληνικό σύλλογο και αν θα είναι ένας εκ των Άρη ΠΑΟΚ. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει ενισχυθεί στις θέσεις front line.

Έχει πάρει τον Gray από την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ αγωνιζόταν ως ελεύθερος, αποχώρησε. Και μιας και μιλάμε για center, να επανέλθουμε στο αποχαιρετιστήριο βίντεο του Ολυμπιακού για τον Μουστάφα Φαλ. Είναι και ο Κώστας Παπανικολάου στην περσινή φιέστα για την κατάξυση του πρωταθλήματος με 3-1 τότε κοντρα στον Ιόνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό, όπου ο αρχηγός των Πειραιωτών κράτησε τη φανέλα του Γάλλου άτυχου τότε center που είχε τραυματιστεί, υπενθυμίζω, στη σειρά των τελικών πολύ σοβαρά στο πόδι και συνέχεια έμεινε εκτός για 10 μήνες. Φέτος πραγματοποίησε 2 συμμετοχές ολιγόλεπτες στη EuroLeague και νομίζω 2 ή 3 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως μιλάμε για ένα παίκτη που το πλάνο τακτικής στο Μπαρτζόκας Μπολ του Coach B το υπηρετούσε στο μέγιστο βαθμό. Διαφορετικού τύπου σέντερ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά ακόμη και στα αρνητικά γενικά πρέπει να εστιάζουμε σε κάποια θετικά που μπορεί να προκύπτουν. Είδαμε μετά πως παρέμεινε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με πρώτο ρόλο στην ιεραρχία των σέντερ στον Ολυμπιακό, τι σεζόν πραγματοποίησε και πόσο κομβικός ήταν φέτος και πέρυσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον τραυματίστηκε ο Φαλ, αλλά και φέτος στους τίτλους που κατέκτησε η ομάδα του Πειραιά. Κάπου εδώ το πρώτο μισάωρο της τετράωρης απόψινής εκπομπής ολοκληρώνεται. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και πανερχόμαστε. Θα τα πούμε και πάλι για λίγο μεταξύ μας και μετά θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη για να μας πει για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, γιατί και εκείνος έχει πολλές εξελίξεις με τα γραφικά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8:30.

Η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Παναγιώτης Βολιάνιος στο μικρόφωνο. Ενημερώνω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Μαζί θα είμαστε έως τις 12 όπως κάθε Σάββατο βράδυ. 33ο λεπτό για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου της φάσης των ομίλων. Η Ολλανδία προηγείται 2-0 της Σουηδίας. Μια Σουηδία που δεν πρέπει να έχει σημειώσει τελική προσπάθεια στην αντίπαλη εστία του Βερμπρούχεν. Έχει επιβεβαιώσει με τον καλύτερο τρόπο την επιθετική της υπεροχή η Ολλανδία, έχοντας πετύχει 2 τέρματα. Εκπομπή που έχει ξεκινήσει με τις ειδήσεις της αποδέσμευσης του Μουστάφα Φάλα από τον Ολυμπιακό, τις μεταγραφές Ετιέν Καμαρά, την παραμονή Λούκας Τσάβες, αύριο την άφηξη του Ινάκη Πένια για τον Παναθηναϊκό. Περισσότερη ειδησιογραφία και επικαιρότητα μεταγραφικά θα μάθετε από στιγμή σε στιγμή που θα έχουμε μαζί μας Κώστα Σαμοθράκη για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα ρεπορτάζ των ομάδων με αυτό του Ολυμπιακού. Στην αρχή της δεύτερης ώρας θα μιλήσουμε για τα τελευταία νέα από το πράσινο στρατόπεδο παρέα με τον αγαπημένο Σασάκη Μπουσδούνη. Προφανώς το μενού έχει και Βορρά, τι γίνεται σε Άρη ΠΑΟΚ. Μπασκετική αναφορά όπως πάντα με Ιρο Γκουγκαλίδη, Λάκη Κοντσιώτη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ και εννοείται βόλτα στο διεθνή χώρο καθιερωμένα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Από εσάς περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Τα στέλνετε αχρεωστήτως. Προβλέψεις για παγκόσμιο κύπελο, στοιχηματικές προβλέψεις και γενικά ό,τι έχετε εσείς να πείτε για την αγαπημένη σας ομάδα.

Και πριν καν ανακοινωθεί η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ήδη από τα έγκριτα μέσα του εξωτερικού έχει ξεκινήσει μεταγραφολογία για τους παίκτες που επιθυμεί να φέρει ο Σέρβος προπονητής στην επιστροφή του στον Πράσινο Πάγκο. Ένα εξ αυτών είναι ο Τρέι Λάιλς, που φέτος στη χρονιά που αγωνίστηκε στη EuroLeague με τη φανέλα της Real, να υπενθυμίσω ότι ο Λάιλς αποκτήθηκε από NBA και φάνηκε αυτό στη σεζόν που πραγματοποίησε. Στο μάτς που ιτήθηκε η Real 180 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Λάιλς είχε πετύχει 30 πόντους και θυμόμαστε όλοι πως τα πήγε κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό της διοργάνωσης. Η Mozart Sports συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Μπράντοβιτς θέλει τον Λάιλς στον Παναθηναϊκό. Ο Λάιλς, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει την συνεργασία του το τρέχον καλοκαίρι με τη Real. Κάτι ανάλογο σύμφωνα με τη Μάρκα, επαναλαμβάνω μια είδηση που σας μετέφερα στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και με τον Μάριο Χεζόνια, τον περιζήτητο στα μέρη μας.

Σε περίπου 10 λεπτά θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Από χθες το βράδυ πάντως γίνεται μεγάλος δώρος για την επιστροφή του Νταβίτ Κάρμου στο λιμάνι. Εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, εκεί δείχνει η κατάσταση, τότε ο Αγγολέζο Στόπερ θα πραγματοποιήσει την τρίτη του θητεία με την ερυθρόλευκη φανέλα. Η πρώτη του ήταν άκρος επιτυχημένη όταν ήρθε ως μεταγραφή που είχε εισηγηθεί ο τότε προπονητής του Ολυμπιακού Καρβαλιάλ τον Ιανουάριο του 2024. Από τα πρώτα μάτς και στην Ευρώπη κόντρα στη Φερεντσβάρος είχε επιβεβαιώσει την ηγητική φυσιογνωμία που αποτελεί στην αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού ο Κάρμο. Αυτό μετά το επιβεβαίωσε και με τις συνεχόμενες καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε. Κομβικό στην κατάκτηση τότε τον Μάιο του 2024 του Conference League. Ένας παίκτης που έψαχνε την ομάδα θα τον αναδείξει σε βασικό πυρήνα στο αμυντικό της δίδυμο, μιας και στην Πόρτο δεν μπορούσε να βρει ποτέ αυτό το ρόλο. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Πήγε στην Πόρτο μετά τον εξάμηνο δανεισμό του στο λιμάνι, αλλά ούτε τότε κατάφερε να βρει βασικό ρόλο. Και στη συνέχεια, στο τέλος του καλοκαιριού του 2024, αποκτήθηκε αρχικά από την Nottingham Forest, επέστρεψε με μονοετή δανεισμό στον Ολυμπιακό, πήρε το εγχώριο double για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Τότε είχε παίξει δίδυμο και πολλές φορές και με το Ρέτσο και με τον Πιρόλα σε μια συνύπαρξη δύο αριστεροπόδαρων αμυντικών στο κέντρο της άμυνας. Σπάνιο φαινόμενο, αλλά είχε λειτουργήσει επί με τη Λίμπαρ και το πιο απαιτητικό μάτς που έχουν συνυπάρξει δυο τους είναι το 6-0 κοντρα στην ΑΕΚ για τα ημιτελικά του κυπέλου στο Φάληρο. Βέβαια, από τη δεύτερη θητεία του πολύ θυμόμαστε και την αλλαγή που είχε γίνει στο 30 λεπτό κοντρα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λαμία. Δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από αυτόν ο Βάσκος προπονητής και τον είχε αλλάξει σε ένα μάτς που ο Ολυμπιακός είχε πετύχει γκολ νίκης με τον Ζέλτσον Μαρτίν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ήταν η επιθετικά η υπεροχή της Λαμίας εμφανίστατη στα πρώτα λεπτά με πολλά λάθη του Κάρμο. Αλλά μιλάμε για ένα center back, μπορεί να είναι το μόνο κοινό που έχει με τον Πιρόλα ότι είναι αριστεροπόδαρη. Είναι ένα stopper πιο υψηλός όμως από τον Ιταλό, έχει αυτό ένα πλεονέκτημα στο ψηλό παιχνίδι, okay, αν και ο Πιρόλα στις προσωπικές μονομαχίες δεν τις κάνει εύκολα. Και μιλάμε για ένα παίκτη που είναι πολύ καλός στην άμεση μεταφορά της μπάλας στο επιθετικό transition με τις πολύ καλές μεγάλες, όπως λέμε λαϊκά, που διαθέτει. Χωρίς να χρειάζεται να κάνω σύγκριση με τον Λορέντζο Πιρόλα, που θεωρείται για μένα αδιαπέραστος στο ένας εναντίον ενός.

40 λεπτά αγώνα συμπληρώνονται για το παγκόσμιο κύπελο. Η Ολλανδία εξακολουθεί να προηγείται 2-0 της Σουηδίας και είναι αυτή που επιθετικά έχει την υπεροχή. Χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, ενώ πριν από 2 λεπτά με τον Ίσακ ένα εκτός περιοχή σουτ κατάφερε να αποκρούσει ο Φερμπρούχεν στην πρώτη τελική στην εστία που πραγματοποίησε η Σουηδία.

Πάντως στον Ολυμπιακό δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ζητήματα στα μετόπιστεν. Μένει να δούμε και ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας, ο Αντιπασχαλάκης δηλαδή, αυτός που θα έχει τον αναπληρωματικό ρόλο του Κωνσταντίν Τζολάκη. Βδομάδα με τη βδομάδα αυξάνονται τα πιθανά ονόματα. Αυτή την εβδομάδα προσθέθηκε και αυτό του Νίκου Χριστουγιώργου, του πολύ καλού με τη φανέλα του Όφη Έλληνα τερματοφύλακα, του 26χρονου. Έχει πάει δύο φορές συνεχόμενα στον τελικό του κυπέλου. Φέτος κατάφερε να το κατακτήσει στο Πανθεσσαλικό, σε ένα τελικό που με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών λόγω τραυματισμού αντικαταστάθηκε από το Λίλο, αλλά εν τέλει στην παράταση ο Όφη επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ. Ένας τερματοφύλακας με έντονο πράσινο παρελθόν από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, με συμμετοχές στην πρώτη ομάδα με τη φανέλα του Τριφυλιού. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα συχνό δρομολόγιο που έχουμε δει διαχρονικά, από Κοροπή δηλαδή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και τα πάει εξαιρετικά από τη στιγμή που βρήκε φανέλα βασικού στον Όφη. Έχει παίξει κιόλας ο Χριστογιώργος αντίπαλος Ντέρμπι Ονίων κόντρα στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τη σεζόν 2020-2021 στα play-off. Τελευταία αγωνιστική, όταν ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο Απόστολος Νικολαίδης είχε επικρατήσει 4-1 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε προπονητή το Σιλαεδόπουλο, υπηρεσιακό, τερματοφύλακα το Χριστογιώργο. Και τότε ναι, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνης είχε επικρατήσει 4-1. Και για τους πράσινους είχε παίξει ο Χριστογιώργος βασικός, γιατί ήταν τραυματίας ο τότε τερματοφύλακας, ο βασικός ο Σωκράτης Διούδης.

Αρκετά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Υπενθυμίζω 6939-943-943 ο αριθμός Viber. Ενώ η Σουηδία μειώνει 2-1 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου 45 λεπτού μετά από εκτέλεση φάουλ στην καρδιά της περιοχής με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. 2-1 μειώνει η Σουηδία. Καλό νέο για τους φίλους του στοιχήματος. Over 2,5 και goal-goal πριν το ημίχρονο. Νομίζω το goal έχει ακυρωθεί. Δεν έχει καταλογιστεί ακόμη κάτι από τον Taylor που είναι ο Βρετανός διαιτητής. Υπάρχει υποψία offside και νομίζω ζητάνε κεφάλι στον τερματοφύλακα οι Ολλανδοί. Θα ενημερωθείτε πάντως γι' αυτό. Πίσω σε όσα λέγαμε, έχουμε διαγωνισμό, γι' αυτό και πολλά τα μηνύματά σας στο Viber για τη Σύφνο. Καλά κάνετε και τα στέλνετε και συνεχίστε. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνι Νό Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Το γκολ της Σουηδίας ακυρώθηκε για offside, οπότε παραμένει 2-0 το σκόρ υπέρ των Ολλανδών. Διανύουμε και ήδη τα 4 λεπτά που έχουν δοθεί ως καθυστερήσεις εξτρά χρόνου στο πρώτο ημίχρονο.

Τα είπαμε όλα για την, για την αποχώρηση μετά από 5 χρόνια του Μουσταφά Φάλα από τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη αποχαιρετιστήριο μήνυμα είναι και αυτό της Φενέρμπαχτσε στον Ντεκολό. Τον πολύ πυρονάτο Ντεκολό που χθες και με δική του ανάρτηση είπε ότι ήταν η τελευταία του μέρα που λογιζόταν στη ζωή του μπασκετμπολίστας. Με την κατάκτηση του τουρκικού πρωταθλήματος κόντρα στην Μπεσίκτας. Με 3-1 στη σειρά επικράτησε η ομάδα του Σαρούντζιας και Βίτσιουτς. Σε ευχαριστούμε για όλα, θρύλε, το μήνυμα της Φενέρ Μπαχτσέ για τον Ντεκολό που πραγματοποίησε τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα της Φενέρ και έκλεισε την καριέρα του στην τουρκική ομάδα.

Λίγο πριν το ημίχρονο, απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιόκερες απέκρουσε στην αριστερή την κλειστή του γωνία ο Φερμπρούχεν. Ούτε ένα μέτρο από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής δεν ήταν αυτή η εκτέλεση φάουλ του Γιόκερες. Το λέω αυτό γιατί θυμάστε, νομίζω, ότι ο Γιόκερες στην αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα, την ισόπαλη 2-2, είχε σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ κόντρα στον Κωνσταντιντζολάκη.

0: Και ήρθε η ώρα. Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να τον υποδεχθούμε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα σε όλου.
0: Πώ είσαι?
1: Καλύτερα.
0: Πολύ καλό αυτό. Ετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία Ντάβιτ Κάρμο με την ερυθρόλευκη φανέλα. Νομίζω από αυτό θα ήθελε να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, γιατί το είχαμε μεταφέρει και πρώτοι από το πρωί. Αν και στο site του σταθμού και τις προηγούμενες μέρες είχα γράψει ότι ο Κάρμο ήταν ο πρώτος υποψήφιος για τη θέση του αριστερού στόπερ. Φαινότανε δηλαδή όσο βλέπαμε το Μαρμόλ τη Λας Πάλμας να μας παιδεύει τόσο πολύ, παρά το γεγονός ότι ο Μεντιλίβα προσπάθησε, έκανε τα πάντα για να τον φέρει στον Ολυμπιακό. Πραγματικά ένας εξαιρετικός παίκτης, 24 χρονών, ελεύθερος, αριστερός στόπερ, με πολύ καλά εμφανίσεις στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Αλλά δεν μπορούμε να καθόμαστε να περιμένουμε μία μέρα έτσι, μία μέρα αλλιώς τον Μαρμόλ. Την Παρασκευή το βράδυ έδειχνε, οι Ισπανοί έλεγαν ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό και ξαφνικά αργά τα μεσάνυχτα ότι υπογράφει στη Φέγγερνο. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολυμπιακός έδινε πολύ καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που είχε στην Ισπανία αλλά και από αυτό που του έδωσε η Φέγγερνο. Ο Ολυμπιακός έδινε 3 εκατομμύρια πριν μεταγραφής και 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο το χρόνο. Καταλαβαίνεις ότι κάτι παραπάνω δεν θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει, αλλά από τη στιγμή που το παιδί προτίμησε το ελληνικό πρωτάθλημα και το λογικό το βρίσκω αν θέλεις, έτσι έκρινε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο αναβαθμισμένο, καλύτερο, με καλύτερες προοπτικές από το ελληνικό, αποφάσισε να πάει εκεί. Έτσι ο Ολυμπιακός προχώρησε με τον Κάρμο, οι επαφές με τον Μεντιλίμπαρ είχαν γίνει μέρες τώρα. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ Παναγιώτη ήθελε να μάθει τις διαθέσεις του Κάρμο για το κατά πόσο θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Όχι όπως την δεύτερη χρονιά, όπως καταλαβαίνει κανείς,
0: ναι.
1: Ήταν σχεδόν αδιάφορος. Δηλαδή σαν να ήρθε με το ζόρι από την Ότιχαμ δανεικός, σε αντίθεση με την πρώτη του χρονιά που ήταν εκπληκτικός. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί τον ξέρουμε, μας ξέρει. 1,96, να υπενθυμίσω εδώ, να επισημάνω, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει ψηλά παιδιά. Έχει ανάγκη από ψηλούς παίκτες και ένα παίκτη σαν τον Κάρμο, γι' αυτό και επέμενε ο προπονητής, πολύ σωστά, ο οποίος είναι ιδανικός για να κατεβάζει την μπάλα όπως θέλει ο προπονητής. Πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχει γίνει, οι στόπερ πρέπει να παίρνουν μέρος, να συμμετάσχουν, να ανεβάζουν την μπάλα, όπως το λέμε, ποδοσφαιρικά. Και ο Κάρμο το έχει αυτό το πλεονέκτημα και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Πιρόλα, που και αυτός είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, δεν το έχει τόσο πολύ. Ο Κάρμο είναι πραγματικά ένα στόπερ ο οποίος μπορεί να σου δημιουργήσει από πίσω παιχνίδι. Είναι πολύ καλό στα αισθημένα, διαβάζει καλά τις φάσεις. Το θυμόμαστε αυτό και στο τελικό με τη Φιωρεντίνα που είχε κάνει εκείνη την προβολή την τρομερή στα τελευταία λεπτά. Και γενικά παρεμβάσεις καθοριστικές, δείχνοντας εμπειρία και ποιότητα. Έτσι ο Κάρμο θα είναι στην προετοιμασία σε 29 μέρες. Με την επόμενη Δευτέρα που ο Ολυμπιακός με την Λίμπαρ έχει δώσει ραντεβού με τους παίκτες του στο Ρέντι και στη συνέχεια 4 μέρες αργότερα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία όπου θα γίνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3 παίκτες είναι σίγουροι. Ο Φορτούνης, ο Μαφέος, και ο Κάρμο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει 3 προσθέσεις στο ρόστερ του. Σημαντικές θα έλεγα. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με Νοά Καντιού της Λοριάν. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο με τον 27χρονο Χαφ, εξάρι, 1,91 και αυτός. Επισημαίνω τα ύψη γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Το Σμαϊλόβιτς, έτσι, της Σάντερφιορ, 1,92. Να βάλουμε μέσα και τον Γιάρεμψου που θα επιστρέψει, 1,91. Όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός ψηλώνει σε όλα τα επίπεδα και ποιοτικά και επί της ουσίας.
0: Ναι, για να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, ναι.
1: Βέβαια, όχι μόνο αυτό είναι πάνω. Ο Ολυμπιακός πέρσι σε αστημένα είχε μεγάλο πρόβλημα. Και λίγα γκολ πήρε από τους αμυντικούς.
0: Σωστά.
1: Και δέχτηκε και πολλά γκολ από αστημένα.
0: Σωστά.
1: Ο Κάρμο Βγαίνει πολύ καλά. Δηλαδή ο Κάρμο αυτή τη στιγμή, ο Πιρόλα και ο Ρέτσος είναι μια τριάδα πρώτης διαλογής. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και πάρει και τον Σμαϊλόβιτς της Άντερφιορ, ένα ψηλό παιδί, Σουηδός, στόπερ, δεξιοπόδωρος, παίζει και αριστερά, παίζει και δεξιά, νομίζω ότι θα έχει την καλύτερη τετράδα ever τα τελευταία χρόνια στους κεντρικούς αμυντικούς. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο θέμα που έχει δει από το πρωί από τη Γερμανία είναι ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να μην παρατάει την περίπτωση του Γιαννούλη, τουλάχιστον όπως γράφουν οι Γερμανοί. Από τον Ολυμπιακό δεν βγαίνει κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Okay. Δεν επιβεβαιώνεται. Ο Ολυμπιακός στην πρότασή του στην Augsburg την είχε κάνει Παναγιώτη. Είχε δώσει 4,5 εκατομμύρια στην ομάδα και ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον παίκτη. Οπότε να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει με τον Έλληνα αμυντικό.
0: Κώστα, επειδή σε δευτερόλεπτα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Ξαναπάρτε με.
0: Με το που ξεκινήσει η επόμενη ώρα σε παίρνουμε για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα Σαμοθράκης είπε αρκετά, έχει να πει όμως ακόμη περισσότερα. Διαφημιστικό break, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Γιώργο Ιωάννου και επιστρέφουμε να ολοκληρωθεί το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ μέχρι να περάσουμε σε αυτό του Παναθηναϊκού με το Σάκη Μπουσδούνη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: Intervention Sports.
3: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν το δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράη βρίσκεται το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγκολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Σωστό χάστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Έντι Σαλσέδο του Όφη, όπως αναφέρει το Sport Italia Mercato. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται ή να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα ραντάρ του τριφυλιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς σύμφωνα με τη Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος έντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερα Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας, το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη.

0: αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. 943 Ντερβέτεν Sports. Είσαι συντονισμένοι. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, έλεγα Παναγιώτη για να ολοκληρώσω γιατί το σχετικά με τον Γιαννούλη ότι οι Γερμανοί έχουν επαναφέρει το θέμα από το πρωί ότι ο Ολυμπιακός δεν αφήνει την περίπτωση. Για τον Ολυμπιακό πάντως δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο για να πω την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πρότασή του στην Άουσμπουργκ, 4,5 περίπου εκατομμύρια. Είχε φτάσει και τα 5. Είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο στο Γιαννούλη. Ο οποίος Γιαννούλης όμως φαίνεται να ψάχνει να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Αυτό ίσως να του κοστίσει να μείνει στην Άουσμπουργκ γιατί ο ΠΑΟΚ αποκλείται να δώσει αυτά τα λεφτά. Η γερμανική ομάδα μπορεί να θέλει να τον πουλήσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι εύκολο να γίνει αυτό με τα χρήματα που θέλει και τις επιλογές του Γιαννούλη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, το έχει πάρει απόφαση. Τώρα αν θα είναι με τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ο χρόνος θα δείξει, παίζεται ένα παιχνίδι εκεί και επειδή μιλάμε πάνω για αριστερό ΠΑΟΚ, να σου πω ότι τον Ολυμπιακό διαψεύδουν γιατί χθες ακούστηκε ένα όνομα, ένας Ουρουγουανός, ο Ματίας Βίνια, τη River Plate, αγωνίζεται στη Φλαμέγκο, είναι μάλιστα με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ, στην αποστολή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αριστερός μπακ είναι, Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για αυτό το παίκτη και μάλιστα έχουν μπλέξει και τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει όπως είπα και το πρωί ότι είναι μάνατζερ δουλειά προφανώς. Όταν βλέπεις διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για έναν παίκτη, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Και άλλωστε το διαψεύδει και ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης που ενδιαφέρει. Περισσότερο δηλαδή θα έλεγα ας πούμε ότι ο Πεδρός της Σεβίλης, ο οποίος το όνομά του έχει ακουστεί εδώ και αρκετό καιρό, τον έχει, είναι γνωστός στο Μεντιλίμπαν, είναι παιδί του, τον ξέρει, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες αν ο Ολυμπιακός δεν βρει άλλη λύση στο αριστερό μπακ να πάει εκεί, παρά αυτό το όνομα που ακούστηκε.

0: Σαλσέδο του Όφη που σας άκουσα στο δελτίο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι. Όπως και ο Ιβάν Μαρτίν, ο μέσος της Χιρόνα. Δεν γράφει και από το όνομα, εν πάση περιπτώσει είναι στα υπόψη, αλλά ο Ολυμπιακός στα χαφ ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο, κάτι πολύ δυνατό, ίσως να κοιτάει και στο Μουντιάλ.
1: Οκ. Okay. Και θέλω να σε ρωτήσω και ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Βλέπουμε για το όνομα πίσω από τον Τζολάκη, προκύπτει νέο όνομα εβδομάδα με τη βδομάδα. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί?
0: Ισχύουν ό,τι έχουμε πει. Ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα, και ο Χριστογιώργος είναι οι δύο υποψήφοι. Έτσι. Θα έχει να κάνει με τους Έλληνες που θα μπορέσει να βρει ο Ολυμπιακός.
1: Okay.
0: Δηλαδή αν πήγαινε στο Γιώργο είναι φανερό ότι θα πήγαινε να κερδίσει μια θέση στην ελληνική λίστα. Αν βρεθεί κάποια άλλη λύση, τότε ο τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα έχει πολλές πιθανότητες. Άλλωστε ήταν και το πρώτο όνομα που ακούστηκε, να πούμε ότι η Ολλανδία πέτυχε και τρίτο γκολ 3-0 επί της Σουηδίας. Για όσους ενδιαφέρονται.
1: Ναι. Με τον Μπρόμπεϊ έχει βάλει πόσα γκολ σήμερα.
0: Ναι. Οπότε είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα γίνουν δύο προσθήκες, θα αποκτηθούν δύο παίκτες. Να δούμε τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς, τη Σάντερφιο, τον Στόπερ. Και με το Στάνης, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια βελτιωμένη πρόταση στη Λιουντογκόρετς, η οποία φτάνει στα 7 εκατομμύρια. Αν οι Βούλγαροι επιμένουν στα 10, που δεν νομίζω, ακούστηκε ότι έχουν πάει στα 8, άρα άμα είναι η διαφορά 1 εκατομμύριο, μπορεί να βρεθεί λύση. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε δύο προσθήκες ακόμα, ώστε να πάει με 5-6 παίκτες, νέους παίκτες, στο ρόστερ το Μεντιλίμπαρ, να ξεκινήσει η προετοιμασία και στο βασικό στέλνι της προετοιμασίας και να μπορέσει να δουλέψει ένα μήνα μέχρι και τις 4 Αυγούστου, πάνω που είναι προγραμματισμένο το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τα προκριματικά του Champions League.
1: Κώστα, εξαιρετικά, τα πες όλα. Σε ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ Πανώ.
1: Και σε
0: καλό
1: σένα.
0: Βράδυ σε όλους.
1: Κώστας Αμονθράκης νομίζω κάλυψε κάθε απορία που είχε ο φίλος του Ολυμπιακού που μας ακούει. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6939 943 943, ενώ ο αριθμός Viber ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

0: Αλλάζουμε στρατόπεδο από αυτό του Ολυμπιακού, περνάμε στο πράσινο του Παναθηναϊκού. Είχαμε ανακοινώσει σήμερα, γι' αυτό και ανακοινώνουμε και την παρουσία του Σάγκη Μπουσδούνη, όπως πάντα στις εκπομπές μας. Καλησπέρα, Σάγκη.
1: Φίλε, αυτή δεν είναι ανακοίνωση. Η ανακοίνωση είναι αυτή που έκανε ο Παναθηναϊκός. Θα πάμε και καλησπέρα σε ένα Παναγιώτη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές 943 Τερβέντερ Sports. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Πώς είσαι, όλα καλά?
0: Όλα καλά, και εσύ πώς είσαι?
1: Μπράβο. Εδώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Είμαστε όρθιοι, έλεγε ένας φίλος μου, καλά είμαστε. Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση σήμερα, εντάξει, δεν λέω κάτι καινούριο, μάλλον είχαμε ανακοίνωση αφού ανακοινώθηκε ο Τσάβες, ανακοινώθηκε, το περιμέναμε άλλωστε, και ο Καμαρά, θα έχουμε άλλον ένα Καμαρά δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι το 2030, υπέγραψε συμβόλαιο 4 χρόνια δηλαδή ο Καμαρά. Είναι πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Τι άλλο, είναι 23 ετών, ένας κεντρικός μέσος, ένας παίκτης που έλειπε θα έλεγα από τον Παναθηναϊκό, και ελπίζω απλά να βοηθήσει την ομάδα, γιατί όποιον παίκτη και να φέρεις, το θέμα είναι αν θα δέσει με την ομάδα και όλα κρίνονται μέσα στο αναγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Έτσι είναι, και φαίνεται προφανώς θα πήγαινε σε ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός με την αποχώρηση και του Ρενάτο, και πόσο μάλλον αφού αυτούς που είχε στο ρόστερ δεν πήρε τα αναμενόμενα την περσινή σεζόν, αλλάζει και ο προπονητής, άρα.
1: Ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν φώναζε, φίλε, γιατί ούτε και το Γενάρη ενισχύθηκε ο Παναθηναϊκός στο 6-8. Είχε πρόβλημα εκεί. Με όποια ομάδα και να έπαιζε, σαν να μην υπήρχε κέντρο στο Παναθηναϊκό. Δεν το συζητάμε. Ο Καμαρά τώρα είναι ένα ψηλό παιδί, ένα γερό παιδί, ένας πολύ νέος. Έτσι, νεαρός, που εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πιστεύω θα βοηθήσει με την προσθήκη και άλλου στο κέντρο, έτσι, θα περιμένουμε και κάποιον στο 8, έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός δουλίτσα να κάνει, οπότε η ενίσχυση συνεχίζεται για τον Παναθηναϊκό, θα συνεχιστεί μάλλον, αφού νωρίτερα ανακοινώθηκε και η επέκταση του δανεισμού του Τσάβες στον Παναθηναϊκό, μέχρι το 2027, δηλαδή για την επόμενη χρονιά.
0: Να δούμε αν θα αγωνιστεί τώρα.
1: Κοίτα, τώρα η αίσθηση μου λέει ότι κάποια στιγμή θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Γιατί μην ξεχνάς, ο Παναθηναϊκός θα έχει πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη. Θα δούμε αν θα έρθει ο βασικός θερματοφύλακας και αν θα κλείσει, εννοώ. Γιατί,
0: αύριο αναμένει τη άφηξή του.
1: Μπράβο, θα πάμε και εκεί. Αλλά δεν γίνεται τώρα να μην τον δούμε τον Τσάβες, για να κλείσουμε το θέμα τον Τσάβες. Δεν γίνεται να μην τον δούμε με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Τώρα, για βασικό τερματοφύλακα, ο Παναθηναϊκός έχει πάει στον Ινιάκη Πένια, έναν παίκτη από την Μπαρτσελόνα, που από ό,τι λέει και από την Ισπανία και εδώ το ρεπορτάζ, ότι αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, μάλλον 3+1 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα διαδικαστικά απομένουν για να αντιθεί στα πράσινα. Και να πετάξει και αυτό για την Ολλανδία, γιατί τη Δευτέρα, θυμίζω, η ομάδα πετάει για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας παίκτης 27 ετών, ο τερματοφύλακας, ο οποίος ξεκίνησε από τη Λαμασία, ξέρεις, είναι από τους μικρούς της Μπαρσελόνα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πήγε και στην πρώτη ομάδα, δόθηκε δανεικός στην Γαλατασαράι το 2021. Πέρυσι, να πούμε ότι αγωνίστηκε δανεικός στην Έλτσε, που έκανε 16 συμμετοχές, 45 μάτς συνολικά έχει αγωνιστεί και με την Μπαρσελόνα. Θέλω να πω ότι όταν έχεις γαλουχηθεί, να το πω σωστά, όταν έχεις μεγαλώσει στην Μπαρσελόνα, κάτι καλό κάνεις, με λίγα λόγια, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Είναι πολύ καλός, είναι καλός τερματοφύλακασάκι, πόσο μάλλον για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Θα σου πω, επειδή από το εξωτερικό υποστηρίζω και Μπαρτσελόνα, έχω πλήρη άποψη για το συγκεκριμένο. Γιατί όταν τραυματίστηκε ο Τερ Στέγκεν που κλήθηκε να παίξει βασικός σε απαιτητικά μάτς, έπαιξε και ελ κλάσικο, πήγε πολύ καλά. Και καλό για εκείνον φέτος που δεν έμεινε στην Μπαρτσελόνα, που είχε δύο ήδη καλούς τερματοφύλακες, τον Σέσνη και τον Γκαρσία, και πήγε στην Έλτσε δανεικός, έπαιξε. Πρώτη φορά πάντως είναι που θα αποχωρήσει εφόσον ανακοινωθεί, όπως λες και εσύ, τον Παναθηναϊκό όλα καλά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Πρώτη φορά που θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, γιατί είχε τους δανεισμούς, όπως είπε, σε Γαλατασαράι και Έλτσε. Έχει εμπειρία και από ευρωπαϊκούς αγώνες. Για μένα είναι σίγουρα προσθήκη πολύ καλή και για τον Παναθηναϊκό, ειδικά αν το πας σε σύγκριση με το περσινό μοτίβο τερματοφυλάκων που είχε, αλλά και για το γεγονός ότι ανεβαίνει το επίπεδο τερματοφυλάκων στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Και να πω ότι δεν θα δώσει και πάρα πολλά χρήματα. Από ό,τι λένε από την Ισπανία, και υπάρχει και μια αντίδραση από τους φιλάθλους της Βαρκελώνα. Όχι, δεν τα έχουν με τον παίκτη, αλλά με την ομάδα πιο πολύ, γιατί δεν ήθελαν να φύγει ο παίκτης.
0: Είναι παίκτη δικός τους, κατάλαβες.
1: Ναι. Γύρω σε, από ό,τι λένε από την Ισπανία, γύρω στα 3 εκατομμύρια θα είναι η πώληση. Καλά, με μπόνους και όλα αυτά, αλλά θέλω να πω δεν είναι ένα τρομερό ποσό. Και αντιδρούν οι φίλαθλοι της ομάδας που θα πουληθεί ο τερματοφύλακας αυτός. Εντάξει, ίσως έκανε γκέλ στον κόσμο. Τι να πούμε, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι καλή μεταγραφή. Επειδή δεν ζήτησε συγγνώμη μου, και εγώ θα σου απαντήσω και με ερώτηση. Ισπανός και τερματοφύλακας γίνεται να πάει λάθος?
1: Όχι, φίλε, όχι. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί και εγώ από ό,τι σκαμπάζω για τη θέση, μου φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πήγε στοχευμένα να κάνει μια πολύ καλή προσθήκη στη θέση αυτή, που ξέρεις ότι είναι πολύ βασικό για μια ομάδα, ο τερματοφύλακας, ο κεντρικός αμυντικός, κέντρο και επιθετικός, αυτή είναι χοκοκαλιά που λέμε, και πάντα όλοι και οι μεγάλοι προπονητές τι λένε, η μια καλή ομάδα ξεκινάει από ένα καλό τερματοφύλακα. Και είναι λογικό αυτό, έτσι.
0: Και το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός και είναι όπως θα λες.
1: Και είναι και, Παναγιώτη, μου και σε μια καλή ηλικία, έτσι. Ούτε πολύ πιτσιρικάς, ούτε στο τέλος της καριέρας του, με πολλές παραστάσεις, και φυσικά το ότι μεγάλωσε στην Μπαρτσελόνα και έχει παίξει αυτή την ομάδα, για μένα λέει πάρα πολλά.
0: Βέβαια.
1: Όλα βέβαια κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο ποτάρι. Ναι. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει και για να πάρει παίκτη στο κέντρο της άμυνας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για τον Ντεφράι, που από ό,τι λένε οι Ιταλοί, τον πρώην της Μίλαν, έτσι, το κεντρικό αμυντικό.
0: Της Ίντερ.
1: Της Μίλαν, είπα, συγγνώμη, της Ίντερ.
0: Μπέρδεψε στην πόλη, δεν πειράζει.
1: Ναι, όχι, μπερδεύτηκα με τον Καλάμπρια βασικά, γιατί θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ότι θα κλείσει τον Παναθηναϊκό, και ότι είχε έρθει και πριν 2 εβδομάδες για ένα δικό του θέμα, καμία σχέση με αυτό, και τελικά έφαγε το ψιστήρι από το Κοτσόλ και πολύ, και πίστηκε να πάρει περίπου 1,7 εκατομμύρια το χρόνο για ένα διετές συμβόλαιο. Και φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα κλείσει και το θέμα. Βέβαια, εγώ να τονίσω, το λέω και θα το ξαναπώ, χωρίς να πέσει η υπογραφή και όλα συμφωνημένα να είναι, χωρίς να έρθει ο παίκτης να περάσει ιατρικά, να πέσει υπογραφή, καμία μεταγραφή δεν γίνεται, έτσι. Δεν λέω κάτι για τον παίκτη, στο γενικό το λέω αυτό. Επίσης, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει για την περίπτωση του Φαν Τρόκελεν, το έχουμε πει πολλές φορές. Εκεί παίζεται πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει γύρω στα 10 εκατομμύρια, που δεν υπήρχε περίπτωση να πάει σε αυτό το ποσό ο Παναθηναϊκός. Γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση. Μπορεί να φτάσει στα 4, ίσως και παραπάνω με τα μπόνους, έτσι, για να έρθει, και ίσως αν γίνει αυτές οι δύο τελευταίες μεταγραφές που σας είπα, να δούμε Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, που αναβαθμίζεται φυσικά αν έρθουν και οι δύο. Τεράστιες παραστάσεις ο Ντεφράι, ειδικά στο ιταλικό πρωτάθλημα, και φυσικά δίπλα από αυτόν τον παίκτη θα επωφεληθεί σε εισαγωγικά η λέξη και ο Κάτρης, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί αλλιώς είναι να παίζεις. Έτσι, μπράβο. Όταν παίζεις με έναν τέτοιο παίκτη, και εσύ γίνεσαι ακόμα καλύτερος από ό,τι είσαι. Θα έχουμε, πιστεύω, άμεση εξέλιξη και σε αυτό το θέμα. Εντάξει, γενικά τώρα για τον Πένια, ας πούμε, δηλαδή στην ουσία και για τον Φράι, είναι να έχουμε τις υπογραφές στην ουσία, για να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι περιπτώσεις αυτές.
0: Βλέπουμε, Σάκη, ότι παρά το γεγονός ότι μιλάμε για την νέα εποχή στον Παναθηναϊκό, ενός προπονητή που βγαίνει για πρώτη φορά εκτός των συνόρων της Δανίας για να εργαστεί, δεν πηγαίνει σε συγκεκριμένο μοτίβο. Θέλει να φέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στις θέσεις. Δηλαδή δεν πάει μόνο από παίκτες που είναι στη...
1: Μπράβο, να σου πω κάτι. Εμένα μου άρεσε γενικά, κοίτα, τον άνθρωπο αυτόν τον ήξερα, απλά ότι υπήρχε πάνω σου, δεν τον είχα παρακολουθήσει να βλέπω από Κοπενχάγη. Ήξερα τι έχει κάνει μέχρι εκεί, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά γενικά σαν προπονητής, με τον τρόπο που δουλεύει, γιατί κοίτα να δεις, υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Κοτσόλη, που υπάρχει μια εμπιστοσύνη, και μπράβο στο παιδί για τη δουλειά που κάνει, γιατί φαίνεται η δουλειά που από την ώρα που έχει έρθει στο Παναθηναϊκό.
0: Σίγουρα.
1: Και να βαθμίσει και σε τεχνικός διευθυντής σε πολλά επίπεδα, και πώς συζητάει με τους παίκτες και πώς λύνονται τα προβλήματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που λέω τώρα. Και δεν είναι κολλημένο, ρε παιδί μου, π.χ. να πεις ότι βλέπει μόνο το σκανδιναβικό ποδόσφαιρο ή το σουηδικό ποδόσφαιρο. Προσπαθεί μάλλον να γίνονται στοχευμένες κινήσεις. Εκεί που πονάει η ομάδα. Χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα. Είναι, για μένα είναι πάρα πολύ καλό όλο αυτό που βλέπουμε. Τώρα, υπήρχε... πριν σήμερα νομίζω βγήκε για το Ματίας Βίνια, είναι ένας παίκτης Ουρουγουανός που ανήκει στη Φλαμέγκο, αγωνίζεται ως δανεικός στη River Plate και μπορεί να είναι και μανατζερικό αυτό, ότι ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός για τον παίκτη, έτσι λένε, από τη χώρα του και ότι έχει ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι και τους οικονομικούς σχέδιους ότι είναι δύσκολο το θέμα αυτό, γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο και γενικά η αξία του είναι πολύ ψηλά και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ακολουθήσει και να πάρει τον παίκτη, και μην ξεχνάμε ότι και η Ρουγάη βρίσκεται στο παγκόσμιο.
0: Ναι, και τον έχει στη διάθεσή της.
1: Μπράβο, που αυτό ξέρεις είναι ένα εμπόδιο κατά με, ναι. Αυτό, γιατί κανείς δεν θα θέλει να κλείσει τώρα.
0: Βέβαια.
1: Μόλις τελειώσει το παγκόσμιο, αν έχουμε κάνει καλά πράγματα, θα μεγαλώσουν και τα μηδενικά και το επίπεδο του πρωταθλήματος που μπορεί να πάμε. Με αυτή την έννοια το λέω. Να πω ότι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός υπάρξει έβαλε 10 γκολ. Θα μου πεις τι λέει αυτό σε φιλικό. Εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να το αφήσουν απαρατήρητο όλο αυτό. Γιατί τα καλοκαίρι πάντα τα παιχνίδια έχουν, το ξέρεις καλά και εσύ φίλε, κρύβουν πολλές παγίδες. Βλέπε τι έχει πάθει και η ΑΕΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγαθύριο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όμως θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ σε αυτά τα μάτς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τι άλλο ήθελα να πω. Μισό λεπτάκι, τι άλλο.
0: Μην ξεχνιέσαι όμως, μια παρένθεση, έχουμε 2 λεπτάκια όλα να σε ενημερώσουμε μέχρι το διάλειμμα. Μην ξεχνιέσαι, σε σχεδόν ένα μήνα έχουμε παιχνίδι. Δεν θέλω να αγχώνεσαι, σε θέλω ανυπόμονο.
1: Όχι, εννοείται ρε εσύ, δεν ξεχνιέμαι εδώ μεταξύ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει και φιλικά, γερά φιλικά, με αυτή την έννοια το λέω. Και να σου πω κάτι, το να ρίξεις μια ματιά στον αντίπαλό σου δεν είναι κακό, να δεις τι γίνεται και να τον έχεις μελετήσει καλά, γιατί οι παγίδες του καλοκαιριού είναι μεγάλες, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, για το Ράσιμ δεν ήθελα να πω, υπάρχει μια παγωμάρα προς το παρόν. Επίσης ακούστηκε και το όνομα του Μαρκ Γιού. Είναι από τις ακαδημίες της Μπαρσελόνα ο παίκτης, για Σέντερφορ μιλάμε τώρα. Θα δούμε τώρα τι προτεραιότητες και τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός και αν θα είναι κάποιο από αυτά τα δύο ονόματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι μόνο στο Αντρέα Τετέι, έχει φύγει ο Σβιντέρσκι. Ο Ντέσσερς ακόμα είναι στα πιτς, οπότε σίγουρα θα κινηθεί και για αυτό το παίκτη, μάλλον για επιθετικό Παναθηναϊκός. Φαντάζομαι θα έχουμε εξελίξεις και με τον Τζάπρα τις επόμενες ημέρες. Αυτό πιστεύω. Δεν νομίζω να πάει σε μεγάλο σύριαλ και υπόθεση του Τσάπρα. Τι άλλο να μην τα ξεχάσω. Ξεκίνησαν και τα έργα. Ξανά είχαν, ύστερα από ένα ατύχημα που είχε γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχαν σταματήσει για κάποιες μέρες.
0: Ωραία. Απλά επειδή Σάκη πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις σε 20 δεύτερα, θες να βγεις και στο επόμενο μισάωρο να ολοκληρώσεις.
1: Εντάξει, για τον Τρόκελ δεν ήθελα να πω ότι περιμένουμε ακόμα να δούμε αν και τι θα γίνει και με αυτό. Με αυτό το παίκτη. Λοιπόν, εντάξει, να μην σε κρατάω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή, Σαγκή.
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατόβραδο στους φίλους. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Η ώρα είναι 9.30. Είστε συντονισμένοι 9.43 Εντερβέτεν Sports, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ακούσαμε προηγουμένως ρεπορτάζ Ολυμπιακού από Κώστα Σαμοθράκη, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού από Σάκη Μπουσδούνη. Αύριο είναι η προγραμματισμένη η άφεξη του Ινάκη Πένια, του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα, στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Εξαιρετική επιλογή από τον Στέφανο Κοτσόλη που κάνει πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται. 23 Ιουλίου πάντως ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ουγγρική Παξί. Πάξι, λάθος μου. Αρκετά τα μηνύματά σας, ο Διαμαντής στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, καλησπέρα και σε σένα Διαμαντή. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939 943 943, αχρεωστήτως εννοείται.

Εν αναμονή λοιπόν της αύξησης του Πένια στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ενώ ο Ετιέν Καμαρά και η επέκταση δανεισμού του Λούκας Τσάβεζ έχουν ανακοινωθεί σήμερα. Πάντως να πούμε ότι βρέθηκε και σήμερα στην παρουσίαση του Ετιέν Καμαρά στο Κοροπή ο Γιάννης Αλαφούζος. Δίνει βροντερό παρόν, να λέμε την αλήθεια, σε αυτές τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας των Πρασίνων. Η αποστολή τους που για το βασικό στέδιο της προετοιμασίας εκτός συνόρων είναι για προγραμματισμένη για τη Δευτέρα. Έχουμε και παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη. Έχουν μπει πολλά γκολ στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. 72ο λεπτό, η Οράνιε με χάτρικ του Μπρόμπεϊ και ένα γκολ του Χάκπο προηγούνται 4-1. Το γκολ μείωση των Σουηδών σημείωσε ο Άντωνι Ελάγκα σε εκδήλωση αντεπίθεσης των Σουηδών. Σε ένα μάτς με καλό ρυθμό, πολλές φάσεις, κυρίως όμως για τους Ολλανδούς. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από το σκορ.

Σε μερικά λεπτά θα έχουμε και μπασκετική αναφορά, όπως πάντα, στην εκπομπή. Όχι με τον Γιώργο Γκαλίδη. Μαζί μας θα έχουμε Σωτήρη Γεωργίου να σχολιάσει την επικαιρότητα σε ερυθρόλευκο και πράσινο στρατόπεδο. Ο Διαμαντής μας στέλνει την καλησπέρα του με μια φωτογραφία συνδυαστικά. Μια φωτογραφία από το λιμάνι του Πειραιά, το μικρολίμανο συγκεκριμένα βασικά, και λέει καλησπέρα από τον όμορφο και δροσερό Πειραιά. Διαμαντή, καλοπερνάς, και με τιμά ιδιαίτερα ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεσαι έξω σε ένα τόσο ωραίο προορισμό, ακούς και την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Στον ορμό Αφροδίτης είναι συγκεκριμένα ο Διαμαντής, όπως επισημαίνει με νέο του μήνυμα. Πολύ ωραίος ο Πειραιάς, Διαμαντή, ειδικά αυτές τις ώρες για βόλτα είναι ο ιδανικός προορισμός. Ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις, να πας σε μαγαζί, βόλτα, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Λέμε για τα μεταγραφικά εγχώρια στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ, τα όσα προκύπτουν από δημοσιεύματα του εξωτερικού είναι αρκετά. Βλέπουμε να λένε ότι στην Ισπανία Χεζόνια και Λάιλς δεν έχουν μέλλον στη Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένεται να ολοκληρώσουν άμεσα τις συνεργασίες τους με τη Βασίλισσα. Από την άλλη φαίνεται η Χάποελ Τελαβή θέλει να κινηθεί σε αντίστοιχο μοτίβο με το περσινό μεταγραφικά. Ετοιμάζεται να αποκτήσει το Τζόρνταν Νουόρα από τον Ερυθρό Αστέρα. Και η ομάδα του coach του είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τον Αμερικανό 27χρονο παίκτη.

Και μιας και μιλάμε για ομάδες του εξωτερικού της EuroLeague, υπάρχει κι άλλος παίκτης που έχει αρκετή ζήτηση. Και μιλάμε για τον απόλυτο πρωταγωνιστή των τελευταίων ετών της Ανατολού Εφές, ο Σεν Λάρκιν. Το οποίο το μέλλον συνδέεται με τον Ερυθρό Αστέρα που θέλει να ανεβάσει κι άλλο το μπάτζετ του ενώπιση νέα σεζόν. Υπενθυμίζω ότι το περσινό καλοκαίρι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του Ερυθρός Αστέρας. Παρόλα αυτά κατάφερε να μείνει εκτός play-off της EuroLeague, ιτήθηκε υπενθυμίζω στα play-in του θεσμού. Ενώ δεν πανηγύρισε και κανένα τίτλο, ούτε τη Σερβική ούτε την Αδριατική Λίγκα κατάφερε να κατακτήσει η ομάδα από το Βελιγράδι, γι' αυτό και απομακρύνθηκε ο Μπράντοβιτς ολοκληρώνοντας τη δεύτερη θητεία του στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Μιλάω για τον Σάσα Μπράντοβιτς, όχι για τον Ζέλικο, προφανώς δεν μπερδεύτηκα αν κάποιοι αυτό νομίζατε. Ο Ζέλικο, ο οποίος σύμφωνα με όσα ακούγονται ετοιμάζεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Θα πούμε περισσότερα όμως με Σωτήρη Γεωργίου που θα είναι άμεσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

0: Και παρά τα όσα ποδοσφαιρικά έχουμε συζητήσει και αναφέρουμε, αλλάζουμε περιβάλλον, περνάμε στο μπάσκετ. Μαζί μας ο Σωτήρης Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εκ των προτέρων στην εκπομπή.
1: Καλά μου.
0: Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε για μεταγραφολογία που ακούγεται έντονα, για ενδεχόμενη επιστροφή Ζέλικο στον Πράσινο Πάγκο.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε πολλά τα οποία είναι σε πολλά επίπεδα, γιατί για παράδειγμα ένα μεγάλο θέμα πριν πάμε στο χωριστά της ομάδας είναι τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα, όπου από τη μία ακούμε το NBA Europe μέσω επίσημων δηλώσεων να δημιουργεί μια λίγα δικιά του με πόλεις που έχουν ήδη ακουστεί και μάλιστα μου κάνει εντύπωση λέγεται και επίσημα ότι έχουν υπάρξει ενδιαφερόμενοι από τις πόλεις, άρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι είτε νέα κλαμπ που θα δημιουργηθούν, είτε παλιές ομάδες που θα ενεργοποιηθούν, είτε ομάδες ποδοσφαιρικών κλαμπ που θα δημιουργήσουν μπάσκετ, είτε ομάδες που υφίστανται ήδη. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί μέχρι πρώτη νοση λέγαμε ότι θα είναι μαζί η Ευρωλίγα με το NBA Europe. Το NBA Europe λέει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε με την Ευρωλίγα, αλλά αν δεν μας θέλουν θα είμαστε και μόνοι μας. Οπότε έχουμε μπερδευτεί λίγο, Παναγιώτη, για το τι ακριβώς μελιγενέστε. Και είναι ένα θολό τοπίο γενικότερα, το οποίο θα μας απασχολήσει ποικιλοτρόπως, διότι θα έχει να κάνει και με την αύξηση των ομάδων στα επόμενα χρόνια. Μπορεί να γίνουν και 30, όπως είχαμε πει και προκαιρού από το 2028-2029. Αυτό έχει να κάνει με το αν θα μπουν μέσα ο Άρης, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να μπει μέσω του NBA Europe, θα τη βόλευε να είναι αυτόνομη διοργάνωση. Απ' την άλλη, ο Άρης, ο ΠΑΟ θα πάει στο EuroCup με στόχο να κατακτήσουν το EuroCup του χρόνου υψηλά budget για να παίξουν στην Ευρωλίγκα, όποια μορφή και αν έχει αυτή και με όποια διοίκηση, σε πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ το θολοτοπίο. Το καλό είναι του Άρης και ο ΠΑΟΚ φτιάχνουν καλές ομάδες. Ο Άρης και το Σπανούλη στον πάγκο, ο ΠΑΟΚ με Τρινκέρι, με σειρές διοικήσεις, αλλά χωρίς να χαλάνε τρομερά λεφτά αυτή τη στιγμή. Μεταγραφικά, μια και το όπισε και μια ξεκίνηση από τις ομάδες Θεσσαλονίκης, ο Άρης πιέζει για τον Τολιόπουλο, αλλά ο Τολιόπουλος από ό,τι φαίνεται θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν, το λέω αυτό γιατί υπάρχει το κίνητρο λόγω ότι είναι Έλληνας παίκτης εδώ και θα γινόταν ο ηγέτης του Άρη αν επέστρεφε. Αυτά όσον αφορά, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα και πριν πάμε στους αιωνίους της Αθήνας και τους μεγάλους Ευρωλίγκα. Ο πρωταθλητής, μάλλον πριν πάμε στο Ολυμπιακό, ξεκινήσουμε με το πιο φρέσκο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον Ομπράδοβιτς στον Παναθηναϊκό. Εδώ και πολλές μέρες έχω πει σε εκπομπές και με τον Σάκη αλλά και γενικότερα ότι ο Ομπράδοβιτς θεωρώ ότι θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Μάλιστα αυτό το ποσό το που είχαμε πει εμείς και ο όρος τον οποίο είχαμε πει και εμείς άρχισε να κυκλοφορεί σήμερα και στο ρεπορτάζ από τη Σερβία. Εγώ είχα πει ότι ο Μπράντοβιτς θα δεχτεί μια πρόταση, έχει πει αρχικά το ναι προφορικά ουσιαστικά, γιατί υπάρχει καλό κλίμα που έχει καταλαβαίνει τι γίνεται, για μια πρόταση η οποία θα είναι 6 εκατομμύρια καθαρά στον ίδιο και σύνολο με όλες τις αποδοχές των συνεργατών του κτλ. Αυτά είναι 40 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Σύντα πριν αυτά δεν έχουν μικρή σημασία, έχουν τα νούμερα και τα λοιπά. Σίγουρα ο Μπράντοβιτς έχει δεχτεί μια μεγάλη πρόταση και μάλιστα αυτό το οποίο είχε βάλει ως όρο, έχουμε πει εδώ και καιρό, είναι να μην ασχοληθεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού με διαιτησία και με όλα αυτά και να πέσουν οι τόνοι με την Ευρωλίγκα. Ότι θα είναι ο απόλυτος άρχοντας δηλαδή θα είναι, και ότι στο αγωνιστικό κομμάτι δεν τίθεται θέμα, αλλά νομίζω ότι στο αγωνιστικό κομμάτι, Παναγιώτη, και ο Άταμαν δεν είχε κανένα ζήτημα. Δηλαδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εδώ και πολλά χρόνια πλέον με τον Άταμαν στον πάγκο, δηλαδή δεν έχει επέμβει ποτέ να πει, ξέρεις αυτό, και μας έχει στηρίξει και τον προπονητή του δύσκολες στιγμές. Άρα δεν τίθεται θέμα ότι ο Ζέλμιν Μπράδος ήταν ο απόλυτος άρχοντας στην επιστροφή του μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι πλέον τυπική σημασία.
0: Ναι, χωρίς να θέλω, σε διακόπτω, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την παρουσία του Άταμαν στο πράσινο πάγκο και την τριετή θητεία του, μιλάμε για μια πιο ηγετική φυσιογνωμία.
1: Βέβαια, ο Μπράντοβιτς αρχήν είναι θεσμός που λέμε, έτσι. Είναι
0: σε όλα τα μέτωπα.
1: Ακριβώς, είναι ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών στον Παναθηναϊκό, είναι ο κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης τελευταία, τουλάχιστον 30 χρόνια, που ξέρω που ασχολούμαι εγώ.
0: 30, λοιπόν, γιατί τα τελευταία 10 από ό,τι έλεγε ο Αταμάν είναι εκείνος ο κορυφαίος.
1: Εντάξει, βάσει.
0: Εδώ δεν συμφωνώ, απλά το λέω, κατάλαβε για την κουβέντα.
1: Εντάξει, ναι, και ο Μπαρτζόκας θα μπορεί να πει. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι σχετικές έννοιες τώρα. Ο Άταμαν τώρα στηρίζεται στο γιατί σου πήρε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Μπράβο σε σήμερα το μεγαλύτερο όνομα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε και πολλές επιλογές. Η αλήθεια είναι γιατί δεν υπάρχουν προπονητές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως προσπάθησε να παίξει και με το συνέστημα του Μπράβο. Αλλά και ο Μπράβο βλέπει ότι είναι μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός γιατί έχει σε γνώριμο έδαφο σε μια πόλη που έχει σπίτι, του αρέσει, είναι η δεύτερη του πόλη. Ζει και εδώ και να μπορέσει να κλείσει την καριέρα του με μια μεγάλη επιτυχία. Σιγά σιγά. Αυτό που θα δώσω εγώ σαν πληροφορία, πέρα από τη συμφωνία που είναι δεδομένη, το έχουμε πει, είναι ότι ο Μπράντοβιτς, εφόσον με το καλό για το Παναθηναϊκό να λάβει, θα πάει σε ένα μοντέλο μπάσκετ λίγο διαφορετικό από αυτό που ξέραμε, αλλά και από αυτό που είδαμε στην Παρτίζαν. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς ήταν ο προπονητής των ρόλων της σκληρής άμυνας, πάνω απ' όλα η ομάδα κτλ. Προσπάθησε στην Παρτίζαν να πάει σε ένα νέο μοντέλο πολύ αμερικάνικο. Αμερικάνικο μπάσκετ, πολλή επίθεση, καμία άμυνα που λέμε κτλ. Απέτυχε εκεί.
0: Δεν του βγήκε, ναι.
1: Δεν του βγήκε. Άρα θα πάει σε ένα μοντέλο, μαθαίνω εγώ, το οποίο θα είναι λίγο Ευρώπη, δηλαδή αρκετό ελληνικό στοιχείο, έμφαση στην άμυνα, στο σεταρισμένο μπάσκετ, διαβασμένο όπως κάνει ο Μπαλτζόκας, αλλά και με αρκετή δόση αμερικανιάς που λέμε, αθλητικότητας, ελευθερίας κάποιων παιχτών, αλλά όχι αυτό το μπάσκετ του άταμα το οποίο ήταν ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, το οποίο βγήκε μια χρονιά, δεύτερη ψηλό, τρίτη
0: τρίτη
1: καθίζηση. Μάλιστα να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός, τι post παιχνίδι είχε με το Χέις Ντέιβις που ήταν ο καλύτερος στο post παιχνίδι με τη Φενέρ, με το Σάρας, και τι post παιχνίδι είχε με τον Όσμαν που θα μπορούσε να ματσάρει, να δημιουργήσει μισμάτς με αντίστοιχα τριάρια πιο χαμηλά και λιγότερο, με λιγότερο ποσότητα από αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δεν επιδίωκε να διαβάζει το παιχνίδι, έπαιζε ένα άναρχο μπάσκετ. Μάλιστα ο Μπράντοβιτς, επειδή έχει υποθεί και για το θέμα του Ναν, θα κρατήσει τον Ναν σαφώς, αλλά θα τον βάλει σε καλούπι ότι πάνω απ' όλα θα είναι η ομάδα. Σαφώς δεν έχει πρόβλημα ο Μπράντοβιτς να πει στον κάθε Ναν ότι αν δεν σ' αρέσει φεύγεις. Αυτό που θα κρατήσουμε, Παναγιώτη, λέω στο Ρεπράσιο Παναθηναϊκού, για την επόμενη μέρα, αφού έρθει τον Μπράντοβιτς, όπως είπαμε, κατά να του κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, πάντα κρατάς, μέχρι να πέσουν υπογραφές. Αλλά αυτό το οποίο μετά θα γίνει, στην επόμενη μέρα, το Παναθηναϊκός δεν θα έχει πολλές κινήσεις να κάνει. Γιατί εφόσον δεν αλλάξει κάτι με τον Όσμαν, στο 3 θα έχει, γιατί έχει συμβόλαιο Όσμαν, έτσι. Απλά δεν νομίζω να ζητήσει να φύγει ο ίδιος. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα έχει εκεί Όσμαν Ρογκαβόπουλο. Έχει Χέις Χουάντσο στο 4 και Μίτογλου. Έχει το Λεσόρ στο 5, άρα μιλάμε για 6 παίκτες ήδη. Έχει το Λιόπουλος, Λούκα, Καλαϊτζάκη που θα μείνουν όλοι γιατί είναι και το ελληνικό στοιχείο στην περιφέρεια. Και έχει τον Άν. Δηλαδή μιλάμε για 10 παίκτες αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και ο Γκραντ. Εδώ αφήνω ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα ήθελε τον Παντιό στη θέση του Γκραντ που έκλεισε ίσως ο κύκλος του. Είναι ένα ερωτηματικό εδώ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει combo guard scorer τύπου Φρανσίσκο, αν βγει στην αγορά ο Λάρκιν, γενικώς ένα πρωτοκλασάτο παίκτη scorer εκεί δίπλα στον Αν. Θα κυνηγήσει πιθανώς ένα παίκτη ακόμα εκεί στο 3-4-2, δηλαδή θα ήθελε τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος όμως μάλλον έχει προτεραιότητα να μείνει στο NBA για να κλείσει αυτό το δεκαετές πρόγραμμα που παίρνεις μετά από 10 χρόνια, δηλαδή κάποια bonus από το NBA. Του είχε καταθέσει πάντως από ό,τι ξέρω εγώ μεγάλη πλάση του Παναθηναϊκού στον Μπρατ του Μπογκδάνοβιτς, πολλά εκατομμύρια.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να τον δελεάσει. Θα κοιτάξει και την περίπτωση του Μπόγκα που ο Μπράντοβιτς είχε συνεργαστεί με επιτυχία στην Παρτίζαν, αλλά εδώ δεν είναι το θέμα των χρημάτων, είναι ότι έχει προτεραιότητα το NBA ο Μπόγκα και έχει και συμβόλαιο, βέβαια υπάρχει buyout. Θα τα δει αυτά στην πορεία ο Μπράντοβιτς και σίγουρα θα πάει για ένα πεντάρι σπουδαίο. Εκεί θα είναι νομίζω ο Βαλανσιούνας ο μεγάλος στόχος, ο οποίος εφόσον έρθει με το Λεσόρ δεν θα κυνηγήσει άλλο καλό όνομα για τον Παναθηναϊκός, γιατί θα είναι πλήρης με Βαλανσιούνας. Λεσόρ θα πάρει, έχει και το Μίτο που ανέβει στο 5 και ίσως πάρει ένα παιδί, έτσι που λέμε, με απλά αθλητικό. Θα δούμε ποιος μπορεί να είναι αυτός, όχι όμως όνομα. Ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης, είπαμε, έχει 10 παίκτες στο ρόστερ.
0: Για Σλούκα δεν νομίζω να αναφέρθηκες.
1: Ναι, είπα, Σλούκα στο Λιόπουλος Καλετζάκης. Ο Σλούκας βέβαια θα είναι με πολύ μικρότερο ρόλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς, και αυτό λέγει πληροφορίες, που θέλει σούπερ άσο για να παίζει 25-30 λεπτά σκόρερ, και από πίσω ο Λούκας να ερευνεί λίγο το παιχνίδι, ότι έκανε και στη Φενέρα, αλλά με λιγότερα λεπτά συμμετοχής εδώ. Σύντον τον Τολιόπουλο, τον οποίο θα του δώσει, για τον πιστεύει και του αρέσει το θράσο του Τελειόπουλου, πιστεύω τον Μπράντοβιτς, θα του δώσει ένα χρόνο και 7-8 λεπτά στον Άσο σε κάθε παιχνίδι κατά μέσο όρο. Άρα λοιπόν κάπως έτσι κλείνει το ρόστερ, αν θα είναι και ο παίκτης εκεί που θα έρθει στη θέση του Γκραντ ή αν μείνει ο Γκραντ, θα δούμε εκεί τι μπορεί να γίνει, γιατί και ο Γκραντ φαίνεται να έχει πρόταση και από Ντουμπάι και από το εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι καλύτερο εκεί, είπαμε, ψάχνει το Μπαντιό. Γενικά πάντως νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ ισχυρή βάση, από τη στιγμή που έρθει ο Γκραντ θα ξεκαθαρίσουν όλα. Η βάση υπάρχει και από εκεί και πέρα λείπουν οι πινελιές. Τα αρέστα του Παναθηναϊκού θα είναι στο Νάσο και στο 5, δηλαδή να πάρει τον Βαλασσούρας που είναι στοχοποιημένος ούτως ή άλλως και ένα Νάσο καλό για να μπορέσει σκόρινγκ, γιατί εκεί υστέρησε ο Παναθηναϊκός φέτος, έτσι είναι ξεκάθαρο. Ναι, απέτυχε ο Ζόρτς, απέτυχε ως Λούκας μεγαλώνει πλέον, δεν υπήρχε στο Νάσο, υπήρχε πρόβλημα. Ο Γκραντ δεν είναι καθαρός Άσος, άρα λοιπόν υπήρξε σοβαρό πρόβλημα θέση του playmaker και είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσίασε ο Άταμαν και με τον Μπράουν έπεσε έξω, αλλά λοιπόν είδαμε ότι εκεί υπήρχε πρόβλημα. Ο Άταμαν είχε μάθει με το Λάρκιν και το Μίσιτς, αλλά στον Παναθηναϊκό δεν βγήκαν οι μεταγραφές στον Άσο.
0: Σωστά. Πριν περάσουμε στον Ολυμπιακό, μια παύση σε όσα λέμε μπασκετικά για να ενημερώσουμε το ακροατήριο με το Σάμερβιλ. Η Ολλανδία στο 81ο λεπτό πετυχαίνει 5ο γκολ, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, βροχή τα γκολ. Συνεχίζουμε όμως για να περάσουμε και για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε λοιπόν και στον Ολυμπιακό, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο ήσυχα και ήρεμα. Ο Ολυμπιακός περιμένει καταρχήν την ανανέωση του Μπαρτσόκα, η τυπική θα αναφέρεται για 3 χρόνια, 2 συντέρνα. Περιμένει να κάνει τις επαφές με τον Ντόρσε για ανανέωση επέκταση συμβολέου. Έχει συμβόλαιο ο Ντόρσε για του χρόνου, με ψώνει του Ολυμπιακού 1,7. Ο Ολυμπιακός θα του προτείνει 3 χρόνια μαζί με το φετινό που θα ξεκινήσει. Με ένα ποσό περίπου στα 7,5 εκατομμύρια, λένε ότι ο παίκτης θα ζητήσει παραπάνω. Θα δούμε τι θα γίνει για το κομμάτι αυτό. Λογικά θα βρεθεί η χρυσή τομή. Ναι. Περιμένει την ανανέωση του Παπα-Νικολάου, που έχει πει ότι θέλει να μείνει για να κλείσει την καριέρα του. Ένα ερωτηματικό που υπήρχε ήταν ο Φαλ, τελείωσε. Ένα ερωτηματικό άλλο είναι ο Μακίσικ, ο οποίος μπορεί να μείνει, αν δεν προτιμήσει να πάει και από τη Θεσσαλονίκη που έχει προτάσεις. Αλλά δεν θα παίξει την Ελλάδα του Σάσο. Ο Μακίσικ θα έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο στο τέλος της καριέρας του, όπως και ο Τζόζεφ, αν θα μείνει σαν τέτατος. Άσος, Ολυμπιακός.
0: Πάντως, συγγνώμη, επειδή λες για Φαλ, είπες για Μακίσικ, αν θα μας αφήσει για Βορρά. Για Φαλ τι βλέπεις?
1: Για Φαλ, λοιπόν, από ό,τι πρώτον Ολυμπιακός περίμενε, το αν θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο ο Φαλ μέσω εξετάσεων που έχει δώσει, δηλαδή καθαρά νομότυπα και χωρίς χάρες. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει και επειδή ακόμα και αν έπαιρνε αν εξετάσεις ήταν θετικές και τις έχει περάσει, δεν ξέρεις πότε θα πάρει το διαβατήριο. Δεν μπορούσε να περιμένει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ο οποίος θα έχει ένα 8 εκατομμύρια συμβόλαιο, γιατί οψιόντα στον Ολυμπιακό για το πότε θα γίνει ένα, γιατί σαν Έλληνα το βόλευε τον Ολυμπιακό σαφώς, γιατί έχει πρόβλημα στην Ελλάδα και με τα διαβατήρια, αλλά και να έχει και καλό ρόστερ όσον αφορά τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να περιμένει ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτή την περίπτωση. Ο Φάλ απ' την άλλη θα ήθελε να πάει κάπου να παίζει, είναι 34, μην ξεχνάμε. Από τραυματισμό, ο Ολυμπιακός λοιπόν τα έβαλε στο τραπέζι όλα αυτά και λέει δεν κάνω ανανέωση. Ο Φαλ μπορεί να πάει είτε στον ΠΑΟΚ που έχει ακουστεί πάρα πολύ, είτε στη Βιλερμπάν που έχει ακουστεί πάρα πολύ, είτε στα 34, είναι από τραυματισμό.
0: Από τη Βιλερμπάν τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, να υπενθυμίσω.
1: Ακριβώς, και ο Ολυμπιακός του αύξησε το κασέ, γιατί όταν ήρθε ήταν ρολίστας απλός και τώρα έγινε ρολίστας πολυτελείας. Ο Ολυμπιακός χάνει ένα ψηλό με δημιουργία από μέσα προς τα έξω, και το έχει δουλέψει αυτό με τον Μιλουτίνοφ. Γενικά ο Ολυμπιακός όμως βλέπουμε ότι δεν καίγεται γι' αυτό, γιατί πάει σε πολύ αθλητικές λύσεις, δηλαδή με Τζόνς και Χολ πίσω από Μιλουτίνοφ να δίνουν πάρα πολύ αθλητικότητα. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο η δημιουργία πλέον, να το πούμε αυτό, Παναγιώτη, το εξηγήσουμε στον κόσμο. Η δημιουργία που είχε από μέσα προς τα έξω, που του άρεσε τον Μπαρτζόκα που είχε με το Φαλ, ναι, δεν τον καίει πλέον τον Μπαρτζόκα, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Ολυμπιακός στον Άσο παίρνει Μακιντάιτ, άρα θα είναι πανίσχυρος δημιουργικά. Εσύ το Μοντέρο που θα
0: δηλαδή δεν βλέπεις Φαλ να ενδιαφέρει τον Άρη, μόνο τον ΠΑΟΚ?
1: Και τον Άρη πιθανώς, αλλά ο Άρης θα έχει χαμηλότερο μπάτζετ φέτος.
0: Okay.
1: Ο Άρης θα κινηθεί περίπου στα 8 με 9 εκατομμύρια. Παίκτες που ακούγονται για τον Άρη, το ξεκαθάρισε ο Σπανούλης, δεν μπορεί να αποσχολήσουν, γιατί ο Άρης θα έχει ένα μικρότερο μπάτζετ. Θα είναι στα 8 με 9 εκατομμύρια. Ο Σπανούλης δεν θέλει, όχι δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν. Δεν θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή στο EuroCup θα ξοδέψει παραπάνω χρήματα από αυτό το οποίο μπορεί να χτίσει μια ομάδα, χωρίς υπερβολές, χωρίς παίκτες οι οποίοι θα είναι που λέμε μισθοφόροι, που θα τους πληρώσει παραπάνω και θα έρθουν για τα λεφτά. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα που να υπάρχει κίνητρο, να χτιστεί μια βάση και σιγά σιγά να ανεβαίνει το budget Όταν χρειαστεί θα πάει και στα 20-25 εκατομμύρια εφόσον παίξει ο Άρης στην Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν δεν πολύ βλέπω το φαν στον Άρη. Όχι, το βλέπω πιο πολύ στον ΠΑΟΚ που έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι τα λεφτά είναι πολλά για τον Άρη να δώσει γύρω στα 1,5 εκατομμύριο. Μπορεί να το δούμε και στη Βελεμπά, μπορεί να το δούμε και σε άλλο μάτι στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πάντως δεν χάνει κάτι. Άρα ούτε θα κοιτάξει άλλο παίκτη. Και ο Ολυμπιακός θα γυρίσει ο Καραγιαννίδης, άφησε και τον Τανούλη, θα αφήσει και τον Αντοκούμπο που είχε συμβόλαια και θα πάρει στην ομάδα στο ρόστερ τον Καραγιαννίδη. Οπότε για την Ελλάδα χρειάζεται για τρίτο σέντερ. Θα παίζει κατά περίπτωση ο Καραγιαννίδης, δεν μπορεί να παίξει την Ευρωλίγκα. Δεν έχετε. Αλλά στην Ευρωλίγκα έχει τρεις σέντερ, οπότε είναι πλήρης. Δεν θα έχει σέντερ με σούτ, δεν θα έχει σέντερ με δημιουργία από μέσα προς τα έξω. Δεν τον ενδιαφέρει γιατί με την απόξη Παγκιντάρη και Μοντέρο που είναι κλεισμένοι. Μένει η ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός γιατί πανίσου στη θέση ένα που είχε πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός στην ουσία, Παναγιώτη, ένα πρόβλημα έχει στον Άσο. Με το WOCAP ήταν θαύμα το ότι πήρε προλίκα με το WOCAP Playmaker και λίγο απ' όλα με τρεις ακόμα.
0: Με στεναχωρείς που το λες γιατί είναι αγαπημένος μου παίκτης όμως.
1: Ο WOCAP.
0: Ναι.
1: Με τον Μπαρτζόκα. Αλλά έχω πει ότι με το WOCAP να πάρει σε Ευρωλίγκα είναι όπως πήρε Φεντάρ χωρίς έντερ. Μία φορά γίνεται, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αναβαθμιστεί στο ένα και ο Μπαρτζόκας βλέπεις με δικαιώνει εμένα διότι και παίρνει όχι απλά το Μακιντάρι που είναι βελτιωμένη έκδοση και αναβαθμισμένη έκδοση WOCAP γιατί είναι καλύτερος και στην αθλητικότητα και στο, έχει καλύτερο τρίποντο, έχει καλύτερο drive και τα λοιπά, αλλά απειλεί περισσότερο, αλλά παίρνει και το Μοντέρο ο οποίος είναι ακριβώς αυτό που έλειπε από τον Ολυμπιακό, ο Κόμπο Γκάρ που έλειπε, εγώ το λέω ότι είναι μια έκδοση τύπου Φραντσίσκο, τύπου Mike James, δηλαδή παίκτη σε καλύτερη ηλικία, πολύ πιο πλήρες πακέτο και σε πολύ μεγάλη οριμότητα για την 22, αλλά παίζει σαν 30, έτσι, ο Μοντέρο. Άρα,
0: και κάνει λοιπόν, και τρομερούς τελικούς τώρα με την Μπαρτσελόνα, ξεκίνησε ασταμάτως βασικά.
1: Ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε, τον ήθελαν όλοι, ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα. Οπότε ο Ολυμπιακός, Παναγιώτη, γίνεται πανίσχυρος στο ένα, που εκεί που ήταν η αδύναμη θέση του με το WOCAP. Είναι πολύ ισχυρό στο 2 με Φουρνιέ Ντόρσεϊ, με Βεζέκο στο 4, στο 5 έχει 3 πεντάρια. Τι του λείπει, θα κυνηγήσει ένα τεσάρι. Ποιος θα είναι αυτός, πολλά ονόματα ακούγονται. Ο Μπόγκα αποσχολεί, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση, θέλει το NBA. Έχει συμβόλαιο, πάει ψηλά το κασέ. Εγώ ένα όνομα έχω εκεί τσεκάρει. Έχουν ακουστεί πολλά ακόμα και ο Λεντέ, ακόμα ο Μονέκη. Πολλά όνοματα κυκλοφορούν όλοι. Εγώ έχω κεντράρει ένα όνομα που λέγεται Μπράντον Κι. Μπράντον Κι είναι ο παίκτης Βαλένθια. Ταιριάζει απόλυτα στον Μπαρτζόκα. Κρατήστε το αυτό γιατί μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος ήρθε φέτος στο μέσο της σεζόν στη Βαλένθια. Αλλά ήταν ο καλύτερος αμυντικός στο MBDL. Που σημαίνει ότι, ότι είναι ένας παίκτης κλασικός Μπαρτζόκα. Δηλαδή παίζει. Είναι ασχολείται με την άμυνα, δεν τον ενδιαφέρει η επίθεση. Ούτε καλό στην επίθεση. Ο Μπαρτζόκας τι θέλει στο 4, έναν αθλητικό παίχτη πίσω από τον Βεζέκοφ να παίζει 10-15 λεπτά χωρίς να ζητάει κάτι παραπάνω και να δίνει την άμυνα. Άρα ταιριάζει απόλυτα εκεί που είναι και σε προς τη λύση και είναι και ελεύθερος. Okay. Σε αντίθεση με άλλους παίχτες που δεν είναι ελεύθεροι.
0: Και αν μπορείς, Σωτήρη, σε μισό λεπτό να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις, αν μπορείς να απαντήσεις ένα μήνυμα ακροατή που λέει αν βλέπεις Λάρκιν στον Άσο για τον Παναθηναϊκό.
1: Εφόσον ο Λάρκιν έχει συμβόλαιο, εφόσον όμως αποφασιστεί ότι θα λύσει το συμβόλαιό του και θα είναι ελεύθερος, ναι, το βλέπω. Μπορεί, όλος το βλέπω. Αλλά κλείνοντας για τον Ολυμπιακό που με μισό λεπτό, ο Ολυμπιακός θέλει εκεί το τεσάρι και ίσως κυνηγήσει και έναν ακόμα παίκτη, ίσως τον Γκόλσον λέω εγώ ένα όνομα, okay. Για ένα ακόμα τριάρο τεσάρι πίσω από το Γουόρν, μια και ο Παπα-Νικολάου μεγαλώνει, θα παίζει λίγο τελευταία του χρονιά και ίσως φύγει ο Μακίση και αν μείνει, θα μείνει για 5-10 λεπτά.
0: Εξαιρετικά. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ εγώ.
2: 9.43 Intermittent Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβένος φιλόσοφος.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού 9-5. Οι Πράσινοι επέκτηναν το δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον David Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Έντι Σαλσέδο του Όφη, όπως αναφέρει το Sport Italia Mercato. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα ραντάρ του τριφυλιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς, σύμφωνα με τη Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος Σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερα Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Στη τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται να βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κυτρινόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Real Madrid, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερέγχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, David Κράμερ και Τσούμα Οκέκε. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Στις 11, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3, Εκουαδόρ-Κουραντίνα.

0: Σιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Σιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της απόψινής εκπομπής, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 943 Ιντερβέτεν Σπόρτσε ως τις 12. Ακούσαμε νωρίτερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Μπασκετική

αναφορά στην εκπομπή με Σωτήρη Γεωργίου. Σε λίγο ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη να μάθουμε τα νέα των ομάδων του Βορρά, Άρη ΠΑΟΚ, και βέβαια ό,τι υπάρχει νεότερο στο στρατόπεδο του Γυραιού, του Ηρακλή. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. 5-1 εμφατική νίκη για την ομάδα του Κούμαν. 3 γκολ ο Μπρόμπεϊ, χατρίκ, 1 ο Χάκπο, 1 ο Σάμερβιλ. Το γκολ της Σουηδίας πέτυχε ο Ελάγκα. Αρκετή σκόρερ από Premier League όπως βλέπετε. Στέλνετε, εξακολουθείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στείλατε αρκετά όταν είχαμε τον Σωτήρη Γεωργίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να εκφράσετε τις μπασκετικές σας απορίες σχετικά με τα μεταγραφικά. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχετε και εσείς ενεργό ρόλο εφόσον το επιθυμείτε. Από στιγμή σε στιγμή θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε Παναγιώτη Στεφάνου. Πολλά νέα κυρίως στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, με αποχαιρετιστήρια μηνύματα σε Λουτσέσκου και Τζιόρα. Έκλεισε ο καθένας στο δικό του διαφορετικό κύκλο. Αλέσιο Λύση αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Τελευταία στιγμή από ό,τι φαίνεται είχαμε αλλαγή σχεδίου με τον Πούσιτς, που εν τέλει δεν είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου.

0: Ανηφορίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη όπως έχω προαναγγέλει. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας ενημερώσει για τα νεότερα. Άρη ΠΑΟΚ και Ηρακλή αν υπάρχουν. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Θες να αρχίσουμε από την ενδεχόμενη άφηξη του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ ή λες πάλι στο παραπέντε να έχουμε αλλαγή στο πλάνο?
1: Όχι, εντάξει. Τώρα περιμένουμε τον προπονητή της ομάδας. Είμαστε εν αναμονή της άφηξης αύριο του νέου προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, του κυρίου Λήφθη, ο οποίος αναμένεται αύριο το μεσημέρι να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, να συναντηθεί διαζώσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και να υπογράψει το συμβόλαιό του διάρκειας 2 ετών και να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο πλέον. Τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Άρα θα πρέπει να είναι παρόν και θα πρέπει αύριο να ανακοινωθεί και επισήμως. Είναι κάτι το διαδικαστικό, όπως μας λένε από τον ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ο κύριος Αλέσιο Λήφθη έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα, θα είναι ο προπονητής για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να χτίσει τον ΠΑΟΚ της νέας περίοδου, αρχής γενομένης από την Πτολεμαϊδα και εν συνεχεία στο αθλητικό κέντρο της Ολλανδίας, όπου και θα μεταβεί αποστολή για να κάνει εκεί και φιλικά παιχνίδια, να γνωριστεί βεβαίως ο νέος προπονητής με τους παίκτες και να αρχίσει σιγά σιγά να στελεχώνεται και η ομάδα, γιατί έχει μείνει πίσω στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Πάντως υπάρχουν απόνερα όσον αφορά την λύση με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση πάρα πολύ αιχμηρή από το Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Ευόσμου εναντίον της διοίκησης. Αμφισβητεί ευθέως την ορθότητα της απόφασης να απομακρύνει τον Ρασβάν Λουτσέσκο, τον οποίον χαρακτηρίζει ως τον πιο πετυχημένο προπονητή της ιστορίας του ΠΑΟΚ, και έτσι είναι τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Συμφωνώ.
1: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οργανωμένοι από τον Εύοσμο θεωρούν ότι δεν έγινε καλός σχεδιασμός, ότι αφήσαν τον προπονητή απροστάτευτο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ένας προπονητής ο οποίος δεν ήταν απλά προπονητής τα προηγούμενα χρόνια, ήταν και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, έβγαζε και το πρόσωπο του ΠΑΟΚ προς τα έξω, όπως λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τον Εύοσμο, και ξαφνικά τον αδειάζουν χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν θεωρούν ότι η απομάκρυνση του Λουτσέσκου θα κάνει καλό στην ομάδα. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, και κυρίως όταν είχε ακουστεί το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς, ότι θα υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά τον αντικαταστάτη του. Έχουν βέβαια μειωθεί οι αντιδράσεις, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και το όνομα αυτό του νεαρού Ιταλού τεχνικού δεν είναι ικανό να σβήσει τις όποιες αντιδράσεις, και τις είδαμε και σήμερα σε επίσημη ανακοίνωση από τον οργανωμένο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ.
0: Τι έκανε όμως, ήθελα να σε ρωτήσω, τι έκανε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να αλλάξουν γνώμη για Πούσιτς και εν τέλει να καταλήξουν στον Λίσο?
1: Αυτό το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορούσε να σταθεί ο Πούσιτς στον πάγκο του ΠΑΟΚ μετά από αυτά που άκουγε στα social media. Ήταν αδύνατον αυτό να συμβεί. Μιλάμε για ακραίες εκφράσεις. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα υπερπηδήσει κάποιος. Και αποφάσισε ο Ιβάν Σαββίδης, βλέποντας όλα αυτά και μη θέλοντας να ξαναζήσει ένα περσινό επεισόδιο τύπου Κωνσταντέλια, άρον-άρον να τον γυρίσει από το αεροδρόμιο της Γερμανίας και πάλι πίσω στην Ολλανδία. Αναγκάστηκε λοιπόν λίγο νωρίτερα τώρα να κάνει πίσω στο θέμα Πούσιτς και να δώσει εντολή σε Μάτος και Βιερίνια να ψάξουν για άλλον προπονητή. Όντως αυτό συνέβη, βρέθηκε ο κύριος Λήφθη, ο οποίος δεν είναι και το τεράστιο όνομα, όμως το επιχείρημα τώρα του ΠΑΟΚ είναι το εξής. Πώς πήραμε πριν από 5 χρόνια τον Λουτσέσκου από την Ξάνθη, χωρίς να έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο? Δεν ήταν το μεγάλο όνομα και τότε ο Λουτσέσκου. Με τα χρόνια κατάφερε να χτίσει το όνομά του, μέσω του ΠΑΟΚ το έκανε αυτό το όνομα που έχει σήμερα, και κατάφερε να γίνει ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία της ομάδας. Γιατί να μην συμβεί το ίδιο δηλαδή και με τον Αλέσιο Λήφθη? Αυτό είναι το επιχείρημα. Αφήστε τον να δουλέψει, αφήστε τον να δείξει τις γνώσεις του. Άλλωστε έχει και εμπειρία από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Λα Λίγκα δεν είναι μικρό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο προπονητής. Να πορευτούμε με αυτόν, λέει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, όπως συνέβη με τον Λουτσέσκο, και αυτός μπορεί να αγαπηθεί από τον κόσμο και να δείξει έργο.
0: Σωστά, γι' αυτό και αναμένανε και, όπως είπες, άφηξη προπονητή. Βέβαια μιλάμε για τελευταία στιγμή πριν την προετοιμασία, για να δρομολογηθούν και τα μεταγραφικά.
1: Ναι, όντως αυτό θα γίνει τώρα, γιατί σιγά σιγά πρέπει η ομάδα να στελεχωθεί. Λείπουν αρκετοί παίκτες, πρέπει να μπουν όλα σε μια σειρά. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και στην Πτολεμαϊδα και στην Ολλανδία θα προστίθεται παίκτες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει 23 Ιουλίου, θυμίζω, ευρωπαϊκό αγώνα. Άρα δεν έχει μείνει και πολύ καιρός, πρέπει να προετοιμαστεί, 4 εβδομάδες έχουν απομείνει για να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να κάνει το πρώτο μάτς για το Europa League. Είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ.
0: Μιλάμε για δύο δύσκολους αντιπάλους. Προφανώς τα έχετε πει και τις προηγούμενες μέρες.
1: Έτσι.
0: Να περάσουμε στον Άρη, εάν έχεις ολοκληρώσει με το δικέφαλο του Άρη.
1: Απλά να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ναι, μεν είναι δύσκολοι αντίπαλοι όπως είπες που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ. Πιο δύσκολος αντίπαλος όμως είναι ο ίδιος ο εαυτός του ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, να περάσει τώρα αυτό το χρονικό διάστημα με τις καθυστερήσεις, να το καλύψει αυτό το κενό. Για να μπορέσει να προετοιμαστεί και να παρουσιαστεί έτοιμος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά, είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Άρα θα έχουμε αύριο εξελίξεις με την επίσημη ανακοίνωση του Λύση και βεβαίως με την πρώτη προπόνηση της ομάδας τη Δευτέρα.
0: Ωραία. Να περάσουμε στον Άρη.
1: Ναι, στον Άρη περιμένουν τα λεφτά από τον Διαντή για να αρχίσει μετά να κυλάει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ήδη ο Γρηγορίου έστειλε το μήνυμά του ότι αυτό που θέλει πρώτα από τον Καρυπίδη είναι παίκτες στην άμυνα, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Θέλει εκεί δύο στόπερ οπωσδήποτε να αποκτήσει η ομάδα, σύν έναν αριστερό μπακ. Άρα λοιπόν ξεκινά από την άμυνα. Είναι και η φιλοσοφία αυτή του Μιχάλη Γρηγορίου, να ξεκινά πρώτα να χτίζει οτιδήποτε από την άμυνα και στη συνέχεια σιγά σιγά να πηγαίνει προς τα εμπρός. Αυτό ζήτησε από τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος θα περιμένει τώρα να πάρει τα χρήματα από τη μεταγραφή του Διαντή, ο οποίος Διαντή είναι στην Αθήνα και περνάει από εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με την Άλντι Ρίγια. Να πέσει λοιπόν το χρήμα και εν συνεχεία να αρχίσει σιγά σιγά να διοχετεύεται στην ομάδα και να αποκτώνται ποδοσφαιριστές. Ο Μαντσίνη φαίνεται πως δεν προχωρά, όπως όλα δείχνουν, διότι τον θέλει εκεί ο Παπαδόπουλος στον ΑΠΟΕΛ. Ενώ υπήρχε μια φημολογία ότι θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει βέβαια κλείσει το θέμα, αλλά ο ΑΠΟΕΛ φαίνεται πως μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι της παραμονής του στην Κύπρο. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Ο Τάσος Δόνης, για παράδειγμα, συμφώνησε να παραμείνει για άλλη μια χρονιά, παρά το γεγονός ότι την έχασε όλη πέρσι, σχεδόν, λόγω τραυματισμού. Οι άνθρωποι του Άρη τον πιστεύουν, θεωρούν ότι θα τον ξεπεράσει τον τραυματισμό του οριστικά και θα προσφέρει περισσότερα στην ομάδα. Την νέα σεζόν. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Γρηγορίου πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα με Δόνη, με Τάσο Δόνη, θα πάει η ομάδα και τη νέα σεζόν.
0: Εξαιρετικά. Είδα ένα story του Πασχαλάκη ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι για διακοπές ή δεν έχει κλείσει κάποια υπόθεση για επιστροφή στην πρωτεύουσα?
1: Αυτό τώρα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είχαν ακουστεί διάφορα για τον Πασχαλάκη, για τον Άρη κάποια στιγμή ακούστηκε. Διαψεύστηκε όμως και με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο Άρης δεν ενδιαφέρεται για τον Πασχαλάκη για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως λόγω του παρελθόντος του.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν τώρα προφανώς είναι για διακοπές ο Πασχαλάκης.
0: Ναι, γιατί
1: δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη, στον ΠΑΟΚ πάρα πολύ δύσκολα. Ο Ηρακλής έχει δρομολογήσει το θέμα των τερματοφυλάκων, άρα μάλλον για διακοπές είναι.
0: Okay. Άμα δεν έχεις κάτι άλλο να πεις με τα γραφικά για τον Άρη, να περάσουμε και στον Ηρακλή που έχει διάφορα και δυνατά ονόματα από το εξωτερικό.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατά ονόματα, υπάρχει όμως βασικό θέμα με τον Ινσίνιε. Να δούμε τι θα γίνει, διότι έχει κάνει νέα παρέμβαση ο Ματσάρη για τον Ιταλό. Του τηλεφώνησε εκ νέου και του ζήτησε να απαντήσει θετικά μάλιστα στον Ηρακλή. Τον θέλει πάρα πολύ στην ομάδα, τον Ινσίνιε, θέλει να προσθέσει ποιότητα, θέλει να προσθέσει εμπειρία στην ομάδα του, στην επίθεση, ο Βάλτερ Ματσάρη, την ίδια ώρα που περιμένει και παίκτες από την Ισπανία, από το ταξίδι του Γιάννη Κόντι, ο οποίος βρίσκεται εκεί για αυτόν τον λόγο, να συμφωνήσει με ποδοσφαιριστές, πραγματοποιώντας αυτό που είχε κάνει και πριν από μερικά χρόνια στον Άρη, ένα ανάλογο ισπανικό μοντέλο δηλαδή, φέρνοντας παίκτες με μικρό budget αλλά με ταλέντο από την Ισπανία. Ο Κόντις, ο οποίος έχει πιάσει δουλειά στην ομάδα για τα καλά και περιμένουμε τα αποτελέσματά του. Πλέον από εβδομάδα, πιθανότατα, θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών για τον Ηρακλή.
0: Πάντως, αν δούμε Insigne στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι μιλάμε για ποιότητα εμπειρία στην επίθεση του Γυρεού. Μιλάμε για εκπλήρωση ονείρου. Οι ποδοσφαιρόφιλοι θα τον βλέπουμε και θα ευχαριστιόμαστε.
1: Ναι, μακάρι να είναι και σε καλή κατάσταση για να τον δούμε να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα. Να μην είναι ένα παίκτη δηλαδή που ήρθε απλά για να κλείσει την καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και πόσο μετράει, Παναγιώτη, το κύρος, η παρουσία ενός προπονητή σε οποιοδήποτε πάγκο για το πώς μπορεί να διαπραγματευτεί μια οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί μιλάμε για τον Γυραιό που είναι νεοφώτιστος.
1: Σίγουρα. Ένας προπονητής του κύρους του Βάλτερ Ματσάρη σίγουρα προσελκύει και ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και σε οποιαδήποτε ομάδα ένας καλός προπονητής θα φέρνει μαζί του και την άβρα του. Και αυτό συμβαίνει με τον Ιταλό, τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό όνομα στην Ιταλία. Και τον ξέρουν οι συμπατριώτες, τον ξέρει ο Ινσίνια. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Ινσίνια να συζητά με τον Ηρακλή αν δεν υπήρχε Ματσάρη. Άρα λοιπόν περιμένουμε τώρα αυτό το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης.
0: Εξαιρετικά. Παναγιώτη, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
1: Αυτά.
0: Είπαμε και για τους τρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοβράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα, για χαρά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Ο δικέφαλος του Βορρά αύριο ανακοινώνει τον αντικαταστάτη του Ρασβάλ Λουτσέσκου στην τεχνική του ηγεσία. Μετά τις αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ στα social media για την ενδεχόμενη άφηξη του Πούσιτς στον ασπρόμαυρο πάγκο, ο Ιβάν Ζαβίδης, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης Στεφάνου, άλλαξε γρήγορα γνώμη και φέρνει τον Λίσο, ο οποίος τη σεζόν που πέρασε βρέθηκε στον πάγκο της ισπανικής Οσασούνα. Ο Άρης αναμένει την παραχώρηση του Διαντή στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για να συνεχίσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό, ξεκινώντας από την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, ενώ ο Ηρακλής εξακολουθεί να κυνηγά την πυροδότηση της βόμβας με την απόκτηση του Λορέντζο Ινσίνια, να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος ή εν λόγω υπόθεση. Αλλάζουμε περιβάλλον λίγο πριν περάσουμε σε διαφημιστικό break. Πάμε στο Στίβο και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο. Εκεί στον αγώνα μήκους των ανδρών, μαντέψτε ποιος πήρε το χρυσό. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος, μια άνετη μέρα στη δουλειά. Μόλις ένα άλμα χρειάστηκε για να καταλάβει την πρώτη θέση. Με άλμα στα 8,36 μέτρα παρακαλώ. Χρυσό μετάλλιο και αναδείχθηκε πρώτος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που, υπενθυμίζω, διεξάγεται στο Βόλο. Μία απαλή άνετη μέρα για τον Μίλτο Τεντόγλου στη δουλειά. Ή μάλλον άλλη μία μέρα, να το πω πιο ορθολογικά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ένα ακόμη μισάωρο. Έχουμε όμως πολλά να πούμε. Παρέα θα πάμε για μια μισή ώρα ακόμη, μέχρι τα μεσάνυχτα δηλαδή. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε με τα νέα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και το Λάκη Κοντσιώτη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλούς λόγους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

0: Η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Και για πολλούς ξεκινάει με τον καλύτερο και ιδανικότερο τρόπο αυτό το μισάωρο. Μαζί μας έχουμε Λάκη Κοντσιώτη να μιλήσουμε για τα νέα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Καλησπέρα Λάκη.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μου είπες βλέπεις Μουντιάλ. Ναι.
1: Βλέπεις
0: Μουντιάλ. Θα προκύψει καμιά μεταγραφή από εκεί ή μας νοιάζει μόνο πώς θα γυρίσει ο Πινέδα?
1: Χθες τα ξημερώματα καταρχήν είδαμε και τον Πιερό που τον είχα ξεχάσει. Έκανε ότι μπορούσε απέναντι στη Βραζιλία, πάντα τίμιο στην προσπάθειά του, ομαδικός και μέχρι εκεί που μπορεί. Ο Πινέδα μπήκε προχθές, έπαιξε ένα 20 λεπτό, θα συνεχίσει τη διαδρομή του αφού εφόσον το Μεξικό προκρίθηκε, ήταν αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα πάντως. Δεν νομίζω, θα τα βρει με την ΑΕΚ. Εξάλλου το τελευταίο δημοσίευμα που προέκυψε, γιατί έχουν σταματήσει το τελευταίο καιρό να βγαίνουν δημοσιεύματα από την αποκή πλευρά του Ατλαντικού, έκανε λόγο για την επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω θα έχει αίσιο τέλος το σύριαλ, ας το πούμε έτσι, με τον Πινέδα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες δουλεύονται από τον κύριο Ριμπάλτα, και αναμένουμε δηλαδή την ανανέωση, την επέκταση ουσιαστικά του συμβολέου του Πίλιου και του Γιώβιτς, με τη σειρά που τα λέω μάλλον θα έρθουν. Απλά είναι διαδικαστικό το θέμα, οι παίκτες είναι σε διακοπές, δεν θέλουν να πιεστούν τώρα να έρθουν άλλων για τις υπογραφές κτλ. Μην ξεχνάμε ότι στις 3-4 Ιουλίου θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται για την προετοιμασία, κάνοντας εξετάσεις απαραίτητες για να φύγουν 6 Ιουλίου για την Ολλανδία. Μάλιστα, ξέραμε ένα φιλικό στις 12 Ιουλίου με την Τεγκράφσα, που μάναμε και ένα δεύτερο, αυτό με τις Αλσούς Σπόρο 29 Ιουλίου, όπως βγαίνουν από τις αντίπαλες ομάδες στο πρόγραμμά τους, γιατί η ΑΕΚ ακόμα δεν τα έχει ανακοινώσει επίσημα όλα τα παιχνίδια που θα δώσει στα φιλικά. Και συνεχίζουμε να περιμένουμε την εξέλιξη στο μεταγραφικό τοπίο, όπου ο Χαφ και ο Στόπερ είναι σε πρώτο πλάνο.
0: Πάντως ναι, γνωστοποιήθηκε από τη Samsung Sport το φιλικό κόντρα στην Ένωση. Φέτος όμως μας δώσανε μια επική ματσάρα. Εκτός συνόρων.
1: Ήταν ένα από τα πρώτα, παιχνίδια, μάλλον από τα παιχνίδια της ανάκαμψης της ΑΕΚ. Τότε μετά τη Φλωρεντία με την Φιωρεντίνα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, πιστεύω αυτά τα τρία κομβικά σημεία της σεζόν που έδειξαν ότι η ΑΕΚ μπορεί κάτι παραπάνω.
0: Ναι, είχε βάλει και τότε και δύο γκολάρες, Ρασβάν Μαρίν και Κοϊτά.
1: Και Κοϊτά, ναι.
0: Ήταν ανατροπή, ναι, όντως. Τρομερό μάτς. Αλλά πάντως μπορούμε να πούμε, όχι απαραίτητα για τη σύγκριση, απλά σαν γεγονός το αναφέρω, σε σχέση με τα άλλα στρατόπεδα το πιο ήρεμο είναι αυτό, τη ΑΕΚ, αυτό το διάστημα.
1: Ναι, δεν συζητάμε και έχει πολλά χρόνια να συμβεί αυτό. Πρωτόγνωρο για ΑΕΚ, το έγραφα και εγώ στο site του ΑΕΚ Passion εκεί που γράφω. Πραγματικά κάποιος που γνωρίζει τα τεκτενόμενα της ΑΕΚ συμπιέται να δει αν είναι αλήθεια. Πραγματικά είναι τόση ηρεμία, τέτοιος προγραμματισμός και τέτοια αισιοδοξία, φαίνεται ότι η καλή δουλειά συνεχίζεται. Έτσι, είχε χρόνια να υπάρξει. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ. Και μετά από ανάλογες επιτυχίες, τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ συνήθως έκανε φοβερά λάθη, θα έλεγα, και τακτικής και σε μεταγραφικό επίπεδο και χάλαγε τις ομάδες που είχε ήδη φτιάξει. Αλλά φέτος είναι κάτι το διαφορετικό και αυτό το διάστημα δείγμα της ηρεμίας που επικρατεί είναι και αυτή η περιήγηση του τροπαίου στις επαρχιακές πόλεις που ξεκίνησε χθες από την Τρίπολη και το βράδυ στην Καλαμάτα, όπου μίλησε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, γιατί είναι και η γενέτειρά του η Μεσσηνία, το χωριό Λογκά στη Μεσσηνία, και το οποίο επισκέφθηκε μάλιστα. Υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό στα διάφορα site της ΑΕΚ. Το χάρηκε πολύ ο πρόεδρος. Αύριο θα είναι, σήμερα πέρασε από την Αργολίδα, νέα Αχείο και ένα Άφνιο, και αύριο θα είναι στην Πάτρα. Αύριο το βράδυ στην Πάτρα, όπου θα είναι και πάλι κεντρικός ομιλητής ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μπορούν να πάνε εκεί πάλι οι φίλοι της ΑΕΚ να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να πάρουν κασκόλ που λέει επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος από την ΑΕΚ. Έτσι θα είναι ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους φίλους για την υποστήριξή τους.
0: Νομίζω πάντως κατά τη διάρκεια της περιοδίας τέτοιο κασκόλ θα εξαντληθεί.
1: Ναι, βέβαια. Έχει γίνει μάστο, θα λέγαμε. Οι φίλοι της ΑΕΚ είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί για όλους τους φίλους των ομάδων ισχύει αυτό. Όσοι είναι εκτός Αθηνών δεν έχουν εύκολα έτσι, την πρόσβαση προς το γήπεδο της ομάδας τους, να τους δουν από κοντά, να, όταν έχουν μια επιτυχία, να φωτογραφηθούν με έναν τρόπο. Και είναι μια ωραία πρωτοβουλία της ΠΑΕΑΕΚ σε ένα κενό διάστημα που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις δηλαδή, και μπορεί έτσι και αναζωπηρώνει, κρατάει μάλλον ζωντανό το ενδιαφέρον των φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι τώρα αγοράζουν τα διαρκείας τους, ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αγοράς των εισιτηρίων διαρκείας για την ΑΕΚ, που αφορούσε τους μην κατόχους, δηλαδή όσοι ήθελαν να ανανεώσουν, είχαν περιθώριο μέχρι τώρα, έληξε αυτό και από Δευτέρα θα ξεκινήσει η διάθεση, η ελεύθερη διάθεση, για όσους θέλουν τώρα να αποκτήσουν ένα εισιτήριο διαρκείας στην Αλουβένα Αρένα.
0: Περιζήτητο, νομίζω και τυπικά θα με συνοπτικές διαδικασίες θα ολοκληρωθεί η υπόθεση.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και επειδή μιλάμε για το διαρκείας, Παναγιώτη, να αναφέρω κάτι που αφορούσε αυτές τις μέρες. Όποιος φίλος της ΑΕΚ πάρει διαρκείας σε οποιαδήποτε θύρα, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και συν 50 ευρώ για την κάρτα φίλου της ερασιτεχνικής, για την οποία πολύ λόγος έχει γίνει. Μάλιστα, προχθές δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της ερασιτεχνικής, τον κύριο Αλεξίου, που εξήγησε που πάνε αυτά τα χρήματα, κάτι λιγότερο από εκατομμύριο, είναι 850.000 από το διαρκείας, και με τα υπόλοιπα εισιτήρια φτάνουν στις 960.000, είπε. Εξήγησε τα έξοδα που υπάρχουν, άλλα τμήματα, που είναι σε επίπεδο επαγγελματικό. Η ερασιτεχνική είναι καταφημισμών δηλαδή. Βέβαια, ναι, είπε ότι κάποια τμήματα ίσως δεν χρειάζεται να υπάρχουν, όπως είναι το πόλο, ας πούμε, όπου ήταν ένα μάλλον λάθος επιχείρημα από πλευρά ΣΑΕΚ, ερασιτεχνική ΣΑΕΚ, δεν είχε παράδοση αυτό το χώρο και μπήκε και βούλιαξε, θα λέγαμε. Αλλά υπάρχουν και πολλά παράπονα από φιλόμενα δεδουλευμένα, από παίκτες. Ο Χάντμπουλ είχε μεγάλα προβλήματα. Θυμίζω ότι μπήκε στη μέση ο κ. Σιλιόπουλος στα μέσα της χρονιάς και το κράτησε όρθιο. Και άλλα τμήματα διάφορα που πρέπει να δουν, να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς έχουν να περιμένουν και αν τελικά είναι πράγματι ερασιτεχνικά ή αν πρέπει να συντηρηθούν με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Νομίζω από τη στιγμή πάντως που ιδρύεται ένα τμήμα, πρέπει να το στηρίξεις, δεν γίνεται να...
1: Βέβαια, βέβαια. Και αν δεν μπορείς, δεν το ιδρύεις. Αυτό... Δεν χρειάζεται να συμμετέχεις όλα. Αυτό είναι. Και όταν κάνεις μια συμφωνία με τον οποιοδήποτε αθλητή, πρέπει να την τηρείς. Είτε είναι 5, 10, 15. Είναι βασική αρχή για να είσαι και αξιόπιστος σαν ομάδα, σαν διοίκηση.
0: Είχαμε τέτοια ζητήματα δηλαδή.
1: Ναι, δυστυχώς. Αλλά πάντα υπάρχουν πολλές αναγνώσεις για να μην καταδικάσουμε εμείς κανέναν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως λέω, υπάρχουν κάποιοι που καταγγέλνουν τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι αν δεν ήταν ο κ. Αλεξίου δεν θα υπήρχαν πολλά τμήματα της ερασιτεχνικής. Τις επόμενες μέρες θα γίνει η γενική συνέλευση της Μάνας ΑΕΚ, όπως λέμε, όπου θα πάρουν μέλος και τα μέλη που υπάρχουν και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα ακουστούν πολλές απόψεις και συνήθως είναι από τις συνελεύσεις τις πολύ ζωντανές αυτές της ερασιτεχνικής και με αντεκκλήσεις ίσως πολλές φορές. Αλλά να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα για να μην υπάρχουν και σύννεφα πάνω από την όποια προσπάθεια γίνεται.
0: Στα μεταγραφικά τώρα, τι βλέπεις, αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, μας είπες για τις δύο θέσεις τις οποίες κοιτάει να ενισχυθεί η ομάδα.
1: Είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Αλλά σίγουρα δουλεύει πολύ κατά το ραντάρ, όπως λέμε ο κ. Ριμπάντα, το είδαμε και πέρσι, φέτος ακόμα περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχουν πηγές πληροφόρησης για την ΑΕΚ ούτε από το εξωτερικό. Δηλαδή πέρσι τουλάχιστον ψάχναμε στις σελίδες του εξωτερικού κάποια φήμη, κάτι για κάποιο παίχτη, κάποια ομάδα, κάτι κινιόταν. Τώρα αυτές τις μέρες δεν βλέπουμε ούτε εκτός. Έχουν στερέψει τα πάντα, θα λέγαμε. Άρα περιμένουμε όλοι τον κ. Ριμπάντα να ανακοινώσει κάποια στιγμή κάτι. Το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο μια μέρα πριν, όπως συμβαίνει συνήθως, από εκεί μπορεί να το μάθουμε, για να μάθουμε τι γίνεται, ποια εξέλιξη υπάρχει. Ίσως όμως μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποια εξέλιξη. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Θετικό μήνυμα, γιατί καλά πορεύονται οι φίλοι της ομάδας με την περιοδία του τροπαίου, αλλά είναι αυτό που λες, δηλαδή αυτή η ησυχία. Κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Θετικά μόνο, εντύπωση. Αλλά λες τι γίνεται.
1: Απ' την άλλη υπάρχουν και παίκτες που είναι στην πόρτα της εξόδου, όπως είναι ο Λιούμπισιτς και ο Ελιάσον, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια ομάδα και η ΑΕΚ τους διευκολύνει σε αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι στα πλάνα των Νικολίτης. Βέβαια, αν δεν βρουν μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, θα πάνε κανονικά στην προετοιμασία, θα προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα και θα δούμε τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Αλλά αυτό το διάστημα, ο Λιούμπισιτς συγκεκριμένα είναι μαζί με τον Κατσίνοβιτς στα Σπάτα, Το καθένα για τους δικούς του λόγους κάνει ατομικές συμφωνίες. Ο Λιούμπισιτς είπαμε για να είναι σε καλή κατάσταση είτε για τη μεταγραφή του είτε για την προετοιμασία. Ο Γκατσίνοβιτς γιατί λίγες μέρες πριν το τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ, τα play-offs με τον Ολυμπιακό, χειρουργήθηκε, έκανε ένα καθαρισμό στο γονατό του και έκανε και μια άλλη μικροεπέμβαση για να μπορέσει να είναι έτοιμος συνέναξης προετοιμασίας. Και γι' αυτό κάνει τις προπονήσεις τώρα για την αποθεραπεία του για να καλύψει το χαμένο έδαφος.
0: Ναι.
1: Του θυμίζω ανανέωσε μέχρι το 28, έτσι.
0: Σωστά. Δεν πιστεύω καν ότι χωρούσαν Λιούμπισιτς και Ηλίασον. Έτσι είδαμε πέρυσι.
1: Πήραν πολλές ευκαιρίες και πραγματικά τις κλώτησαν. Ειδικά ο Λιούμπισιτς που δεν έπιθε, πέρα από 2-3 παιχνίδια που έκανε μέσα στο Δεκέμβρη, δεν έκανε τίποτα άλλο. Και αυτό μπέρδεψε, θα έλεγα, και την όλη διαδικασία, γιατί το Γενάρη ήρθε μια πρόταση στην ΑΕΚ από τη Σπάρτα Πράγας, θα μπορούσε να φύγει ο Λιούμπισιτς, αλλά πίστεψαν ότι κάπου θα αναγεννηθεί. Από εκείνες τις εμφανίσεις που έκανε κάπου θα δείξει την αξία του τελικά, αλλά αποδείχθηκε μάταιο και άστοχο θα έλεγα. Ενώ και ο Ηλίασον από ένα σημείο και μετά χάθηκε. Είτε έπαιζε βασικός, είτε έπαιζε σαν αλλαγή, δεν βοήθησε καθόλου.
0: Συμφωνώ. Δεν είναι και ο τύπος εξτρέμ που ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του Νίκολιτς.
1: Ναι, είναι γι' αυτό πολύ σωστά. Γιατί έπαιζε με τα χάφη πιο μέσα. Τους δύο πλάγιους ήταν πολύ πιο μέσα. Και στο τέλος είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα 4-2-2-2. Το σύστημα της ΑΕΚ, αφήνοντας διαδρόμους στα πλάγια για να ανεβαίνουν μόνο οι μπακ. Επομένως ο Ηλίασον δεν μπορούσε να βρει τους χώρους που ήθελε, όπως και ο Κουτέσα, δεν ξεχνάμε, που σε κάποια κρίσιμα σημεία έδωσε και αυτός λύσεις, αλλά δεν είχε τους χώρους που έχει συνηθίσει να κινείται.
0: Ναι. Ισχύει. Και πώς ξεκίνησε η σεζόν στα προκριματικά πέρυσι με άλλο σύστημα και με τον Κουτέσα στην αγαπημένη του γραμμή, αλλά και σε αυτό το ρόλο που προσαρμόστηκε σε σύγκριση με τον Ηλίασον έδωσε λύση και assist και γκολ σημαντικά σε βάρο και εντός.
1: Ξεκίνησε με τον Ρόμπο πέρσι ο Νίκολιτς που είχε ξενήσει πολλούς, αλλά γρήγορα το γύρισε σε 4-2-3-1 και πολύ αργότερα έπαιξε το κλασικό 4-4-2 όταν είχε στη διάθεση του 2 φορ. Δεν είχε από την αρχή 2 φορ. Αλλά ειδικά μετά το Χριστούγεννα που ήρθε και ο Βάρντα, του λύθηκαν τα χέρια, επέστρεψε και ο Ζήνια τον τραυματισμό του, μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και να παίξει όπως ακριβώς ήθελε.
0: Σωστά. Λάκη, νομίζω έχουμε πει τα πάντα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, Παναγιώτη, προς το παρόν. Δεν υπάρχει λόγο να κουράζουμε στους φίλους μας τέτοια ώρα με κάτι άλλο.
0: Σωστά, γιατί...
1: Είναι το ταξίδι του τροπέου. Αυτό να υπενθυμίσουμε για τους φίλους της επαρχίας. Να πάνε από κοντά, να το δουν, να φωτογραφηθούν, να περάσουν ωραία. Και όλα τα υπόλοιπα μετά το καλοκαίρι, μετά τις διακοπές.
0: Και καλά κάνεις και τους το προτείνεις, γιατί μπορεί να διανύουμε ήρεμο διάστημα στα κυτρινόμαυρα, αλλά νομίζω ένα δεκαλεπτάκι τους κρατήσαμε σε γρήγορση.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, Λάκη.
1: Εγώ Παναγιώτη, καλή συνέχεια. Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Τα όποια υπάρχουν, γιατί σε σύγκριση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, αυτό που διανύουμε είναι πολύ πιο ήσυχο για την πρωταθλήτρια ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με συγκεκριμένα ζητήματα που θέλει η ομάδα του Σέρβου προπονητή να ενισχυθεί και με τις ενδεχόμενες αποχωρήσεις του Λιούμπισιτς και Ηλίασον να είναι τα κυριότερα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Αργότερα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της ακτής Ελεφαντοστού με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε να δούμε και τις εντεκάδες αλλά και να σας ενημερώσω για την πρωτιά που προκύπτει από την εντεκάδα του Νάγκελσμαν. Οι Βορειανοί θα αγωνιστούν με το Φοφανά στην εστία, Σινγκό, Κοσουνού, Αμπαγμπαντού, Κονάν στην αμυντική γραμμή αυτή τετράδα, Διαλό και εσύ Σανκαρέ η τριάδα στα χαφ, τρεις πολύ ποιοτικοί χαφ, Διομαντέ, Μπονίου, Λάι στην επίθεση. Πάμε και στα Πάντσερς, τερματοφύλακα Σονόιερ, Κίμιχ, Τάς, Λότερμπεκ, Μπράουν η τετράδα της άμυνας, Μέτσα, Παύλοβιτς στα χαφ, Σανέ, Μουσιάλα, Βίρτς, μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από το ψευτοενιάρι που θα είναι ο Καϊ Χάβερτς. Η πρωτιά που προκύπτει από την εντεκάδα της Γερμανίας είναι αυτή του Μάνουελ Νόιερ. Ξεκινάει βασικός αδιαμφισβήτητα ο 40χρονος τερματοφύλακας. φτάνει τις 21 συμμετοχές με τη σημερινή κόντρα στην ακτή Λεβαντός του Ονόιερ και ξεπερνά τον Ούγκο Γιορίς στην κορυφή της λίστας των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ. Ούγκο Γιορίς που έχει πανηγυρίσει και τον τίτλο πριν από μια οκταετία το καλοκαίρι του 2018 στη Ρωσία, τότε ο τερματοφύλακας της Τότεναμ, που τώρα αγωνίζεται στο MLS για λογαριασμό της Los Angeles FC. Ούγκο Γιορίς που έχει γράψει τη δική του ιστορία σαν τερματοφύλακας, άλλη και σαφώς ανώτερη, επιτρέψτε μου το σχόλιο, είναι αυτή η διαδρομή που έχει διανύσει μέχρι τώρα Manuel Neuer. Γράφει ιστορία ο Γερμανός. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μιλάμε για τον τερματοφύλακα που άλλαξε τη θέση. Σε τρόπο παιχνιδιού την έκανε πληρέστερη και έκανε άλλους τερματοφύλακες που λέγαμε ότι είναι μαζί του οι κορυφαίοι στον κόσμο να φαίνονται όχι τόσο πλήρεις σε σύγκριση με αυτόν. Λόγω της μεγάλης του ικανότητας με την μπάλα στα πόδια. Αλλά νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος που έγινε ειδικός στο παιχνίδι πολύ μακριά από τη μεγάλη του περιοχή. Το πώς διαβάζει την ανάπτυξη των αντιπάλων, πόσο γρήγορα βγαίνει και τελειώνει τις φάσεις, πόσο θάρρος είχε μάλλον, δεν φοβότανε ποτέ να αφήσει την εστία του για να ξεκινήσει μια είτε τραβηγμένη είτε παρακινδυνευμένη έξοδο με σκοπό να προλάβει μια φάση πριν καν αυτή δημιουργηθεί για τον αντίπαλο. Ή μάλλον πιο σωστά πριν γίνει απειλητική για την εστία του. Πραγματικά είναι πρότυπο τερματοφύλακα ο Νόιερ για κάθε ηλικία. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και ξέρετε, ακόμη και σε αυτή τη θέση του τερματοφύλακα, πόσο μετράει όχι μόνο να λογίζει σε τερματοφύλακας, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να θεωρείσαι καλός αθλητής. Γιατί γι' αυτό και στα 40 του μπορεί ακόμη να είναι γρήγορος στις αντιδράσεις του κάτω από το τέρμα, εκτός περιοχής, εκτός εστίας, τα πάντα όλα. Σε αντανακλαστικά, στον τρόπο με τον οποίο καταφέρει να τεντώνει εντελώς το κορμί του. Στις τεχνικές δηλαδή της γερμανικής σχολής που θέλουν οι τερματοφύλακες το σώμα τους να είναι ελάστιχο για να μπορεί να πληρεί τα κριτήρια. Είναι πρότυπο πραγματικά ο Νόιερ και σήμερα, αφού ξεκινά βασικός κόντρα στην ακτή Ελεφάντος του για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, του πέμπτου ομίλου συγκεκριμένα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Υπενθυμίζω ότι φτάνει τις 21 συμμετοχές στο Μουντιάλ και ξεκινάει 21 φορές βασικός, ο πρώτος τερματοφύλακας στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές που το καταφέρνει, ξεπερνά το Γάλλο Ούγκο Γιορίς. Γιορίς που από τη δική του μεριά σε αυτό το Μουντιάλ δεν δίνει το παρόν, γιατί αποτελείται από το Ροζιέρ, το Μενιάν και το Σάμπα, οι 30 τερματοφύλακων της Γαλλίας. Και εκεί φαίνεται η σταθερότητα, η σπουδαιότητα του Νόιερ. Γιατί όχι απλά είναι αδιαπραγμάτευτο αν θα βρίσκεται στις κλίσεις της εθνικής του ομάδας, αλλά είναι βασικός και αναντικατάστατος. Δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει αυτό, ότι το καταφέρνει με την αξία του και την ικανότητά του. Εκτός ποδοσφαίρου, γιατί το έχουμε... Πραγματικά το έχουμε υπεραναλύσει σήμερα το ποδόσφαιρο και θα το κάνουμε και στο επόμενο μισάωρο με Μάνο Σταραμόπουλο. Εκτός ποδοσφαίρου, σε περιβάλλον στίβου, στο βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βόλο, είπαμε πρώτος στο μήκος ανδρών ο Μίλτος Τεντόγλου. Άνετη μέρα για τον Μίλτο, με μόλις ένα άλμα στα 8,36 μέτρα κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο.

Προκύπτουν διάκομοι ειδήσεις από το διεθνή χώρο μέχρι να ολοκληρωθεί η τρίτη και πρώτη τελευταία ώρα της εκπομπής και να πάμε σε διαφημιστικό break. Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης πορτογαλικής Αμπόλα, ετοιμάζεται ο Κάρμο Γιαντέρη του θητεία στον Πειραιά. Το έχει πει ο Κώστας Σαμοθράκης. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Το είπαμε προηγουμένως και μαζί του στον αέρα της εκπομπής. Είναι λίγο πολύ γνωστό ότι ο Κάρμο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί για την τρίτη του θητεία στα Ερυθρόλευκα. Όμως η Αμπόλα το πάει ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω, πιο σωστά να πω, και γράφει ότι αυτό το σενάριο δεν αφήνει αδιάφορη την Πόρτο.

Και οι δράκοι της Πορτογαλίας δεν είναι καθόλου αδιάφοροι, γιατί έχουν διατηρήσει ποσοστό μεταπόλησης ύψους 10%. Αυτό το κάνανε όταν παραχώρησαν τον Κάρμο με μεταγραφή στην Nottingham Forest. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Κάρμο τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα του Ολυμπιακού του πραγματοποίησε ως δανεικός από την Nottingham. Άρα μιλάμε ότι για από το ποσό που θα καταβάλει ο Ολυμπιακός στην Nottingham για να αποκτήσει πλήρως τα δικαιώματα του David Carmo, το 10% του deal θα μπει στα ταμεία της Πόρτο. Σύμφωνα πάντα με δημοσίευμα της Αμπόλα, υπενθυμίζω, της έγκριτης πορτογαλικής σελίδας εφημερίδας. Μένουμε εκτός συνόρων και θα αποχαιρετήσουμε την πρώτη ελευθερία της εκπομπής με μια ακόμη εξαιρετική επίδοση του Μοντέρο στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Μάλιστα, η Βαλένθια επικράτησε εντός έδρας και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά των τελικών της Λίγκα Εντέσα.

Μοντέρο, πραγματικά στα 23 του χρόνια είναι σαν αυτό που είπε και ο Στήρης Γεωργίου προηγουμένως, πριν από μια ώρα που τον είχαμε στον αέρα της εκπομπής. Είναι σαν να πέσει σαν 30χρονος. Είναι χωρίς φρένα σε μια σεζόν που η Βαλένθια έχει πάει πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four. Διεκδικεί στα ίσα τώρα τον τίτλο, ισοφαρίζει 1-1 τη σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Να δούμε τα στατιστικά του. Μοντέρο σημείωσε κόντρα στους Καταλανούς 19 πόντους, 4 rebound πήρε, μοίρασε 6 assist και είχε και ένα κλέψιμο. Το πανηγυρίζει δε όντως, από ό,τι βλέπουμε εδώ και σε βίντεο στην πλατφόρμα του X με τους φίλους των Νυχτερίδων. Τους οποίους θα αποχαιρετήσει στο τέλος της σειράς των τελικών, ό,τι και αν έχει συμβεί, γιατί το είπε και ο Στήρης Γεωργίου νωρίτερα, είναι και γνωστό εδώ και καιρό ότι είναι κλεισμένος από την ομάδα του coach Μπαρτζόκα. Δίνουμε και τελικό σκορ από το game 2 των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος και πάμε σε διαφημιστικό break πριν υποδεχθούμε την τελευταία ώρα της εκπομπής. Την ίδια ώρα ετοιμαζόμαστε για σέντρα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ακτή Ελεφαντοστού, δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Μουντιάλ. Εμφαντική επικράτηση της Βαλένθια, είπαμε, με πρωταγωνιστή Μοντέρο που είχε 19 πόντους, 4 rebound, 6 assist και ένα κλέψιμο, και αυτό αξίζει να το σημειώνουμε. Εμφαντική νίκη για τις Νυχτερίδες εντός έδρας, 102-75 επικράτησαν της Μπαρτσελόνα και έφεραν στα ίσα 1-1 η σειρά των τελικών πλέον του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα με την παρουσία του Μάνου Σταραμόπουλου για βόλτα στο διεθνή χώρο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

μέχρι τις 12 στην παρέα σας, όπως κάθε Σαββατόβραδο. Γύρω στις 11 και 10 θα έχουμε μαζί μας Μάνο Σταραμούπλο για την καθιερωμένη βόλτα στο διεθνή χώρο. Έχει ξεκινήσει εδώ και 4 λεπτά η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού. 4ο λεπτό χωρίς σκορ. Πάντως έχει προσπαθήσει δύο φορές να απειλήσει η ομάδα των Ιβοριανών την εστία του Νόιερ, ο οποίος το αναλύσαμε την προηγούμενη ώρα της εκπομπής, ότι ξεκινάει βασικός για 21η φορά σε Μουντιάλ και γίνεται ο πρώτος στη λίστα των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες συμμετοχές παγκόσμιο κύπελο, ξεπερνώντας τον Γάλλο Ούγκο Γιορίς. Ρέκορντ μαν τον Νόιερ, και δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό αφού μιλάμε για αυτόν τον τύπο.

Είπαμε και στο προηγούμενο μισάωρο, πριν ολοκληρωθεί η πρώτη τελευταία ώρα της εκπομπής, ότι η Βαλένθια εντός έδρας επικράτησε εμφατικά, επιβλήθηκε να πούμε πιο σωστά, 102-75 της Μπαρτσελώνα, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος με πρωταγωνιστή τον Γιάν Μοντέρο που είχε 19 πόντους. Μάζεψε 4 rebound και μοίρασε και 6 assist. Ενώ είχε και ένα κλέψιμο. Όλο το ρεπερτόριο τη σημερινή απόδοση του Μοντέρο το μεταφέρω για να ενημερωθούν και οι φίλοι του Ολυμπιακού να προετοιμάζονται για το τι ενδέχεται να βλέπουν από τη νέα σεζόν στο Φάληρο και εκτός. Βέβαια, σε όσα σας μετέφερα για Μοντέρο, δεν ξέρω αν σας χαλάει το γεγονός ότι είχε σήμερα 0-3 τρίποντα. Δεν νομίζω να σας χαλάει και πολύ.

Αγωνιστική δράση πάντως έχουμε στην Ισπανία σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, μιλάμε, εκτός από τους τελικούς του μπασκετικού πρωταθλήματος. Γιατί έχουμε play-off ανόδου στη Λα Λίγκα. Έχουμε αναμετρήσεις ανάμεσα σε Αλμερία και Μάλαγα. Ωστόσο, για τη σημερινή αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Αλμερία, στο γήπεδο της Αλμερία, είχαμε καθυστέρηση γιατί άργησε η άφιξη του πούλμαν της Μάλαγα, και αυτό γιατί κατά την άφιξη των φιλοξενωμένων στο γήπεδο της επιτέθηκαν οι οπαδοί των γηπεδούχων. Οπότε λίγο μετά τις 10.30 θα ξεκινήσει, έχει μάλλον ήδη ξεκινήσει η αναμέτρηση, που αρχικά ήταν να διεξαχθεί στις 10 προγραμματισμένη η σέντρα. Άγνωστοι, όπως λέγεται από την Ισπανική αστυνομία, επιτέθηκαν στο πούλμαν των φιλοξενουμένων, αλλά όλοι υποψιαζόμαστε ότι είναι φίλοι των γηπεδούχων. Συμβαίνουν και αυτά και εκτός συνόρων, όχι μόνο εντός, να λέμε για τη βία εντός και εκτός γηπέδων, σε όποια μορφή και αν αυτή εκδηλώνεται.

στο μήκος ανδρών πρώτος με μόλις ένα άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου στα 8,36 μέτρα πήρε χρυσό μετάλλιο. Πάμε τώρα και στις γυναίκες. Γιατί είχαμε και στο αγώνισμα του ακοντισμού συμμετοχή της Ελίνα Τζέγκο, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με προσπάθεια στα 57,88 μέτρα. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση, διορθώνω. Καλά το αργυρό μετάλλιο, πήρε τη δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα με τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου στο παγκόσμιο κύπελο, η Γερμανία χάνει την πρώτη της καλή φάση εντός εστίας με σούτ του Kai Havertz εντός περιοχής, το οποίο εξουδετέρωσε ο Φανά, αντίπαλος τερματοφύλακας της ακτής Ελεφαντοστού. Όχι, κεφαλιά είναι του Havertz. Από το ύψος του πέναλτι αποκρούσει δεξιά του γωνία ο Φοφανά. Πάμε ξανά στα του Στίβου. Βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βόλο. Στον ακοντισμό δεύτερη και κατάκτησε το αργυρό μετάλλιο η Ελίνα Τζέγκο με προσπάθεια στα 57,88 μέτρα. Την πρώτη θέση και με προσωπικό ρεκόρ κατέκτησε η αθλήτη από την Τουρκία Εσρά Τουρκμέν με βολή στα 61,10 μέτρα. Να και ένα ευχάριστο για τους φίλους του αθλητισμού στην Τουρκία μετά το χθεσινό αποκλεισμό τους από το παγκόσμιο κύπελο. Το βάθρο για την τρίτη θέση συμπλήρωσε η Σέρβα Μαρίγια Βουτσένοβιτς με προσπάθεια στα 57,48 μέτρα. Επενθυμίζω, δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο για την Ελίνα Τζέγκο με προσπάθεια στα 57,88 μέτρα στο αγώνισμα του ακοντισμού.

Και όμως ιστορία γράφτηκε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, γιατί έγινε Βαλκανιονίκης για πρώτη φορά στην καριέρα της η Κατερίνα Στεφανίδη.

0: Πρώτη φορά στην καριέρα της Βαλκανιονίκης η Κατερίνα Στεφανίδη, 36χρονη Ολυμπιονίκης. Πήρε χρυσό μετάλλιο, προφανώς μιλάμε για το αγώνισμα άλματος επί κοντό και είχε ρεκόρ τα 4,48 μέτρα. Μπαίνει και αυτό στην τροπεοθήκη της όμως. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε ξανά σε ποδόσφαιρο και σε διεθνή χώρο εκτός συνόρων. Μαζί μας Μάνος Σταραμόπουλος να πούμε περισσότερα. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Intervented Sports. Όντως, μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Στεφανίδη, έτσι.
0: Ναι, αξίζει να αναφέρουμε για αυτά, γιατί...
1: βέβαια.
0: Είναι... Και ο αθλητισμός είναι σημαντικός και σε αυτά τα επίπεδα, γιατί εμπνέονται και μικρές γενιές
1: και
0: να ασχοληθούν.
1: Ναι, και όλα αυτά, βέβαια. Έτσι
0: με το στίβο, σωστά. Βέβαια, εμείς σίγουρα το έχουν καταλάβει και οι ακροατές, προτιμάμε το ποδόσφαιρο. Οκ, okay, αυτά είναι. Γούστα είναι αυτά.
1: Έτσι, συμπάθειες, τι να κάνουμε.
0: Χαιρέτησε από νωρίς, Μάνο, η Τουρκία από το παγκόσμιο.
1: Η Τουρκία, ναι, που χάσε και από την Παραγουάη. Εντάξει, και τώρα κινδυνεύει και ο Ιταλός προπονητής ο Μοντέλα.
0: Και στη Μίλαν δεν τα πήγε καλά. Ο Μοντέλα και στη Μίλαν όταν ήταν δεν τα πήγε καλά. Δεν είναι και...
1: Εντάξει, αλλά στην Τουρκία καλά τα είχε πάει. Εντάξει, βοήθησε, προκρίθηκε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, είχε αρκετά χρόνια, εντάξει τώρα από εκεί και πέρα.
0: Τη βοήθησε, αλλά πώς μπορούμε να, πώς λέγανε μάλλον, ότι
1: μπορεί να κάνει εκπλήξεις.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτά ξέρεις πώς είναι τώρα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, για να σου πω, ο Σπεσδής μπορεί να με βρεθεί σε καλή αγωνιστική κατάσταση, να μην λειτουργήσει κάτι. Μέσα στο παιχνίδι να σου, εντάξει, παίζουν και άλλοι και αντίπαλοι μπάλα, έτσι.
0: Σωστά, γι' αυτό...
1: είναι, γιατί δεν είναι μόνο η μεν, είναι και η δε.
0: Ναι, γι' αυτό όμως και είναι ιδανικότερο να, να κρατάς χαμηλούς τόνους.
1: Ακριβώς όπως πάει η Βραζιλία μέχρι τώρα, σιγά σιγά. Έτσι είναι, γιατί πιστεύω η Βραζιλία θα φτάσει ψηλά εγώ. Με τον Κάρλο Αντσελότη, τον Ιταλό προπονητή της, θα φτάσει πολύ ψηλά και όταν μπήκε ο Νεϊμάρ θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή της.
0: Συμφωνώ και...
1: Αρκεί να δούμε πόσο θα απουσιάσει ή τι ακριβώς έχει πάρει ο Ραφίνια που τραυματίστηκε.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ φέτος ο Ραφίνια.
1: Ναι, εντάξει. Και στην Μπαρσελόνα έχει προβλήματα, αλλά εντάξει, είναι κάτι μέσα... Είναι γι' αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Τι να κάνω.
0: Πάντως το επιβεβαιώνεις και εσύ σίγουρα, αλλά προσωπική μου άποψη ότι διαχρονικά αποτελεί την πιο φαντεζή ομάδα η Βραζιλία. Μπορεί τελευταία να απέχει, ναι. Να απέχει από τις φιλίσεις.
1: Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η Βραζιλία τώρα με τον Αντσελότη είναι περισσότερο, θα είναι αποτελεσματική ομάδα αυτού που έλειπε. Γιατί μετά από το 2002 δεν πρέπει να ξεχνάμε στα γήπεδα Ιαπωνίας. Ωραία, δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έτσι, τότε που είχε νικήσει 2-0 την αντίστοιχη της δυτικής Γερμανίας με δύο γκολ του φαινομένου του Ρονάλντο που είχε νικήσει τον Γκάν.
0: Και θα μιλάμε δούμε, και για την πολυνίκη του θεσμού.
1: Βέβαια, έτσι είναι, θα δούμε.
0: Είπες
1: έχουμε
0: πάντως...
1: να δούμε και εκπλήξεις, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Τι έλεγες, ναι.
0: Είπες για τον Όλιβερ Κάν που είπα τα δύο γκολ στο τελικό από τον Αζάριο. Πάντως ρεκόρντμαν γίνεται σήμερα ο Μάνουελ Νόιερ. Μιας και μιλάμε για τον Γερμανό τερματοφύλακα και τον Βασκούτ.
1: Είναι 41 ετών, έτσι. Είναι μεγαλύτερος από τον προπονητή του στην Μπάγερ, τον Βέλγο, τον Κουμπάνι.
0: Σωστά. Σήμερα γίνεται...
1: τα πράγματα.
0: Που ξεκινάει τώρα βασικός, παίζει στο 15ο λεπτό χωρίς σκόρη αναμέτρηση κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Ο Νόιερ παίζει βασικός για 21η φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Γίνεται ο πρώτος τερματοφύλακας που το καταφέρνει αυτό τις περισσότερες φορές. Ξεπερνά στη σχετική λίστα τον Ούγκο Γιορίς. Είναι και αυτό ένα ρεκόρ. Στα δικά μου μάτια, μόνο ο Νόιερ μπορούσε να το σπάσει.
1: Δεν ξέρω αν το τέταρτο παγκόσμιο κύπελο αυτό για τον Νόιερ.
0: Νομίζω.
1: Σε πέντε παγκόσμια κύπελα έχει παίξει ο Μεξικανός ο Καρβαχάλ, έτσι.
0: Okay.
1: Είναι σημαντικό γι' αυτό. Αλλά ο Νόιερ σίγουρα έχει παίξει περισσότερο φορές στην εθνική ομάδα, γιατί τα παιχνίδια τώρα πλέον είναι πολλά περισσότερα από ό,τι ήταν πέρα από 10-15 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εύκολα φτάνει 1% συμμετοχές. Παλιά το 100 συμμετοχή ήταν ορόσημο. Το έχει ο Μπόμπι Μουρ, το έχει ο Φραντς Μπεκεμπάουερ, ο Πελέ, μετρημένη δηλαδή στα δάχτυλα των δύο χεριών. Ενώ τώρα υπάρχουν 20 ποδοσφαιριστές.
0: Και περισσότερες ευκαιρίες.
1: Το μίνιμουμ με 100 συμμετοχές, βεβαίως. Έτσι είναι.
0: Πάντως,
1: θα δούμε τώρα.
0: ενώ σήκωνε πολύ γκρίνια το πώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, μόνο τα outsider είναι αυτοί που βασικά δίνουν θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να έχει παράπονα από αγώνα το outsider.
1: Ακριβώς, το 23ο παγκόσμιο κύπελο έχει θέαμα, έχει γκολ, έχει γεμάτη πληρότητα 98%, μέσος όρος 65.000 θεατές. Είναι, εντάξει, είσαι στο πλέον επιτυχημένο, θα δούμε στο τέλος βέβαια. Αλλά δικαιώνονται μέχρι τώρα ο Τζιάνι Φαντίνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και τ' άλλο, λένε πολύ πολλά παιχνίδια. Όταν είχε πει ο Φαντίνο και ο Τσεφερίς ποσοριστές, κύριοι, θέλετε λιγότερα παιχνίδια. Θα πρέπει να πάρετε και λιγότερα λεφτά, γιατί πώς θα τα βγάλουν οι ομάδες τα λεφτά για να σας τα δώσουν εσάς που κάθε χρόνο θέλετε αύξηση μισθού, όταν λήγουν τα συμβόλαια ή όταν παίρνετε μεταγραφή θέλετε όλο και περισσότερα. Κανένας δεν μίλησε τότε όμως. Άρα βλέπουμε όλοι κοιτάνε τη μία πλευρά. Δεν γίνεται λιγότερα παιχνίδια περισσότερα λεφτά.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί...
1: βέβαια.
0: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί πολλοί δεν σκέφτονται έτσι, αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια
1: πίσω από την
0: πραγματικότητα.
1: Ναι, έχω ακούσει λέει, πολλά τα παιχνίδια. Είπανε, άμα θέλετε κύριοι, να μειώσουμε τα παιχνίδια, αλλά θα μειώσουμε και τις αποδοχές σας. Πώς θα γίνει αυτό. Εκεί δεν μίλησε κανένας. Έτσι είναι.
0: Και είναι ωραίο γιατί με το γεγονός ότι αυξάνονται τα παιχνίδια, παίρνουν ευκαιρίες άλλες χώρες και βλέπεις ότι κάθε λαός, κάθε χώρα, οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα στο όνειρο. Γιατί βλέπεις τι επιτέλεσμα έχουν κάνει.
1: Αν δεν ήταν 48 ομάδες, δεν νομίζω να είχε ευκαιρία να πάει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Σίγουρα, αλλά ας πούμε βλέπεις πράσινο ακροτήρι, βλέπεις Κονγκό που έχει ας πούμε το θέμα με τον Έμπολα, πώς έχουν πάρει αποτελέσματα κόντρα σε ευρωπαϊκά μεγαθύρια.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και θα δούμε και άλλες εκπλήξεις. Εγώ είμαι βέβαιος.
0: Σίγουρα. Θέλω
1: και
0: πολύ τη γνώμη σου.
1: Αστέρια, έτσι.
0: Ναι. Πάντα προκύπτει αυτό από το Μουντιάλ.
1: Έτσι.
0: Θέλω τη γνώμη σου πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει στην Πορτογαλία. Βέβαια, δεν νομίζω να έχει φτάσει τόσο πολύ εντός αποδητηρίων. Για τη διαμάχη που έχουν και οι δύο σύντροφοι του Ζωάο Νέβες και του Ρονάλντο. Με ένα σχόλιο που πήρε του Ζωάν Νέβες του στάρ του νεαρού της Paris Saint-Germain. Που δήλωσε μετά την αναμέτρηση της ισοπαλίας κόντρα στο Κονγκό ότι ο Ρονάλντο δεν είναι κάτι διαφορετικό από εμάς σήμερα. Είναι ένας ακόμη που σαν εμάς δεν βοήθησε και αυτός και δεν πήραμε την νίκη. Σήκωσε πολλά αρνητικά σχόλια από τους Ρονάλντο φαν που είναι εκατομμύρια στον κόσμο. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να διαψευθεί. Και μετά ένα σχόλιο που είναι στην κοπέλα του Ζωάν Νέβες, που είπε ότι ένας Ρονάλντο φαν είπε πες τον στο σύντροφό να πασάρει πιο πολύ στο Ρονάλντο. Εκείνη απάντησε πες το δικό σου τον goat να αποσυρθεί, είναι πολύ εγωιστής και πολύ μεγάλος. Μετά απάντησε και η γυναίκα του Ρονάλντο. Έχει γίνει πιο πολύ ασχολούνται οι γυναίκες παρά οι παίκτες.
1: Καλό θα είναι να μην παίρνουν θέση αυτά τα θέματα, έτσι, γιατί ο Ρονάλντο όπως θα το κάνουμε είναι το νούμερο ένα της Πορτογαλίας. Και φαίνεται ότι και ακόμα και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός προπονητής που με το τέλος του Μουντιάλ θα αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλία, το έχει ανακοινώσει κιόλας.
0: Τον έχει προτείνει και στην Αλ-Νάσρ ο Ρονάλντο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι έχει τέτοιο ειδικό βάρος ο Ρονάλντο που θα μπορούσε μόνο ο Ζιντάν, ο Μωρίνιο, μόνο αυτοί θα μπορούσαν ενδεχομένως
0: να ασκήσουν κριτική.
1: Να του πούνε, ξέρεις, καιρός να ξεκουραστείς λίγο. Ενώ ο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να το πει αυτό. Είναι τέτοιο το βάρος του Κριστιάνου Ρονάλντο 5 φορές πάνω από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε γι' αυτό και δεν μιλάει βέβαια. Και με το δίκαιο του άνθρωπος, έτσι.
0: Άλλο κύρος, ναι.
1: Μέχρι που φτάνει το χέρι του. Έτσι είναι.
0: Μα ποιος μπορεί να εκφέρει απόψη για τον Ρονάλντο. Για μένα μιλάμε για τον κορυφαίο αθλητή του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς. Πρανό παράδειγμα προς μίμηση.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Έτσι είναι.
0: Το σώμα του είναι μηχανή και γι' αυτό το διατηρεί σε αυτό το επίπεδο.
1: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας 1000%, αγαπάει αυτό που υπηρετεί. Και αυτό του το ανταποδίδει με χίλιους δύο τρόπους, έτσι. Δεν είναι τυχαίο το 200 εκατομμύρια που παίρνει το χρόνο από τη Σαουδική Αραβία, δεν πάνε με κι άλλοι να τα πάρουν.
0: Ο στόπερ της Μπάγερν εδώ στο 24 λεπτό, ο Παύλοβιτς, έβαλε γκολ, αλλά φαίνεται
1: να... Αμυντικό χαφ.
0: Φαίνεται να ακυρώνεται τον
1: πολύ καλός. Από τα νέα αστέρια, δεν μετράει.
0: Δεν μέτρησε τον κολλό, όχι.
1: Δεν μέτρησε. Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, η Γερμανία δεν με πείθει να σου πω την αλήθεια. Από την αρχή δεν με πείθει. Τώρα η Γερμανία βεβαίως είναι ομάδα που μπορεί,
0: εκεί
1: που δεν την περιμένεις, να κάνει το καλύτερο δυνατό. Εντάξει. Αλλά περισσότερο λέει, θα έλεγα ότι πιστεύω στη Γαλλία, στην Ισπανία, πρωταλλήτρια Ευρώπης, στην στη Βραζιλία, στην Αργεντινή και λιγότερο μετά στην Αγγλία. Και πολύ πιο κάτω στη Γερμανία. Αλλά αυτά, οι Γερμανοί είναι ικανοί για το καλύτερο. Και τους Πορτογάλους πιστεύω. Ναι. Και τους Πορτογάλους, έτσι. Ναι. Με Βιτίνια και Ζωάν Νέβες μπορούν να κάνουν πράγματα και θάματα στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Κριστιανό Ρονάλντο, ας βάλουν και άλλοι γκολ, έτσι. Και όλοι επικεντρώνονται στο Ρονάλντο. Ναι. Δεν είναι αυτό. Άλλοι 10 παίζουν. Τι κάνουν οι άλλοι 10 δηλαδή.
0: Και αν θυμάσαι, έτσι, πριν 10 χρόνια, χωρίς νίκη σε κανονική διάρκεια, η Πορτογαλία πήρε το Euro. Δεν μπορείς να τις ξεχνάς.
1: Στα γήπεδα της Γαλλίας.
0: Δεν μπορείς.
1: Μόλις βγήκε, μπήκε ο Γκεντές, αν θυμάμαι καλά, και στείλε την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι είναι.
0: Δεν μπορείς να την ξεγράψεις καμία ομάδα από την πρώτη αγωνιστική.
1: Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Με τα γραφικά, τι θα ήθελες να σχολιάσουμε από το διεθνή χώρο? Με τα γραφικά, με τα γραφικά. Γενικά,
1: με τα γραφικά, κοίτα να δεις. Αυτή τη στιγμή κυριαρχήσει, πριν ακόμα ξεκινήσουμε τα γραφές, επισήμως, έτσι, γιατί ανοίγει η περίοδος την 1η Ιουλίου, η Ρεάλ δείχνει ότι πάει να κάνει
0: μια
1: ομάδα γαλάκτικος, έτσι. Έχει πάρει τον Ντούμφρις, τον Ολλανδό δεξιό οπισθοφύλακα από την Ίντερ με τα 20 εκατομμύρια που εξαγόρασε τη Ρήτρα. Έχει πάρει τον Κονατέ που ήταν ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, υπέγραψε 30 συμβόλαιο. Τον Μπερνάρντο Σίλβα που τον πήρε μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα, τον 31χρονο διεθνή Πορτογάλο, ακραίο μεσοεπιθετικό ή μπαλαντέρ, σε πολλούς ρόλους μπορεί να παίξει. Έχει πάρει τον Κουκουρέ για αριστερό μπακάφ, έτσι, της Τσέλσι, με 55 εκατομμύρια.
0: Τον πήρε τον Κουκουρέ για, αλλά δεν είχε πει πριν ένα μήνα καλύτερα να κόψω τα μαλλιά μου.
1: Είδες, είχε πει πόσο αποδεικνύεται ότι είναι μικρό μυαλό, έτσι. Και καραφλός να γίνω, λέει, δεν θα παίξω, δεν θέλω, θα πάω ποτέ σε Ρεάλ. Και έλα, πώς θα φέρει η ζωή. Είναι που λένε, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουέντα μιλές. Και τώρα τι να του πούνε όλοι. Πήγαινε, ξέρεις, τα μαλλιά σου και φάτα κιόλας. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Απορώ δηλαδή πως θα έπρεπε, πήγε κανένα λάθος, ξέρω εγώ, ήμουν αθισμένος, κάτι πρέπει να το δικαιολογήσει, κάπως θα έπρεπε τώρα, ατζέντες του θα έπρεπε να σου βουλεύσει.
0: Μήπως το έκανε και επίτηδες να τραβήξει το ενδιαφέρον της, αλλά δεν νομίζω.
1: Δεν είχε γεννηθεί τότε διαδικασίες της Ρεάλ, γιατί ακόμα δεν είχαν γίνει εκλογές. Εντάξει, ξέραμε όλοι βεβαίως τα δύο πέρες πάλι, αλλά υπάρχει και ένα ενδεχόμενο 1% κάτι να πάει ανάποδα. Πάση περιπτώσει.
0: Δεν κάνει.
1: Τώρα ότι δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί ο Πέρε θέλει να πάρει τον Ολίσε, δεν ξέρω θα τον πάρει. Θα δούμε τι θα πει και. Ήταν να προσφέρει χθες 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις, μιλάμε για τεράστιο νούμερο,
0: Ισοφαρίζει τη μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Παρί.
1: Ναι, όχι, παραμένει 2 εκατομμύρια ακόμα παραπάνω του Νεϊμάρ.
0: Okay.
1: Για γάλα το 220 με το 222 είναι. Αλλά, μπας περιπτώσει, είναι το εκπληκτικό νούμερο. Απίστευτο, φανταστικό, μυθικό. Αλλά βεβαίως εδώ δεν υπάρχει δίτρα για να πεις ότι θα πληρώσει τη δίτρα και θα πάρει. Ότι η Μπάγκερ μπορεί να πει, εγώ θέλω να δεις. Καταλάβες, γιατί δεν έχει βάλει η δίτρα. Οπότε εξαρτάται από τη δίκη της Μπάγκερ, δεν εξαρτάται εδώ από τον Πέρεθ ή τον Γκάρτ, κάθε Πέρεθ. Απλώς ο Μωρίνο είπε ότι δεν θέλει άλλους προσέσεις τώρα. Θα δούμε.
0: Τι πιστεύεις
1: θα ζητούσε? Πρέπει να προχωρήσουμε και σε αποχωρήσεις τώρα. Γιατί έχουν, δηλαδή θα φύγει σίγουρα ο Ραούλ Ασένθιο Στόπερ, θα φύγει ο Θεμπάγιος, θα πάει στον Άγιαξ.
0: Θεμπάγιος που ήταν και για πολλούς η πέτρα του σκανδάλου, για όσα μάθαιναν οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Θα φύγει σίγουρα ο Ροντρίγκο, δεν ξέρω γιατί ακόμα είναι τραυματίας, θα απουσιάζει για ακόμα για αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι αρκετά θέματα που πρέπει να λύσει. Ο Λούνιν δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει, γιατί θέλει να είναι βασικός και με το δίκιο του. Λέω στις ώρες χρειάστηκε, εγώ βοήθησα την ομάδα.
0: Δικαίω,
1: ο Κουρτουά απ' την άλλη είναι άπαιχτος.
0: Άπαιχτος και δεν τον αφήνει και η κοπέλα του τον Κουρτουά να πάει σε Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μετράει και αυτό, επειδή είπες πριν να μην μιλάνε καλύτερα, αλλά μετράει.
1: Σωστό.
0: Έχουμε 2 λεπτά μέχρι το διάλειμμα να σου μεταφέρω ένα μήνυμα ενός ακροατή του Σάκη. Λέει: καλησπέρα σας κύριοι. Να πω ότι τα χαφ της Βραζιλίας είναι πολύ αργά. Κασεμίρο, Ντανίλο, Πακετά. Εάν παίξει με πιο δυνατή ομάδα, θα έχει πρόβλημα στο πρέσινγκ.
1: Θα δούμε, νωρίς ακόμα. Θα δούμε.
0: Στα χαφ δεν μετράει μόνο η ταχύτητα όμως.
1: Έτσι είναι.
0: Κασεμίρο κιόλας που ανακοινώθηκε σήμερα
1: Κασεμίρο
0: από Ιντερ Μαϊάμι.
1: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Αφού δεν του είχε κάνει πρόταση ανανέωση United, η μόνη που τον είχε πλησιάσει ήταν Ιντερ Μαϊάμι, Μέση συμπαίκτη. Και εγώ θα πήγαινα και εσύ θα πήγαινες.
0: Σίγουρα, μια χαρά. Ονειρική, ονειρική ζωή για τη δύση της καριέρας.
1: Είναι και 34-35, έτσι δεν είναι και 20 χρόνο τώρα ο Καζεμίρο. Παίζει το ρόλο του και αυτό. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλλιώτη και η δυναμική της Premier League. Και ειδικά τώρα με τον Γκάρικ που θέλει να διεκδικήσει και πρωτάθλημα και Ευρώπη να παίξει και να πάει στο πιο ψηλά. Γίνεται καλλιώτικο το MLS. Έτσι είναι.
0: Θα δούμε. Θα κάνει αλλαγές.
1: Αλλά πάντως θα έχουμε πολλές μεταγραφές φέτος.
0: Μετά το Μουντιάλ θα πέσουν βροχή σίγουρα.
1: Ναι, και μετά.
0: Και νομίζω θα έχουμε πάλι εξωφρενικά ποσά.
1: Σίγουρα. Αν... θα δούμε, βέβαια. Αυτό είναι πολύ πιθανό που λες.
0: Μάνο, πρέπει να πάω και σε διαφημίσεις. Νομίζω είπαμε τα πάντα.
1: Ωραία.
0: Σε καλή ευχαριστώ συνέχεια, πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια για εσένα. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με την καθιερωμένη βόλτα μας εκτός συνόρων. Μουσικά μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό break και πίσω για το τελευταίο άνετο ελεύθερο μισάωρο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής έχει μόλις ξεκινήσει. Με γκολ της ακτής Ελεφαντοστούτρια. 23ο λεπτό στην αναμέτρηση. Μετά το cooling break προηγείται η ακτή Ελεφαντοστού με γκολ του Φρανκ Κεσί. 1-0 προβάδισμα κόντρα στους Γερμανούς. Προηγούνται οι Βορειανοί. Πάμε στα μηνύματά σας. Έχει στείλει ο Σάκης που προηγουμένως μας είπε ότι θεωρεί αργή την τριάδα στα χαφ της Βραζιλίας. Στα άκρα είναι δυνατή η Βραζιλία, οκ. Okay. Δεν μου αρέσει η αμυντική γραμμή της Αργεντινής. Αργή και αυτή. Εγώ είμαι με Αργεντινή. Σάκη, και να μην μου το έλεγες, θα το καταλάβαινα από τη φωτογραφία που έχεις για προφίλ στο Viber με το Diego Armando Maradona με φανέλα της Boca Juniors. Σίγουρα, ειδικά αυτές οι χώρες μπορεί να μην φημίζονται στις θέσεις αυτές για την ταχύτητά τους, αλλά ποδόσφαιρο δεν παίζει μόνο με την ταχύτητα, χρειάζεται και αντίληψη για το πώς θα καλύψεις χώρο, πώς θα δημιουργήσεις χώρο, πώς θα τον εκμεταλλευτείς. Και προφανώς όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο, αυτοί οι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα δεδομένα. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Περιμένω για ακόμη ένα μισάωρο τα μηνύματά σας. Με τον γκολ του Φρανκ Κεσί, η ακτή Ελεφαντοστού προηγείται 1-0 της Γερμανίας στη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στα μπασκετικά που αφορούν κυρίως και τους φίλους του Ολυμπιακού, υπενθυμίζω Σόου Μοντέρο και 1-1 η σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ μιλάμε πάντα. 102-75 επικράτησε η Βαλένθια εντός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελώνα. 19 πόντους, 4 rebound, 6 assist και ένα κλέψιμο για την ενδεχόμενη επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Με φάση καραμπόλα από rebound κατάφερε να σκοράρει ο Κεσί και να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Γερμανία. Μάλιστα είναι και αρχηγός των Ιβοριανών. Χάφ με μεγάλη καριέρα σε Μίλαν, Μπαρτσελώνα.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ για να μείνουμε σε μπασκετικό περιβάλλον μετά την ενημέρωσή σας για την ισοφάριση σειρά των τελικών 1-1 του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ που θεωρούν ότι θα τα δώσει όλα για όλα η Χάπουελ Τελαβίβ για να αποκτήσει τον Τζόρνταν Νουόρα, τον 27χρονο Αμερικανό, από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Νουόρα την τρέχουσα σεζόν είχε 16,9 πόντους κατά μέσο όρο, πάντα αυτά τα νούμερα, 4,4 rebound και 1,6 assist σε 34 αγώνες αγωνίστηκε φέτος στη EuroLeague.

Μένουμε στο μπάσκετ. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι η Φενέρμπαχτσε ανέβασε το δικό της αποχαιρετιστήριο βίντεο για τον Νάντο Ντεκολό, ο οποίος ολοκληρώνει μια τεράστια καριέρα. Έχει αγωνιστεί και σε πολλούς συλλόγους της EuroLeague, όπως είναι η Τσεσκά, όπως είναι η Βιλερμπάν, δύο φορές η Φενέρ, ενώ με τον Χάβερτζ ισοφαρίζει η Γερμανία. Το γκολ του όμως δεν μετράει ούτε αυτό. Δεύτερο γκολ τον Πάντσερ που ακυρώνεται, γιατί ο διαιτητής αναμέτρησης λέει ότι υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης, εκεί όπου έχασαν την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής τους στην άμυνα οι Βορειανοί. Δεύτερο γκολ που ακυρώνεται για τους Γερμανούς. Το πρώτο το είχε πετύχει ο Παύλοβιτς της Μπάγερν. Φάουλ πολύ σωστά δίνεται του Μουσιάλα στον αντίπαλό του, τον χαφ της Νότιχαμ, το Σανκαρέ. Ναι, λέγαμε για τον Νάντο Ντεκολό. Πάντως μετά το αποχαιρετιστήριο βίντεο της Φενέρ Μπαχτσέ αναρτήθηκε και βίντεο με παίκτες και προπονητές που εύχονται καλή απόσυρση στον πρώην Γάλλο μπασκετμπολίστα. Προφανώς σε αυτό το βίντεο συμμετέχει και ο Εβάν Φουρνιέ. Έχουν συνυπάρξει οι δυο τους στην Εθνική Γαλλία εξάλλου. Από την άλλη, για να μείνουμε στα πλαίσια της Φενέρ, στο μπάσκετ, ο Κεμ Μπίρτς ενημέρωσε ότι γνωστοποίησε, επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Φενέρ, λέγοντας ότι την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία. Υπενθυμίζω, έχει συνδεθεί αρκετά το προηγούμενο διάστημα το όνομά του με τον Άρη που θέλει ενίσχυση στη θέση 5. Επιθυμεί ο κότς Πανούλης και την παραμονή του Κώστα Δεδοκούμπο. Μας είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου ότι είναι πολύ εφικτό αυτό το σενάριο. Προφανώς για τη front line του Θεού του Πολέμου υπάρχει και ο Αμίν Νουά, ο Γάλλος που αποκτήθηκε από τη Βιλερμπάν με εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος. Να δούμε που θα καταλήξει και ο Μάριο Χεζόνια, που φημολογείται ότι και αυτός θα αποχαιρετήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και ο Λάιλς.

Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 τα μηνύματά σας για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας. Πάμε να δούμε την αναφορά για ακόμη μία φορά, να σας την υπενθυμίσω για να στείλετε και εσείς περισσότερα μηνύματα. Ενώ με το Βίρτς χάνει μία ακόμη ευκαιρία από το ύψος μεγάλης περιοχής η Γερμανία. Τουρισμός για όλους εδώ. Δώρο σύφνος, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισυντισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νανινό Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Και ο δεύτερος δυνατός διαγωνισμός στη γειτονική Βραβρώνα, εξοχικά. Μια χαρά συνδυάζει αυτό το δείπνο με μπανάκι. Μια γνώμη λέω, την οποία θεωρώ συμμερίζεστε, γι' αυτό και πέφτουν βροχή τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού.

Έχουμε και δελτίο προπόνησης στη Daily Mail για την Εθνική Αγγλίας που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Γκάνα για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων Παγκόσμιου Κυπέλου. Πλήγμα όμως στη διάθεση του Τόμας Τούχελ για την απουσία από τη σημερινή προπόνηση των τριών λιονταριών, ο Μπουκάγιο Σάκα της Άρσεναλ έχει ενοχλήσεις και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το αν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Από την άλλη, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει στο δελτίο προπόνησης της Daily Mail, ο Μάρκους Ράσφορντ προπονήθηκε κανονικά και παρά τις ανησυχίες για μια μικροενόχληση που αποκόμισε μετά την νίκη κόντρα στην Κροατία με 4-2, μάλιστα ο επιθετικός Μπαρτσελόνα πέτυχε και το τέταρτο γκολ των λιονταριών, ο Ράσφορντ θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον Τόμας Τούχελ.

Πάμε ξανά στο Βόλο για το. Στο Πανθεσσαλικό προφανώς. Εκεί διεξάγεται το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. 20 μετάλλια πήραμε την πρώτη μέρα ως Ελλάδα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Σε χωριστή θέση στον ελληνικό απολογισμό, Μίλτος Τεντόγλου, το είπαμε αρκετές φορές στην εκπομπή από όταν το κατάφερε αυτό το επίτευγμα, με ένα μόλις άλμα στα 8,36 μέτρα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανδρών, με άλμα κοντά στα 8,36 μέτρα. Σφυροβολία, Χρήστος Φραντζεσκάκης με ρήψη στα 77,22 μέτρα, 6-2 φορές πάνω από το όριο για το ευρωπαϊκό του Μπέρμπιχαμ. Στην κορυφή στο ύψος ο Ανδρέας Μίτα με άλμα στα 2,20 μέτρα να είναι το καλύτερό του. Στο τριπλούν γυναικών η Σπυριδούλα Καρίδη και η Οξάνα Κορένεβα χάρισαν στην Ελλάδα τις πρώτες δύο θέσεις, ένα και δύο αντίστοιχα, ενώ αργυρό μετάλλιο πήρε η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επικοντό και οι δύο με άλμα στα 4,48 μέτρα. Επενθυμίζω για πρώτη φορά στην καριέρα της 36χρονη Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη έγινε και Βαλκανιονίκης. Εφτά λεπτά είναι οι καθυστερήσεις του έξτρα χρόνου που έχουν δοθεί για το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε ακτή Λεφαντοστού και Γερμανία. Εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα η ομάδα των Ιβοριανών χάρη στον γκολ του Κεσί στο μισάωρο. Συνεχίζουμε όμως με τα μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Πρώτη μέρα με απολογισμό 20 μετάλλια παρακαλώ. Η Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 57,88 μέτρα δεύτερη στον ακοντισμό. Κρίστιαν Αγνωστοπούλου κατέκτησε το χάλκινο στη δισκοβολία με ρήψη στα 56,71 μέτρα. Μετάλλια πήραν επίσης η Μελίσσα Αναστακάκη στα 3.000 μέτρα και η Νικολέτα Ραφαϊλάκη στο στίπλ.

Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη και η Εμμανουέλα Πλάκα κατέκτησαν το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα, ενώ στα 5.000 μέτρα ανδρών είχαμε δύο ακόμη θέσεις στο βάθρο, με Κώστα Σταμούλη δεύτερο και τον Ορφέ Ιωάννου τρίτο. Τέταρτη θέση στα 1500 μέτρα για τον Γιώργο Ματζαρίδη, με χρόνο και ατομικό ρεκόρ δικό του, τα 3 λεπτά 41 δεύτερα 78 δέκατα. Ατομικό ρεκόρ και στο σπριντ με αργυρό μετάλλιο, Παναγιώτης Λαγάνης, χρόνος 10 λεπτά 42 δεύτερα στα 100 μέτρα, ενώ οι ελληνικές σκυταλοδρομίες ολοκλήρωσαν ιδανικά τη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα γυναικών που αποτελείται από Τσαντονάτου, Καμπερίδου, Σπανουδά και Μανουηλίδου πήρε το χρυσό στα 4x100 μέτρα με 44,09 και η αντίστοιχη ομάδα των ανδρών με τους Βροντινό, Παναγιωτόπουλο, Γκαραγκάνη, Μπυριανθόπουλο το αργυρό μετάλλιο με 39,32. Πρώτη εκεί αναδείχθηκε η Τουρκία, ενώ πήραμε αργυρό μετάλλιο στην μεικτή ομάδα 4x400 μέτρα με τους Τσικυλίδες, Πολάρη, Ανδρεάδη και Γιαννουλίδου.

Ο απολογισμός σε νούμερα 6 χρυσά μετάλλια. Οκτώ αργυρά μετάλλια. Και άλλα 6 χάλκινα. Μετράμε, μιλάμε και μετράμε, καλά το είπα, για 20 μετάλλια την πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που υπενθυμίζω διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Με μία ακόμη είδηση φέρεται ότι θα κλείσει η σημερινή εκπομπή από το παγκόσμιο κύπελο. Με την άνετη νίκη τα ξημερώματα της Βραζιλίας κόντρα στην Αιτή του Πιερό με 3-0. Το σημαντικό νέο για την Σελέστε ήταν η αποχώρηση αναγκαστικά από το μάτς του Ραφίνια, του Στάρ της Μπαρτσελόνα. Τα είπαμε και με τον Μάνο Σταραμόπουλο ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολλές φορές φέτος από τραυματισμούς. Αυτό έγινε και εχθές και επικρατεί ανησυχία γύρω από την κατάστασή του. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων ο Ραφίνια δεν θα καταφέρει να είναι στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότη για την αναμέτρηση κόντρα στη Σκωτία. Επενθυμίζω ότι την τελευταία αγωνιστική των ομίλων αυτή είναι η αντίπαλος της Βραζιλίας. Μέχρι τότε προφανώς και τη μέρα του μάτς θα ακολουθήσει αποθεραπεία ο Ραφίνια, σύμφωνα πάντα όμως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, προφανώς για να είναι έτοιμος για τις νοκάουτ φάσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Εκεί πάντως νομίζω όλοι περιμένουμε να δούμε Νεϊμάρ να μας ξυπνήσει πάλι αυτός ο ενθουσιασμός στα παγκόσμια κύπελα με τον πρώην στάρ της Μπαρτσελόνα της Παρί που πλέον αγωνίζεται για την ομάδα της καρδιάς του της Σάντος. Αλλά σίγουρα όλοι τον έχουμε με διαφορετική μνήμα στο μυαλό μας φορώντας τη φανέλα της Βραζιλίας.

Δευτερόλεπτα απομένουν για να έχουμε ημίχρονο ανάπαυλα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ακτή. Φανταστούμε μία ακόμη χαμένη ευκαιρία εντός περιοχής από το Florian Wirtz, μία ακόμη φάση για τη Γερμανία. Με ένα δύναμο πλασέ να καταλήγει στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα του Φοφανά. Τώρα στέλνει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα ο διαιτητής. 1-0 από το 30 λεπτό χάρη στον γκολ του Φρανκ Κεσί είναι το προβάδισμα για τους Βορειανούς. Μεγάλη δουλειά για τον Νάγκελσμαν άμα θέλει να πετύχει την ανατροπή η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως είδαμε ότι την πρώτη αγωνιστική που το Κουρασάο σημείωσε το πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο ισοφαρίζοντας τους Γερμανούς, μετά ακολούθησε βροχή, 7-1 τελικό σκορ. Ισοφάρισαν έτσι τα Πάντσερ τη μεγαλύτερη νίκη τους σε Εύρος σε παγκόσμιο κύπελο. Τότε όλοι θυμάστε αυτό το αξιομνημόνευτο 7-1 στην έδρα της Οικοδέσποινας τότε Βραζιλίας. Κάπου εδώ και μια ακόμη εκπομπή Σαββατόβραδου ολοκληρώνεται. Από τις 8 μέχρι και τώρα στο καθιερωμένο τετράωρό μας ήμουνα στο μικρόφωνο του 943 Intervention Sports, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Σας ευχαριστώ όλους πίσω στην ακρόαση. Σάββατο βράδυ απόψε, καλή διασκέδαση σε όλους όσους βγουν και δεν προτιμήσουν να δουν Μουντιάλ. Ό,τι και να επιλέξετε πάντως, καλό είναι ο καθένας με τα γούστα του ό,τι προτιμάει για να καλοπεράσει. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Σίγουρα θα έχουμε πολλές εξελίξεις σε παγκόσμιο κύπελο, μεταγραφικά, όλα. Και θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε πλήρως για την αθλητική επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.